0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο Κόσμος. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς έχουν τα πράγματα, πώς έχει σήμερα η επικαιρότητα, τι συμβαίνει διεθνώς, τι συμβαίνει εθνικώς, τι συμβαίνει τοπικώς και επηρεάζει, διαμορφώνει την πορεία, την εξέλιξη στον τόπο μας. Ο Βασίλης Χατζιωάννου είναι στον ήχο, στην υποστήριξη παραγωγής αλλά και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ιουλία Μπονάρου, η Έφη Κωνσταντέλου. Στην ράδιο τηλεσκηνοθεσία είναι ο Παναγιώτης Καλπακίδης, μαζί του είναι ο Τσαμπίκος Παπαξοδούλου, στο μικρόφωνο για 2 ώρες ο Τέρης Χατζηγουάννου. Λοιπόν, ξεκινώντας τώρα από αυτά τα οποία έλεγε νωρίτερα ο φίλος μου ο Λοΐζος, έχει δίκιο δηλαδή, πραγματικά έχει δίκιο με αυτά τα οποία λέει. Είναι πάντα μια δεύτερη ανάγνωση σε κάποια ζητήματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά μας. Όλη αυτή η ιστορία με την ενέργεια η οποία τραβάει την αντιφόρα, με την κοινωνία να βράζει, με τους πολίτες να παθαίνουν πυρετό, τα βρίσκονται μπροστά από το πρατήριο βλέποντας τις τιμές, οι οποίες έχουν πάρει κυριολεκτικά την αντιφόρα στα 2,6 παρακαλώ οι αμόλυβδοι. Εγώ πλέον θα βάζω στη χούφτα μου και θα την κρατάω στο σπίτι. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση και βεβαίως περιμένουμε να συμφωνήσουν, δηλαδή και η κυβέρνηση, που διαστόματος Κυρανάκη υπήρξε μια πρώτη θετική αντίδραση, και με αυτή η πρόταση η οποία έγινε σε 4, αν θέλετε, μέτωπα από τον Αλέξη Τσίπρα, και αυτό το οποίο προηγήθηκε εδώ και πάρα πολύ καιρό από το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή να βρεθεί μια, αν θέλετε, φόρμουλα προκειμένου να πέσουν οι τιμές των καυσίμων. Δηλαδή να γίνει ό,τι ακριβώς συμβαίνει στις υπόλοιπες 15 χώρες. Νομίζω ότι σε πιάνει η καρδιά σου, διότι δεν είναι μόνο τα καύσιμα, είναι ότι παρασύρεται η αλυσίδα της ακρίβειας. Και βεβαίως έχουμε και τα γνωστά προβλήματα τα οποία δεν έχουν να κάνουν με την ακρίβεια, επειδή είναι αγαπημένο μου θέμα και αγαπημένο προϊόν δηλαδή και εμένα και πάρα πολλών Ελλήνων. Με την φέτα έχουμε πρόβλημα γιατί δεν έχουμε παραγωγή. Θυμάστε ότι αυτή η ιστορία με, με την εικόνα μιας χώρας η οποία ουσιαστικά είχε αφανίσει όλο το ζωικό της κεφάλαιο έχει στοιχήσει και στο έτσι απόθεμα που έχουν να κάνουν με την φέτα. Και βεβαίως με το γεγονός ότι είναι ένα προϊόν το οποίο είναι μοναδικό, το οποίο έχει πολύ δυναμική έτσι, εξαγωγή δηλαδή, και έχουμε και τα γνωστά, αν θέλετε, τις ρωτές συνέπειες από τα, όχι παιχνίδια δηλαδή, από την προσπάθεια που κάνουν οι εταιρείες να μείνουν όρθιοι. Οπότε και λίγο η ακρίβεια, πολύ περισσότερο τα ελλείμματα στο ζωικό κεφάλαιο, δηλαδή με αυτά τα οποία είχαμε βιώσει, κατορροϊκό πυρετό και τα σχετικά, η έλλειψη εμβολιασμών, όλη αυτή η ιστορία έχει δημιουργήσει και εδώ ένα τεράστιο push-up δηλαδή, και έχει στείλει την φέτα λίγο πιο ψηλά από την αμόλυβδη. Δηλαδή αυτή είναι η κατάσταση. Και βεβαίως το έλεγα και χθες, είμαστε τυχεροί γιατί σε αυτόν τον τόπο είμαστε πάντα στο δεύτερο καλοκαιράκι. Ελπίζουμε ο καιρός να παραμείνει, αν και η αλλαγή είναι αισθητή δηλαδή. Σηκώνεις το πρωί και αρχίζει πλέον και το βράδυ, το κλιματιστικό όσο πάνε προχωράνε οι μέρες ελαττώνεται, δηλαδή μειώνεται, και βεβαίως τη νιώθεις την ψύχρα πλέον στην ατμόσφαιρα. Λοιπόν, όσοι πιστεύουν το αντίθετο, μάλλον όπως λέει και ο φίλος μου Άδωνης, τραβάνε κανένα μπάφο, δηλαδή δεν υπάρχει λογική. Όσοι τελικά δεν βλέπουν αυτό το οποίο συμβαίνει στη χώρα, μάλλον τραβάνε μπάφο, όπως λέει ο Άδωνης. Αν μπορεί να το πεις διάφορα το Άδωνη. Αλλά σε αυτές τις ατάκες, εντάξει, δεν το έχει προσγειώσει, δηλαδή το έχει απογειώσει, μάλλον από, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Δηλαδή αυτά τα αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας είναι έτσι, γενικά δηλαδή. Είμαστε σε μια χώρα σε κατάσταση μπάφο δηλαδή. Από αυτούς που ψηφίζουν, από αυτούς οι οποίοι παρακολουθούν, από αυτούς οι οποίοι βλέπουν τους αιρετούς να λένε απίστευτα πράγματα, και αυτοί μπάφο κάνουν, δεν μπορεί. Δηλαδή με μπάφο τους βλέπω όλους. βγάζει με ένα κίνητο Σοκολιάδης και λέει: εμείς λέει θα καθαρίσουμε τη Ρόδο και δεν είναι δυνατό, θα ρίξουμε πρόστιμο σε αυτούς οι οποίοι παρανομούν κτλ. Μπάφο από κάτω οι άλλοι. Μπάφο. Μπράβο, Δήμαρχε. Δεν μπορεί, πρέπει να κάνουμε και χόρτο πραγματικά καλλιέργειας. Το καλό χόρτο, όπως λένε οι περισσότεροι, είναι το χόρτο το οποίο καλλιεργείται εκεί στην κοιλάδα του Νέθωνα με λίγο από 30. Είναι το πιο καλό χόρτο. Είναι όπως τα μελίσια δηλαδή. Το κάνεις σε ένα μέρος και το μεταφέρεις για να πάρει τη γεύση. Δεν μπορεί, μπάφο κάνουν. Δεν έχουν καταλάβει ότι όσοι βρίσκονται στα πράγματα δεν είναι για να σχολιάζουν. Να σχολιάζουν οι υπόλοιποι που είναι η δουλειά τους, τέλος πάντων, έτσι. Ξεκινάνε όλοι αυτοί οι φιλόσοφοι οι οποίοι υπάρχουν στα social media. Λογικό είναι. Εντάξει, δεν είσαι υποχρεωμένος. Ένας μέσος πολίτης γράφει αυτό το οποίο αντιλαμβάνεται. Δεν είναι υποχρεωμένος. Οι υπόλοιποι όμως οι οποίοι γράφουν από κάτω κάποιες απίστευτες αράδες, έτσι, τσατζιμπιντίδες δηλαδή, όλοι αυτοί οι οποίοι γράφουν κάθε μέρα απίστευτα κείμενα, σας το λέω και το λέω έτσι με έμφαση. Πριν μια λέξη ακούγαμε και πάλι λαθασμένα την διαβάζαμε, ενώ είχε ορθογραφικά λάθη. Τώρα από κάτω γράφουν μεγάλη προχώρα, ξέσκησέ τους και τα λοιπά. Μπάφο, μπάφο. Μπάφω, διότι όταν φύγησατε 30 εκατομμύρια για την διαδικασία έτσι της διαχείρισης του περίφημου κανονισμού πλαισίου και της συμφωνίας πλαίσιο για τα απορρίμματα, πας στα 90 εκατομμύρια και από κάτω διαβάζεις αυτά τα σχόλια και βγαίνουν και κάποιοι και τα ψέλουν δηλαδή, ενώ με τον δικό τους τρόπο στον κόσμο δεν μπορεί, μπάφω κάνεις. Λοιπόν, στα υπόλοιπα τώρα τι άλλο έχουμε. Βλέπω τώρα επικαιρότητα. Καλά, εδώ να δεις. Αυτά τα στατόπεδα είναι φοβερά. Αυτός ο περίεργος πόλεμος με αυτούς που λατρεύουν δηλαδή. Ευτυχώς που κάποιοι έχουν τη δυνατότητα να τους χαδέψουν και το χέρι. Λοιπόν, και δεν θέλω να πω περισσότερα. Πάντως είναι φοβερό. Λοιπόν, τώρα πάμε στο δυσάρεστο. Στην τριαυτία του κατοικία θα οδηγηθεί σήμερα ο πυροσβέστης ο Πέτρος Διακάκης στον Έμπονα. Η κηδεία θα γίνει στις 3 το απόγευμα. Και βεβαίως το λέγαμε και χθες, το βλέπω και ως ρεπορτάζ σήμερα, ότι κάποιοι επιχειρούν, κάποιους αρέσει η αναρρίχηση χωρίς να παίρνουν μέτρα. 70χρονοι λέει που ανέβηκαν στο φαράγγι της συντερίτισσας για να απολαύσουν τη θέα. Και επιχείρησε να τους βοηθήσει τώρα και γίνεται και ένας, αν θέλετε, δεν έχουμε σαφή εικόνα τι ακριβώς έχει συμβεί. Το λέω με βάση το ρεπορτάζ, ότι ακόμη δεν έχουμε μία σαφή εικόνα τι έγινε. Αν τελικά ήταν πρωτοβουλία του ιδίου του πυροσβέστη να πάει να συντρέξει, να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους, αν πήρε εντολή να πάει δηλαδή, με τι εξοπλισμό πήγε, αν φορούσε κράνος ή δεν φορούσε κράνος, δηλαδή όλα αυτά είναι, αν θέλετε, από διάφορες πληροφορίες που δεν καταλήγουν σε μία κεντρική, αν θέλετε, μία ουσιαστική έκθεση, αποτύπωση. Και για να πάμε στην επόμενη μέρα δηλαδή, θα πρέπει κανείς να έχει στα χέρια του την έκθεση η οποία ουσιαστικά γίνεται από την αστυνομία, η οποία μαζί με το πυροσβεστικό εντόπισε τον άνθρωπο, έκανε την έκθεση, συνέλεξε τις πρώτες πληροφορίες για να καταλήξει προκειμένου να συνεχιστεί και μια προσπάθεια από την οικογένεια, έτσι, για να δούμε και να δικαιωθεί ο άνθρωπος μετά, έτσι, την απώλεια της ζωής του. Εννοώ η οικογένεια σε αυτά τα ζητήματα, γιατί υπάρχει πάντα και η νομική διάσταση. Όμως υπάρχουν πάρα πολλές και συγκεκριμένες πληροφορίες για αυτό το ζήτημα. Λοιπόν, τώρα τι να πω γι' αυτό. Διαβάζω, λέει, παρέμβαση από τον βουλευτή τον Βασίλη Ψηλάντη για το θέμα της διάβρωσης των αχτών. Εγώ ξέρω τώρα ότι, γιατί δεν μπορώ να το αρνηθώ, ότι δύο χρόνια, βρε αδερφέ, το συζητάμε, το ξανασυζητάμε, έχουμε διαβάσει πάρα πολλές παρεμβάσεις, υπάρχει ιστορία στο Ταμείο, έχει κάνει κάποια βήματα σε αυτή την κατεύθυνση το Υπουργείο, έχει κάνει και έχει αναθέσει μελέτες που είναι στη διαδικασία, δηλαδή έχουν ολοκληρωθεί ο Δήμος της Ρόδου, υπάρχει μια μελέτη η οποία τρέχει, έτρεχε μάλλον, από την Ένωση Ξενοδόχων, αφορούσε την ίδια περιοχή, για την οποία υπήρχε δέσμευση ότι θα χρηματοδοτηθεί από την περιφέρεια. Έρχεται μετά από δύο χρόνια και ξαναρωτάει τώρα ο Βασίλης Οψηλάντης τι γίνεται με το θέμα της διάβρωσης των αχτών στην Κρεμαστή και πώς μπορούμε να έχουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο προστασίας για το δυτικό παραλιακό μέτωπο μετά από δύο χρόνια. Καταλαβαίνω την πίεση η οποία ασκείται στους βουλευτές και αν τελικά και οι δημοσκοπήσεις επιβεβαιώσουν αυτό το οποίο μάλλον πρόκειται να συμβεί.

0: Είναι με το τέλος για τις βιτζότρατες, παρακαλώ. Τέλος οι βιτζότρατες, που σημαίνει αγωνία για τους αλληλείς σε μια χώρα που δυστυχώς τα αποθέματα έχουν μειωθεί, που οι θάλασσες πλέον δεν βγάζουν αυτό που έβγαζαν τα προηγούμενα χρόνια, που έχουμε πάντα και τους Τούρκους να ψαρεύουν χωρίς κανένα μέτρο, χωρίς αν θέλετε κάποιον έλεγχο, παρά ελάχιστος στο Αιγαίο, το οποίο έχει καταστραφεί σε αρκετές περιοχές από τις βιτζότρατες. Μια πολύ μεγάλη υπόθεση, διότι αφορά, αν θέλετε, το παρόν αλλά και το μέλλον των αλλιέων, και δεν είναι μια εύκολη υπόθεση στην προσέγγιση της. Λοιπόν, για το καύσιμο θα τα πούμε λίγα αργότερα, δηλαδή νομίζω να πάμε σε αυτό το σημείο σε ένα πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, να ακούσουμε και λίγο κάποιο απόσπασμα από ένα κομμάτι, και μετά επιστρέφουμε με τον πρόεδρο των Αλλιέων, τον κύριο Μανώλη Κουλιά. Καλημέρα, καλημέρα. Είναι σήμερα 24 του Σεπτέμβρη και σήμερα στην Βουλή των Ελλήνων ψηφίζεται αυτή η γνωστή υπόθεση που έχει να κάνει με την απαγόρευση της αλληλείας με τις βιτζότρατες. Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Μανώλη Κουλιά. Ο κύριος Κουλιάς είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Παράκτιας Αλλιείας και βεβαίως ο άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει άριστα αυτά τα ζητήματα, για να συζητήσουμε το θέμα. Καλημέρα, κύριε Κουλιά.
1: Καλημέρα, κύριε Καπετέτερε. Τι κάνουμε, καλά είμαστε?
0: Μια χαρά, εσείς πώς πάμε?
1: Μια χαρά, δόξα
0: τω. Πώς πάει η δυσκολία για το μεροκάματο, γιατί δυσκόλεψαν και τα πράγματα, μειώθηκαν και τα αποθέματα, έχουμε και τους Τούρκους και τι δεν έχουμε, και τώρα πλέον έχουμε και την απαγόρευση, η οποία φαντάζομαι ότι δημιουργεί προβληματισμό, αν και αυτή η ιστορία, η συζήτηση μάλλον είναι σε εξέλιξη, αν θυμάμαι καλά, πολύ έντονα από το 2020 περίπου.
1: Πολύ καλά τα λες σε όλα, όντως τα αποθέματα συνεχώς μειώνονται. Ο κλάδος ολοένα και δυσκολεύεται να επιβιώσει. Τα προβλήματα αυξάνονται και το κομμάτι της πιτσότητας, όπως σωστά αναφέρατε, δεν είναι τωρινό, τερινή απόφαση. Αυτή η απόφαση υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια. Στην ουσία δεν δουλεύουν το συγκεκριμένο εργαλείο, δεν δουλεύει. Απλά σήμερα με νομοθετική απόφαση θα βγει και σαν κωδικός από τις άδειες μέσα. Ναι. Στην πράξη εδώ και 4-5 χρόνια δεν δουλεύουν δηλαδή τα σκάφη αυτά. Οπότε απλά υπήρχε μια μικρή ελπίδα στους συναδέλφους αυτού το κομμάτι, των συναδέλφων που ασχολούνται με το συγκεκριμένο ειδικό εργαλείο, μήπως και επανέλθει με τη σημερινή απόφαση, χάνεται και αυτή η ελπίδα.
0: Ναι. Θυμάμαι, έτσι, συνομιλώντας με αρκετούς οι οποίοι δούλευαν με αυτά τα εργαλεία και στην Λέρο εκεί στο Παντέλη, εξέφρασαν αυτή τον προβληματισμό τους, λέγοντας ότι ρε παιδιά, εμείς δεν δημιουργούμε το πρόβλημα το οποίο παρουσιάζεται με αυτόν τον τρόπο. Ήταν η δική τους ερμηνεία. Φαντάζομαι ότι και εσείς το έχετε ακούσει, αλλά αυτό το οποίο ισχύει από σήμερα, ότι ενεργοποιείται η διαδικασία προκειμένου να αποζημιωθούν και επίσημα και να πάνε σε κάποια άλλα είδη ψαρέματος. Αυτό συμβαίνει?
1: Αυτό ακριβώς. Άδειες μέσα στα συγκεκριμένα ληφτικά σκάφη. Δεν υπάρχει μόνο κωδικός λειτουργίας, υπάρχουν και τα δίχτυα, τα παραγάδια, τα πλάδια, όπως είναι αυτά. Απλά τώρα τους στερεί την δυνατότητα αυτή και τους λέει συνεχίστε να δουλεύετε με τα υπόλοιπα ληφτικά εργαλεία. Στην τελευταία πενταετία όντως έχει βγάλει άλλη μια φορά, τους έχει δώσει μια ευκαιρία να αφαιρέσουν από μόνη την άδεια με κάποια οικονομική αποζημίωση. Οι περισσότεροι επέλεξαν το δρόμο αυτό. Κάποιοι συνάδελφοι τα κράτησαν ακόμα με σκοπό μήπως και αλλάξει κάτι, αλλά ναι, τώρα είναι το τελεσίδικο πλέον. Δεν είναι για να επίσω, θα το πάρουν απόφαση οι συνάδελφοι ότι τελείωσε το ελευθερικό εργαλείο αυτό, χάθηκε. Θα συνεχίσουν τα υπόλοιπα. Ωστόσο όμως δεν κουβεντιάζεται σήμερα ένα γενικό πλαίσιο αλευτικός νόμος, νέος αλευτικός νόμος μετά από πολλά χρόνια. Δεν έχει να κάνει μόνο την Βιτζόρντα.
0: Να πάμε να ανοίξουμε αυτό. Να πάμε δηλαδή. Ναι. Εντάξει, η βιτζότρατα είναι ένα κεφάλαιο το οποίο κλείνει. Σωστό. Με όλη αυτή τη διαδικασία μιας χώρας που πάει παράταση σε παράταση όταν έχουμε και εκλογές. Ήταν το μοναδικό το οποίο δεν πήρε παράταση μέσω εκλογών. Είναι έτσι φοβερό να το σκεφτεί κανείς. Ναι, άξιο λόγου. Όμως, Τι αλλάζει με αυτό τον νέο αλλιευτικό νόμο, δηλαδή εννοώ θα κάνουμε ένα βήμα μπροστά ως χώρα που έχει έναν αλλιευτικό στόλο το μεγαλύτερο από

0: βοηθήσουμε καλύτερο στην Ευρώπη.
1: Συμφωνώ απόλυτα, αγαπητέ Τέρι, γιατί και εγώ πίστευα, αν ρώταγες μάλλον στους συναδέλφους πριν 5 μέρες, έλεγα δεν πρόκειται να ψηφιστεί, γιατί πάμε για εκλογές.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ πέφτω τα σύννεφα δηλαδή, με την πείρα που έχουμε και στα χρόνια.
0: Και
1: ναι, δεν το περιμέναμε παραμονές εκλογών, να έχει τέτοια κότσια υπουργός να κοντράρει με ένα μεγάλο κλάδο της χώρας. Ωστόσο, δείχνει ότι πάει να το περάσει. Λοιπόν, αυτό το πραγματάκι τώρα, η νέα νομοθεσία, πάει να προσαρμόσει στα νέα ευρωπαϊκά δεδομένα. Σύμφωνα, δεν είμαστε αντίθετοι, γιατί όντως πρέπει να προσαρμοστούμε και εμείς στα νέα ευρωπαϊκά δεδομένα. Ωστόσο όμως επιφέρει επιπλέον επιβαρύσεις στον κλάδο της αλληλείας και επιπλέον κόστος. Αυτό βέβαια θα μπορούσε να το δεχτεί ο κόσμος της αλληλείας πιο ομαλά αν ήταν ένα γενικότερο πλαίσιο, δηλαδή να μην στόχευε καθαρά μόνο της επαγγελματικής αλληλείας και ένα μεγάλο πρόβλημα η ερασιτεχνική αλληλεία, και δεν μιλάμε τώρα για τον ερασιτέχνη που είναι πραγματικά ερασιτέχνος άνθρωπος και πάει για τη διασκέδασή του να απολαύσει τη φύση και να βγάλει δύο κελαψάρια να τα φάει στο σπίτι του και να απολαύσει μια ευχάριστη μέρα. Μιλάμε για τους επαγγελματίες ερασιτέχνες που δουλεύουν στο βωμό της ερασιτεχνικής αλληλείας, χωρίς φόρους, χωρίς ασφάλειες, χωρίς υποχρεώσεις φορολογικές, ασφαλιστικές που υπάρχουν. Αν ακούμπαγε και εκεί και προσπαθούσε να βάλει μια τάξη η κυβέρνηση, το Υπουργείο και στο συγκεκριμένο κλάδο, θα ήταν λιγότερες οι αντιδράσεις μας. Οι αντιδράσεις μας είναι ότι για άλλη μια φορά στοχεύουν τον επαγγελματία αλληλεία, όπως πολύ σωστά είπατε στην αρχή, την ώρα που τα έχει αποθέματα συνεχώς μειώνονται. Τα προβλήματα αυξάνονται. Οι λαγοκέφαλοι, ειδικά στις περιοχές μας, στην Κρήτη και στην Νότια Πελοπόννησο, θα είναι η αφορμή να δέσουμε τα καΐκια μας. Το κόστος του πετρελαίου, βλέπετε, είναι για όλους,
0: για όλους τους κλάδους.
1: Αλλά μιλάμε για την Ιταλία τώρα. Το κόστος συνεχώς αυξάνεται και δεν βλέπουμε κάποια λύση. Δηλαδή δεν γίνεται να αφήνεις τα κύρια προβλήματα ανέπαφα και να επιβάλλεις νέα μέτρα στον επαγγελματία. Αυτή είναι η αντιρρήση μας.
0: Ναι. Και αυτή τώρα η φιλοσοφία ποια είναι, ότι τελικά πρέπει να αφανίσουμε τους επαγγελματίες αλληλείς ή να πάμε σε αυτό το οποίο συνήθως γίνεται στην Ευρώπη, σε ομαδοποιήσεις, σε consortium δηλαδή εταιριών, εννοώ ανθρώπων που θα δημιουργήσουν πολύ μεγάλες εταιρείες. Αυτή είναι η κεντρική φιλοσοφία της της νομοθεσίας.
1: Η φιλοσοφία τώρα του Υπουργείου, το επόμενο που πάνε να μας επιβάλλουν τώρα, είναι να βάλουν μηχανήματα παρακολούθησης σε όλα τα σκάφη. Αυτή τη στιγμή μηχανήματα παρακολούθησης έχουν τα σκάφη που είναι πάνω από 12 μέτρα και αυτά που έχουν ειδικές άδειες. Όλα τα υπόλοιπα, το μεγάλο μεγαλύτερος όγκος του κλάδου δεν έχει. Προσπαθούν να το βάλουν για να επιφέρουν μια τάξη, να δουν τελικά, να γίνει ένα σκαρτάρισμα με απλά λόγια του κλάδου, να δουν ποιοι είναι οι πραγματικοί αλληλείς βάσει της παρακολούθησης αυτής. Δεν είμαστε αντίθετοι, δεν είμαστε κάθετα αντίθετοι, γιατί όντως εγώ προσωπικά τόσα χρόνια που ανεβαίνω μαζί με συναδέλφους άλλους προέδρους από τα Δωδεκάνησα στο Υπουργείο, όταν θέτουμε θέμα αποζημιώσεων αποφυλαστικά προς το Υπουργείο, πάντα βρίσκουμε την αντίθετη, την απάντηση απέναντί μας, ότι ναι, εμείς να παλέψουμε να δώσουμε ένα κονδύλι στους αλληλείς, αλλά ποιοι είστε πραγματικοί αλληλείς? Έχει ένα δίκιο αυτό.
0: Και
1: στο βωμό αυτό δηλαδή του ξεκαρταρίσματος, το να δούμε ποιος είναι τι, εκεί πατάει το Υπουργείο. Συμφωνώ απόλυτα βέβαια ότι στην πίσω άκρη του μυαλού μας υπάρχουν άλλα πράγματα τα οποία βολεύει να αφανιστεί ο κλάδος. Τέλος πάντων, είναι ένα άλλο κομμάτι αυτό, δεν το ανοίξουμε τώρα.
0: Ναι.
1: Αυτές είναι οι αντιρρήσεις μας, ότι δεν είμαστε αντίθετοι στο να επιβληθεί ευρωπαϊκές νομοθεσίες, δεν γίνεται. Εξάλλου είμαστε Ευρωπαίοι πολίτες εμείς, να προσαρμοστούμε με τα ευρωπαϊκά δεδομένα.
0: Ναι. Και όχι μόνο αυτό δηλαδή, εννοώ και στην Κάλυμνο έχετε πρωτοπορήσει σε διάφορα project τα οποία θα βοηθούσαν, έτσι, εννοώ την αναγέννηση του βυθού. Θυμάμαι το κύριο το πιλωτικό με τους υφάλους μεταξύ Κάλυμνου και άλλα πόσα που κατά καιρούς έχουν ξεκινήσει. Δεν ξέρω τελικά τι αποτέλεσμα έχουν, αλλά λέω η συζήτηση από εσάς γίνεται. Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Κουλιά. Τώρα, αυτή η ιστορία που έχει να κάνει με το λαγοκέφαλο, χαθήκαμε πλέον στις προθεσμίες, το πώς θα το οδηγήσουμε, γιατί έχει περάσει ένας χρόνος νέας συζήτησης μετά από 25 χρόνια που υπάρχουν οι λαγοκέφαλοι στις θάλασσές μας. Πού βρισκόμαστε τώρα σε αυτό το επίπεδο?
1: Μιλάμε ένα λάθο που είναι γνώστης, είναι πολύ βασικό να μιλάς με ανθρώπους που είναι γνώστης. Χαθήκαμε μετά πολλά χρόνια που πολύ καλά ξέρετε και το έχουμε ξανακουβεντιάσει. Δεν δεχόταν η κυβέρνηση. Οι κυβερνήσεις, όχι οι κυβερνήσεις.
0: Ναι, οι κυβερνήσεις.
1: Διαχρονικά οι κυβερνήσεις δεν δεχόντουσαν ότι η λύση είναι επικήρυξη. Τέλος πάντων, μετά πολλά χρόνια καταλήξαμε ότι όντως καταλήξανε και πιστέψανε και ήδη, καταλάβανε και ήδη ότι η επικήρυξη είναι ο μοναδικός τρόπος. Ό,τι κάνει στην ουσία η Κύπρος. Η Κύπρος πάντα είναι μπροστά από εμάς.
0: Ναι,
1: σε όλα τα πράγματα, στο κομμάτι αλληλεία δηλαδή.
0: Έχετε δίκιο. Και σε άλλα πολλά είναι μπροστά η Κύπρος.
1: Κατά πολλά. Λοιπόν, τέλος πάντων, ναι, καταλήξανε ότι όντως η λύση είναι επικήρυξη. Φτιάξανε ένα πιλωτικό πρόγραμμα στα χαρτιά ως ώρας, ο οποίος εντάσσει μέσα τα Δωδεκάνησα, την Κρήτη. Εμείς πιέσαμε και την Νότια Πελοπόννησο, γιατί την Νότια Πελοπόννησο έχει το ίδιο πρόβλημα με εμάς. Την Νότια Πελοπόννησο δεν την εντάξανε μέσα στο Υπουργείο. Κρίνω ότι δεν απαραίτητο η φάση αυτή. Λοιπόν, και προκύψανε χίλια μίλια προβλήματα για εμάς τα νησιά, για τη μεταφορά. Το λαγοκέφαλο, το να πάνε σε ειδικό καυστήρα κατηγορίου 1, όπου είναι τρεις σε όλη την Ελλάδα, στην Κρήτη, στην Πελοπόννησο και στην Χαλκίδα ο τρίτος, όπου ήταν πολύ δύσκολο για εμάς το να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε το πρόγραμμα. Ωστόσο όμως εδώ οφείλω να το αναγνωρίσω αυτό, η περιφέρειά μας, ο κύριος Δανετίνης και ο κύριος Χατζημάρκος κάνανε δουλειά οι άνθρωποι, ξεπεραστήκαν τα προβλήματα αυτά, τουλάχιστον στα χαρτιά, και αναλάβουν εκείνοι το κόστος μεταφοράς όλου συγκεκριμένου πράγματος του λαγοκέφαλου. Οπότε από εμάς η μόνη υποχρέωση είναι να τα βγάλουμε και να τα παραδώσουμε στη σημεία που θα ορίσει η περιφέρεια στα Δωδεκάνησα.
0: Άρα είμαστε όμως σε αυτή τη διαδικασία, έτσι, στα χαρτιά. Ναι. Δηλαδή μέχρι να υλοποιηθεί και πώς θα μεταφέρονται, δηλαδή από νησί σε νησί, γιατί είχαμε τα γνωστά τα οποία έχουν παρατηρηθεί. Ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Κολιά. Είχαμε αυτές τις διάφορες ημερίδες ενημερωτικές σχετικά με τον αληφτικό τουρισμό, πώς μπορούν να ενταθούν περισσότεροι επαγγελματίες. Πώς πάει η αλήθεια αυτό το επιχείρημα, αυτή η επιχείρηση αληφτικός τουρισμός σε επαγγελματίες?
1: Εντάξει, είναι μια επαγγελματική διέξοδος η οποία θα βοηθήσει πάρα πολύ τον κλάδο. Θα βοηθήσει ειδικά τα νέα παιδιά, θα αποσυμφορήσει την πίεση στα αληφτικά αποθέματα. Ωστόσο όμως για την Κάλυμνα ακόμα είμαστε πολύ πίσω.
0: Πολύ πίσω.
1: Δεν υπάρχουν ακόμα σκάφη τα οποία να ασχολούνται. Η ΚΟΣ κάτι πάει να κάνει, η Ρόδος πάρα περισσότερο.
0: Έχει να κάνει, φαντάζομαι, και με το μέγεθος, δηλαδή ότι στην Κάλυμνο οι περισσότεροι τους επισκέπτες, εκτός από αυτούς οι οποίοι έρχονται για να έτσι απολαύσουν το νησί, έχει μία τάση προς τον αναρχητικό τουρισμό. Άρα περιορισμένο το ενδιαφέρον για τη θάλασσα, το λέω με βάση, έτσι.
1: Έχουμε στο μυαλό μας εμείς ψαράδες ότι περισσότερο θα αποδώσει σε μεγαλύτερα τουριστικά νησιά.
0: Ναι, βεβαίως. Δηλαδή, ναι.
1: Που στην ουσία αυτό, αν το οργανώσουν σωστά, ίσως και να μην ισχύει αυτή η φιλοσοφία που έχουμε, γιατί είναι εντελώς διαφορετικό κομμάτι τουρισμού. Το πρώτο χρόνο σίγουρα θα δυσκολεύσει, αλλά χρόνο με το χρόνο θα προσεγγίσει συγκεκριμένη μερίδα ανθρώπων, τουρίστες. Οπότε θα πάει καλά. Απλά θέλει νέα παιδιά. Για τον 60, τον 65, φαντάζεσαι πολύ δύσκολο.
0: Ναι. Τώρα εύκολα δεν μπαίνεις ούτε στο καΐκι για να έρθει σε άλλο νησί, ούτε να αλλάξει ένα επάγγελμα. Λες, ας δώσω τη μάχη μου μέχρι να σταματήσει η πολιτεία να θεωρεί ότι είμαι και καλός λογιστής. Γιατί φαντάζομαι ότι μάθατε λογιστικά, τα μάθατε όλα αυτά, άμα χρειαστεί, έτσι, και επαναφέρονται γνωστά μέτρα.
1: Τα πτυχία μας τελειώσαμε και τη σχολή 6 μήνες νωρίτερα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν το μάθαμε τυχαία. Απλά το αγαπήσαμε.
0: Έτσι.
1: Οι συγκυρίες το φέραν έτσι.
0: Λοιπόν, να είστε καλά, Πρόεδρε.
1: Να είστε καλά,
0: κύριε Κολιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, οφείλω να πω ότι δεν το λέω εγώ, δηλαδή. Το λένε όσοι εμπλέκονται στα ζητήματα διοίκησης και διαχείρισης, ότι ο Μανώλης ο Κολιάς είναι από αυτούς οι οποίοι είναι πολύ διαβασμένοι. Δηλαδή, είναι ένας καθηγητής αλληλείας. Δηλαδή ξέρει φοβερά τα ζητήματα. Το είχε πάντα αυτό η Κάλυμνος, έτσι, να το λέμε δηλαδή, και από την εποχή που στα πράγματα ήταν πολύ πιο ενεργά, με βάση τα χρόνια, και ο Γιώργος ο Κατσοτούρκης, ο οποίος πάλευε τότε σε νομοριακά συμβούλια, σε περιφερειακά συμβούλια, στην Επιτροπή. Αλληλεία νομίζω ότι είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της παράδοσης της Καλύμνου, είτε αλληλεία είτε σπογγαλληλεία. Εντάξει, περνάνε τα χρόνια, αλλάζουν οι εποχές τώρα, και πλέον έχει γίνει και αυτό το περίφημο υποκίνημα ως ανάμνηση, δηλαδή, γιατί πρέπει να συνεχίσει. Λοιπόν, αλλά αναμνήσεις, έτσι, αναμνήσεις. Λοιπόν, Τώρα, λέω ότι το 2023 είχα τη δυνατότητα να μιλήσω με πάρα πολλούς ψαράδες που είχαν το εργαλείο της Βιτζότρατος, κυρίως το Παντέλι δηλαδή, και εξέφραζαν κάποιες αρνήσεις ή αντιρρήσεις σχετικά το πόσο ζημιά κάνει. Βεβαίως, έχουμε το μεγάλο πρόβλημα που δεν είναι οι Έλληνες αλείς, το μεγάλο πρόβλημα είναι οι Τούρκοι αλείς, οι οποίοι ρίχνουν τις Βιτζότρατες, έτσι, όλα αυτά τα εργαλεία και καταστρέφουν. Το έχουμε πει επανειλημμένως και έχουμε κάνει συζήτηση επανειλημμένως και τους κοραλιογενείς υφάλους που βρίσκονται βόρεια της Δωδεκανήσου στην θαλάσσια περιοχή μεταξύ Πάτμου, Σάμου, Ικαρίας, δηλαδή σε αυτό το τρίγωνο. Άντε να βάλω και το Αγαθονήσι. Λοιπόν, εκεί είναι τα μεγάλα προβλήματα. Οι Τούρκοι είναι το μεγάλο πρόβλημα, γιατί ψαρεύουν στα δικά μας νερά χωρίς να υπόκειται καμία, αν θέλετε, διαδικασία ελέγχου, τα γνωστά που έχουμε κάθε χρόνο. Λοιπόν, τώρα πάμε σε μια μουσική ανάσα για να πάμε να δούμε ακόμη ένα χαρούμενο καταναλωτή. Το λέω γιατί όποιον επαγγελματία, με όποιο επαγγελματία μιλήσει, ειδικά τους αυτοκινηστές, σας το είπα το χθεσινό, έρχονται λέει οι Βρετανοί, μπαίνουν στα ταξί και τους λένε, μα ρε παιδιά, λέει, στη Βρετανία είναι φθηνότερα τα καύσιμα. Οι Βρετανοί, οι οποίοι παίρνουν τεταπλάσιο μισθό από ό,τι παίρνουν οι Έλληνες. Το ίδιο και οι Γερμανοί. Γιατί ακούω αυτά τα ανόητα από κάποιους, λέει, μα και στη Γερμανία. Καλά, αυτά τα λέει ο Άρης. Αυτός παίρνει μπάφους, δεν μπορεί. Ο γνωστός Άρης. Ναι, με τους μπάφους. Τός δεν μπορεί, παίρνει μπάφο, δεν μπορεί. Δηλαδή δεν είναι και λογική, έτσι. Είτε στη Σουηδία. Ναι, ρώτησα πόσο έχει στη Σουηδία. Μου λέει 2-30 Σουηδία, αλλά οι Σουηδοί παίρνουν 5.000 μισθό. Ο κατώτερος. Εμείς δεν χρειάζεται να το πω. Λοιπόν, μπάφους. Μπαίνουν λοιπόν οι Βρετανοί στα ταξί και λέει, μια χαρά εδώ. Εντάξει, μια χαρά είστε εδώ πέρα. Μια χαρά. Παθαίνουν πλάκα. Λέει, μια χαρά είναι αυτή, όχι μια χαρά είμαστε εμείς. Σου λέει τώρα, στη φθηνή Ελλάδα και η τιμή είναι εκεί πέρα. Μπαίνουν στα ταξί και παθαίνουν πλάκα. Βλέπεις το Βεσσινάδιο και παθαίνουν πλάκα. Το λένε σε όλους. Έτσι. Το λένε σε όλους. Ταξιτζίδες, ρωτήστε τους. Βάζουν Βρετανούς και οι Βρετανοί παθαίνουν πλάκα. Γυρνάνε πίσω και θα φιλάνε τον νέο τους, τον Μπέρναμ, τον νέο πρωθυπουργό δηλαδή. Τον Prime Minister. Έχουν πλάκα. Θα γυρίσουν πίσω και σου λέει, μια χαρά είναι εδώ πέρα με τους, με τους εκάστοτε, γιατί εκεί αλλάζουν κάθε 5 μήνες πρωθυπουργό στην Μεγάλη Βρετανία. Από τότε που ήθελαν το Brexit, το έχουν μετανιώσει. Και έρχονται και στα αεροδρόμια και κάθονται... Κάνανα 2 ώρες εδώ περιμένοντας, όσο κάνει η πτήση δηλαδή. Δεν ξέρω αν τραβάνε μπάφους. Αλλά τέλος πάντων περιμένουν στα αεροδρόμια οι Βρετανοί. Αλλά η τιμή είναι εκεί που είναι. Λοιπόν, πάμε σε μια ανάσα, επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, πώς θα φέρνει η ζωή, και συζητούσαμε νωρίτερα με τον Μανώλη τον Κουλιά, τον πρόεδρο του Συλλόγου Παράκτειας Αλληλείας στην Κάλυνο, για την απαγόρευση για την Βιτζότρατα, για την εξαφάνιση του κωδικού, για τη διαδικασία ουσιαστικά έτσι κάποιοι να αγοράσουν νέα εργαλεία, και πήγε συζήτηση και στο Λαγοκέφαλο. 25 χρόνια πρόβλημα, έτσι. Και βεβαίως τώρα θα το συνδέσω με ένα άλλο πρόβλημα, το οποίο και αυτό αναζητεί τη λύση, και έχουμε χαθεί από υπόσχεση σε υπόσχεση, από δέσμευση σε δέσμευση, από υπουργό σε υπουργό, και αυτό το οποίο παρατηρείται τώρα και από λάθη σε λάθη και των ίδιων, αν θέλετε, των αγροτών σε αυτή την προσέγγιση, το πρόβλημα διαιωνίζεται. Και το έχω ξανασυζητήσει, το έχουμε μάλλον συζητήσει, το έχουμε ξαναθέσει, το έχουμε σχολιάσει. Είναι το θέμα που έχει να κάνει με τον πληθυσμό των ελαφιών, των ντάμα ντάμα. Λοιπόν, διαβάζω χθες στον τύπο και αναζητούσα να μάθω πληροφορίες για μία τοποθέτηση που κάνει ο Σύλλογος Αγροκτηνοτροφικού, η απόφαση του Συλλόγου δηλαδή, της Ρόδου, που λέει επιτέλους κάντε κάτι, επιτέλους να παρέμβετε στο ζήτημα, απευθυνόμενο σε βουλευτές, σε περιφέρεια, σε δήμους, όσοι εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία της άσκησης διοίκησης. Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Νίκο Φραζή. Ο κύριος Φραζής είναι και περιφερειακός σύμβουλος. Είχε αναλάβει μετά την παρέτηση της Μαρίας Χατζηγιάννη. Άρα λοιπόν έχει και αυτή την ιδιότητα, και βεβαίως συμμετέχει σε διάφορες επιτροπές δικαίως για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Νότια Ρόδο. Για να δούμε το θέμα. Θα παρακαλέσω και τον φίλο τον Παναγιώτη Καλπακίδη. Οτιδήποτε ελάφι έχει, ας το βάλει στην οθόνη, έτσι να μην φαινόμαστε μόνο εμείς. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Φραζή.
1: Καλημέρα κύριε Χατζηγιάννου, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, κάποτε πριν από περίπου 35 χρόνια ασχολούμαι με τον γκολφ, με είπανε γκολφολόγο. Μετά ασχολούμαι με την καλυθέα, με είπανε καλυθεολόγο. Και αυτό συνέχισε σε όλη την ιστορία. Τώρα με τα ελάφια, 25 χρόνια συζήτηση, ακόμη στο ίδιο σημείο βρισκόμαστε, και μάλιστα επιδεινώνεται το πρόβλημα. Και καλά το λέτε, επιτέλους κάποιος πρέπει να κάνει κάτι. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να σας ακούσουμε.
1: Είναι ακριβώς έτσι όπως το λέτε. Δεν πρόκειται για ένα πρόβλημα που είναι στατικό, αλλά για ένα πρόβλημα που επιδεινώνεται συνεχώς. Δηλαδή, πριν από μερικά χρόνια, ας πούμε, μπορούσαμε με τις περιφράξεις να κάνουμε κάποια δουλειά, να προστατέψουμε κάποιες καλλιέργειες με βαριές μεταλλικές περιφράξεις. Τώρα μπαίνουν και μας καταστρέφουν καλλιέργειες και μέσα στις περιφράξεις. Ή υπήρχαν περιοχές, ας πούμε, τις οποίες μπορούσαμε να σπείρουμε, που ήταν κοντά σε δρόμους, καταλαβαίνετε, και κάπως φοβόντουσαν τα ζώα. Τώρα και αυτές οι περιοχές, οι καταστροφές είναι πολύ μεγάλες. Και ο πληθυσμός συνεχώς αυξάνεται, και σιγά σιγά το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τον πρωτογενή τομέα. Βλέπουμε ότι πάει και αλλού, γιατί αυξάνονται και τα τροχαία ατυχήματα.
0: Ναι, βεβαίως, σωστά.
1: Λοιπόν, η κυβέρνηση έχει πολύ μεγάλη ευθύνη, γιατί γνωρίζει το πρόβλημα πολύ καλά. Εδώ και χρόνια κάνουμε διαμαρτυρίες, έχουμε λάβει υποσχέσεις, έχουμε φτάσει μέχρι τα Υπουργεία στην Αθήνα να συναντηθούμε με τους αρμόδιους υπουργούς, που είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος αλλά και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Ξαναλάβαμε υποσχέσεις ότι θα το δούνε, και δυστυχώς είμαστε στο σημείο μηδέν. Δεν έχει ληφθεί ούτε ένα μέτρο. Υπάρχει πλήρης αδιαφορία για το πρωτογενή τομέα. Και πρέπει σήμερα επιτέλους κάτι να γίνει.
0: Ναι, φαντάζομαι ότι ήρθε το πρόβλημα και επιδεινώθηκε, και με αφορμή, αν θέλετε, μια αντίδραση η οποία, και δεν ξέρω αν ήταν δικαιολογημένη ή όχι, όταν πριν 3 χρόνια κατεβήκανε και οι αγρότες και εκεί στο περιφερειακό μέγαρο, και τα ελάφια είναι 30 και 40 χιλιάδες, και χάθηκαν και 3 πολύτιμα χρόνια σε αυτή την κατεύθυνση. Και βεβαίως καλά το λέτε, θυμάζω τον κύριο Αμυρά με roadmap, δηλαδή για το πώς λύνει το πρόβλημα, τις εκάστοτε δεσμεύσεις και βουλευτές, ότι νέα μελέτη, στη νέα μελέτη, και 3 χρόνια είμαστε στο θα, έτσι. Μέχρι να αποφασίσει κάποιος ότι θα ψηφίσουν τα ελάφια, όταν μπορούν θα ψηφίσουν τα ελάφια, μπορεί κάτι να γίνει.
1: Να θυμίσουμε, η υποσχέση του κυρίου Αμυρά ήταν το 2022.
0: Το ξέρω.
1: Μετά από κινητοποίηση.
0: Ναι.
1: Έχουν περάσει από τότε 4 χρόνια. η κινητοποίηση που λέτε, η πολυήμερη με τα ταχτέρ και για τα υπόλοιπα προβλήματα του πρωτογενή τομέα που είναι αρκετά, αλλά με αιχμή το θέμα των ελαφιών, ήταν το 2024.
0: Ναι. Ωραία.
1: Τότε λάβαμε βάλει υπόσχεση από την κυβέρνηση ότι αφού είχαμε μείνει κάτω σχεδόν 30 ημέρες, ότι σχεδιάζουν λύση, την οποία δεν την ακούσαμε ποτέ. Και λέμε ότι δεν λαμβάνεται κανένα μέτρο, υπάρχει πλήρης αδιαφορία για τον πρωτογενή τομέα, γιατί θα μπορούσαν να ληφθούν και κάποια άμεσα μέτρα από την κυβέρνηση, όπως οι αποζημιώσεις, όπως υπάρχουν ορισμένα μέτρα από ευρωπαϊκά προγράμματα για περιοχές που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα, όπως είναι το De Minimis και το Μέτρο 23, που θα μπορούσε να δοθεί κάποια ενίσχυση, εφόσον όλες οι πέτρες καλλιέργειας του νησιού έχουν πρόβλημα, ή η επιδότηση κάποιων περιφράξεων. Θα μπορούσαν λοιπόν να ληφθούν κάποια μέτρα, ώστε να μπορούμε να
0: έπρεπε να πάρθουν μέτρα. Γιατί να σας πω κάτι, επειδή ξέρετε, με το που θα γράψει κάτι για το ελάφι, από κάτω είναι πλέον όλοι ειδικοί και ελαφοκυνηγοί, δηλαδή deer hunter η ιστορία. Λένε οι δασοφύλακες ότι εκεί που έστησαν περιφράξεις, δηλαδή σηματόπλεγμα στον δρόμο, π.χ. μεταξύ, αν θυμάμαι καλά, Ιστρίου και Απολακιάς, σε αυτό το κομμάτι, ότι απέδωσαν, ότι δεν έχουν κάποιο περιστατικό με κάποιο ελάφι, αλλά βέβαιως είναι μια δασική περιοχή εκεί, έτσι. Θέλω να πω ότι όπου λαμβάνονται κάποια μέτρα, τέλος πάντων, τα πράγματα καλυτερεύουν. Όποτε έχουμε νερό, όποτε έχουμε σύντηση, όπου έχουμε ποτίστες στα ίστρες, δηλαδή κάτι βελτιώνεται, γιατί αλλιώς τα ζώα τα οποία συναντάει κανείς στον δρόμο, τα οποία έχουν κατέβει και στο νοσοκομείο της Ζώδου, δηλαδή, είναι πλέον τεράστια και σε όγκο, έτσι, δηλαδή μην πέσει σε ελάφι.
1: Βεβαίως, ναι, και ήδη και οι κάτοικοι της πόλης έχουν αρχίσει να τα παρατηρούν σε ορισμένες περιοχές που φαίνεται ότι επεκτείνονται τα ζώα και είναι λογικό και στο υπόλοιπο νησί.
0: Ναι, μήπως έχετε χαλαρώσει και οι αγρότες, δηλαδή είστε, το λέω τώρα,
1: δηλαδή Όχι, δεν έχουμε χαλαρώσει.
0: Αλλά δεν βλέπω.
1: Και μάλιστα προγραμματίζουμε και ενέργειες για το ζήτημα. Θα κάνουμε επίσημη καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
0: ναι,
1: και θα προχωρήσουμε και σε άλλες ενέργειες. Είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημα, δεν θα κάθισουμε με σταυρωμένα τα χέρια.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, θα μείνουμε σε αυτά, κύριε Φραζή. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Αναμένουμε λοιπόν να δούμε τις ενέργειες και πού θα κατευθυνθούν. Να είστε καλά, σε ευχαριστώ θερμά.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Λοιπόν, λέω για τα ελάφια, το έλεγα και χθες στα παιδιά. Περνώντας την Κυριακή από μια περιοχή, κάνοντας ποδήλατο, έτσι. Εμένα μου αρέσει το ποδήλατο, γι' αυτό κιόλας εκφράζομαι και με πολύ ωραίο τρόπο με κάποιους οδηγούς στον δρόμο. Τους βλέπω παραλίγο μας πατήσουν. Αν δεν μας πατήσουν, δηλαδή, μπαίνεις στον δρόμο και κάνεις το σταυρό σου, διότι κινδυνεύεις από διάφορους ραλίστες. Τύφλα να έχει ο Κίμι Αντωνέλη, δηλαδή με κάποιους κάφρους. Και πραγματικά ενίσταμε κιόλας όταν περνάνε έξω από το Αλφα Τάφε Γυαλισσού, λέω τώρα που είναι πάνω στο δρόμο, κάποιοι τύποι με εξατμίσεις, με κάτι μηχανάκια, και δεν συγκινείται κανείς να βγει να δει ποιοι είναι αυτοί οι ραλίστες. Τέλος πάντων, κινούμενος στον δρόμο από Μαριτσά προς το Πεβεράνιο, δηλαδή, ενώ εσωτερικός δρόμος πηγαίνει προς τον Καλαμόνα, παραλίγο να με πατούσε ένας μπόας. Όταν σε λέω να πατήσει. Δηλαδή μιλάμε για ένα ζώο το οποίο έμοιαζε με αλογοελάφι, όπως έχουν στη Σκανδιναβία. Τέτοιο όγκο, δηλαδή, έτσι, ο μπόας. Δηλαδή μιλάμε το ασενικό ελάφι. Λοιπόν, πλέον τώρα τα ζώα κατεβαίνουν παντού γιατί δεν βρίσκουν τροφή. Έτσι. Δεν βρίσκουν τροφή. Εκεί που υπάρχει η διαδικασία και έχουν ρίξει, έχουν σπείρει, βλέπεις ότι τα μέτρα είναι καλύτερα. Και το λέω και απευθυνόμενος και στους ανθρώπους της Νοτίας Ρόδου που ενίστανται. Λέει η δασική ότι εκεί που βάλαμε τα σηματοπλέγματα, εκεί που αποκλείσαμε, εκεί που ρίξαμε σπορά και εκεί που κάποιες εκτάσεις στα καμένα αναγεννήθηκαν, γιατί αυτό πάντα συμβαίνει, αυτή είναι η λογική της φύσης, έχουμε λαμπρά αποτελέσματα, δηλαδή δεν έχουμε περιστατικά με ελάφια. Γιατί τα περιστατικά τα καταγράφει και η δασική υπηρεσία, δηλαδή. Λοιπόν, τώρα στην περιοχή της Καταβιάς, της Απολακιάς, εκεί που τα πράγματα, όπως είχαν επισημανθεί, είναι μεγάλοι πληθυσμοί, έχουμε τους επαγγελματίες και τους οδηγούς να κινδυνεύουν από ατυχήματα. Και βεβαίως να το ξέρετε, ειδικά στην Νότια Ρόδο υπάρχουν κάποια σημεία που πρέπει να μπουν σηματοπλέγματα. πώς να το κάνουμε πάνω στο οδικό δίκτυο. Όταν θα συμβεί, γιατί έχουν συμβεί τραυματισμοί, το έχω ξαναπεί και χτυπάω το χέρι μου, όταν συμβεί θανατηφόρο, θα ψάχνονται όλοι για το τι έγινε. Γιατί μόνο υποσχέσεις, μόνο είμαστε δίπλα σας, αυτό ακούγεται, και πλέον νομίζω δίπλα μας δεν είναι κανείς δηλαδή, έκθετοι είμαστε, ειδικά οι οδηγοί απέναντι στα ζώα. Και υπάρχει και αυτή η ιδιαιτερότητα ότι βεβαίως το ντάμα ντάμα είναι ένα πολύτιμο σύμβολο, το σύμβολο του νησιού. Δεν θέλει άλλη προσέγγιση, είναι άγριο ζώο. Θέλει επιτέλους κάποιοι να ασχοληθούν σοβαρά με το ζήτημα. Και όσοι έχουν και μία ένσταση ότι τα ζώα δεν περιορίζονται, οργανώστε πολύ μεγάλα έτσι, ελαφόπαρκα. Δεν είναι ελληνικό το ζήτημα. Ακόμη και στην Αμερική και στο γέλο στο όμο που κατεβαίνουν τα πάντα δηλαδή, και εκεί προσπαθούν να περιορίσουν την κατάσταση. Λοιπόν, άκουγα κάποτε για φυλάδια, ξενοδοχεία, για ενημερώνονται και οι επισκέπτες, για πρωτοβουλίες, όλα στα θα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, διαβάζω και τον τίτλο της «Ταΐζουμε τις πάπιες στο Ροδίνι», λέει ο Δήμος, μάλιστα. Μπήκε και θέμα για τις πάπιες, δηλαδή από καταγγελίες συμπολιτών μας, έτσι, τις ταΐζουν τις πάπιες, πάλι καλά που ταΐζουν τις πάπιες. Γιατί γενικά για αυτά τα ζητήματα που έχει να κάνει με τα ζώα, ο Δήμος συνήθως κάνει την πάπια. Ναι, δηλαδή συνήθως κάνει την πάπια. Του λες τι γίνεται με τα θέμα της στήρωσης των γατιών, τι γίνεται με τις περιοχές που ταΐζουν τις γάτια, στην πάπια. Ρωτάς για τα σκυλιά και είναι καλύτερα τα πράγματα, γιατί υπάρχει η διαχείριση που γίνεται και αυτό είναι σωστό από τον Γιώργο τον Κρητικό, δηλαδή έτσι, το κοινοκομείο το οποίο διαχειρίζεται ο Γιώργος ο Κρητικός, και εκεί έχει αποτελέσματα ο άνθρωπος, έχει σημαντικά αποτελέσματα δηλαδή, και βεβαίως και πάρα πολύ έτσι, φιλόζωοι. Το τι τραβάνε κάποιοι άνθρωποι με τις συζύγους τους, με τα παιδιά τους, με τη φροντίδα, με την αγωνία. Κάποιοι άνθρωποι φτωχοί που βλέπω να πάνε από γειτονιά σε γειτονιά, από συνοικία, από ομάδα δηλαδή, ενώ γατιών γύρω από τους κάδους. Φτωχοί άνθρωποι, στερούμενοι από τα λίγα χρήματα που έχουν από τη σύνταξή τους, δεν το συζητάμε. Και ο μεγάλος κρατεός Δήμος της Ρόδου δεν ξέρω τι κάνει. Δεν ξέρω τι κάνει, γιατί κοιτάξτε και όλα τα ζητήματα που έχουν να κάνει με τις στηρώσεις θα τρέχουν οι διάφορες θελοντικές ομάδες. Οι Flying Cats, η Δικαία, η Τομάζου, και έτσι πάει αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω τι γίνεται και με τις περίφημες συμβάσεις, με τους θηνιάτρους δηλαδή. Είναι να τρελαίνες. Και βεβαίως όταν επιχειρείς να επικοινωνήσεις, πάντα έχουν πολλή δουλειά. Πολλή δουλειά. Δεν φτιάχνουν μόνο τα ζώα της Ρόδου και της Βοστόνης. Αυτοί έχουν την αρμοδιότητα. Πάρα πολύ δουλειά δηλαδή. Τώρα τι, στείλαμε, μας έστειλαν τώρα απάντηση ότι ταΐζουμε τις πάπιες στο Ροδίνι. Και για το Ροδίνι γενικά την πάπια, έτσι. Το τι είχε ακουστεί 2 χρόνια για το Ροδίνι το συζητάμε. Για να δείτε την κατάσταση είναι τραγική. Έτσι. Και το λέω γιατί επανήλθε αυτή η υπόθεση, το λέγαμε και προημερών, η αξιολόγηση της πρότασης, χήμα δηλαδή, χημαδιό όλα τα μεγάλα. Χημαδιό. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή προσπαθείς να το πιάσεις από τη μία πλευρά, δυσκολεύεσαι. Από την άλλη δεν, δηλαδή το χειρότερο είναι να είσαι άδικος. Το χειρότερο είναι να είσαι άδικος και λες ρε παιδί μου εντάξει κάτσε να το δούμε. Εκτός από κάποια πράγματα που τρέχουν γιατί ήταν καθορισμένα δηλαδή και έχουν μια δυναμική, στα υπόλοιπα είμαστε σε μια απίστευτη φιλοσοφία. Φιλοσοφία δηλαδή. Λοιπόν, θα επανέλθουμε στο θέμα που έχει να κάνει με την κατάσταση γενικότερα στον τομέα της αλίας δηλαδή, ακούγοντας και την άποψη ενός Ινστιτούτου το οποίο κάνει εξαιρετική δουλειά, το έχω πει επανειλημμένος, του Αρχιπέλαγος, 30 χρόνια τώρα έτσι, 30 χρόνια τώρα. Για όλα αυτά τα εργαλεία φωνάζουν σε σχέση με τους Τούρκους, υπάρχουν επιστήμονες κτλ. Κτλ. Όλα αυτά δηλαδή, θα τα δούμε στη συνέχεια αφού πρώτα πάμε σε αυτή την αγωνία η οποία εκφράζεται και έχει να κάνει δηλαδή με, με τους καταναλωτές και τις τιμές οποίες συναντάμε παρακαλώ στα πρατήρια καυσίμων. Λοιπόν, τι να κάνουμε, αυτό είναι ένα κομμάτι της καθημερινότητας μας, ελπίζω πραγματικά μετά την δέσμευση Μητσοτάκη έτσι, την συζήτηση που έχει ξεκινήσει από το ΠΑΣΟΚ, από τη Θεσσαλονίκη, από τον Ελλάς, από όλα τα κόμματα, κάτι να γίνει, δηλαδή να υπάρχει μια ομαλοποίηση στην τιμή της αγοράς. Διότι εμείς έχουμε και άλλα ζητήματα, το μεταφορικό ισοδύναμο, το οποίο δεν το παίρνουμε στην ώρα μας. Έτσι, εννοώ και επαγγελματίες στον χώρο, γιατί υπάρχουν τα γνωστά που λέει η κυβέρνηση 2 χρόνια, τα σχετικά, το κόστος το αντιλαμβάνεστε, οπότε εδώ η τιμή ανεβαίνει στην ανηφόρα. Όσο ανηφόρα πάει, τόσο πιο ψηλά πάει η τιμή. Λοιπόν, και το λέω γιατί, εντάξει, δεν είναι όλοι βιομήχανοι, δεν είναι όλοι ξενοδόχοι, δεν είναι όλοι επιχειρηματίες στον τόπο. Υπάρχει και το λεγόμενο εργατικό προσωπικό, το οποίο ψάχνει πώς θα τα απεξέλθει, το οποίο εργατικό δυναμικό βλέπει ότι στο ίμιση του μήνα, και πολύ λέω δηλαδή, δεν υπάρχει μία δηλαδή, και υπάρχει αυτή η δυσκολία. Και βεβαίως όταν ο ένας δουλεύει στην δυτική πλευρά της Ρόδου, ο άλλος στην ανατολική, ο άλλος στο κέντρο, αναγκάζει πολλές φορές, αυτό κάνουν οι οικογένειες, και δεν έχουμε και φοβερά μέσα δηλαδή μαζικής μεταφοράς, έχουμε τεράστιο πρόβλημα εδώ, τεράστιο έλλειμμα, έτσι, να χρησιμοποιεί αυτοκίνητο. Λοιπόν, Παναγιώτης Εγκλέζος, ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου της Ρόδου, για να μας εξηγήσει, μας πει την άποψή του, τι ακούει δηλαδή, τι συλλέγει ως πληροφορία από την τιμή η οποία έχει τραβήξει την ανηφόρα, τι να πω, 2,6-2,64 σήμερα. Καλημέρα, πρόεδρε.
2: Καλημέρα, κύριε, σε εσάς και στο κατέξι, καλημέρα.
0: Εντάξει, το βιώνουμε όλοι, αλλά φαντάζομαι εσείς ακούτε και τα παράπονα των, έτσι, των εργαζομένων.
2: Η κατάσταση είναι τραγική, δεν ξέρω που θα φτάσει, ειλικρινά. Δηλαδή, γνωρίζαμε παλιά ότι οι εργαζόμενοι για να ξεκουραστούν παίρνουν αναρωτικές άδειες Αύγουστο ή αρχές Σεπτέμβρη. Τώρα γνωρίζουμε, όσο και να ακούγεται οξύμορο, άνθρωποι να παίρνουν αναρωτική άδεια για να μην ξοδέψουν βενζίνη. Γιατί τους συμφέρει καλύτερα να κάτσουν στο σπίτι παρά να πάνε να δουλέψουν. Πέραν από ότι άνθρωποι συνονοούνται μεταξύ τους εργαζόμενοι και μεταφέρονται όλοι με ένα αμάξι ένα ημέρα από τα χωριά και να κατέβουν στη δουλειά τους, ακόμα και σε αγροτικά, σε καρότσες. Αυτό γίνεται. Η κατάσταση είναι τραγική. Δηλαδή, σήμερα μας είπαν ότι στην Νότια Ρόδο η βενζίνη είναι 2,60.
0: Τώρα, αυτό που λέτε, έτσι, ότι όταν έχω να κάνω μακρινό δρομολόγιο, το ξέρω. Δηλαδή, το ξέρω και από γείτονά μου, ο οποίος καθημερινά φεύγει 5 η ώρα για να πάει στην Νότια Ρόδο, έτσι, στο εργοστάσιο της Καταβιάς. Ναι, και πάνε παρέα οι άνθρωποι.
2: Έχει διπλασιαστεί το έξω της βενζίνης αυτή τη στιγμή. Έχει φτάσει να πληρώνω τη βενζίνη σε ένα ενίκιο του σπιτιού. Δηλαδή το κόστος κάθε μήνα. Εντάξει, μιλάμε ειδικά άνθρωποι που δουλεύουν από τα χωριά για να κατέβουν να πάνε Νότια Ρόδο ή στην άλλη πλευρά από την Ανατολική στη Δυτική. Σας λέω, η κατάσταση είναι τραγική. Δεν μπορεί πλέον να επιβιώσει. Δηλαδή το 1 τρίτο τώρα του μισθού πηγαίνει στο καύσιμο.
0: Ναι.
2: Γι' αυτό συνονοούνται μεταξύ τους. Σας λέω, υπάρχουν καταστάσεις ανθρώπων που είναι 5 άτομα μέσα σε ένα αυτοκίνητο, καθημερινά αλλάζουν ή ένα εβδομάδα το κάνουν για να μην φαίνεται σε κανένα, και το κάνουν να αλλάξει, και άνθρωποι πηγαίνουν στις δουλειές ακόμα και με αγροτικά μέσα στις καλώτσες.
0: Και έχουμε και το πρόβλημα ότι δεν έχουμε καλές συγκοινωνίες. Δηλαδή έχουμε πρόβλημα με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Διότι εδώ εντοπίζονται και άλλα προβλήματα, δηλαδή κάτι απίστευτες, εννοώ ότι γεμάτα τα λεωφορεία, που μπαίνει και ένα ζήτημα ασφάλειας τώρα πλέον. Και ρωτάω έναν άνθρωπο ο οποίος έχει εμπειρία και από την πρώην Ρόδα. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα, έτσι.
2: Τα λεωφορεία πλέον είναι γεμάτα, όντως είναι, παρόλο που έχουν αυξηθεί οι γραμμές, τα δρομολόγια, αλλά επειδή ο κόσμος είναι πάρα πολλής και οι ξένοι, η νοοτροπία των τουριστών μας είναι, γιατί στις περιοχές τους χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Και καλά κάνουν. Δεν φταίνε αυτοί.
2: Το ίδιο εφαρμόζουν και εδώ, με αποτέλεσμα βέβαια οι δικοί μας οι εργαζόμενοι, οι ντόπιοι, να μην μπορούν να εξυπηρετηθούν, και λόγω και της κατάστασης που υπάρχει σε αρκετά χωριά, και το λέω εκ πείρας, δεν υπάρχει συγκοινωνία ικανή να εξυπηρετήσει. Δηλαδή τα μακρινά χωριά έχουν ένα λεωφορείο το πρωί, ένα το βράδυ, το οποίο και αυτό δεν συμφέρει κάποιους, μάλλον δεν εξυπηρετεί, γιατί οι ώρες εργασίας των περισσότερων είναι διαφορετικές από τα δρομολόγια. Άρα λοιπόν αναγκαστικά πρέπει να μετακινηθούν με όχημα, αναγκαστικά πρέπει να βρουν εναλλακτικές λύσεις, είτε έχουν στραφεί πλέον σε μηχανάκια για να γλιτώσουν κάποιο κόστος, είτε ομαδικές μεταφορές μεταξύ τους συνονοούνται για να μπορέσουν να πάνε στη δουλειά τους.
0: Μάλιστα. Να σας δώσω κάτι τελευταίο, δεν έχει να κάνει με τα καύσιμα, έχει να κάνει με την παρέμβαση Μητσοτάκη για το θέμα της ανεργίας. Νομίζω ότι πρέπει να έχετε έτσι ηρεμήσει, λέω, γιατί υπήρξε παρέμβαση πρωθυπουργού για να μαζέψει όλους τους υπουργούς που άλλα έλεγε ο ένας, άλλα έλεγε ο άλλος ή αλλού είχαν το μυαλό τους, τέλος πάντων.
2: Εντάξει, το να ηρεμήσουμε δεν νομίζω. Είμαστε σε μια στάση αναμονής,
0: ναι.
2: Διότι κάτι που βγαίνει από ένα στόμα κυβερνητικού εκπροσώπου, αλλά επιβεβαιώνεται και από 2-3 υπουργούς, mm-hmm. δεν νομίζω να μας εφησυχάζει η δήλωση του Πρωθυπουργού, η οποία δήλωση και αυτή είναι ξεκάθαρη, γιατί αν διαβάσει τη δήλωση λέει δεν θα κοπεί κανένα επίδομα
0: ναι.
2: ανεργίας.
0: Ναι.
2: Δεν λέει δεν θα μειωθεί κανένα επίδομα ανεργίας.
0: Ναι. Να σας ρωτήσω κάτι. Υποτίθεται ότι περιμέναμε τώρα, αναφέρομαι και στην Πανελλήνια έτσι, Ένωση, περιμέναμε την κυρία Κεραμέως να μας δώσει τα αποτελέσματα από μία προσέγγιση που θα γινότανε, θυμίστε μου, διορθέστε μου αν κάνω λάθος, από το Πανεπιστήμιο Πειραιά σε σχέση με το ποια είναι τα περιθώρια να αυξηθεί ο χρόνος για το επίδομα της ανεργίας. Αυτό ακόμα δεν παραδόθηκε η μελέτη από το Υπουργείο, από το Πανεπιστήμιο.
2: Ούτε θα παραδοθεί, νομίζω. Μάλλον μπορεί να παραδόθηκε και από το Πανεπιστήμιο, αλλά τα αποτελέσματα δεν θα τα μάθουμε ποτέ, διότι η φιλοσοφία, η κατεύθυνση πλέον της κυβέρνησης δυστυχώς είναι στο να μην ασχοληθεί με την επέκταση του επιδόματος ανεργίας,
0: mm-hmm.
2: αλλά να αλλάξει τη μορφή του επιδόματος ανεργίας με όλα αυτά τα τρίκ που ακούμε, δηλαδή να επιδοτήσει την εργασία. Εκεί πλέον είναι η επικοινωνιακή πολιτική της κυβέρνησης, η οποία όμως πρόταση για επιδότηση ενεργείας δεν έχει εφαρμογή σε καμία νησιωτική περιοχή της Ελλάδας, οι οποίες νησιωτικές περιοχές είναι αυτές που έχουν τον κύριο όγκο εργαζομένων των εποχικά παρακολουθών.
0: Σωστά. Μάλιστα.
2: Και επειδή διγινόμαστε κουραστικοί και μας λένε ότι κάνουμε και αντιπολίτευση και φωνάζουμε χωρίς λόγο, αυτό που λέμε εμείς λοιπόν και εργαζομένων είναι εμείς δεν θέλουμε να ζήσουμε με 500 ευρώ το μήνα το χειμώνα. Θέλουμε εργασία. Ωραία. Βρείτε μας 42.000 θέσεις εργασίας στη Ρόδο από τον Νοέμβριο μέχρι τον Μάιο. Και θα δουλέψουμε όλοι σε αυτές τις δουλειές.
0: Ναι, καλά, δεν είναι μόνο αυτό. Αλλά με συγχωρείτε, όταν εγώ με τα χρήματά μου στηρίζω το επίδομά μου γιατί υπάρχει αυτή η ιδιαιτερότητα, δεν κατάλαβα γιατί θα βάλουν και χέρι στη τσέπη μου.
2: Δηλαδή... αυτό ακριβώς κάνουν. Δηλαδή, πλέον, παλιά το κάνουν με άμεσους τρόπους σε όλα τα υπόλοιπα στο μισθό. Τώρα το κάνουν και στο δικαίωμα της επιδότησης ανεργίας με άμεσο τρόπο, αν εφαρμοστεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή, θα μου πάρουν τα δικά μου χρήματα τα οποία παρακρατούνται και θα τα επενδύσουν ή θα τα δώσουν κατά δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, η οποία δεν έχει σβήσει από τη μνήμη μας. Δεν θα σβήσει. Θα είναι καθημερινά επίκαιρη μέχρι να δούμε τι θα γίνει. Και να τα δώσουν σε εταιρείες ή σε επιχειρηματίες να επενδύσουν. Δηλαδή θα επενδύσουν τα δικά μας χρήματα.
0: Ναι, ναι, μου θυμίζει την ιστορία πώς βρεθήκαμε στον λάκκο των μνημονίων με τους διάφορους επενδυτές, έτσι.
2: Αυτό ακριβώς.
0: Τον ασφαλιστικό ταμείο που έκαναν business.
2: Ναι, και άρα λοιπόν αυτό που περιμένουμε εμείς είναι ένας πολύ δύσκολος χειμώνας, και ενώ περιμέναμε ότι όπως συνηθίζεται στην Ελλάδα προεκλογικά να παίρναμε κάτι οι εργαζόμενοι, για πρώτη φορά έχουμε την αίσθηση ότι θα χάσουμε.
0: Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά, ευχαριστώ.
3: Ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
4: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Δύο νέες δομές ψυχικής υγείας δημιουργούνται σε Σιροκέκο με στόχο να καλύψουν τα κενά σε εξειδικευμένες υπηρεσίες φροντίδας για ανθρώπους με αυξημένες ανάγκες, αλλά και να στηρίξουν τις οικογένειες και τους φροντιστές τους. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου διαθέτει συνολικά 2,8 εκατομμύρια ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους για τη διετή λειτουργία τους. Στη Σύρο προβλέπεται η λειτουργία κέντρου ημέρας ολικής φροντίδας ψυχικής υγείας για άτομα με αυτισμό και νευροαναπτυξιακές διαταραχές με κινητό κλιμάκιο που θα παρέχει και κατοίκον φροντίδα. Στην ΚΟ θα λειτουργήσει αντίστοιχη δομή για άτομα με άνοια, με στόχο την παροχή ημερήσιας θεραπευτικής φροντίδας, αλλά και ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης. Οι δύο δομές χρηματοδοτούνται με 1,4 εκατομμύρια ευρώ η κάθε μία για 2 χρόνια. Την ανάγκη για μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την αλία και την προστασία της θάλασσας, αλλά και για ουσιαστική στήριξη των επαγγελματιών αλιαίων, υπογραμμίζει η επιστημονική διευθύντρια του Ινστιτούτου Αρχιπέλαγος Αναστασία Μίλιου, μιλώντας στο Κόσμος. Όπως επισημαίνει, η αλία βρίσκεται πλέον σε κρίσιμο σημείο, καθώς οι ψαράδες λιγοστεύουν και ολόκληρος ο κλάδος αντιμετωπίζει σταδιακά απαξίωση. Από την πλευρά του Πρόεδρος των Αλίων, Μανώλης Κουλιάς, περιγράφει μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση για τους επαγγελματίες του κλάδου. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στην παράνομη, όπως καταγγέλει, αλλιευτική δραστηριότητα, θέτοντας το επίκεντρο επικεντρώ το φαινόμενο ανθρώπων που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά χωρίς να τηρούν τις προβλεπόμενες φορολογικές υποχρεώσεις, αλλά και χωρίς τις απαραίτητες άδειες. Την όλο ένα και πιο δύσκολη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί με τον πληθυσμό των ελαφιών, αναδεικνύει ο Περιφερειακός Σύμβουλος Νίκος Φραζής, μιλώντας στο Κόσμος, επισημένοντας ότι το πρόβλημα δεν περιορίζεται πλέον μόνο στον πρωτογενή τομέα, αλλά έχει επεκταθεί και στο ζήτημα της οδικής ασφάλειας. Όπως αναφέρει, ζημιές στις καλλιέργειες και η αδυναμία αποτελεσματικής προστασίας των αγροτικών εκτάσεων δημιουργούν σημαντικά προβλήματα στον πρωτογενή τομέα. Ωστόσο, όπως τονίζει, το ζήτημα έχει πλέον και μία ακόμη διάσταση, καθώς αυξάνονται τα περιστατικά ελαφιών που εισέρχονται στο οδικό δίκτυο, με αποτέλεσμα να καταγράφονται περισσότερα τροχαία ατυχήματα. Θέτει στο τραπέζι παράλληλα τη δυνατότητα αξιοποίησης ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Όπως ανέφερε, υπάρχουν δυνατότητες ενίσχυσης που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για την κατασκευή περισσότερων και αποτελεσματικότερων περιφράξεων, προκειμένου να προστατευθούν τόσο οι καλλιέργειες όσο και οι δρόμοι. Σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα εντάσσονται τα δύο νέα εθνικά θαλάσσια πάρκα στο Ιόνιο και στο Νότιο Αιγαίο με στόχο τη χρηματοδότηση της δημιουργίας και της λειτουργίας τους. Η σχετική απόφαση προβλέπει χρηματοδότηση έως 10 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το πρόγραμμα περιλαμβάνει υποδομές διαχειριστικές δράσεις, αλλά και μέτρα προστασίας της θαλάσσιας βιοποικιλότητας. Στην Κάρπαθο θα βρεθεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας προκειμένου να παραστεί στις εκδηλώσεις για την επέτειο του επαναστατικού απελευθερωτικού κινήματος της 5ης Οκτωβρίου 1944. Οι εκδηλώσεις του Δημοκαρπάθου θα πραγματοποιηθούν από τις 4 έως τις 20 Οκτωβρίου. Εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση για τη ριζική αναβάθμιση του κλειστού γυμναστηρίου Λέρου μετά την υπογραφή της σχετικής απόφασης από τον αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτζη. Αφορά εργασίες συνολικής αναβάθμισης και εξυγχρονισμού των εγκαταστάσεων. Τη θέση της Προέδρου της Ένωσης Ξενοδοχών ΚΟΔ διατηρεί η Μέρη Τριανταφυλοπούλου μετά τη συγκρότηση σε σώμα του νέου 7-μελούς Διοικητικού Συμβουλίου. Η νέα διοίκηση προέκυψε από τις εκλογές της 18 Σεπτεμβρίου. Την ανάγκη να διασφαλιστεί απρόσκοπτη πρόσβαση των ατόμων με ειδικές ανάγκες στο κέντρο της ΚΟΔ θέτει η Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων ΕΚ ΚΟΔ Μαρία Χατζηγιακουμή, με αφορμή την πεζοδρόμηση της περιοχής του στερινούς μήνες. Όπως επισημαίνει, το κλείσιμο του κέντρου για τα οχήματα δυσκολεύει την πρόσβαση σε γιατρούς, φαρμακεία, δημόσιες υπηρεσίες, μουσεία αλλά και αρχαιολογικούς χώρους. Στον Άγιο Ευστράτιο θα βρεθούν στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου οι κινητές ιατρικές μονάδες στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Οι κάτοικοι του νησιού θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν δωρεάν ιατρικές εξετάσεις. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμητητική με μέγιστη ένταση 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 22 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
5: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: Εδώ είμαστε, αγαπητοί μου φίλοι, καλώς ήλθατε και σήμερα συντροφιά μας. Τι μου κάνετε, για μία ώρα θα πάμε μαζί. Πάμε να δώσουμε συνέχεια στα όσα προηγήθηκαν. Από νωρίς το πρωί στις 7, φουλ ενημέρωση και σε τοπικό και σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Είμαι ο Κλάνης Λοΐζος, μαζί με τον Βασίλη Χατζιωάννου. Χαίρε, Βασίλη Εμέγα. Τι μου κάνεις?
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Όλα καλά, όλα ωραία, λεβέντη μου.
1: Καλά,
0: Λοιπόν, θα πρέπει να μεταφέρεις, εσύ, να μην το ξεχνάς, τις ευχές που στέλνουν τα κορίτσια της εκπομπής.
1: Βεβαίως.
0: Στο κοινό μας.
1: Είναι τα κορίτσια.
0: Στους ακροατές μας.
1: Η Ιουλία Μπονάρου και η Εφη Κωνσταντίνου.
0: Συγγνώμη, ρε Βασίλη, εγώ θα πρέπει να τα θυμίσω.
1: Τα όμορφα κορίτσια μας.
0: Οι ωραίες κυρίες είναι. Και βέβαια πάντα ο κύριος Καλπακίδης μαζί με τον κύριο
1: Τσαμπίκο, Παπα Χριστοδούλου.
0: Παπα Χριστοδούλου.
1: Ναι, ναι.
0: Τσαμπίκος. Πόσους τσαμπίκους έχει η Ρόδος, ξέρεις?
1: Αρκετούς.
0: Πάρα πολύ. Περίπου πόσους λες?
1: Τσαμπίκους, τσαμπίκες.
0: Από πού βγήκε το τσαμπίκος, ξέρουμε? Λοιπόν,
1: θα το αφήσω
0: και θα σου κάνω εκπομπή για αυτό εδώ το θέμα. Έχει πολύ ενδιαφέρον.
1: Βεβαίως, να κάνουμε εκπομπή.
0: Έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί αμφιβάλλω αν γνωρίζει ο κόσμος πόσους τσαμπίκους και πόσες τσαμπίκες έχει η Ρόδος και από πού προέρχεται το όνομά τους, έτσι. Πώς βγήκε το όνομα. Το Χρυσοβαλάντης, παραδείγματος χάρη, που το έχεις και εσύ, ξέρουμε που προέρχεται. Είναι από την Παναγία τη Χρυσοβαλάντα.
1: Από την Αγία
0: Ειρήνη τη Χρυσοβαλάντα, όπου εκεί κάνανε η μητέρα σου για να σε κάνει, πέρασαν 11 χρόνια. Το γνωρίζεις αυτό?
1: Έκανε τάμα, ναι.
0: Ρώτα εμένα που ξέρω. Λοιπόν, έκανε τάμα και η Παναγία έκανε το αίτημα δεχτό και έβγαλε αυτό τον αδάμαντα εδώ που βλέπετε πλάι μου. Λοιπόν, Χαράλαμπος Κόκκινος, καλή σας ημέρα, κύριε Κόκκινε μου, τι μου κάνετε?
2: Καλημέρα, αγαπητέ Κλάνη, καλημέρα στο Βασίλη, καλημέρα σε όλο το επιτελείο του σταθμού και σε όλο τον κόσμο.
0: Το Μπάμπης πώς βγαίνει?
2: Από το Χαράλαμπος, το καλλιτεχνικό του.
0: Δηλαδή, μισό λεπτό, τι παραπεί, Χαράλαμπος, τον μπός έγινε Μπάμπης.
2: Το κάναν Μπάμπης χρόνια τώρα.
0: Έχεις ψάξει ποτέ να δεις από πού βγαίνει, ας πούμε, το υποκοριστικό του ονόματός σου?
2: Κοιτάξτε, συνηθίζεται τώρα στην Ελλάδα να...
0: Είναι οι Αμερικανιές τώρα, τα μονοσύλλαβα και τα δυσύλλαβα. Ο Παναγιώτης ο Καλπακίδης μου λέει κλαίω. Ό,τι γράφει, ό,τι είναι κλεάνθης, ό,τι είναι από τις εκπομπές και τα λοιπά, κλαίω. Ωραία, εσύ του λέω τι δουλειά? Παράτα μας, μου λέει, κλαίω. Τελείωσε.
2: Το Αμερικάνικο είναι χάρης που λέμε.
0: Η Αργυρούλα μου που σε αγαπάει πάρα πολύ, πρώην συνεργάτη δάσου, AG. Αχ, τι μου κάνεις, Μπαμπή μου? Μπαμπή μου, τι κάνω? Ρε, εσύ σε πεθύμησα, ρε μπαγάς.
2: Κι εγώ.
0: Και τώρα τι γίνεται? Θα ακολουθήσεις το δρόμο της φωνής λογικής τελικά, έτσι? Η φωνή σου πάει με τη λογική,
2: Έχω πει ότι είμαι πολύ κοντά, συνεργάζομαι.
0: Είναι καλή φίλη και η Αφροδίτη Λατινοπούλου. Τη γνωρίζω παλιά μέσα από τα social media τότε, στο αντισύριζα μέτωπο, θυμάμαι. Πασόκ Νέα Δημοκρατία τότε ήταν ένα, προκειμένου να φύγει. Ποιοι άνοιξαν δρόμο, να πούμε, για να ξανάρθει ο ΣΥΡΙΖΑ μεταφιεσμένος αυτή την ώρα?
2: Και σήμερα ήταν πολύ δυναμική στο ΜΕΚΑ.
0: Ναι, αυτή τελικά έχει γίνει πολύ δυνατή, ρε παιδί μου. Τι γλώσσα έχει αυτή η γυναίκα, να πούμε? Δεν τη βάζει μέσα με τίποτα.
2: Να πω κάτι. Και το λέω.
0: Και όσες φορές την έβγαλα εδώ. Πα, πυροβόλο, αδερφέ. Του φόβου. Πάνα, μάνα. Άνα την αφήσουν αυτή να μιλήσει, να βγάλει αυτά που έχει μέσα της, θα θέλει 2-3 μέρες να μιλάει. Αλλά έκανε δουλειά μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο εκεί, τη Φόντερ Λάιεν, την Καημέν. Τη λυπήθηκα την Ούρσουλα, τη λυπήθηκα τη Φουκαριέρα.
2: Είναι γεγονός ότι αυτά τα οποία είπε. Και το λέω, επαναλαμβάνω, όσο αντικειμενικότητα μπορώ, αυτά τα οποία είπε στο Ευρωκοινοβούλιο, παρουσία της For the Line. Mm. Και το γεγονός ότι παίχθηκε και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ότι πάνω από 10-11 εκατομμύρια θεάσεις υπήρχαν και πάρα πολύ.
0: Καλά τώρα τα εκατομμύρια τώρα αυτά, εντάξει, δεν τα παίρνω εγώ τις μετρήσεις.
2: Έχει σημασία, και αν κάποιον δεν τον ενδιαφέρει.
0: Γιατί και ο Λοΐζος που κάνει ρίλ και του κάνουν 1,5 εκατομμύριο, θα πρέπει να βγαίνει να γίνει και αυτός αρχηγός κόμματος, δηλαδή δεν το κατάλαβα.
2: Θέλω όμως να πω ότι η συγκεκριμένη είπε αυτό το οποίο θα θέλει να πει ο κάθε Έλληνας πολίτης, γι' αυτό ακριβώς. Υπήρξε αυτή η αποδοχή.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, γιατί ήταν ωραίο αυτό το οποίο έκανε. Δηλαδή, δεν ξέρω, είχε ίστρο, είχε μεράκι. Την καημένη την Ούρσουλα, εγώ πραγματικά, δηλαδή, αν και ήταν υπερβολική αυτά, σε αυτά τα οποία έλεγε η Λατινοπούλου. Έτσι. Εντάξει, εσύ το βλέπεις τώρα από άλλη σκοπιά, εγώ το βλέπω από διαφορετική.
2: Η χθενοτροφία και η Γεωργία δεν υπάρχει εισβολή λαθρών μεταναστών. Επαναλαμβάνω, λαθρών μεταναστών. Πού είναι το υπερβολικό, δηλαδή. Να πάμε να ρωτήσουμε στην Κρήτη.
0: Αφού ξέρεις τώρα ότι είναι η νέα τάξη πραγμάτων. Η νέα τάξη πραγμάτων τώρα. Είναι λοιπόν, η πολιτική ορθότητα.
2: Δεν βλέπουμε τι γίνεται στην Ευρώπη, τι επεισόδια γίνονται για την ανθρωπομετανάστευση. Δεν υπάρχει φτώχεια.
0: Έχει έδαφος η αλήθεια. Οι δημοσκοπήσεις όμως δεν τις δίνουν. Τις δίνουν εκεί στο 4-4,5% και δεν ξέρουμε και τι θα γίνει αν κάνει τελικά το κόμμα ο Σαμαράς, ο Αντώνης Σαμαράς. Αν...
2: Δεν νομίζω να επηρεαστεί.
0: Δεν θα επηρεαστεί, λες.
2: Από κανένα κόμμα.
0: Ο Γιώργος ο Τσουκαλαδάκης, ο φίλος σου που τον είχα τις προάλλες, μου είπε ότι κοίταξε να δεις, άλλο κόσμο θα τραβήξει ο Σαμαράς, περισσότερο υπερήλικες. Η Λατινοπούλου σου λέει παίζει προς την νεολαία. Στην νεολαία.
2: Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση που υπάρχει και την έχει βγάλει μια και είπαμε για δημοσκοπίες και την έχει καθημερινή το ανέδειξε αυτό το πράγμα, το 21% των ψηφοφόρων από 17 έως 34, επαναλαμβάνω από 17 έως 34,
0: νεαρές ηλικίες,
2: ψηφίζουν,
0: ναι.
2: Οι νεαρές ηλικίες ψηφίζουν τη Λατινοπούλου. Από εκεί και πέρα, να το πω έτσι.
0: Και Κασιδιάρη, πρόσεξε να δεις. Θα δεις ότι ο Κασιδιάρης απευθύνεται πολύ στους νέους.
2: Θα το σχολιάσουμε πιστεύω γι' αυτό. Ναι. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η Αφροδίτη Λατινοπούλου τι κάνει. Ουσιαστικά κουμπάμε αυτά που λέει το σύνολο της κοινωνίας και τις μεγαλύτερες φυσικά ηλικίες. Και για τις προτάσεις, για την οικονομία, αυτά τα οποία συμβαίνουν με τα καύσιμα, τα οποία είναι ιδιαίτερα υψηλά, και για το κόστος ζωής και όλα τα υπόλοιπα, τα οποία κουμπάει, επαναλαμβάνω τα πάντα. Δεν μιλάει μόνο για ανθρωπομετανάστευση, μόνο για ζητήματα που ξέρουν κάποιοι ενδεχομένως να περιορίσουν, να λέει.
0: Τι είναι αυτό?
2: Ναι,
0: επίσης. Ναι, ναι, όχι, μια χαρά σε ακούω. Πέσανε τα τηλέφωνα πάλι. Το ίδιο πρόβλημα με τις γραμμές. Κάτι γίνεται με τις γραμμές. Πάμε ξανά, Βασίλη. Συμβαίνουν αυτά και στα καλύτερα σπίτια. Κοιτάξτε, όσο σύγχρονα μηχανήματα και αν διαθέτει κανείς, όταν οι υποδομές δεν είναι αυτές που πρέπει, εγώ περίμενα ότι ΟΤΕ θα έκανε καλύτερα βήματα. Από τη στιγμή που ιδιωτικοποιήθηκε. Δεν λέω έχει βελτιωθεί, έχει εξυγχρονιστεί σε μεγάλο βαθμό. Αλλά βλέπω, ρε παιδιά, πολλά προβλήματα. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Μόλις γίνει μία διακοπή ρεύματος, ενός δευτερολέπτου, προσέξτε, ενός δευτερολέπτου, στην περιοχή παραδείγματος χάρη όπου είναι η έδρα, ας πούμε, του ραδιοφώνου μας, η αλυσός της Ρόδου, έτσι. Μόλις γίνει ενός δευτερολέπτου, το καφάο, πώς λέγεται, καφάο λέγεται, Βασίλη, καφάο. Το καφάο λοιπόν που περνάνε είναι η καρδιά, να πούμε, που στέλνει τις αρτηρίες, να πούμε, προς όλα τα μέλη του σώματος, τις γραμμές δηλαδή, αυτομάτως κόβεται. Και άντε τώρα τα routers να ξαναπάρουν μπροστά, κόβεται το ίντερνετ για 5 τουλάχιστον λεπτά μέχρι να... Για ένα δευτερόλεπτο διακοπή. Μίλησα λοιπόν με ένα προϊστάμενο σε κεντρικό επίπεδο τότε. Του λέω, ρε φίλε, μισό λεπτό, του λέω, εξήγησε μου κάτι. Εμείς που είμαστε, ας πούμε, τοσοδούλιδες, ας πούμε, φροντίζουμε πάντα και έχουμε ένα backup. Εδώ πάμε να σκάλει στο σταθμό, όταν γίνει διακοπή ρεύματος, να έχουμε το ΙΤΑΖΙΤΑ να μας καλύψει. Και μάλιστα, μέχρι να πάρει μπροστά το ΙΤΑΖΙΤΑ που θέλει 15 δευτερόλεπτα, πόσο θέλει, ρε Βασίλη, υπάρχουν τα UPS που σε κρατάνε αυτά τα δευτερόλεπτα, τα 15, 20, 30, πόσο είναι, προκειμένου να μην χαθεί καθόλου το σήμα. Εσείς, λέω, ολόκληρος Κοσμοτέ, δεν είστε σε θέση, ας πούμε, εκεί που έχετε τα καφάο σας, εκεί που είναι που, το κέντρο των αρτηριών σας, να έχετε μια μπαταρία να σας κρατάει. Ένα δευτερόλεπτο διακοπή της ΔΕΗ, ένα τσακ που κάνει το ρεύμα, θα πρέπει να βυθίζετε όλη την περιοχή, όλη την Ιαλισσό, να πούμε, ή την κεντρική Ρόδο ή οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδος κτλ. Λέει, έχεις δίκιο, αλλά ναι, ξέρεις, άμα μου. Εντάξει. Είναι μέσα ο Μπάμπη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μπάμπη μου, συγγνώμη, σου ζητάω. Δεν φταίγαμε εμείς, ο ΟΤΕ μας κάνει τσαλέμια συνέχεια. Μισό λεπτό, επειδή δεν θέλω να αδικήσω τον Παναγιώτη.
2: Λοιπόν, η ΔΕΗ που μας στέλνει υψηλούς λογαριασμούς, ας το προσέξει αυτό.
0: Δεν είναι. Η ΔΕΗ κάνει διακοπές. Η ΔΕΗ. Δεν είναι ψηλή η λογαριασμή. Μια χαρά είναι η λογαριασμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Δεν νομίζει. Λοιπόν, επειδή δεν θέλω να διοικήσω, να είναι στη συζήτηση μαζί μας και ο Παναγιώτης Κουνάκης από το ΠΑΣΟΚ. Γεια σου, Παναγιώτη μου. Καλή σου μέρα, αγαπητέ μου.
3: Καλημέρα. Καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Να σε καλά, αγόρι μου.

0: Λοιπόν, πού βρισκόμαστε τώρα, έλα πάρε τον λόγο.
1: Είχαμε μείνει να πω ένα ολοκληρωτικό.
0: Σας αφήνω να μιλήσετε οι δυο σας.
1: Ναι, ναι, θα πω και εγώ. Θα πω λοιπόν. Λέγανε για την Αφροδίτη Λατινοπούλου. Έλεγα ότι.
0: Θα κατέβει καταρχήν με την Αφροδίτη, είναι οριστικό αυτό. Πήρε την απόφαση.
1: Ακούστε, οι ανακοινώσεις έπονται. Ουσιαστικά μπαίνουμε αυτή τη στιγμή και προσφέρουμε σε μια προσπάθεια η οποία γίνεται με πολύ νέο κόσμο που έρχονται και παλιότεροι. Και να θυμίσω.
0: Άλλο σε ρώτησα.
1: Άλλο θα κατέβω. Ναι, αν είναι να κατέβω, θα.
0: Θα κατέβει με την. Σε ποια περιοχή θα κατέβει όταν είναι, στη Δωδεκάνησο ή Αθήνα?
1: Όχι στη Δωδεκάνησο.
0: Η Φωκίδα.
1: Όχι στο Δεκάνησο. Το Δεκάνησο από όπου σας μιλώ τώρα, στη Ρόδο, και τον Παναγιώτη χθες τον είδα στον δρόμο. Το
0: α, στη Ρόδο είσαι τώρα, στη Ρόδο,
1: ναι,
0: σε βρήκαμε.
1: Στη Ρόδο, ναι, ναι, ναι. Δεν την αφήνουμε τη Ρόδο. Λοιπόν, είμαστε και εδώ. Λοιπόν, έλεγα.
0: Θα κατέβεις Αθήνα όταν είναι. Εκεί θα κατέβεις.
1: Αν κατέβω στο Λεκανοπίνο.
0: Εσύ Παναγιώτη το Δεκάνησο, κανονικά θα κατέβεις, έτσι.
2: Λογικό δεν είναι. Εγώ μένω εδώ πέρα στα Δωδεκάνησα.
0: Λέω εντάξει, γιατί ήσουν υποψήφιος ευρωβουλευτής, ήσουν σε όλη τη χώρα.
2: Ήμουν στις εθνικές εκλογές, και στις εθνικές και στις ευρωεκλογές βοήθησα την παράδεξη. Κλειάνθη μου. Να είμαστε καλά. Πιστεύω μέχρι του χρόνου τον Μάιο.
0: Συγγνώμη, μια στιγμή. Έχω ξεχάσει δηλαδή. Ήσουν υποψήφιος ευρωβουλευτής, δεν ήσουν? Και οι ευρωβουλευτές.
2: Ήμουνα και στις εθνικές.
0: Το ξέρω, στις εθνικές, ναι, παιδάκι μου. Αλλά στις εθνικές ήσουν νομός Δωδεκανήσου. Ήσουν Ρόδος Δωδεκάνησα. Στις ευρωεκλογές όμως ήσασταν όλοι τη επικράτεια τη Ελλάδα. Αυτό λέω. Λοιπόν, για συνέχισε, μπάμπη μου.
1: Λοιπόν, η Αφροδίτη Λατινοπούλου έλεγα ότι, και όπως είπε και ο εκλεκτός ο φίλος και καλός συνεργάτης της, ο Τσουκαλαδάκης ο Γιώργος, έχει την πλειοψηφία αυτή τη στιγμή στην νεολαία, σε ψηφοφόρους από 17 έως 34 ετών, έχει το 21%. Και την ίδια ώρα δυναμώνει παντού. Δυναμώνει παντού και σε όλες τις ηλικίες, και οι δημοσκοπήσεις που είπες, που είναι μια φωτογραφία της στιγμής που εγώ πιστεύω δεν αποτυπώνουν την πραγματικότητα. Προσωπικά έχω ενστάσεις για αυτές και έχει αποδειχθεί ότι έχουν πέσει έξω δημοσκοπήσεις πάρα πολλές φορές. Πιστεύω λοιπόν ότι το κόμμα της Φωνής Λογικής πραγματικά δυναμώνει, γιατί αυτά τα οποία επαναλαμβάνω λέει για την καθημερινότητα, την ακρίβεια, τα υψηλά καύσιμα, την λαθρομετανάστευση, τα προβλήματα τα οποία επαναλαμβάνω αφορούν τους ανθρώπους της καθημερινότητας, του μόχου και της προσφοράς, τους γεωργούς, τους κτηνοτρόφους, τους αλλιείς μας, τα εθνικά θέματα, ό,τι ακουμπάει λοιπόν, πιστεύω ότι αγγίζει τον κόσμο, και δεν είναι τυχαίο ότι αυτό το κόμμα, το οποίο έκανε μια εντυπωσιακή εμφάνιση στις ευρωεκλογές και μπαίνει δυνατά και στις εθνικές εκλογές, θα πει πολλά πράγματα. Και σήμερα, παραδείγματος χάρη, άμα δείτε, ξεσκέπασε και το ρόλο του Βελόπουλου. Είπε και για τα θέματα υγείας.
0: Με το Βελόπουλο, να ξέρεις, είναι στα δικαστήρια. Και μάλιστα συνήγορος της Λατινοπούλου ήταν τότε ο Φαΐλος ο Κρανιδιώτης. Στον αέρα δηλαδή μου τα είπε, δεν τα γνώριζα, από τον ίδιο τα έμαθα. Έχουν διαμάχες σοβαρές δηλαδή μεταξύ τους με τον Βελόπουλο.
1: Βελόπουλος και κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία είναι μαζί. Θυμίζω ότι
0: μαζί είναι.
1: Είναι βεβαίως, και θα πω για τη Νέα Δημοκρατία. Θα με ακούσετε και θα πω. Με επιχειρήματα μιλάω, δεν μιλάω με αφορισμό.
0: Ναι.
1: Ποτέ. Η Νέα Δημοκρατία, θυμίζω ότι δεν ψήφισε την άρση ασυλίας του Βελόπουλου. Την έχει στηρίξει και σε νομοσχέδια όπως δεν μπήκε κάποια πράγματα πολλές φορές στην κυβέρνηση. Να θυμίσω ότι και τις κουμπαριές του με τον Άδωνη τον Γεωργιάδη, έτσι μην τα ξεχνάμε και αυτά. Και ότι κάποια στιγμή και ο Βελόπουλος είχε περάσει από τη Νέα Δημοκρατία. Και επίσης δεν έχει γίνει καμία, θυμίζω, καμία κίνηση είτε από τη δικαιοσύνη του οπουδήποτε άλλο, και γεγονότα που έχουν να κάνουν με προϊόντα τα οποία εμφανίζει ο ίδιος και πουλά, και δεν μιλάμε τώρα για αυτά που έλεγε τα φούμαρα για τις επιγραφές του Ιησού και το καθεξής. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια δυνατή φωνή η οποία καλύπτει την κεντροδεξιά, και έρχεται λοιπόν η Λατινοπούλου να τοποθετηθεί για όλα αυτά τα ζητήματα, επαναλαμβάνω, τα οποία καίνε την κοινωνία και έχει ένα πάρα πολύ καλό επιτελείο. Και θα το διαπιστώσετε αν την παρακολουθήσετε, και το οποίο διευρύνεται καθημερινά, το οποίο έχει θέσεις για όλα τα θέματα. Για όλα τα θέματα που αφορούν τους πολίτες. Και γίνεται προσπάθεια, γίνουν γνωστά όλα αυτά.
0: Πάμε στον Παναγιώτη τώρα.
1: Επαναλαμβάνω, σε ένα κυβερνών κόμμα το οποίο συρρυκνώνεται καθημερινά, έτσι, και στις δημοσκοπήσεις, και δεν έχει δυναμική πλέον.
0: Παναγιώτης Κουνάκης, υποψήφιος ΠΑΣΟΚ. Έλα, Παναγιώτη μου, σε ακούμε.
2: Εντάξει, εγώ παρατηρώ το ότι είναι πάρα πολύ ρευστό το πολιτικό σκηνικό. Για μας είναι μονόδρομος να επιτείνουμε τις προσπάθειες ώστε ο κόσμος να γνωρίσει το πρόγραμμά μας. Έχω συζητήσει με αρκετό κόσμο, ειδικά στα Δωδεκάνησα που είναι απογοητευμένος, που έχει ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία. Μου λένε κάποιοι που δεν το περίμενα ότι το πρόγραμμά μας όσον αφορά τα φαντ που τους έχουν ξεσκίσει και δεν μπορούν να βγάλουν άκρη

0: το πιστεύουν και θα μας ψηφίσουν για αυτό το λόγο. Βρίσκω αρκετό κόσμο που θεωρεί ότι στην νησιωτική πολιτική έχουμε καλύτερες προτάσεις, όπως το να πληρώνεται το μεταφορικό ισοδύναμο στην ώρα του, και ένα από τα πράγματα που θα ήθελα έτσι να...
1: Τελικά τι έγινε με αυτό? Έχει άρχισε να πληρώνει?
0: Αυτό πληρώνει από το 23, πληρώνουν τώρα το 23, και εμένα η άποψή μου είναι, και τη λέω γιατί μάλλον κάποιοι δεν είναι μες στην αγορά, ότι θα έπρεπε να συμψηφίζονται οι φορολογικές υποχρεώσεις των επιχειρηματιών με το μεταφορικό ισοδύναμο, ακόμα και των ιδιωτών, σε ένα φόρο ισοδύναματος πρέπει να δώσει 1.000 ευρώ και πρέπει να πάρει 300 ευρώ πίσω μεταφορικό ισοδύναμο, ας συμψηφίζεται. Δεν γίνεται να περιμένει κάποιος 2 και 3 χρόνια. Υπάρχουν επιχειρήσεις που έχουν κλείσει και ενώ έχουν πληρώσει ΦΠΑ, φόρο ισοδύματος, της αλληλεγγύης, τέλος πάντων, το μεταφορικό ισοδύναμο δεν το πληρώνονται και το χάνουν. Σίγουρα το ΦΠΑ, αν έχεις παρατηρήσει, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα και Ρόδο, η πιο ακριβή βενζίνη στην Ελλάδα, και αυτό είναι απαράδεικτο, δεν έχει σταθεί κάποιος από τους, μιλάμε για 8 στους 9 βουλευτές στην περιφέρειά μας, οι οποίοι θα μπορούσαν να συγκροτήσουν ένα πολύ ισχυρό νησιωτικό μπλοκ και να διεκδικήσουν 2-3 πράγματα, όπως να μειωθεί το ΦΠΑ στη Ρόδο και στις Κυκλάδες, γιατί και στη Φολέγανδρο είναι 2,6.
1: Στις Κυκλάδες είναι πιο, βλέπω εδώ, είναι υψηλότερη.
0: Είναι πανάκριβα. Είναι ντροπή.
1: Γιατί είναι πιο κοντά όμως οι Κυκλάδες προς το κέντρο και έχουν πιο ακριβά?
0: Γιατί υπάρχει το πρόβλημα με την νησιωτικότητα, στην οποία η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη δυστυχώς, και παρόλη τη δύναμη που πήρε και στα Δωδεκάνησα και στις Κυκλάδες, και εδώ μιλάμε και για 4 ροδίτες, έτσι. Δεν μιλάμε για 4 οι οποίοι είναι απειλέρω, ξέρω, που ίσως τους έχουν βοηθήσει σε κάποια πράγματα. Τη Ρόδο την έχουν αφήσει απ' έξω. Και είναι πολύ κρίμα να πληρώνουμε εδώ πέρα 2,5 ευρώ τη βενζίνη, το οποίο συμπαρασύρει και όλα τα άλλα.
1: Πάντως,
0: και
1: παιδιά,
0: κάτι άλλο το οποίο νομίζω και εσύ συμφωνείς, είναι ότι το επίδομα ανεργίας, αντί να βλέπουμε έναν τρόπο σε ένα από τα πιο ακριβά μέρη της Ελλάδος να το επεκτείνουμε και να μην φορολογείται, που νομίζω το ασπάζονται και οι περισσότεροι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, στα Δωδεκάνησα, βγαίνουν οι κυβερνητικοί βουλευτές και αυτοί που είναι κάθε μέρα με τον Πρωθυπουργό και λένε 2 μήνες και πολύ είναι. Και μάλιστα αυτή η άποψη του Μαρινάκη είχε και άλλους συμμέτοχους. Άρα για μένα.
1: Το
0: είναι
1: πήρε
0: πάρα
1: πίσω
0: πολύ...
1: ο Πρωθυπουργός, τελείως, έκλεισε αυτό το θέμα. Εφόσον το πήρε, γιατί το
0: πήρε πίσω ο Πρωθυπουργός, αλλά λέω το εξής. Εμείς στα Δωδεκάνησα έχουμε κάποια πολύ συγκεκριμένα προβλήματα, τα οποία δεν έχουν κόμμα. Δηλαδή δεν μπορεί να πει κάποιος ότι το ΦΠΑ στη Ρόδο, αν ήταν 17%, δεν το θέλει ένας νεοδημοκράτης ή...
1: Γιατί υπάρχει άνθρωπος που να μην το θέλει.
0: Μπράβο. Υπάρχει κάποιος που δεν θέλει το μεταφορικό.
1: Δεν μου λες να σε ρωτήσω κάτι. Ο Ανδρουλάκης τελικά πάνω στο θέμα αυτό έχει αλλάξει θέση? Ήρθε με τη δική σας ή παραμένει στην αρχή?
0: Είναι ξεκάθαρο. Είναι ξεκάθαρο. Είμαστε υπέρ των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ.
1: Ναι, αλλά εκείνος είπε άλλα όμως. Είπε ότι στη Ρόδο να παραμείνει. Απλώς να πηγαίνει η διαφορά, να πηγαίνει αλλού.
0: Είχε πει ότι προκαλούμε την κυβέρνηση να ενισχύσει τις υποδομές με τη διαφορά του ΦΠΑ από το 17 στο 24, ό,τι περισσεύει να το αφήνουμε στη Ρόδο. Αυτό προκάλεσε και δεν έγινε τίποτα. Αλλά είναι στο πρόγραμμά μας, είμαστε υπέρ των...
1: Έχω τη δήλωση του Ανδρουλάκη. Κοίταξε.
0: Ναι, ναι, σας το λέω. Είχε πει αυτό.
1: Μπορώ να το βάλω και τώρα να ακουστεί, δηλαδή, για να μην τον ερμηνεύω τον άνθρωπο.
0: Κλεάνθιμο.
1: Είναι της άποψης ότι πρέπει να παραμείνει ο υψηλός ΦΠΑ για να, να μην χαθούν τα έσοδα από τον τουρισμό.
0: Στο πρόγραμμά μας υπάρχει γραμμένο, θα στο στείλω, ότι Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, μειωμένες συντελέστες ΦΠΑ και υπέρ της νησιωτικότητας. Θα σταματήσει αυτό το πράγμα.
1: Μα μισό λεπτό, και ο Ανδρουλάκης υπέρ των μειωμένων συντελεστών, αλλά είπε των μικρών νησιών. Τα μεγάλα νησιά όπως η Ρόδος.
0: Για τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Σε παρακαλώ, γιατί εμείς.
1: Να το βάλω να τον ακούσει τον ίδιο.
0: Θέλεις να ακούσεις
1: okay.
0: το πρόγραμμά μας δεδομένα. Ο ίδιος έχει προκαλέσει...
1: Το τώρα... άλλαξε δηλαδή.
0: Να πω κάτι. Ο ίδιος έχει προκαλέσει τη Νέα Δημοκρατία να αφήσει τον υπερβάλλον ΦΠΑ για υποδομές. Μήπως η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει κάτι? 4 ίδιοι βουλευτές τα τελευταία 8 χρόνια. Είδατε εσείς κάτι πολύ μεγάλο να γίνεται? Είδατε το τέλος αθλητικότητας να παραμένει στη Ρόδο, που παράγεται στη Ρόδο? Τι ήταν αυτό δηλαδή το μαγικό που έχει γίνει σε
1: εάν θέλετε, νησιά. Εδώ τώρα βλέπω, να αμέσως τώρα. Καταρχήν στέλνω την αγάπη μου στην κυρία Γεωργία, στη θεματριά. Να είστε καλά, κυρία Γεωργία μου. Επίσης στην κυρία Ελένη Αναγνώστου, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Λοιπόν, αν θέλετε όμως μπορούμε να βάλουμε να ακούσουμε τον Ανδρουλάκη ακριβώς τι είπε, γιατί δεν θέλω να λέω πράγματα τα οποία είναι ανυπόστατα. Μήπως κάνω λάθος. Δηλαδή.
0: Ο Ανδρουλάκης έχει προκαλέσει. Νομίζω ότι θέλετε να μείνουμε σε αυτό το...
1: Όχι,
0: το
1: επειδή σημείο. Μου λες ότι δεν το είπε, γι' αυτό σου λέω ότι...
0: Σας λέω ότι προκάλεσε την κυβέρνηση των υπερβάλλων ΦΠΑ να τον αφήνει για υπομονές.
1: Τον υπερβάλλοντα θες να πεις, ναι, κατάλαβα. Λοιπόν, ναι, αυτό λέει. Αυτό λέει. Αυτό λέει να παραμείνει ο μεγάλος ΦΠΑ.
0: Όχι, να παρα... λέει, όσο είναι νέα δημο... αφήσουμε, λέει, όσο είναι νέα δημοκρατία, την προκάλεσε... Να αφήνει τα χρήματα για τις υποδομές.
1: Να μην χαθούν τα έσοδα από τον τουρισμό.
0: Να μην. Κοιτάξτε να δείτε. Είμαστε υπέρ.
1: Τέλος πάντων, μην χάσουμε το χρόνο μας τώρα με αυτό.
0: Αλλά εγώ θα πω το εξής. Η νησιωτικότητα έχει αδικηθεί. Και η Ρόδος έχει αδικηθεί.
1: Αυτό...
0: Και κανένας δεν μπορεί να με πείσει ότι
1: αυτό
0: τα
1: είναι
0: πράγματα
1: αλήθεια.
0: Είναι διαφορετικά.
1: Εδώ συμφωνούμε. Μπάμπη, τι λες πάνω σε αυτό εδώ πέρα, σε αυτά που είπε ο Παναγιώτης.
2: Όποιος βγει μια βόλτα και στην κοινωνία ζείτε και εσείς πολύ καλά και το βλέπετε. Θα δει κανείς ότι υπάρχει μεγάλη απογοήτευση. Ότι... Και μιλάω απολύτως, επαναλαμβάνω, αντικειμενικά. Και δεν ούτε λαϊκίζω, ούτε θέλω να μαυρώσω καμία κατάσταση. Θα πω με συγκεκριμένα στοιχεία. Υπήρχε η προσδοκία.
1: Από... Ξέρεις τώρα εγώ γιατί. Δεν μ' αρέσει να διακόπτω, αλλά ξέρεις γιατί διακόπτω τον Παναγιώτη. Γιατί η δήλωση προήρχεται από τον ίδιο τον αρχηγό. Και έχω την αίσθηση ότι αρχηγού παρόντος πας αρχή Παυσάτου, ας πούμε.
2: Θα μιλήσω για τον Ανδρουλάκη.
1: Και λέω, άλλαξε κάτι και δεν το γνωρίζω από αυτή την πλευρά. Όχι ότι ήθελα να αφισβητήσω αυτά τα οποία λέει ο Παναγιώτης Κουνάκης. Για όνομα του Θεού.
2: Να πω λοιπόν την άποψή μου ότι αυτή τη στιγμή υπήρχε μια μεγάλη προσδοκία για τη διεθνή της Θεσσαλονίκης. Ότι θα ακουστεί η ελάφρυνση του ΦΠΑ, η μείωση του ΦΠΑ.
1: Μπάμπη, κάναμε μία έρευνα. Θέλεις να μ' ακούσεις κάτι, κάτι που ενδεχομένως να μην το γνωρίζει ο κόσμος. Κάναμε μία έρευνα. Ο ΦΠΑ για τη Ρόδο είναι, εάν δηλαδή πάει στο 17% από το 23-24 που είναι τώρα, θα ωφεληθούν οι Ροδοδίτες 110 εκατομμύρια ετησίως. Αυτό είναι το ποσό το οποίο βγαίνει. Όμως, θα χάσει όμως το κράτος. Μια στιγμή ρε παιδιά, θα χάσει όμως το κράτος πάνω από 200-220 εκατομμύρια περίπου, αναλογούν στα 3 εκατομμύρια τουριστών που επισκέπτονται στη Ρόδο, με βάση τα επίσημα στοιχεία, να δεις πώς λέγεται αυτό το τέτοιο, που αφήνουν δηλαδή τα λεφτά τα οποία αφήνουν με τόσες διανυκτερεύσεις, επιτόσο, η έκπτωση του ΦΠΑ σε αυτά εδώ τα έσοδα των τουριστών θα χαθούν για το κράτος πάνω από 200 εκατομμύρια. Τι λέει ο Ανδρουλάκης? Λέει, αυτά είναι κρίμα να χαθούν και συμφωνώ μαζί του. Όμως τα 100 τόσα που αντιστοιχούν, που αναλογούν στο Ροδίτη, θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να επιστραφούν. Εδώ γιατί να μην συμφωνήσουμε όλοι που είναι λογικό. Αυτό λοιπόν, βασικά λέει ο Ανδρουλάκης. Αλλά δεν με αφήνει να το πω.
0: Ναι, ναι, μα όχι, συμφωνούμε σε αυτό, Κλάνθη.
1: Είμα μισό λεπτό, ρε φίλε.
0: Μέχρι να γίνει κυβέρνηση.
1: Πάλι τα είδα. Τέλος πάντων, λοιπόν.
0: Δεν ήθελα να πω. Έχει προκαλέσει.
2: Επειδή μιλούσα εγώ, να τοποθετηθώ.
0: Μέχρι να βγει κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ, που εμείς είμαστε υπέρ να το κάνουμε. Και επίσης λοιπόν, να πω το εξής. Όσοι συμμετέχουμε και ζουπ εδώ, στα Δωδεκάνησα, στη Ρόδο, θα δώσουμε αγώνα για αυτό το πράγμα.
1: Χαίρομαι που τα ακούω. Καλό είναι αυτό.
0: Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να συμμετέχω σε μια κυβέρνηση. Εάν, να σας το πω πάρα πολύ απλά, αν συμμετείχα 7-8 χρόνια σε μια κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ που δεν το επαναφέρει, στο δεύτερο-τρίτο χρόνο θα είχα παραιτηθεί και θα είχα πει: εγώ δεν μπορώ να φέρω τη διαφορά. Εγκαταλείπω. Γιατί είμαι ανεπαρκής.
1: Ναι,
0: θα
1: αλλά,
0: έκανα αυτό.
1: Τώρα,
0: αν κάποιοι άλλοι θέλουν να υποστηρίξουν το κόμμα τους, άφησε με να το πω, να υποστηρίξουν το κόμμα τους και τους ενδιαφέρει μόνο η κομματική τους ταυτότητα και δεν μπορούν να δώσουν αυτές τις μάχες μέχρι και παρετήσεως, τότε ο κόσμος ας διαλέξει όποιον.
1: Αναφέρεσαι
0: θέλει.
1: Σε άτομα άλλων πολιτικών φορέων ή και του δικού σου πολιτικού φορέα?
0: Αναφέρομαι στο ότι δεν είχαμε ένα συγκροτημένο νησιωτικό μπλοκ να διεκδικήσει τρία πραγματάκια που όλους θα μας κάνανε χαρούμενους, ανεξαρτήτως κόμματος. Ναι. Να πληρώνεται μεταφορικό ισοδύναμο. Γιατί να μην πληρώνεται? Δεν κατάλαβα.
1: Καλά, αυτό είναι το ίσονο σημασία. Το ΦΠΑ είναι μίζωνος. Έλα, Μπαμπή.
2: Να μιλήσω.
1: Έλα,
2: να μιλήσω και εγώ, ναι, γιατί ναι. Παρακολουθώ το σύνδεση.
1: Παρακαλώ.
2: Προσπαθώ να μιλήσω.
1: Έλα.
2: Λοιπόν, και θα πούμε και τον Ανδρουλάκη και τον Πασόκ. Θα τοποθετηθώ και εγώ λίγο. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, πάμε λοιπόν στα τοπικά θέματα εφόσον τα θέτουμε έτσι. Υπήρχε προσδοκία
1: να. Ναι, αλλά πρέπει να πάρετε θέση και εσείς αυτά τα τοπικά θέματα.
2: Βεβαίως, να μειωθεί η ΦΠΑ. Λοιπόν, δεν έγινε αυτό το πράγμα.
1: Δεν θα τρώει την παπάρα μόνο το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία και εσείς τα μικρότερα κόμματα.
2: Λοιπόν, δεν μειώθηκε λοιπόν ο ΦΠΑ. Το μέτρο το οποίο είχε φέρει ο Τσίπρας παραμένει. για να τα θυμίζουμε και ποιος τα
1: έχει. Ναι, το ξεχάσαμε αυτό, μου φαίνεται.
2: Όχι,
1: αυτό
2: εγώ τα λέω, λοιπόν.
1: Αποφεύγουμε να το λέμε.
2: Για το μεταφορικό ισοδύναμο που είπαμε. Τώρα να τελειώνει το 2026 και να μην έχει πληρωθεί ούτε το 2023 καλά.
1: Αυτό τώρα, γιατί ρε παιδί μου αυτό από το. Τι στο καλό,
0: γιατί μπήκαν οι κριτικοί.
2: Τα στοιχητεύουμε και τα λέμε. Τρίτον, υπάρχει αυτή τη στιγμή μεγάλη γκρίνια στην αγορά. Ναι, μεν ξενοδοχεία μπορεί να υπάρχει πληρότητα, αλλά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αναφέρομαι και σε εστιατόρια και σε ένδυση και στο επάγγελμα που άσκει και ο Παναγιώτης, που είναι πιο ακριβό σε επίπεδο κοσματοπολία και το καθεξής, θα δείτε λοιπόν ότι φέτος δεν πήγανε καλά. Τα έσοδα είναι πολύ πολύ λιγότερα. Και αυτό θα σας τα πούνε οι ίδιοι.
1: Πάντως να σκεφτούμε και τη διεθνή κρίση που υπάρχει και τα προβλήματα που έχουν προηγμένες οικονομίες, έτσι.
2: Όσον αφορά τα καύσιμα που είπατε, εάν δεν μειωθεί ειδικός φόρος κατανάλωσης, αν δεν μειωθεί ο ΦΠΑ, οι τιμές των καυσίμων θα εκτοξεύονται. Και μην λέμε ότι περιμένουμε να πάρουμε την άδεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Τσεχοσλοβακία το έκανε και δεν πήρε κανένας την άδεια. Και δεν είναι δυνατόν το 60 και 70% από αυτό που πληρώνουμε και φαίνεται στην απόδειξη της βενζίνης να τα παίρνει το κράτος και να τα δίνει πίσω με δεκάλεπτα και με κάποιο είδος παροχές. Καταλαβαίνει κανείς ότι πάλι από τα 10 λεπτά που θα σου κάνει μείωση ενδεχομένως, τα 7 λεπτά θα τα πάρει.
1: Α, δεν κατάλαβες. Δεν είπε ότι θα πάρει την άδεια. Θα πάρει την άδεια να μην θεωρηθεί, δαπάνη αυτό το πράγμα. Μια στιγμή, Μπάμπη, μην το παίζεις τώρα. Θα το λες, σωστή του βάση. Να μην δημιουργεί δημοσιονομικό πρόβλημα. Δηλαδή να μην θεωρηθεί δαπάνη από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης και μετά σου πει ότι είναι ελληματικός ο προϋπολογισμός.
2: Ναι, ότι το πετρέλαιο θέρμανσης από ένα 10 που ξεκίνησε πέρσι, αν ξεκινήσει με ένα 75 θα είναι φέτος επιτυχία. Επίσης αυτά πρέπει να τα δούμε και να είμαστε και σοβαροί και να είναι σοβαρή κυβέρνηση, να τα πει κάποια πράγματα. Αλλά όταν λέμε για σοβαρότητα, όταν η ίδια η κυρία Μπακογιάννη, αδερφή του κυρίου Βουλευτή.
1: Τι σου έκανε αυτή.
2: Βγαίνει, εμένα δεν μου έκανε τίποτα. αναφέρθηκε να πω κάτι. Αναφέρθηκε στην κυβέρνηση και είπε ότι υπουργοί είναι αλαζόνες. Τα είπε μόνη της. Δεύτερον,
1: αυτό έχει δίκιο. Μαζί της.
2: Δεν μπορεί παραδείγματος χάρη να βγαίνει και να εκφράζει μια προσωπική άποψη ο κύριος Μαρινάκης και να λέει για τους δύο μήνες για το επίδομα ανεργίας, το οποίο είναι καταστροφικό για την περιοχή μας, άμα γίνει κάτι τέτοιο. Την ίδια ώρα να λέει τάχατες προσωπική άποψη, να καλύπτεται από τον κύριο Πρωθυπουργό και μετά να του κάνει παρατήρηση πάλι η κυρία Μπακογιάννη και να απαντά στην κυρία Μπακογιάννη, κύριος Μαρινάκης, όταν λέει μια Μπακογιάννη, η οποία είναι τόσα χρόνια εκλεγμένη. Έτσι, και τόσα χρόνια.
1: Λοιπόν, εγώ ξέρω ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα απολαμβάνει τα εύσημα στο εξωτερικό που είναι ο Μητσοτάκης, λοιπόν, στα Ηνωμένα Έθνη, βλέπω, και εμείς εδώ αφαλοσκοπούμε τώρα.
2: Βλέπω ότι μια Ελλάδα φτωχοποιείται και το κυβερνών κόμμα έχει 22% στις δημοσκοπήσεις και συρρυκνώνεται συνεχώς. Εγώ αυτά βλέπω και ότι η Ελλάδα φτωχοποιείται αυτή τη στιγμή. Και όσον αφορά επίσης και την αντιπολίτευση, για να πω μια κουβέντα, ο Ανδρουλάκης είχε την ευκαιρία όλα αυτά τα χρόνια.
1: Έχετε δημοσκοπήσει, πρόεδρες, ξέρω εγώ, μια στιγμή, Μπάμπη, υπάρχουν δημοσκοπήσεις.
2: Δυστυχώς γι' αυτόν, Παναγιώτη, μπορεί να σε στενοχωρώ, δυστυχώς γι' αυτόν έχει φύγει το τρένο. Και ίσως έχει φύγει και το Πασόκ.
0: Μπορώ να πω
1: για ποιο για τον Ανδρουλάκη έχει φύγει το τρένο.
0: Το Πασόκ είναι το μόνο κόμμα αυτή τη στιγμή που έχει παραμείνει.
2: Δεν πείθει πλέον.
0: Να πω τη γνώμη μου, είναι το μόνο κόμμα που παίρνει, που ανεβαίνει, είναι το μόνο κόμμα που έχει πραγματικά πάρα πολλά στελέχη σε όλη την Ελλάδα, που έχει τριβεί με την κοινωνία. Το πρόγραμμα αυτό που έχουμε κάνει δεν είναι το σκεφτήκαμε σε ένα γραφειάκι όπως ο Τσίπρα μεταξύ μας. Μιλήσαμε με φορείς, μιλήσαμε με ανθρώπους αγοράς, κάτσαμε οι ίδιοι, ασχοληθήκαμε, κάναμε πίσω κάπου, ήρθαμε μπροστά κάπου αλλού και φτιάξαμε ένα πρόγραμμα το οποίο είναι για όλη την κοινωνία. Και δεν μπορεί κάποιος να πει ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει συγκροτημένο πρόγραμμα για όλα.
2: Ψηφοδέλτιο θα φτιάξετε, Παναγιώτη.
0: Δηλαδή, να πούμε το εξής. Τώρα.
2: Ψηφοδέλτιο θα φτιάξετε, γιατί μαθαίνω δεν έχετε κόσμο. Εμείς τη φωνή λογικής αυτή τη στιγμή το έχουμε γεμίσει και προχωράμε.
0: Να πω το εξής. Ο Τσίπρας είναι ένα πυροτέχνημα, ένα one-man show. Στελέχη οι άνθρωποι δεν έχουν ακόμα. Βλέπετε στα πάνελ, επειδή μιλάμε δεύτεροι. Οι επόμενοι μετά προσπαθούν με τις δικές μας λέξεις να αλλάξουν λίγο τις προτάσεις και να πούνε κάτι, αλλά στην ουσία είναι one man show. Δεν έχει κάτι ο άνθρωπος να πει από εκεί και πέρα. Και εμείς έχουμε έναν πρόεδρο ο οποίος είναι ακέραιος, τα έχει βάλει με όλο τον κόσμο μόνος του, ανεβαίνει και θεωρώ ότι σιγά σιγά και ο κόσμος γνωρίζοντας το πρόγραμμά μας, γιατί αυτό που είδα χθες κάποιος φανατικός νεοδημοκράτης να μου πει δεν βγάζω άκρη με το φαν, θα μου πάρουν το σπίτι. Και ευτυχώς άκουσα αυτή την πρόταση η οποία με ενδιαφέρει. Γιατί στα Δωδεκάνησα έχουμε φάει πολύ ξύλο οικονομικά τα τελευταία χρόνια. Μέσα στην κρίση έχουμε δυσκολευτεί πιο πολύ από όλη την Ελλάδα. γιατί είχαμε και τον τουρισμό με τον κορονοϊό, γιατί δεν είχαμε δουλειά, γιατί το ΦΠΑ, γιατί ο φόρος κατανάλωσης στο αλκοόλ αυξήθηκε. Όλα αυτά μας έχουν φέρει σε μια πολύ μεγάλη δυσκολία. Γιατί είμαστε εποχιακοί και κανείς δεν μας σκέφτηκε. Το ΠΑΣΟΚ μας σκέφτεται. Δεν το περίμενα ποτέ από ανθρώπους που είναι φανατικοί, Μπάμπη. Φανατικοί είναι ο Δημοκράτης.
2: Μου επιτρέπεις κάτι. Όλα αυτά, εγώ τα ακούω και ξέρω ότι παλεύεις. Σε προσωπικό επίπεδο ξέρεις την εκτίμησή μου και ξέρω ότι και εσύ προσωπικά παλεύεις. Θα σου πω όμως το εξής. Δες την κατάσταση του ΠΑΣΟΚ στα 16. Σου είπα, στη φωνή λογικής, στο κόμμα της Αφροδίτης Λατινοπούλου, τα ψηφοδέλτια εδώ πέρα ήδη σκέψουν, τα 12 γεμίζουν και κάθε μέρα γεμίζει κόσμος. Βλέπεις την ένδυα των στελεχών που υπάρχει. Δεύτερον, τι θα κάνετε με τη φημολογία, αν θα συνεργαστείτε με τη Νέα Δημοκρατία, όταν βγαίνει ο ίδιος ο Σγουρός και κάποιοι άλλοι και αμφισβητούν ότι θα υπάρχει μετεκλογική συνεργασία τελικά με τη Νέα Δημοκρατία και φυσικά.
1: Τι κακό είναι αυτό, ακυβέρνητη. Πες μου, πώς θα κυβερνηθεί η χώρα, αν δεν συνεργαστούν, πώς θα γίνει
2: κυβέρνηση. Τι θα κάνετε με τις στρατιές των Πασόκων που έχουν μεταφερθεί και είναι αυτή τη στιγμή στελέχη της σημερινής Νέας Δημοκρατίας, τι θα κάνετε με αυτούς τους ανθρώπους με τους οποίους βλέπω κοντά να χτυπιέστε. Θα συνεργαστείτε πάλι μαζί αν χρειαστεί.
1: Ναι, αλλά και η φωνή λογική είναι στρατηγές της Νέας Δημοκρατίας.
0: Επειδή η ερώτηση είναι σε μένα,
1: ναι, εντάξει.
0: Έχει πάρει
2: σε σένα είναι και καλό πίστα, δεν σου κρύπτει την προσωπικά, το καταλαβαίνεις.
0: Έχει πάρει απόφαση το 5.000 κόσμος, είπανε ομόφωνα, ότι εμείς με τη Νέα Δημοκρατία, ό,τι και να γίνει, δεν θα συνεργαστούμε. Αυτή είναι η απόφαση συνεδρίου. Με αυτό το γνώμονα πάμε στις εκλογές.
1: Πώς θα κυβερνήσετε λοιπόν, πες μας με ποιο σχήμα θα κυβερνήσετε.
0: Αφήστε με να πω κάτι.
1: Σ' αφήνω, αλλά πες μας όμως.
0: Κατηγορούμαστε από τη Νέα Δημοκρατία ότι είμαστε ένα κόμμα που είμαστε έτσι, που είμαστε γιουβέτσι κτλ. Και λένε ότι είναι και το μόνο κόμμα που μπορούν να συνεννοηθούν. Δηλαδή, από τη μία είμαστε πάρα πολύ κακοί για κυβέρνηση, αυτό μας λέει η Δημοκρατία, και από την άλλη λέει ότι μόνοι αξιόπιστοι είναι αυτοί για να μπορούμε να συνεργαστούμε. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι όλος ο πολιτικός κόσμος αναγνωρίζει ότι ένα αξιόπιστο κόμμα είναι το ΠΑΣΟΚ. Τώρα, αν εμείς σας στελέχη, που είναι προσωπικό στοίχημα, καταφέρουμε να φτάσουμε το πρόγραμμά μας και στον τελευταίο κάτοικο των νησιών και το πιστέψει, αυτό είναι δικό μας θέμα, αν το καταφέρουμε ή όχι.
1: Αν δεχθούμε ότι η Νέα Δημοκρατία χάνει τις εκλογές. Για πείτε μου, έρχεται πρώτο κόμμα, ή μάλλον όχι, δεν χάνει τις εκλογές, δεν μπορεί να κάνει κυβέρνηση. Και επιστρέψτε την εντολή πίσω.
0: Ο Λατινοπούλου είναι από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Λες δηλαδή ότι θα συνεργαστεί.
0: Όπως είπε και ο Μπάρτ.
1: Ο Σαμαράς θα συνεργαστεί με το Μητσοτάκη.
0: Από τη Νέα Δημοκρατία. Ο κ. Σαμαράς είναι από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ο Σαμαράς έκανε κόμμα. Έχουμε καινούριο κόμμα.
0: Θα εξατμιστεί από τα υπόλοιπα κόμματα της δεξιάς. Ας τα βρούνε μετά.
2: Η φωνή λογική της Αφροδίτης Λατινοπούλου είχε πει δεν συνεργάζεται με το Μητσοτάκη. Θα πω επίσης ότι για το κόμμα του Σαμαρά, κάτσε να δούμε αν θα το κάνει τελικά ο Σαμαράς και πότε θα το κάνει και με ποιους θα το κάνει. Γιατί μαθαίνω ότι αντιμετωπίζει μεγάλες δυσκολίες όσον αφορά το
1: στρατηγικό. Έχει δυσκολίες, όντως. Γιατί βεβαίως, αν το λες εσύ έχει αξία, γιατί εκ των έσω έχει πληροφορίες.
2: Να σας πω κάτι.
1: Γιατί έχει δυσκολίες, μια στιγμή, για να καταλάβω, γιατί έχει δυσκολίες.
2: Θα σας πω, καταρχήν και για τον Κασιδιάρη και τον Σαμαρά, έτσι που είναι επίκαιρο. Ο Μέν Κασιδιάρης βγήκαν όλοι οι συνταγματολόγοι και είπαν ότι δεν μπορεί να.
1: Ας τον Κασιδιάρη, παιδάκι μου. Κασιδιάρης, με αυτά που κάνουν στο τέλος του δίνουν και δύναμη, να ξέρεις. Λοιπόν, θα βρει τον τρόπο αυτός και θα πολιτευτεί. Πάμε όμως και πες μου τώρα για τον Σαμαρά, αυτό με ενδιαφέρει.
2: Για τον Σαμαρά, του δίνουν δύναμη μεν του Κασιδιάρη με τη διαφήμιση που κάνουν, αλλά ο Κασιδιάρης δεν πρόκειται να κατέβει. Το λέω για αυτούς, δεν θα μπορέσει να είναι υποψήφιος. Το λέω αυτούς γιατί έχουν.
1: Παιδάκι μου, μπορεί να είναι υποψήφιος ως αρχηγός κόμματος, αλλά ως υποψήφιος βουλευτής μπορεί. Αλλά και αφανής να είναι. Αφανής φυλακισμένος ήταν και έβγαλε τους Σπαρτιάτες. Βρε αυτοί οι χρυσαυγίτες θα βρουν τον τρόπο να πούμε και θα μπουν στη Βουλή. Μην ανησυχείς. Το θέμα είναι αυτό που μου είπες για τον Σαμαρά με ενδιαφέρει. Τι πληροφορία έχεις.
2: Δεν θα κατέβουν γιατί έχουν καεί γενιές και γενιές ανθρώπων. Δεν θα κατέβουν γιατί αυτό που έγινε με τους Σπαρτιάτες επίσης είναι ένα δείγμα ότι είδαν ποιοι είναι από πίσω και τους σταματήσαν.
1: Πάλι λοιπόν, τα είδε. Για τον Σαμαρά πες μου.
2: Όσον αφορά για τον Σαμαρά, εγώ θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή ο Σαμαράς, ναι, μεν μπορεί να έχει κάποιο κόσμο αυτή τη στιγμή που τον παρακολουθεί, αλλά.
1: Μπάμπη, έχει πολύ κόσμο. Και είναι και κοινοί μας φίλοι. Εγώ έχω πολλούς φίλους.
2: Ξέρω, δεν έχει βρει ακόμα το συνεχειακό δυναμικό που θέλει να βρει. Και αντιμετωπίζει σίγουρα κάποιο πρόβλημα το οργανωτικά. Αυτό φαίνεται.
1: Έχεις καλή πληροφόρηση να το δεχθώ αυτό που λες δηλαδή. Γιατί αυτό.
2: Εγώ ξέρω ότι απευθύνεται σε αρκετό κόσμο, ξέρω ότι δουλεύουν.
1: Υπάρχει περίπτωση η Λατινοπούλου με το Σαμαρά στο τέλος.
2: Όχι.
1: να γεφυρωθεί. Μα λογικό δεν είναι να την απορροφήσει τη Λατινοπούλου, αν κάτι
2: έγινε. Γιατί να απορροφήσει τη Λατινοπούλου ο Σαμαράς ή ο κάθε Σαμαράς, όταν η Λατινοπούλου έχει ένα κόμμα με 20.000 μέλη αυτή τη στιγμή, με δύο γραφεία στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, η οποία είναι ήδη ευρωβουλευτή.
1: Άρα λες...
2: Η οποία έχει πλέον οργανώσει όλη την Ελλάδα. Γιατί
1: να πάμε, μην μου θυμώνει, σε παρακαλώ. Εγώ.
2: Όχι, δεν θυμώνω.
1: Σκέψει κάνω.
2: Τοποθετούμε.
1: Ρε Παναγιώτη, πε μου, σε παρακαλώ, αν κατέβει ο Σαμαράς, θα απορροφήσει τη Λατινοπούλου ή η Λατινοπούλου θα απορροφήσει τον Σαμαρά?
0: Το σενάριο αυτό ότι ο Σαμαράς μπορεί να απορροφήσει τη Λατινοπούλου υπάρχει και διακινείται. Δεν είναι,
1: είναι λογικό, δεν είναι.
2: Ότι η Λατινοπούλου θα απορροφήσει πάρα πολύ κόσμο από την κοινωνία συνολικά. Αυτό θα γίνει. Η Λατινοπούλου θα απορροφήσει από όλη την κοινωνία.
0: Δεν σημαίνει ότι δεν διακινείται. Δεν σημαίνει ότι δεν διακινείται.
1: Ναι, μπράβο. Ακούγεται και τι λέγεται. Η πληροφορία
0: είναι ότι ο Σαμαράς κάνει πολύ μεγάλη ζημιά.
1: Λοιπόν, κύριε, δεν έχω άλλο χρόνο. Λοιπόν, να είστε καλά. Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε. Εδώ θα είμαστε. Θα συνεχίσουμε να τα λέμε. Άντε, καλή επιτυχία σε όλους σας. Γεια χαρά. Γεια, ευχαριστώ. Βασίλη. Α, δεν κατάλαβες.
3: Για πες.
1: Κοίταξε να δεις. Συμφωνείς, δεν συμφωνείς, διαφωνείς. Α, πρέπει να ακούγονται όλα. Δεν κατάλαβα. Πρέπει να ακούγονται.
3: Όλες οι απόψεις.
1: Κοίταξε να δεις και ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματα. Αλλά τώρα αυτό που είπα τώρα, το τελευταίο δηλαδή. Κοίταξε ο Σαμάρας. Είναι λογικό ότι θα πάρει, δεν θα πάρει δύναμη από τη Λατινοπούλου.
3: Θα απορροφήσει.
1: Βέβαια, θα πάρει και ένα μέρος από τον Βελόπουλο, αν κατέβει. Θα πάρει και από το Μητσοτάκη, από τη Νέα Δημοκρατία. Για θα πάρει μία με δύο μονάδες. Όσο μετράνε. Εγώ τουλάχιστον από όσα μου λέει ο Ζαχαρίας ο Ζούπης και ο φίλος μου Γεράκης. Εκεί γύρω στο 2% θα πάρει από το Μητσοτάκη. Η δεξαμενή του Μητσοτάκη σήμερα είναι 27-33, εκεί μέσα παίζει, από το 27 μέχρι το 32,9 το μάξιμο, πάντα με τις ευρωπαϊκές μετρήσεις που κάνουν. Mm-hmm. Και τις αναγωγές βγάζουν και τους αναποφάσεις τους και τα λευκά και τα άκερα και όλα αυτά τα πετάνε και βγάζουν. Και σου λέει ότι αν χάσει δύο μονάδες το 33%, αν το πιάσει στις εκλογές, θεωρείται μεγάλη επιτυχία για το Μητσοτάκη. Οπότε μετά στις επαναληπτικές εύκολα θα γίνει 37. Αν του πάρει όμως ο Σαμαράς τώρα δύο μονάδες και αν του πάρει και περισσότερες και τον ρίξει κάτω από το 30 το Μητσοτάκη, αρχίζουν τα πράγματα να δυσκολεύουν πολύ.
3: Θέμα.
1: Βέβαια.
3: Θέμα,
1: αλλά αυτά που λένε τώρα κάποιοι ότι έχει πέσει κάτω από το 25, τα λένε για να νιώθουν ωραία κι αυτοί ήδη. Καμιά μέτρηση δεν το δείχνει. Και αν υπάρχουν κάποιες μετρήσεις, όπως λένε κάποια κόμματα που το επικαλούνται, έχουν δικές τους, γιατί δεν τις δημοσιοποιούν?
3: Ας τις βγάλουν τις μετρήσεις.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις τώρα τι γίνεται. Αυτό που είπα, η είδηση σημαντική, και ξέρεις ποια είναι, Βασίλη μου, ότι βρίσκεται ο Μητσοτάκης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ξέρεις, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών εκεί τώρα είναι συγκεντρωμένος όλος ο πλανήτης. Και εκεί τελικά φάνηκε η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης αυτής εδώ και του Μητσοτάκη. Πήγε ο Ερντογάν, φτωχός συγγενής φίλε. Ούτε F-35,
3: τίποτα.
1: Ούτε safe. Όλοι δεν κατηγορούσαν το Μητσοτάκη, το Πασόκ, ο ΣΥΡΙΖΑ, όλοι δεν του λέγανε «Μα μου, τι κάνεις?» Μητσοτάκης δεν μιλά, τους αφήνει όλους αυτούς να φωνάζουν και κάνει αυτό στη δουλειά του. Το αποτέλεσμα. Βλέπεις τώρα τον Ερντογάν που πήγαινε παλιά στον ΟΗΕ και ήταν όλοι στραμμένοι πάνω του τώρα, μέχρι και ο Τραμπ ο κολλητός του, του λέει, α, καλά λόγια, είσαι power, λέει, δύναμη και τα λοιπά. Ωραία, για τα F30.
3: Όχι, δεν.
1: Ο Κούλης, παιδιά, αυτόν που κατηγορούν όλοι. Αυτόν τον άνθρωπο.
3: Το 28 θα τα έχουμε εδώ, έτσι.
1: Και όλοι ήτανε, αυτά τα οποία μας έλεγε ο Νίκος ο Σέργης, τον άκουγα και μιλούσε το πρωί στο Λοΐζο, τι ωραία που τα έλεγε, να πούμε. Ήτανε πολύ ωραία που τα συζητούσαμε. Γιατί... Είναι αυτή την ώρα με τους κολοσσούς της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης. Παιδιά, είναι χρόνια πολλά μπροστά αυτός ο άνθρωπος. Αυτός τώρα πάει 10 χρόνια μπροστά από τους άλλους. Αν τους πεις τώρα για ρομποτική και τεχνητή νοημοσύνη και με αυτούς που έχει έρθει σε επαφή, αφιβάλλω αν γνωρίζουν ότι υπάρχουν τέτοια πράγματα, ας πούμε, για άλλη πολιτική αρχική. Εντάξει, έχει και το χάρισμα, ας πούμε, μιλά γαλλικά, γερμανικά, μιλάει αγγλικά. Εντάξει, ρε παιδί μου. Άνθρωπος προς σπίτι λέει και σκύλος από μάντρα, έλεγε η Αφρέλα Βασίλη μου. Πολύ σοφή κουβέντα η διαπαιδαγώγηση της οικογενειακή. Και έχει στο Μέγκα τα ξυλολιοκανάλια. Το μεγαλύτερο ξυλολιοκανάλι που υπάρχει σήμερα είναι το Μέγκα και επενδύονται και τα περισσότερα λεφτά σε αυτό το κανάλι για να κάνει προπαγάνδα κατά του Μητσοτάκη. Γιατί? Γιατί προφανώς ο Μητσοτάκης δεν δέχεται να ταλιβαρίζεται με τους νταβατζίδες, είτε τους διάφορους. Και βλέπεις τώρα πέσανε πάνω το Λιβαρδίνο Γιάννη, οι Μαρινάκηδες θα τον φάνε, θα τον κατασπαράξουν. Ο Άδωρης όμως δεν μασάει. Μα τώρα οι Βούλγαροι τώρα και ο άλλος. Και ο άλλος. Θεέ μου. Λοιπόν, τα ξυλόλια. Ρε Παναγιώτη, δώσε μου λίγο Άδωρη με το Μέγκα. Θα το ευχαριστηθεί η ψυχή μας. Έλα, πάμε.
4: Εσείς το Μέγκα πρώτοι, όλοι σας το Μέγκα, και η κυρία Βούλγαρη και εσείς κύριε Χασαπόπουλε, προβάλατε την κυρία Καριστιανού επί 2 χρόνια ως τη λύση των πολιτικών μεθελάτων.
5: Για άλλους λόγους την
4: Καριστιανού. Και η κυρία διαφήμιζε κβαντική ιατρική.
5: Και εσείς με μπογιλέκα, κύριε Γεωργιάδη. Και εσείς με μπογιλέκα πριν από 2 χρόνια. Τι σχέση έχει αυτό που λέτε.
4: Εσείς το Μέγκα, παίρνετε τον κύριο Καριστιανούλια.
5: Κύριε Γεωργιάδη. Κύριε Γεωργιάδη. Κύριε Γεωργιάδη, είστε έξαλλος και χάνετε τον ιρμό της σκέψης σας.
4: Ζητήσατε συγγνώμη από τους λεζατές για τα ξυλόλια.
5: Τι
1: σχέση έχει το ένα με το άλλο. Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο. Τι σχέση έχει. Τι σχέση έχει.
5: Κύριε Γεωργιάδη. Κύριε Γεωργιάδη. Πραγματικά δεν τρέπεστε λίγο. Δεν τρέπεστε.
4: Συγγνώμη για τα ξυλόλια.
5: Δεν τρέπεστε.
4: Κύριε
5: Γεωργιάδη. Δεν τρέπεστε.
1: Αυτό είναι απάντηση. Απάντηση είναι απάντηση. Απάντηση στην κριτική είναι αυτό. Αυτή είναι η απάντηση.
4: Λοιπόν,
1: η Μεν Βούλγαρη, άφησε μου το, μ' αρέσουν τα πλάνα αυτά. Βάλει και τον Βασίλη Παράγιωτη μου στη δέση, να τα πούμε τώρα. Περισσότερο μου κάνει αυτή εδώ η Βούλγαρη για lifestyle, όχι για δημοσιογραφικές εκπομπές, γιατί από ό,τι βλέπω την κερδίζει λιγάκι, δηλαδή το περιεχόμενό της είναι λίγο δυνατό, φωναχτό. Κύριε Γεωργιάδη, δεν έχει να πει τίποτα. Κύριε Γεωργιάδη, παραλαμβάνει. Ωραία πράγματα στο Μέγκα πάντως, έτσι. Ωραία. Ο Δε Χασαπόπουλος, το θυμάμαι το Χασαπόπουλο τότε που κλείνανε το Μέγκα. Ρε Χασαπόπουλε, σαν να θυμάμαι ότι έκλαιγες τότε. Και εμείς από κάτω δίναμε μάχη κατά του ΣΥΡΙΖΑ, κατά του Τσίπρα που τώρα τον λιβανίζεται, τον βαϊλίζεται, τον έχετε τώρα στα όπα όπα, που σας έβαζε λουκέτο τότε. Και ο Καμένος εδώ μου τα έλεγε, πανηγύριζε, λέει, θα τους αφήσουμε, θα αλλάξουμε τα φώτα. Και τώρα τους λιβανίζεται. Η Βούλγαρη, εσύ κοριτσάκι μου, καλύτερα θα έκανες lifestyle εκπομπές, να ασχολείσαι με τον Πέτρο Ιακωβίδη, να ασχολείσαι με αυτούς, με τους τραγουδιστάδες, με τέτοια πράγματα. Τι δουλειά έχεις τώρα, παιδάκι μου. Ή, εν πάση περιπτώσει, τι να πω, ρε παιδί. Κύριε Γεωργιάδη και κύριε Γεωδέα, πριν 2 χρόνια λέει διαφήμιζε Δανάνο Γιλέκα. Ήταν τότε που έκανε τηλεμάρκετινγκ, πριν από 10-15 χρόνια ο άνθρωπος. Κάπως έπρεπε να ζήσει και ο άνθρωπος. Είναι κακό δηλαδή. Δεν το κατάλαβα. Είναι κακό το επάγγελμα, η εργασία. Το κακό, ξέρεις τι είναι, να μην τα παίρνεις μαύρα, χωρίς να δουλεύεις, για να κάνεις προπαγάνδα. Να βγάζεις τη μία λεφτά, όπως κάνει ο καθένας από εμάς, όπως κάνει και εσείς βεβαίως, έτσι, να δίνετε το καλό παράδειγμα. Αλλά ο Άδωνης δεν μασάει. Ω, τώρα που άνοιξε το κεφάλαιο Μέγκα, τώρα δεν σταματάει αυτός με τίποτα. Φαίνεται, Βασίλη, ξέρεις τι συμπέρασμα βγάζω. Το συμπέρασμα που βγάζω είναι ότι ο κύβος ερήφθη. Πάμε σε εκλογές και επειδή βλέπουν τις διαθέσεις, ρε, το Μέγκα τι προπαγάνδα κάνει. Ρε, ξέρεις ποιος είναι επικεφαλής, να πούμε τώρα στην ενημέρωση. Ο Μαλέλης τώρα ήταν υποψήφιος του ΠΑΣΟΚ, να πούμε. Αποτυχημένος υποψήφιος ήταν. Υποψήφιος βουλευτής δεν εξελέγει. Θέλει να γίνει περιφερειάρχης. Σοβαρά μιλάμε. Και προσπαθούν, νομίζουν ότι θα κάνουν τώρα παιχνίδι, να πούμε, με τους Λαζόπουλους και με όλους αυτούς. Επειδή ο Μαρινάκης, να πούμε, τάχει και Sky, να πούμε, είναι πλούσιο κανάλι. Ξοδεύει πολλά λεφτά, να πούμε, το Μέγκα. Ναι, πάρα πολύ πλούσιο κανάλι. Αλλά τι, θα ανεβάζει και θα κατεβάζει κυβερνήσεις. Ρε τρελός παπά σας βάφτισε, ρε, αυτά τα ξεχάσετε. Αυτά δεν τιμάει κανένα. Κανένα δεν τιμάνε αυτά. Λοιπόν, και να λέτε την αλήθεια. Υπάρχει ακριβή βενζίνη. Για βγείτε στο εξωτερικό. Ρώτα σήμερα την GPT. Πού είναι η τιμή στη Γερμανία, στη βενζίνη, να δεις πού βρίσκεται. Πού βρίσκονται σε άλλες χώρες. Δεν λέω, η μισθή εκεί είναι μεγαλύτερη. Εντάξει, δεν χρειάζεται, Βασίλη. Σου λέω τώρα. Αυτή είναι μια κρίση που υπάρχει γενικώς. Μετά από αυτά τα οποία συμβαίνουν κάτω. Αλλά και εκεί πάλι φάουλ κάνετε. Γιατί άμα ψάξουμε στο βάθος της προπαγάνδας, να δείτε. Τον πόλεμο που κάνατε στο Ισραήλ και στον Τραμπ για τις επιθέσεις τις οποίες έκανε, να πούμε, στους Μουλάδες, που από εκεί ξεκινούν όλα τα δεινά. Γιατί σήμερα θα είχαμε πυρηνικό πόλεμο. Α, δεν κατάλαβα. Μας βολεύει, γιατί τα καζάδικα μετά δουλεύουν και βγάζουν περισσότερα. Ξέρεις τώρα τα τάνκερ τη δουλειά κάνουνε Βασίλη. Ξέρεις τα κόμιστρα έχουν φτάσει στο Θεό τώρα τα κόμιστρα. Τα τάνκερ. Α, δεν σας αρέσει ο Μητσοτάκης γιατί θέλει ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και μετά τα τάνκερ τι θα μεταφέρουνε. Τι θα μεταφέρουνε όταν γίνονται τώρα οι αποθήκες για backup ρεύμα από τις ανεμογεννήτριες και από τα
3: φωτοβολταϊκά.
1: Πώς θα δουλεύουν τα τάγκερς, αν σας αρέσει το μαζούτ. Εντάξει ρε παιδιά, να δουλεύουν οι εφοπλιστάδες, αλλά μην κοροϊδεύουμε και τον Κοσμάκη. Να ξέρει ο Κοσμάκης όταν φωνάζεις εσύ ο Α, ο Β, ο Γ, ο Δ και λες αυτά τα οποία λες, γιατί τα λες. Ποια σκοπιμότητα κρύβεται πίσω από αυτά που λες. Γι' αυτό πονάτε. Και γι' αυτό αβαντάρετε και τον κάθε Λογής Βελόπουλο. Εκεί υπάρχουν και άλλα. Γιατί εκεί πλήττεται και ο φίλος μας ο Πούτιν με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Γιατί το φυσικό αέριο τι θα γίνει της Ρωσίας. Ποιος θα το πάρει. Γιατί οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα έχουν μετά και οι Κινέζοι. Μην βλέπετε τώρα που παίρνουν φυσικό αέριο από τη Ρωσία. Τι λέτε ότι οι Κινέζοι δεν θα φροντίσουν να το λύσουν το... Και βλέπω τώρα αγκαλιά με τον Τραμπ, τον Κινέζο, τώρα στο Μανχάτα. Τους είδα. Ωρε μάνα μου, υποδοχή ο Τραμπ του Κινέζου. Αλλάζει ο κόσμος, ξυπνάτε, ανοίξτε τα μάτια σας, ψέκια, που λέει και ο Νίκος Ζεσέργης. Βγάλτε τις τσίμπλες και κοιτάξτε... Και ρε εσείς δεν κουράζεστε να γράφετε ρε τόσες αχλαμάρες, τόσες μπουρνες να πούμε στο Facebook όλη μέρα να κατηγορείτε και να βρίζετε ύβρις το τύπο. Τώρα μου λέει ο άλλος, ρε εσύ πότε ψοφίσεις, μου λέει, μου γράφει, να τέτοια πράγματα. Να είσαι καλά ρε φίλε, την υγεία σου να έχεις. Βασίλη μου, δυστυχώς.
3: Παιδεία πάνω απ' όλα, αυτό λείπει. Γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήριά μας, τα ροδίων παιδεία. Που δημιουργούν πρωτοπόρους το αύριο.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχές για ό,τι καλύτερο, γεια σας.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Δύο νέες δομές ψυχικής υγείας δημιουργούνται σε Σιροκέκο με στόχο να καλύψουν τα κενά σε εξειδικευμένες υπηρεσίες φροντίδας για ανθρώπους με αυξημένες ανάγκες, αλλά και να στηρίξουν τις οικογένειες και τους φροντιστές τους. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου διαθέτει συνολικά 2,8 εκατομμύρια ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους για τη διετή λειτουργία τους. Στη Σύρο προβλέπεται η λειτουργία κέντρου ημέρας ολικής φροντίδας ψυχικής υγείας για άτομα με αυτισμό και νευροαναπτυξιακές διαταραχές με κινητό κλιμάκιο που θα παρέχει και κατοίκον φροντίδα. Στην ΚΟ θα λειτουργήσει αντίστοιχη δομή για άτομα με άνοια, με στόχο την παροχή ημερήσιας θεραπευτικής φροντίδας αλλά και ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης. Οι δύο δομές χρηματοδοτούνται με 1,4 εκατομμύρια ευρώ η κάθε μία για 2 χρόνια. Την ανάγκη για μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την αλία και την προστασία της θάλασσας, αλλά και για ουσιαστική στήριξη των επαγγελματιών αλιαίων, υπογραμμίζει η επιστημονική διευθύντρια του Ινστιτούτου Αρχιπέλαγος Αναστασία Μίλιου, μιλώντας στο Κόσμος. Όπως επισημαίνει, η αλία βρίσκεται πλέον σε κρίσιμο σημείο, καθώς οι ψαράδες λιγοστεύουν και ολόκληρος ο κλάδος αντιμετωπίζει σταδιακά απαξίωση. Από την πλευρά του Πρόεδρος των Αλίων, Μανώλης Κουλιάς, περιγράφει μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση για τους επαγγελματίες του κλάδου. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στην παράνομη, όπως καταγγέλει, αλιευτική δραστηριότητα, θέτοντας το επίκεντρο το φαινόμενο ανθρώπων που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά χωρίς να τηρούν τις προβλεπόμενες φορολογικές υποχρεώσεις αλλά και χωρίς τις απαραίτητες άδειες. Την ολοένα και πιο δύσκολη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί με τον πληθυσμό των ελαφιών, αναδεικνύει ο Περιφερειακός Σύμβουλος Νίκος Φραζής, μιλώντας στο Κόσμος. Επισημένοντας ότι το πρόβλημα δεν περιορίζεται πλέον μόνο στον πρωτογενή τομέα, αλλά έχει επεκταθεί και στο ζήτημα της οδικής ασφάλειας. Όπως αναφέρει, οι ζημιές στις καλλιέργειες και η αδυναμία αποτελεσματικής προστασίας των αγροτικών εκτάσεων δημιουργούν σημαντικά προβλήματα στον πρωτογενή τομέα. Ωστόσο, όπως τονίζει, το ζήτημα έχει πλέον και μία ακόμη διάσταση, καθώς αυξάνονται τα περιστατικά ελαφιών που εισέρχονται στο οδικό δίκτυο, με αποτέλεσμα να καταγράφονται περισσότερα τροχαία ατυχήματα. Θέτει στο τραπέζι παράλληλα τη δυνατότητα αξιοποίησης ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Όπως ανέφερε, υπάρχουν δυνατότητες ενίσχυσης που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για την κατασκευή περισσότερων και αποτελεσματικότερων περιφράξεων, προκειμένου να προστατευθούν τόσο οι καλλιέργειες όσο και οι δρόμοι. Σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα εντάσσονται τα δύο νέα εθνικά θαλάσσια πάρκα στο Ιόνιο και στο Νότιο Αιγαίο με στόχο τη χρηματοδότηση της δημιουργίας και της λειτουργίας τους. Η σχετική απόφαση προβλέπει χρηματοδότηση έως 10 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το πρόγραμμα περιλαμβάνει υποδομές, διαχειριστικές δράσεις αλλά και μέτρα προστασίας της θαλάσσιας βιοποικιλότητας. Στην Κάρπαθο θα βρεθεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, προκειμένου να παραστήσει τις εκδηλώσεις για την επέτειο του επαναστατικού απελευθερωτικού κινήματος της 5ης Οκτωβρίου 1944. Οι εκδηλώσεις του Δημοκαρπάθου θα πραγματοποιηθούν από τις 4 έως τις 20 Οκτωβρίου. Εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση για τη ριζική αναβάθμιση του κλειστού γυμναστηρίου Λέρου μετά την υπογραφή της σχετικής απόφασης από τον αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτζη. Αφορά εργασίες συνολικής αναβάθμισης και εξυγχρονισμού των εγκαταστάσεων. Τη θέση της Προέδρου της Ένωσης Ξενοδοχών ΚΟ διατηρεί η Μέρη Τριανταφυλοπούλου μετά τη συγκρότηση σε σώμα του νέου 7-μελούς Διοικητικού Συμβουλίου. Η νέα διοίκηση προέκυψε από τις εκλογές της 18ης Σεπτεμβρίου. Την ανάγκη να διασφαλιστεί απρόσκοπτη πρόσβαση των ατόμων με ειδικές ανάγκες στο κέντρο της ΚΟ θέτει η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων ΝΕΚ ΚΟ Μαρία Χατζηγιακουμή, με αφορμή την πεζοδρόμηση της περιοχής στους θερινούς μήνες. Όπως επισημαίνει, το κλείσιμο του κέντρου για τα οχήματα δυσκολεύει την πρόσβαση σε γιατρούς, φαρμακεία, δημόσιες υπηρεσίες, μουσεία αλλά και αρχαιολογικούς χώρους. Στον Άγιο Ευστράτιο θα βρεθούν στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου οι κινητές ιατρικές μονάδες στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Οι κάτοικοι του νησιού θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν δωρεάν ιατρικές εξετάσεις. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμητητική με μέγιστη ένταση 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 22 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
2: Κόσμος 938.
3: Καλύτερα μαζί μας, μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανέ, εσπεριδοειδών, 300 γραμμάρια, 3 και 12. Μπαρμπαστάθη αρακάς λαδερός, 1 κιλό, 2 και 90. Θράκης γεύσης ομοπλάτη χοιρινή, 5 και 69 το κιλό. Κύγνος πασάτα, 7%, 3 επί 500 γραμμάρια, 1 και 49. Αγκρίνο ρύζι λαΐς, 500 γραμμάρια, 1 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίκτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις Φωνίεν.
5: Ούτε Φωνίεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
6: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
8: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
9: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
10: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
11: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
12: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
13: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα. Με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
12: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
14: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.
2: Ακού Κόσμος 938.

Καλημέρα και καλή δύναμη. Παρασκευό Σαββατοκύριακο έφτασε. 25η Σεπτεμβρίου, φεύγει και αυτός ο Σεπτέμβριος του 2026. Κλείνει σιγά σιγά μία σεζόν, μία καλοκαιρινή σεζόν. Έχουμε μπροστά μας μία ωραία μέρα όμως, ηλιόλουστη, και ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Ιδιαίτερα έτσι, καλή ευκαιρία θα μπορούσαμε να πούμε για κανένα μπανάκι από τα τελευταία μπάνια του χειμώνα, του καλοκαιριού. Αν και, εντάξει, μπορεί και να μην ισχύει, γιατί σαν να φαίνεται ότι μπαίνουμε στα γαλήνια του Σεπτέμβρη από αρχές Οκτωβρίου ή από τα τέλη αυτού του μήνα. Οι βροχές που ήταν για να μας έρθουν, μας έκανα τη χάρη και εξαφανίστηκαν, έφυγαν από τον ορίζοντά μας, έπεσαν στην υπόλοιπη Ελλάδα. Όλα καλά, 3 με 5 οι άνεμοι, στους 24 βαθμούς η θερμοκρασία. Αύριο Σάββατο μια ωραία ημέρα, της συνεφιασμένη, με λίγο ήλιο, ότι πρέπει για ψάρεμα. Το ίδιο και την Κυριακή, με άπνιες σχεδόν. Ένα ελαφρύ αεράκι, τόσο όσο να τσιμπάει. Σήμερα τιμάται η μνήμη της Οσίας Εφροσύνης και του πατρός αυτής, του Παφνουτίου, καθώς και του Αγίου Μάρτυρος Επιχάριτος. Χρόνια πολλά και θερμές ευχές στην Εφροσύνη και στην Φρόσο που γιορτάζουν. Για να δούμε λίγα από την ζωή της Οσίας Εφροσύνης. Είναι μία από τις ιδιαίτερες μορφές της χριστιανικής ασκητικής παράδοσης. Έζησε τον 5ο αιώνα στην Αλεξάνδρεια και η ιστορία της ξεχωρίζει για την απόφασή της να μεταμφιεστεί σε άνδρα προκειμένου να αφοσιωθεί στον μοναχισμό. Ήτανε μοναχοκόρη ενός πλούσιου και ευσεβούς του Παφνουτίου, αλλά έχασε τη μητέρα της σε νεαρή ηλικία και ο πατέρας της την ανέθρεψε με μεγάλη φροντίδα, παρέχοντας της σπουδαία παιδεία και χριστιανική αγωγή. Γνωρίζοντας ότι ο πατέρας της θα την έψαχνε σε όλα τα γυναικεία μοναστήρια της περιοχής, έλαβε μια τολμηρή απόφαση. Έκοψε τα μαλλιά της, φόρεσε ανδρικά ρούχα και παρουσιάστηκε σε ανδρικό κοινόβιο με το όνομα Σμάραγδος. Ο ηγούμενος της Μονής, διακρίνοντας την πνευματική της καθαρότητα, την έθεσε υπό την καθοδήγηση ενός γέροντα. Λόγω της μεγάλης της ομορφιάς που προκαλούσε πειρασμούς στους υπόλοιπους μοναχούς, αποφασίστηκε να απομονωθεί σε ένα ξεχωριστό κελί, όπου έζησε 38 ολόκληρα χρόνια σε απόλυτη προσευχή, αυστηρή νηστεία και άσκηση. Ο πατέρας της, συντετριμμένος από την εξαφάνισή της, επισκεπτόταν τακτικά το συγκεκριμένο μοναστήρι για να βρει παρηγοριά. Ο ηγούμενος τον έστειλε στο κενί του μοναχού Σμάραγδου για πνευματική καθοδήγηση. Η Εφροσύνη αναγνώριζε τον πατέρα της, αλλά εκείνος δεν μπορούσε να αναγνωρίσει τη χαμένη του κόρη λόγω της αλλαγής της όψης από τη σκληρή άσκηση. Τέλος, όταν η Εφροσύνη αισθάνθηκε ότι πλησιάζει το τέλος της, κάλεσε τον Παφνούτιο στο κελί της, του αποκάλυψε την πραγματική της ταυτότητα και παρέδωσε την ψυχή της. Ο Παφνούτιος, συγκινημένος από το μεγαλείο της πίστης της, μοίρασε όλη την περιουσία τους φτωχούς, εκάρη μοναχός και έζησε στο ίδιο κελί μέχρι το τέλος της ζωής του, και αυτός, γι' αυτό και η μνήμη του τιμάται την ίδια ημέρα.

0: Αυτά λοιπόν και από το βίο της Οσίας Εφροσύνης που γιορτάζουμε σήμερα. Πάμε παρακάτω, πάμε στο ιστορικό πλαίσιο της ημέρας. Το 1066 σαν σήμερα έχουμε τη μάχη του Stamford Bridge. Ο αγγλικός στρατός υπό το βασιλιά Harold το δεύτερο κατατροπώνει τις δυνάμεις του βασιλιά της Νορβηγίας Harald Hardrada, σηματοδοτώντας το ουσιαστικό τέλος εποχής των Viking. Wow. Το 1981 σαν σήμερα ορκίζεται η πρώτη γυναίκα δικαστή στο Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών, γράφοντας ιστορία στη δικαστική εξέλιξη της χώρας.
1: Ακούτε Κόσμος. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων.

Η επικαιρότητα η οποία εστιάζεται κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες και σήμερα. Με τις ομιλίες Νετανιάχου να μας αφορούν, σύν αυτή του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, μου στο βήμα του ΟΗΕ. Ιδιαίτερα έτσι ενδιαφέρον έχει αυτά που είπε ο Νετανιάχου για τον Ερντογάν, ο οποίος τον χαρακτήρισε τυράννο από το βήμα του ΟΗΕ και έκανε λόγο για παράνομη κατοχή στην Κύπρο, αλλά και για τις απειλές της Τουρκίας προς την Ελλάδα. Κατηγόρησε την Τουρκία ότι είναι η πιο πρόσφατη χώρα που φιλοξενεί τη Χαμάς και διαδίδει ψέματα. Επιτέθηκε στον Τούρκο πρόεδρο χαρακτηρίζοντας τον τύρανο, λέγοντας ότι έχει σκοτώσει μεταξύ άλλων και χιλιάδες Κουρδούς, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο, απειλεί την Ελλάδα και φυλακίζει δημοσιογράφους. Καθημερινά ζητά την καταστροφή του Ισραήλ και λέει ότι θα γίνει ο κυρίαρχος της Ιερουσαλήμ. Ο Νετανιάχου συνεχίζοντας κατέληξε ότι όχι κύριε, δεν θα είναι η πόλη σας η Ιερουσαλήμ και δεν θα γίνεται κυρίαρχος της. Είναι η πόλη η δική μας, υπογράμμισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Εξαπέλυσε δρυμία επίθεση κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας με δραματικό τρόπο ότι εάν δεν είχε επιτεθεί στο Ιράν θα ήμασταν όλοι νεκροί. Άσκησε δρυμία κριτική σε Βρετανία και Γαλλία επειδή κατηγόρησαν το Ισραήλ για αποικιοκρατία, δηλώνοντας έλεος πια και επισημένοντας το μακρύ ιστορικό αποικιοκρατίας των εν λόγω χωρών της Βρετανίας και της Γαλλίας. Απευθυνόμενος στον Αλσάρα, στον Σύρο πρόεδρο, τον πρώην τζιχαντιστή, ο οποίος απέτησε την αποχώρηση των Ισραηλινών στρατιωτών από μια ζώνη ασφαλείας που ελέγχουν στην Συρία, ο Νετανιάχου τόνισε ότι τα υψίπεδα του Γκολάν βρίσκονται στα χέρια των Εβραίων ήδη από την εποχή της Βίβλου. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην περίοδο που προηγήθηκε του πολέμου των 6 ημερών του 1967, ενθυμούμενος τον αδερφό του γόνιου, ο οποίος υπηρετούσε τότε ως αλεξιπτοντιστής ηλικία 21 ετών, και ανέφερε ότι ρώτησε το γόνιο τι επρόκειτο να συμβεί και απάντησε «θα νικήσουμε, δεν έχουμε άλλη επιλογή». 9 χρόνια αργότερα, όπως είπε, οι Παλαιστίνοι τρομοκράτες κατέλαβαν ένα αεροπλάνο και διέταξαν την προσγείωσή τους στο αεροδρόμιο της Έντεμπε της Ουγκάντας και μίλησε για τον αδερφό, το οποίο ηγήθηκε της επιχείρησης διάσωσης των ομήρων και κατά τη διάρκεια της οποίας σκοτώθηκε. Και αυτά από, από αυτήν εδώ την ομιλία, τη σκληρή ομιλία από το βήμα του ΟΗΕ. Καταλαβαίνουμε ότι πολλώνεται εκεί πέρα το κλίμα και οι Ισραηλινοί τελικά φαίνεται να είναι οι καλύτεροι μας φίλοι. Που στηρίζουν την Ελλάδα από το βήμα του ΟΗΕ εναντίον των Τούρκων. Τώρα, ο Τραμπ

Είχε την τρίτη συνάντησή του με τον Κινέζο Xi Jinping στο Λευκό Οίκο μέσα σε ένα χρόνο. Ασχολήθηκαν με τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή που επηρεάζει το παγκόσμιο εμπόριο και κατ' επέκταση την οικονομία, την τεχνητή νοημοσύνη, την ασφάλεια, την Ταϊβάν και φυσικά τα στενά του Ορμούζ.

Ο Ερντογάν έκανε μια ξαφνική στροφή. Δεν είμαστε, είπε, εχθροί με την Ελλάδα. Είμαστε γείτονες και σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ. Δεν μας απασχολούν τα εσωτερικά της Ελλάδας, δήλωσε ο Ερντογάν. Μετά βέβαια τις επιθέσεις που έχει κάνει στον Μητσοτάκη. Έλληνας Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον Νετανιάχου και συζήτησαν για άμυνα, ενέργεια και νέα τριμερή με την Κύπρο. Εννοείται ότι η συζήτηση επικεντρώθηκε στις περιφερειακές εξελίξεις και στην συνεργασία Αθήνας-Ιερουσαλήμ. Σύμφωνα με τα όσα γνωστοποίησε το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, ο Νετανιάχου αναφέρθηκε στη σημασία που αποδίδει το Ισραήλ στη στρατηγική εταιρική σχέση του με την Ελλάδα, συνδέοντας την με την περιφερειακή σταθερότητα. Στο ίδιο πλαίσιο χαιρέτησε την επιλογή των Ισραηλινών αμυντικών συστημάτων από την Ελλάδα, στοιχείο που αναδεικνύει τον αμυντικό τομέα ως ένα από τους πιο βασικούς άξονες των διμερών σχέσεων. Ιδιαίτερο βάρος είχε και η ενέργεια. Μητσοτάκης και Νετανιάχου αντάλλαξαν απόψεις για τη συνεργασία των δύο χωρών στο συγκεκριμένο τομέα σε μια περίοδο κατά την οποία η Ανατολική Μεσόγειος παραμένει στο επίκεντρο των συζητήσεων για τις ενεργειακές διασυνδέσεις και την περιφερειακή συνεργασία. Και συζητήθηκε η προώθηση νέας τριμερούς συνόδου κορυφής με τη συμμετοχή της Κύπρου. Θα το δούμε μπροστά μας, συνάντηση Νετανιάχου, Μητσοτάκη, Κύπρου στο προσεχές μέλλον. Μπροστά στις κάμερες αντάλλαξαν θερμή χειραψία και αγκαλιάστηκαν Μητσοτάκης και Νετανιάχου. Η επαφή των δύο πρωθυπουργών στη Νέα Υόρκη επιβεβαιώνει τη διατήρηση ανοιχτού διάβλου σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ, ενώ στην επίσημη ενημέρωση για τη συνάντηση ξεχωρίζουν τρία πεδία: η περιφερειακή ασφάλεια, ενέργεια και συνέχιση τριμερού σχηματισμού με την Κυπριακή Δημοκρατία. Καταλήγει το άρθρο. Λοιπόν, αυτά εδώ τα σοβαρά. Από την άλλη μεριά του πλανήτη, τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε δημοσκόπηση μέτρων ανάλυσης. Ανέβηκε λίγο το Πασόκ, έχασε λίγο η Έλας και αύξησε την διαφορά της η Νέα Δημοκρατία από το κόμμα του Τσίπρα. Και μάλιστα η μέτρων ανάλυσης για το Μέγκα. Ναι, για το Μέγκα, το οποίο Μέγκα έχει κηρύξει πόλεμο στην κυβέρνηση και ιδιαίτερα στον Άδωνη Γεωργιάδη. Βλέπουμε τι γίνεται στα social τις τελευταίες ημέρες. Δίνει την Νέα Δημοκρατία πάνω από το 30%, στο 30,2% για την ακρίβεια.

και στη συνέχεια τα υπόλοιπα, τον Τσίπρα στο 13,1 και το Πασόκ στο 10,5. Αμέσως μετά ο Βελόπουλος με 5,7, το Κουκουέ με 5, η Πλεύση με 4,9, η Φωνή Λογική στο 4,4, η Ελπίδα στο 3,6 και ο Βαρουφάκης είναι μέσα στο 3. Απορώ, υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που ψηφίζουν Βαρουφάκη.

0: Ένα άλλο θέμα που απασχόλησε την επικαιρότητα είναι οι δηλώσεις της Καριστιανού ότι εάν δεν μπει στη Βουλή θα φύγει από την Ελλάδα. Δεν θα μπορέσει να αντέξει να ζήσει στην Ελλάδα εάν δεν μπει στη Βουλή με τον Άδωνη Γεωργιάδη να είναι υπουργός. Τι ακούμε ρε παιδιά, βάζει λίγο να ακούμε.
1: Όποια και αν είναι η μετακίνησή, είμαστε εδώ για σένα. Εδώ,

0: θέλετε να ξεκινήσουμε με ένα σχόλιο με όλο αυτό το παραλήρημα του κύριου Γεωργιάδη χθες στην Αθήνα και στον...
1: Τρικυμία εν κρανίο. Δεν μπορώ να το σχολιάσω διαφορετικά. Έχει μπλέξει τα ξυλόλια, τα έχει μπλέξει γενικότερα. Πάλι ξανά στο επίκεντρο η κβαντική ιατρική. Λες και δεν μπορεί ο καθένας να πληκτρολογήσει απλά quantum medicine και να δει τι είναι η κβαντική ιατρική. Είναι συνήθις σε πρακτική του κυρίου Γεωργιάδη να σηκώνει σκόνη για να συγκαλύψει την ουσία. Και η ουσία είναι ότι ζούμε σε μια χώρα στην οποία πρέπει να χάνονται πολίτες για να καταλαβαίνουμε το χάος που επικρατεί στην κυβέρνηση, στον κρατικό μηχανισμό γενικότερα. Στο αν γίνονται έλεγχοι, αν είναι νόμιμα τα ιατρία, εάν είναι νόμιμα ως προς τις ιατρικές πράξεις που μπορούν να κάνουν, γιατί αυτό είναι το θέμα. Η πλασμαφαίρεση είναι μια ιατρική πράξη. Δεν είναι εναλλακτική θεραπεία, όπως είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Είναι συγκεκριμένη ιατρική πράξη που γίνεται για συγκεκριμένο ιατρικό σκοπό και φυσικά, επειδή είναι παρεμβατική, ενέχει και κινδύνους. Οπότε το θέμα είναι πού μπορεί να γίνει, ώστε σε περίπτωση συμβάματος, όπως αυτό που έγινε με τον κύριο Μαζονάκη, δυστυχώς, να μπορεί να αντιμετωπιστεί κατάλληλα.
2: Ναι, ο ίδιος ο υπουργός, με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, έτσι ξεκίνησε και αυτή η κόντρα από ό,τι καταλαβαίνω μεταξύ σας. Είπε ότι και εσείς πρέπει να ελεγχθείτε, γιατί μιλάτε για κβαντική ιατρική. Ότι δεν ξέρω τώρα, ότι έχετε άδεια μόνο για το ιατρείο στη Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω αν δραστηριοποιήσετε και εδώ.
1: Δεν... Ναι, ετοιμάζομαι για δεύτερο ιατρείο εδώ.
2: Για δεύτερο ιατρείο στην Αθήνα. Και ότι θα πρέπει τώρα να απαντήσετε σε όλα όσα η ηλεκτρονική σας σελίδα ισχυρίζεται, ότι δεν υπάρχει κβαντική ιατρική επί της ουσίας. Την κβαντική φυσική, εντάξει, έτσι κι αλλιώς κανείς δεν την αμφισβητεί. Απλά αν θέλετε να μας βοηθήσετε.
1: Συγχωρέστε με, αλλά ο κύριος Γεωργιάδης αρχικά έλεγε ότι η κβαντική φυσική είναι ψευδοεπιστήμη. Στη συνέχεια το παραδέχτηκε, γιατί δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Λοιπόν, δεν υπάρχει κάτι, δεν μπορώ να καταλάβω τι σημαίνει κβαντικός ιατρός. Αυτό είναι στο μυαλό του κυρίου Γεωργιάδη, γιατί θεωρεί ότι είναι όπως είναι ο ενδοκρινολόγος, ο καρδιολόγος, ότι είναι μια τέτοια εξειδίκευση. Mm-hmm. Η κβαντική ιατρική είναι ουσιαστικά η κβαντική τεχνολογία και οι εφαρμογές της στον τομέα της ιατρικής ό,τι αφορά τη διάγνωση κατά κύριο λόγο, και το μέλλον είναι και η θεραπεία.
3: Για να είναι σαφές αυτό και να μην παρεξηγήσουμε, συγγνώμη, υπάρχει κβαντικός γιατρός.
1: Όχι βέβαια.
3: Μάλιστα αυτό.
2: Άρα η κβαντική φυσική και οι τεχνολογίες και οι ιατρικές τεχνολογίες που βασίζονται σε αυτά, αυτά όλοι έτσι κι αλλιώς.
1: Όπως δεν λέμε κβαντικός φυσικός, καταλάβατε, είναι η επιστήμη η οποία ασχολείται με συγκεκριμένη τεχνολογία. Επομένως δεν μπορεί
2: υπάρχει μέθοδος. Υπάρχει μέθοδος που
1: παρεξηγούμε, γιατί ο κύριος Γεωργιάδης διαστρεβλώνει την αλήθεια και τις επιστήμες.
2: Υπάρχει μέθοδος που εφαρμόζεται ως κβαντική ιατρική. Ο βιοσυντονισμός, ας πούμε, ανήκει σε αυτό.
1: Είναι ένα κομμάτι, βεβαίως. Ο βιοσυντονισμός, το functional και όλα αυτά τα οποία μπορούν να γίνουν και γίνονται και στην Ευρώπη και στην Αμερική, οι οποίες θεωρούνται κάποιες εναλλακτικές, δεν είναι όμως θεραπείες. Είναι περισσότερο στο κομμάτι της ολιστικής. Δηλαδή, τι λέει η ολιστική, ότι εγώ σε γιατρό.
4: Λοιπόν, εντάξει, τι μάθαμε, την ακούσαμε και την κυρία Καριστιανού. Καταλάβαμε. Αυτή εδώ η γυναίκα και άλλοι σαν αυτήν την γυναίκα έχουν λίγο κάνει τη ζωή, την πολιτική της Ελλάδας και την κοινωνική άνω κάτω. Έγιναν αιτία πραγματικά να έρθουν τα άνω κάτω στη χώρα, και τώρα θα μάθουμε και την κβαντική ιατρική. Τι ζούμε σε αυτήν εδώ τη χώρα, την ώρα που ο κόσμος καίγεται, έτσι, την ώρα που γίνεται χαμός παντού πραγματικά, την ώρα που οι τιμές των καυσίμων εξαιτίας των πολέμων σε βορρά και νότο έχουν πάει στα ύψη, την ώρα που δεν ξέρω, αλλά δείχνει ο κόσμος να είναι ένα βήμα πριν τον παγκόσμιο πόλεμο, την ώρα αυτήν εδώ εμείς στην Ελλάδα μαθαίνουμε τι θα πει κβαντική ιατρική, τη διαφορά της από την κβαντική φυσική, αν υπάρχει κβαντικός γιατρός, δεν υπάρχει, το ξυλόλιο και ούτω καθεξής. Τα νανογυλαίκα μας έχει φάει αγαμία τελικά, δηλαδή δεν μπορώ να καταλήξω κάπου άλλο. Η μουρμούρα μας έχει φάει και η αγαμία. Η γκρίνια και μην πω τίποτα άλλο.

λοιπόν, στο μικροσκόπιο του ΕΟΔΗ η έξαρση γαστρεντερίτιδα στη Ρόδο με τα βλέμματα στραμμένα στο νερό. Εντάξει, κοιτάξτε τώρα, δεν μπορεί να κρυφτεί πια αυτό εδώ το θέμα της γαστρεντερίτιδας. Έχει τελειώσει η σεζόν πια. Εδώ ακυρώθηκε ολόκληρο Super Cup εξαιτίας, σύμφωνα και με την ανακοίνωση της αρμόδιας εκεί πέρα διοργανώτριας αρχής, εξαιτίας της γαστρεντερίτιδας, γιατί κάποιοι παίκτες της ΑΕΚ, λέει, που είχαν έρθει στη Ρόδο λίγο πριν αρρώστησαν με γαστρεντερίτιδα και δεν το ρισκάρουν να αρρωστήσουν οι παίκτες τώρα της, του μπάσκετ. Πριν μια εβδομάδα εκδόθηκε αυτή η ανακοίνωση. Πάνω από 800 ήταν οι προσελεύσεις στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου τον Αύγουστο, έναντι 200 τον πέρσι. Νέες δειγματοληψίες σε δίκτυο γεωτρήσεις και δεξαμενές, ενώ η απομάκρυνση του Super Cup από το νησί επανέφερε το ζήτημα στην επικαιρότητα. Διαβάζω στην Δημοκρατική. Τώρα να σου πω μια πληροφορία που έχω. Μέχρι και ο Άδωνης Γεωργιάδης, όταν είχε έρθει στη Ρόδο, την πάτησε, κόλλησε γαστρεντερίτιδα.

ήταν προγραμματισμένο το Super Cup να διεξαχθεί στις 26 με 27 Σεπτεμβρίου. Στο προηγούμενο διάστημα, αρκετά μέλη των ομάδων του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ προσβλήθηκαν από τη Γαστρεντερίτιδα μετά τη διαμονή τους στο νησί για τη συμμετοχή τους σε τουρνουά. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, λαμβάνεται υπόψη ότι οι δύο αποστολές διέμειναν στο ίδιο ξενοδοχείο και ότι όλα τα γεύματά τους έγιναν στο εστιατόριο του καταλήματος, στοιχείο που περιορίζει ενδεχομένως το εύρος της έκθεσης σε αυτή την ομάδα κρουσμάτων. Ωστόσο, τα περιστατικά στο γενικό πληθυσμό του νησιού συνεχίζονται ανεξάρτητα από το επεισόδιο των αθλητικών αποστολών. Ο ΕΟΔΗ ζήτησε να πραγματοποιηθούν νέες δειγματοληψίες νερού από αντιπροσωπευτικά σημεία του δικτύου ίδρυυσης της Ρόδου αλλά και από τις γεωτρήσεις, τις πηγές και τις δεξαμενές που τροφοδοτούν την πόλη. Η διεύρυνση των σημείων ελέγχου πέρα από τις βρύσες των καταναλωτών δείχνει ότι η διεύρυνση επιχειρεί να εντοπίσει τυχόν πρόβλημα στην πηγή του νερού και όχι μόνο στην διανομή του. Παράλληλα, ο οργανισμός ζήτησε να του διαβιβαστούν τα αποτελέσματα όλων των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν από το Μάιο έως τον Αύγουστο του 26 στο δίκτυο ίδρυυσης, στον βιολογικό καθαρισμό και στα θαλάσσια ύδατα, καθώς και οι μετρήσεις υπολειμματικού χλωρίου. Το υπολειμματικό χλώριο αποτελεί το βασικό δείκτη για το αν το νερό παραμένει επαρκώς απολυμασμένο μέχρι το σημείο κατανάλωσης και η αναδρομική εξέταση των μετρήσεων ενός ολόκληρου τετραμήνου θα επιτρέψει να διαπιστωθεί αν υπήρξαν περίοδοι ή σημεία του δικτύου με ανεπαρκή χλωρίωση. Μέχρι στιγμής πάντως τα αίτια της έξαρσης δεν έχουν εντοπιστεί. Σε ορισμένα κρούσματα ανοιχνεύτηκε νόρο ιός. Όμως το έβριμα αυτό, όπως επισημαίνεται, δεν εξηγεί από μόνο του την έκταση του φαινομένου. Ο νοροϊός είναι συχνό αίτιο γαστρεντερίτιδας και μεταδίδεται εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ωστόσο, η κλίμακα των περιστατικών στη Ρόδο και η επανάληψη της έξαρσης μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα οδηγούν τις αρχές να εξετάσουν σοβαρά το ενδεχόμενο υδατογενούς μετάδοσης. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο, η ανησυχία για την κατάσταση του δικτύου ίδρυυσης παραμένει έντονη, όμως δεν έχει τεκμηριωθεί επίσημα σύνδεση μεταξύ των δύο. I said, are you gonna be my girl? Και βέβαια, αναμφίβολα, αυτό είναι το θέμα της περιοχής μας. Συν του ότι διασώθηκαν 29 μετανάστες. Συνελήφθησαν 2 διακινητές. 22 ναυτικά μίλια ανατολικά της Ρόδου. Πρόκειτο για 14 άντρες, 8 γυναίκες και 7 ανηλίκους, οι οποίοι επέμβαιναν σε μία λέμβο. Συνελήφθησαν 2 Τούρκοι ηλικίας 30 και 45, οι οποίοι αναγνωρίστηκαν ως διακινητές. Μετανάστες είχαμε και στη Σίμη, σε ιστιοφόρο που ήταν αγκυροβολημένο στο Πέδι. Εκεί εντοπίστηκαν 11 και κατά δήλωσή τους είχαν καταβάλει το ποσό των 7.000 ευρώ καθένας για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα. Λοιπόν, το θέμα της Ρόδου βγαίνει και σε βιντεάκια και από διάφορες ιστοσελίδες όπως το News Bomb. Shoots up through the stony ground. There's no room. No space. Γενικώς απασχολεί τώρα το όλο θέμα εξαιτίας της ακύρωσης του Super Cup. And the reason that you had to care, the traffic is stuck.

σε θλίψει όλος ο κόσμος της πυροσβεστικής και όχι μόνο. Ήταν η αλήθεια πολύ λυπηρό γεγονός. Και εντάξει, εγείρηκε ερωτηματικά για τον τρόπο που χειρίστηκε το θέμα η πυροσβεστική υπηρεσία. Διότι, okay, όταν σε ένα επικίνδυνο φαράγγι καλείται να παρέμβει, να επέμβει η πυροσβεστική και υπάρχει ένας νεκρός πυροσβέστης, γύρονται ερωτηματικά εάν έγιναν οι επιχειρήσεις, η ποσοστή οργάνωση, καθοδήγηση, η επιχείρηση βασικά, ή εάν πήγαμε άντε όπως να είναι, ό,τι να είναι, το πρώτο όχημα εκεί πέρα να σκαρφαλώσουμε, να τους βρούμε, και συνέβη αυτό που συνέβη. Γιατί τα φαράγγια και τα βουνά και η γκρεμή δεν είναι αστεία. Τέλος πάντων, ό,τι και να έχει τώρα γίνει και όπως και να έχει γίνει, τα ανακριτικά θα τα εξετάσουν και ο άνθρωπος δεν γυρίζει πίσω. Τουλάχιστον όμως στο μέλλον θα πρέπει δεν ξέρω, όταν θα αφορά το φαράγγι, να στείνονται σοβαρές επιχειρήσεις με τους ειδικά εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους πυροσβέστες διασπαύλα διασώστες, γιατί μάλλον ο συγκεκριμένος άνθρωπος, δεν ξέρω αν ήταν, αλλά από ό,τι άκουσα από πληροφορίες, είχε και θέμα υψοφοβίας. Και ακούγεται τώρα αυτό το πράγμα, δηλαδή, τρελό. Δηλαδή, ένας άνθρωπος πυροσβέστης, ο οποίος έχει θέμα υψοφοβίας ή είχε στο παρελθόν κάτι, πληροφορίες, έτσι, χωρίς να είμαι 100% τώρα βέβαιος ή να έχω αποδείξεις, από μαρτυρίες. Πάει μέσα στο φαράγγι μόνος του, το πούμε, μαζί με έναν συνάδελφό του, και αρχίζει και ψάχνει και ανεβαίνει και σκαρφαλώνει. Τραγικό. Λοιπόν, και αυτά το γεγονός στεναχώρησε αρκετά το νησί. Και από εκεί και πέρα τώρα τι να πούμε, ο Θεός να τον αναπαύσει.

0: βαλιστικό πύραυλο και ντρόουν κατέριψαν οι ελληνικοί Patriot στην Σαουδική Αραβία. Χρειάστηκε λοιπόν να επέμβουν, να παρέμβουν ακόμη μια φορά.
1: Η Σαουδική Αραβία, Σταύρο Ιωαννίδη, δέχεται πλήγματα και για ακόμα μια φορά οι ελληνικοί Patriot αναχέτησαν τις επιθέσεις.
2: Έτσι ακριβώς είναι, Ελένα. Η ελληνική πυροβολαρχία ενεπλάκη για μία ακόμη φορά με επιτυχία, έχοντας καταρρύψει μέχρι σήμερα 12 απειλές. Βλέπουμε και τον χάρτη. Αυτή την φορά με δύο πυράβλους κατέριψε έναν βαλιστικό πύραυλο και ένα μη επανδρομένο αεροσκάφος που εξαπολύθηκαν από την Ιεμένη, σύμφωνα με πληροφορίες από αντάρτες Χούθη, στην περιοχή Γιανμπού, εκεί όπου υπερασπίζεται τις ενεργειακές υποδομές της Σαουδικής Αραβίας.
1: Σε ευχαριστούμε, Σταύρο. Από την άλλη, Μανώλη Κωστίδη, ο Νετανιάχου είναι κόκκινο πανί για την Τουρκία. Παρακολουθούν την πορεία του αεροσκάφους του.
3: Ακριβώς. Καταρχάς, από το πρωί ρωτούσαν συνάδελφοί μας με την Τουρκία πότε, αν θα γίνει αυτή η συνάντηση με τον Νετανιάχου, πότε θα γίνει. Άρα η Άγκυρα παρακολουθεί πάρα πολύ στενά αυτή τη συνάντηση και τα αποτελέσματά της οπωσδήποτε. Αλλά όταν η κρατική τηλεόραση της Τουρκίας βάζει στην ιστοσελίδα της την πορεία του αεροσκάφους του Νετανιάχου και τον χαρακτηρίζουν, λέει η κρατική τηλεόραση της Τουρκίας, το αεροσκάφος του δολοφόνου Νετανιάχου, παρά το ένταλμα σύλληψης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, πέταξε προς τις Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποιώντας τον εναέριο χώρο της Ελλάδος, Ιταλίας και Γαλλίας, οι οποίες είναι συμβαλόμενα μέλη του καταστατικού της Ρώμης, λέει χαρακτηριστικά. Δηλαδή, βλέπουμε ότι και τη συνάντηση παρακολουθούν, αλλά και την πορεία του αεροσκάφους του Νετανιάχου.
1: Μιχάλη Γνατίου, σε σένα. Εκεί βρίσκεται ο Αμερικανός πρόεδρος που έχει μια ιστορική συνάντηση με τον Κινέζο ομολογό του. Να σταθούμε όμως στο γεγονός ότι φέτος παρακολουθούμε μια πολύ σημαντική διαφορά. Δεν θα συναντηθεί με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος ναι, μεν βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι στη Νέα Υόρκη. Αυτή τη φορά δεν θα έρθει στην Ουάσιγκτον.
4: Πελένα, καλησπέρα. Δεν θα έρθει στην Ουάσιγκτον. Να θυμίσω ότι πέρυσι και ο Ερντογάν και ο Νετανιάχου ήρθαν εδώ. Άρα αφορά και τους δύο ότι δεν θα συναντήσουν τον πρόεδρο στην Αμερικανική πρωτεύουσα. Εδώ όλοι από άλλους συναδέλφους και μας έστειλαν την απάντηση. Επιμένει ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στις σχέσεις του Πρόεδρου Τραμπ με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ και ότι, εν πάση περιπτώσει, δεν συναντήθηκαν, δεν ήταν το ίδιο διάστημα στη Νέα Υόρκη, γι' αυτό δεν έγινε και σε οποιαδήποτε συνάντηση εκεί. Θα θυμίσω, λένε, ότι ο Πρόεδρος έφυγε την Τρίτη, ο Νετανιάχου ήρθε χθες, οπότε λογικό ήταν να μην συναντηθούν πάντως. Είναι περίεργο και λίγο παράξενο ότι μετά από τη Νέα Υόρκη ο κ. Νετανιάχου δεν ήρθε εδώ στο Λευκό Οίκο, όπως μας είχε συνηθίσει, Λένα.
1: Μανώλη, ο Τούρκος Πρόεδρος γενικώς δείχνει τις προθέσεις του στο αεροπλάνο όταν επιστρέφει από κάπου. Από νωρίς το πρωί μας έχεις προειδεάσει ότι κάτι συμβαίνει. Μοιάζει από τις δηλώσεις του να προσπαθεί, να θέλει να φανεί ότι ρίχνει τους τόνους. Τι καταλαβαίνεις εσύ?
3: Ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες κάτι έχει αλλάξει. Όχι ότι αλλάζει η πολιτική της Τουρκίας, αλλά τουλάχιστον σε επίπεδο ρητορικής και κατευθυντήριας γραμμής. Ο Ερντογάν στις αρχές Σεπτεμβρίου είχε πει για τα νησιά, για το Καστελόριζο, είχε δώσει μια γραμμή, από τότε ανέβηκαν οι τόνοι. Στο βήμα του ΟΗΕ ήταν όπως κάθε χρόνο, αλλά τώρα στέλνει ένα μήνυμα προς την Ελλάδα και αυτό έχει σημασία, διότι όταν λέει ο Ερντογάν, θέλω να το πω άλλη μια φορά, με απόλυτη σαφήνεια, η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας. Είναι γείτονάς της και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι πολύ ευαίσθητες και σημαντικές για να μετατρέπονται σε αντικείμενο προεκλογικής εκμετάλλευσης. Άρα ουσιαστικά στέλνει ένα μήνυμα συνεργασίας, να πούμε, αλλά βεβαίως υπάρχουν πολλές εκκρεμότητες, όπως η αποστρατικοποίηση των νησιών, το Καλώδιο, η Κύπρος και βεβαίως η σχέση με το Ισραήλ. Αυτά δεν τα έχει πει, ενδεχομένως θα τα ακούσουμε αργότερα.
5: Κόσμος 938. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
6: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στο στον Τσισιμίρι Μονοπάς. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
5: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
7: Να γκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
8: Τότε ας βάλω το Σίμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
7: Και ηρεμία.
8: Με τα κλιματιστικά το Σίμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σίμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
9: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier Toshiba.
10: Ακού, Κόσμος 938.

0: Είναι απλώς η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος σόμφι expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
2: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
3: Χοιρινά φιλετίνια λαιμού ελληνικά, μόνο 6,95 το κιλό.
2: Τυρί ένταμα Merlander φόρμα, μόνο 5,15 το κιλό.
3: Χοιρινή ομοπλάτη Dianic φόρμα, μόνο 3,89 το κιλό.
2: Βούτυρο αγελάδος, ανάλατο, πλακάκι ρουαγιάλ, 250 γραμμάρια, μόνο 1,69.
3: Έδεσμα στραγιστού γιαουρτιού, Fage Fruits, 280 γραμμάρια, μόνο 1,99.
2: Σπανάκι, κομμένα φύλλα, ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 1,99.
3: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, 400 γραμμάρια, μόνο 1,19.
2: Και ρύζι νιχάκι, μπονέτ, γλασέ ή καρολίνα, ελωμάς, 500 γραμμάρια, μόνο 59 λεπτά.
3: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
4: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-68-172.
5: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
6: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
5: Ζηλεύεις?
6: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
7: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
5: Αγάπη μου, μα πού πας?
6: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
5: Χώρο?
7: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
8: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
10: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
11: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
12: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο. Το μάστερ μπάνιο και το μάστερ καθιστικό.
13: Τα μάστερ χρώματα. Πού είναι?
14: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλιπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλαμε με χρώμα, με χρώμα Master από την Craft Paints.
15: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα. Ακού Κόσμος 938.

0: είμαστε κυρίες και κύριοι, καλημέρα σε όλους, 6-5 λεπτά μετά τις 8, Παρασκευό Σαββατοκύριακο, σήμερα 25η Σεπτεμβρίου, καλή δύναμη. Χαιρετούμε και τους αγαπητούς τηλεθεατές μέσα από την τηλεόραση Κόσμος που αναμεταδίδει αυτήν εδώ την ραδιοφωνική εκπομπή. Επτά με 9, καθημερινά, εδώ. Και κάθε Παρασκευή στο στούντιο ο Παναγιώτης Κικιδόπουλος και ο Μιλτιάδης Ριγωτάκης. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Δεν ξέρω αν έχετε παρακολουθήσει τις εξελίξεις. Είχαμε συνάντηση Νετανιάχου Μητσοτάκη, στην οποία έδειξαν τις καλές τους σχέσεις, αγκαλιάστηκαν, φιλήθηκαν, τα είπαν όλα, τα ενεργειακά, τα στρατιωτικά. Καλύτερος φίλος τελικά της Ελλάδας αποδεικνύεται του Ισραήλ και από το βήμα του ΟΗΕ. Εξαπολύει σφοδρή επίθεση στην Τουρκία ο Νετανιάχου. Χαρακτηρίζει τον Ερντογάν εγκληματία που στηρίζει την Χαμάς και φιλοξενεί τη Χαμάς. Δολοφόνο των Κούρδων που σκοτώνει χιλιάδες Κούρδους. Παράνομο, καταγγέλει την παράνομη κατοχή της Βορείας Κύπρου και επίσης καταγγέλει και τις απειλές του Ερντογάν προς την Ελλάδα από το βήμα του ΟΗΕ. Επίσης καταγγέλει και τον Ερντογάν για τις επεκτατικές του βλέψεις οι οποίες φτάνουν μέχρι και την Ιερουσαλήμ. Όλα αυτά εδώ από την χθεσινή ομιλία του Νετανιάχου από το βήμα του ΟΗΕ. Βέβαια κατήγγειλε επίσης και την Γαλλία και την Αγγλία, οι οποίες είχαν κάνει αρνητικές δηλώσεις για την δυτική όχθη και τον επικισμό του Ισραήλ εκεί, και τις κατήγγειλε αυτές εδώ τις δύο χώρες, λέγοντας ότι δεν μπορούν να μας κάνουν μαθήματα οι Γάλλοι και οι Άγγλοι περί επικισμού. Αυτά. Ο δε Ερντογάν από το βήμα του ΟΗΕ γύρισε το, δηλαδή έδειξε, προσπάθησε να δείξει μια διαφορετική εικόνα γιατί, στα ελληνοτουρκικά τουλάχιστον, λέγοντας ότι εμείς δεν απειλούμε κανέναν, και έκανε μια, σε εισαγωγικά έτσι χαρακτηρίζεται, ξαφνική φραστική στροφή. Είμαστε γείτονες, σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, δεν μας βλέπουν εδώ και βλακίες. Έτσι τουλάχιστον είπε ο ίδιος ο Ερντογάν από την Αμερική. Την ίδια ώρα οι Τούρκοι στο εσωτερικό εννοείται ότι κατηγορούν και απειλούν την Ελλάδα. Εντάξει, τους έχουν πάρει όμως χαμπάρι νομίζω τους Τούρκους οι πάντες, και αυτό φάνηκε και από την συμπεριφορά των Αμερικανών απέναντι στον Ερντογάν. Ο Ερντογάν διψούσε για μια συνάντηση με τον Τραμπ. Αυτή έγινε στο πόδι, στα όρθια, για λίγα λεπτά, και δεν προλάβανε να πάνε ούτε καν οι μεταφραστές, με αποτέλεσμα ο Τραμπ να πει κάτι ατάκες εκεί πέρα για τον Ερντογάν, αυτές εδώ τις φιλοφρονήσεις που λέει, τα παπατζηλίκια του στυλ, ότι είναι σκληρό καρύδι και κάτι τέτοια. Ο Ερντογάν δεν τα καταλάβαινε, κουνούσε το κεφάλι του. Και μέχρι εκεί. Αυτή είναι η ιστορία. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός συναντήθηκε με κορυφαία στελέχη εκεί πέρα της τεχνητής νοημοσύνης, με τη Silicon Valley, με Αμερικανούς τραπεζίτες, και όλοι εκεί πέρα έχουν μια πολύ καλή σχέση και ιδέα για την Ελλάδα. Τρέφουν και ένα θαυμασμό για το πώς τα κατάφερε η χώρα μας μέσα σε ένα τόσο μικρό χρονικό διάστημα να αφήσει πίσω της τα μνημόνια, τις καταστάσεις όλες αυτές εδώ με το χρέος, και να περάσει σε ένα άλλο επίπεδο αναβαθμίσεων, οικονομικό και γεωστρατηγικό παράλληλα, γιατί εννοείται ότι τώρα και μετά όσο συμβαίνουν στη Σαουδική Αραβία, η Ελλάδα αναβαθμίζεται γεωπολιτικά και η Αμερική δείχνει ότι δεν δέχεται δεύτερες, ξέρω εγώ πώς να το πούμε, δηλαδή δεν δέχεται από χώρες όπως η Σαουδική Αραβία να παίζουν διπλό ταμπλό, γιατί οι Σαουδάραβες υπέγραψαν τη συμφωνία της ΜΕΚΑ για να παρακάμψουν το σχεδιασμό τον αμερικανικό, τον IMEC, να παρακάψουν το Ισραήλ και να έρθουν μέσω Τουρκίας, ας το πούμε, τα ενεργειακά, η ενέργεια. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε τώρα τι γίνεται στη Σαουδική Αραβία με τους Χούθη, οι οποίοι αβοήθητοι, ούτε καν τους Χούθη δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν καλά-καλά. Και στη Σαουδική Αραβία χθες, οι ελληνικοί Patriot κατέριψαν έναν ακόμη βαλιστικό πύραυλο, ο οποίος πήγαινε για υποδομές ενεργειακές της Σαουδικής Αραβίας, συν το ότι και ένα drone. Λοιπόν, αυτό είναι το παγκόσμιο σκηνικό. Εδώ στην Ελλάδα εμείς ασχολούμαστε με την Καριστιανού, με την κυβαντική ιατρική, με το ξυλόλιο. Βλέπουμε και μια επίθεση αήθη, θα έλεγα, του Μέγκα προς τον Άδωνη Γεωργιάδη. Προσπαθούν να χτυπήσουν την κυβέρνηση και χτυπάνε τους αμάρι για να πονέσει ο Γάδαρος. Και τοπικά, η ακύρωση του Super Cup λόγω γαστρεντερίτιδας έχει αρχίσει πια και απασχολεί πανελλαδικά, σε προς τα τέλεια, στο πούμε, προς τα ψηλά γράμματα της επικαιρότητας πανελλαδικά. Γιατί ποιον στην Ελλάδα ενδιαφέρει τώρα εάν στην Ρόδο έχει γαστρεντερίτιδας έξαση και αν ακυρώθηκε το Super Cup από τη Ρόδο και θα γίνει στην Αθήνα. Ελάχιστος, ας το πούμε. Αλλά παίζει όμως η είδηση, τη βλέπεις και σε αθηναϊκά. Ασχολούνται περισσότερο εκεί πέρα πάνω με τα νανογυλαίκα τώρα και με την κυβαντική ιατρική και όλα αυτά. Αυτή είναι η κατάσταση στη χώρα, μέσα σε δύο λεπτάκια, και παρακαλώ το πρώτο σχόλιο.
1: Εγώ θα πάρω την πρωτιά από τον Μίλτο, αλλά μας έχεις βάλει μπροστά μας τρεις σελίδες και πώς θα μπορέσουμε
0: όλη την επικαιρότητα σου έχω βάλει, έτσι, από την Αμερική μέχρι και εδώ πέρα, τα πάντα όλα αυτά.
1: Τώρα έλα να βρεις εσύ τώρα ένα μπάσλιν αυτό το...
0: Εσύ τι θεωρείς πιο σημαντικό τώρα από όλα αυτά, για πες.
1: Ξεκινάω από το πρώτο, την επίσκεψη στον ΟΗΕ και το τι είπε ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης πήγε και έκανε μια θαυμάσια παρουσία, έτσι. Ούτε ακραία...
0: Στην Αμερική,
1: στον ΟΗΕ. Ούτε ακραία... ούτε και κάτι το οποίο παρέλειψε. Αλλά εγώ περισσότερο θαυμάζω ότι στον ΟΗΕ πήγε ο Νετανιάχου για την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Αυτό το πράγμα,
0: αυτό είναι το περίεργο.
1: Βεβαίως, πιθανόν τα συμφέροντα του να είναι αυτά. Εντάξει,
0: βέβαια.
1: Δεν θα το έκανε μόνο και μόνο από αγάπη. Αλλά εν πάση περιπτώσει όμως, κοιτάξτε να δείτε ότι βγαίνει ένας πρωθυπουργός μιας χώρας και επιτίθεται σε έναν άλλο πρόεδρο μιας άλλης χώρας, η οποία επιτίθεται σε μια τρίτη χώρα. Δηλαδή πάει ο Νετανιάχου και καταγγέλει τον Ερντογάν και την τουρκική κυβέρνηση και τον τουρκικό επεκτατισμό στον ΟΗΕ για μια άλλη χώρα. Βεβαίως έχει ομολογήσει σε κάποιες δηλώσεις του Ερντογάν ότι και Ιερουσαλήμ θα πάρουμε. Αλλά φανταστείτε τώρα, όλος ο χρόνος του Νετανιάχου που του δόθηκε στον ΟΗΕ ήταν υπέρ της Ελλάδος. Τώρα αυτό δεν μπορώ εγώ να πάω μέχρι το τέλος στα σχόλια. Θα αφήσω τον Μίλτο να μας πει.
0: Οι δε Τούρκοι ναι, τον έχουν στο στόχαστρο τον Νετανιάχου και παρακολουθούσαν, λέει, το αεροπλάνο του όλη την πορεία από το Ισραήλ μέχρι τις Ηνωμένες Πολιτείες, από ποιες χώρες περνούσε από πάνω, και το έβαζαν στο κάδρο δήθεν ότι ενώ έχει διεθνές ένταλμα σύλληψης από το δικαστήριο της Χάγης, το οποίο δικαστήριο της Χάγης ο Τραμπ το επιτέθηκε, θέλει να καταργήσει.

0: Και αγκαλίτσα. Και αγκαλίτσα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Είναι πραγματικά τα συμφέροντα.
0: Το δείχνουμε μας, και. Να ξέρω, εσύ Μίλτο, τι λες, καλά κάνει ο Μητσοτάκης?
2: Κοίταξε, καλά κάνει καταρχήν ο Νετανιάχου, είπε ο Παναγιώτης.
0: Πήγαινε λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο γιατί δεν άκουγες, εσύ παρακαλώ.
2: Λέει ο Παναγιώτης, τώρα ακούγουμε.
0: Ναι, ναι, μια χαρά. Τώρα λίγο καλύτερα.
2: Λίγο. Ότι καλά κάνει και ο Μητσοτάκης. Μάλλον ο Νετανιάχου μίλησε για Ελλάδα και δεν καταλαβαίνω γιατί ο Μητσοτάκης δεν μίλησε. Δεν ξέρω γιατί δεν παρακολούθησα.
1: Μίλησε, αλλά πιο ελαφριά.
2: Εγώ θα προτιμούσα να μιλήσει το ίδιο βαριά λοιπόν και ο Μητσοτάκης και να έπρεπε, αν είναι δυνατόν, να υπάρχει και μια συνεννόηση. Δεν μπορεί, όπως προείπε ο Παναγιώτης και μπράβο του που είπε την αλήθεια, να μιλάει ο Νετανιάχου για λογαριασμό της Ελλάδος. Αυτό είναι το πρώτο δικό μου σχόλιο. Θα προτιμούσα λοιπόν το Μητσοτάκη να είναι πολύ πιο tough, διότι δεν μιλάει μόνο ότι θα πάει στην Ιερουσαλήμ, μιλάει πρόσφατα, τα λέει ότι θα έρθουμε ένα βράδυ και θα φτάσουμε στην Ακρόπολη. Λοιπόν, αυτά δεν γίνονται επειδή λοιπόν δεν γίνονται σε κανένα σοβαρό κράτος του πλανήτη Γη και πουθενά στο ΝΑΤΟ άλλο μέλος δεν απειλεί κανένα άλλο ΝΑΤΟ. Θα πρέπει να ήταν πολύ πιο τάφο ο Πρωθυπουργός. Ξέρετε, εμένα μου αρέσει να τα λέω ακριβώς. Λοιπόν,
0: όταν από... λες τάφ, τι εννοείς?
2: Τάφο, να ήταν πιο τάφ από τον Νετανιάχου, αυτό λέω. Πιο σκληρός. Δεν μπορεί να απειλεί μια χώρα αυτός ο Ερντογάν. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον Ερντογάν, ο οποίος είναι παγκοσμίως καταγραμμένος στην κοινή γνώμη ενός απλού ανθρώπου αλλά και στους ηγέτες των κρατών ως ένας. Ως ένας δικτάτορας ουσιαστικά, έτσι αναφέρεται παντού και πάντα, δεν έχω να κάνω κανένα σχόλιο παρά το εξής. Επειδή συνέχεια παίρνει ρίσκα ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο συγκεκριμένος πολιτικός, κάποια στιγμή ένα από αυτά τα ρίσκα δεν θα του βγει και μάλλον αυτό θα είναι και το κύκνιο ασματού σε βάθος χρόνου, νομίζω, και μπορεί και γρήγορα, αυτό θα εξαρτηθεί στους Αμερικανούς. Γιατί ανέφερες και ήταν και το καλό ήταν ότι ο Μητσοτάκης συνάντησε και την Silicon Valley. Λοιπόν, η Silicon είναι.
0: Κοίτα τώρα την εικόνα, έτσι.
2: Είναι γεγονός ότι κυβερνάει τον κόσμο, όχι την Αμερική, έτσι. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι ένα από τα σφάλματα του. Τα τεράστια σφάλματα του Ερντογάν είναι η συμφωνία της Μέκας. Αυτή θα την πληρώσει ακριβά. Και απλά δεν ξέρω αν θα είναι πολύ σύντομα ή μεσοπρόθεσμα.
0: Λοιπόν, βλέπουμε
2: αυτό
0: εδώ πέρα.
2: Θυμάστε, είναι μια δική μου άποψη, αν θέλετε και πρόβλεψη, και σε προβλέψουν πέφτω μέσα. Δεν μάλιστα μπορεί να το παίζει ο Ερντογάν πλέον 1, 2, 3, 5 ταμπλό. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Okay.
2: Από εκεί και πέρα, θεωρώ η αναδίπλωσή του ότι έχει να κάνει και σε σχέση με την ισχύ.
0: Μη φοβάσαι στιγμή... το μικρόφωνο, μίλα πιο κοντά στο μικρόφωνο. Σε παρακαλώ, Μιλτό.
2: Δεν ξέρω, κάτι έχει ο ήχος, δεν γίνεται πιο κοντά.
0: Αυτό, εκεί. Εκεί, ακριβώς. Ευχαριστώ.
2: Λοιπόν, από εκεί και πέρα θεωρώ και πιστεύω ότι επειδή είναι και πανούργος, προσπαθεί να αγοράσει και χρόνο σε σχέση, γιατί η Ελλάδα, κακά τα ψέματα, αυτή τη στιγμή έχει υπεροπλία σίγουρα στον αέρα. Είναι πολύ ισχυρή η πολεμική αεροπορία. Προσπαθεί να αγοράσει χρόνο ταυτόχρονα. Αυτή είναι η άποψή μου.
0: Ναι.
2: Μήπως και αυλύνει την τεράστια διαφοροποίηση που έχει υπάρξει στους σχετισμούς δυνάμεων στο Αιγαίο. Λοιπόν, αυτό έγινε εκεί. Και εύχομαι στον αξιότιμο πρωθυπουργό της χώρας την επόμενη φορά, ειδικά για τα εθνικά θέματα, να είναι πιο tough και να μην περιμένει τον Νετανιάχου να κάνει τη δουλειά.
0: Λοιπόν, δείξε λίγο εδώ πέρα τα πλάνα από το λάπτοπ μου που βλέπω από το Ισραηλινό, δεν ξέρω, από την Ισραηλινή κυβέρνηση είναι αυτά εδώ τα πλάνα τα οποία δημοσιεύει και γράφει. Λοιπόν, ο Νετανιάχου συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, τόνισε τη σημασία στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των δύο χωρών για τη σταθερότητα της περιοχής και συνεχάρει την Ελλάδα για την επιλογή των Ισραηλινών αμυντικών συστημάτων. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις εξελίξεις στην περιοχή, τις συνεργασίες στον τομέα της ενέργειας και την προώθηση μιας τριμερούς συνόδου κορυφής με την Κύπρο. Αυτά από τους Ισραηλινούς. Και δείχνει εδώ πέρα έτσι, τη θερμή επαφή που είχαν οι δύο τους, ο Μητσοτάκης και ο Νετανιάχου. Την ώρα εκείνη ο Νετανιάχου για πολλούς στην περιοχή, έτσι, είναι κόκκινο πανί, δεν το συζητάμε, και ουσιαστικά, δηλαδή τον έχουν στο στόχαστρο μέχρι και οι Γάλλοι που λέει ο λόγος τελευταία, μέχρι και οι Βρετανοί.

0: Την ώρα που μιλούσε από το βήμα του ΟΗΕ, σχεδόν το μισό από κάτω ακροατήριο σηκώθηκε επιδεικτικά και έφυγε. Ιρανοί, ξέρεις, όλοι και αυτοί εκεί, οι Άραβες και τα λοιπά που, είναι, που συντάσσονται με αυτό το λόγο. Εν πάση περιπτώσει, αυτά. Και στο πλευρό του, η Ελλάδα του Νετανιάχου. Αυτές εδώ είναι.
1: Η Ελλάδα πρέπει να είναι και στο πλευρό του Νετανιάχου. Η συμμαχία αυτή εύχομαι να μην είναι προσωρινή.
0: Βέβαια, αυτό θα είναι καταστροφή αν δεν είναι προσωρινό, έτσι.
1: Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Εξαρτάται αυτό, και από εμάς όμως.
1: Ναι, ακριβώς. Η ελληνική εξωτερική πολιτική θα πρέπει να είναι πολυδιάστατη. Είναι σε ένα βαθμό, αλλά δεν μπορείς να παίζεις συνεχώς το χαρτί του Ισραήλ. Εγώ είμαι κατά αυτού. Διότι, όπως συνηθίζω να λέω εξάλλου.
0: Το χαρτί του Ισραήλ, είπες.
1: Ναι, χρησιμοποιούμε βατήρα, οπλικά συστήματα, συνέχεια Ισραήλ. Ακούς δεξιά-αριστερά, δεν το ακούς κι εσύ. Δεν είναι μόνο το Ισραήλ. Το Ισραήλ βεβαίως είναι μια τεράστια δύναμη. Είδες τι είπες στην αντίπερα όχθη και απέναντι ακριβώς είναι και οι Γαλλίες και οι Αγγλίες. Να μου πεις οι Γαλλίες και οι Αγγλίες πότε ήταν και μαζί μας. Τώρα είναι η Γαλλία βεβαίως.
0: Επικοινωνιακά είναι, πιστεύω είναι ήταν
1: κατά, όχι, δεν είναι επικοινωνιακά, είναι κατά το δοκούν και
0: του Μακρόν τουλάχιστον.
1: Είναι ο χρόνος ο συγκεκριμένος ο οποίος ευνοεί να υπάρχει συμμαχία Ισραήλ και Ελλάδος, έτσι. Mm-hmm. Και όπως συνηθίζω να λέω, ένα λεπτό είναι πολύ μεγάλος χρόνος στην πολιτική. Και εύχομαι να μην είναι ένα λεπτό ή ένα εξάμηνο ή ένας χρόνος. Βλέπεις ο Ερντογάν, είπα και προανέφερα προηγουμένως, ότι παίζει σε όλα το ταμπλό και παίρνει ρίσκα ως ένας, αν θέλεις, ένας μεγάλος ηγέτης. Έχει την εντύπωση ότι προσπαθεί να ξεπεράσει και τον Κεμάλ Ατατούρκ, τον ιδρύτη του τουρκικού κράτους. Ένα ρίσκο όμως δεν θα βγει και αυτό θα είναι η καταστροφή του, έτσι. Δεν μπορεί συνέχεια να ρισκάρεις. Δεν γίνεται αυτό.
0: Κοίταξε, αν δεν ήταν τώρα το. Αν δεν ήταν ο Ερντογάν τόσο εχθρός των Ισραηλινών, θα ήμασταν σε πολύ πιο δυσμενή κατάσταση εμείς οι Έλληνες αυτή τη στιγμή. Ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή κάνει το καλύτερο δώρο στην Ελλάδα με το να κάνει, με το να οθεί την Τουρκία στον Ισλαμιστικό πυρήνα.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό ανέφερα τη συμφωνία της Μέκας, ότι κατά τη δική μου ταπεινή εκτίμηση είναι ίσως το τεράστιο λάθος του Ερντογάν.
0: Και πλέον,
1: το
0: και
1: οποίο ναι, έστω και μεσοπρόθεσμα να το πληρώσει.
0: Και πλέον, έχει χάσει και την αξιοπιστία της η Τουρκία ως κράτος.
1: Ήδη έχει στην πλάτη του ένα πραξικόπημα το οποίο απέτυχε. Είναι γνωστό αυτό. Τότε θυμίζουμε σε Κροατές ότι ήταν ο Μάικ Μπομπέο στα πράγματα, ο οποίος δεν υπήρξε ξανά, έτσι. Άρα λοιπόν κάποιοι ήταν πίσω από αυτό. Και ο Ερντογάν το γνωρίζει ποιοι ήταν πίσω από αυτό. Δεν είναι τίποτα τυχαίο. Δεν είναι αντιπαλότητα με το Ισραήλ τυχαία, έτσι. Αυτά δεν ακούγονται στα μεγάλα κανάλια. Αλλά είναι και πληροφορίες και εκτιμήσεις βέβαια, έτσι. Δεν είναι ξαφνικά, ξέρετε, γίνεται ένα προσεξιωμένο. Πρέπει να υπάρχει
0: πάντως,
1: και προετοιμασία και συνύπαρξη με μεγάλες δυνάμεις.
0: Πάντως, εγώ θα υπογραμμίσω και αυτό
1: στον κόσμο.
0: Αυτό που είπε ο Παναγιώτης Κυκυδόπουλος, θα το υπογραμμίσω. Ότι η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε επάξια, έτσι, με αξιοπρέπεια από τον Μητσοτάκη στην Γενική Συνέλευση, την ετήσια Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Μπορεί να μην συναντήθηκε με τον Τραμπ ο Μητσοτάκης. Καλύτερα όμως, γιατί το να είσαι στη γλίτσα του Τσοπάνη κοντά δεν είναι καλό, το να τρίβεσαι στη γλίτσα του Τσοπάνη. Γιατί ο Τραμπ είναι ένας απρόβλεπτος. Καλύτερα να κάνει τη δουλειά του ο Έλληνας Πρωθυπουργός αθόρυβα στις Ηνωμένες Πολιτείες και φιλικά και με ισορροπίες και να γίνονται αυτά που πρέπει να γίνονται, παρά έτσι αυτά τα επικοινωνιακά της εξάρσης του Αμερικανού Πρωθυπουργού και όλα αυτά εδώ. Βέβαια, εντάξει, θα ήταν καλύτερα να ερχόταν η αλήθεια και ο Τραμπ στην Ελλάδα, δηλαδή γιατί το είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει στην Ελλάδα.
1: Αλήθεια, τι έγινε με αυτή την υποσχέση εξωτήμου πρέσβεως?
0: Στέλνει τον Ρούμπιο. Θα έρθει ο Ρούμπιο τώρα τον Οκτώβριο, δηλαδή θα έρθει ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ. Εντάξει, οι γεωπολιτικές καταστάσεις έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί και όλα αυτά τα προβλήματα που έχει και ο Αμερικανός, προφανώς και με τις εκλογές που έχει εκεί και όλα αυτά εδώ, τις σχέσεις τις περίεργες με τον Ερντογάν, οι ισορροπίες είναι περίεργες. Δηλαδή, ίσως και να φταίει και η Ελλάδα, γιατί είμαστε στο άρμα των Γερμανών προσιλωμένοι περισσότερο, αφού αυτή είναι και ο βασικός παίκτης της Ευρώπης, η οποία κρατάει το ελληνικό χρέος στα χέρια της, τη δημοσιονομική πολιτική της χώρας στα χέρια της. Η Ελλάδα είναι εξαρτημένη από την Ευρώπη περισσότερο, έτσι. Και από τους Αμερικάνους φυσικά, αλλά πιο άμεσα από τους Ευρωπαίους. Και οι Ευρωπαίοι με τους Αμερικανούς αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε σύγκρουση. Το βλέπουμε αυτό. Ο Μέρτς με τον Τραμπ είναι στα μαχαίρια. Είναι φαγωμένοι, ας το πούμε έτσι, προσωπικά περισσότερο πολιτικά. Τώρα, εντάξει, όσο...
1: Όλες οι αποφάσεις του Αμερικανού Προέδρου που εγώ εκτιμώ και είμαι σχεδόν βέβαιος ότι είναι στις συνεννοήσεις με τον Πούτιν αφορούν και στοχοποιούν την Ευρώπη για να την κοντίνουν. Αυτό είναι γεγονός. Σε ό,τι αφορά τον Μητσοτάκη σε σχέση με τον Τραμπ, είναι γνωστό από το μικρό παρελθόν, κάνουμε ένα flashback στον χρόνο, ότι γι' αυτό λέω πέσε τα χαρτιά σου παντού και πάντα όπου σε παίρνει και όχι μόνο ένα χαρτί στην τράπουλα. Ήταν γνωστή σε έναν καλεσμό του και στενή του έτσι, αγάπη για τον Biden, έτσι. Mm-hmm. Και ο Τραμπ, όπως είπε, είναι απρόβλεπτος και δεν ξεχνάει, έτσι. Είναι απρόβλεπτος και δεν ξεχνάει ο Τραμπ, έτσι.
0: Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός από το βήμα του ΟΗΕ επισήμανε ότι η διάλογος είναι αναγκαίος με την Τουρκία, αλλά μόνο στη βάση του διεθνούς δικαίου.
1: Α, εδώ Παναγιώτης.
0: Δεν μπορεί να συνυπάρξει με μονομερείς ενέργειες, διεμήνησε στην Τουρκία ο Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι το μόνο πλαίσιο για ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα είναι το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Τα ελληνοτουρκικά λοιπόν στο επίκεντρό του, στην ομιλία του Πρωθυπουργού, ήταν αναμενόμενο. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία, τόνισε, είναι μοίρα μας να ζούμε πλάι-πλάι. Ξεκαθάρισε ότι το διεθνές δίκαιο είναι το μόνο πλαίσιο συζήτησης. Ο διάλογος είναι αναγκαίος, αλλά δεν μπορεί να συνυπάρξει με μονομερείς δράσεις που παραβιάζουν την νομιμότητα ή με απειλές πολέμου για την άσκηση νομίμων δικαιωμάτων της Ελλάδας, αναφερόμενος στο κάζους Μπέλη. Ανοιχτή πληγή το Κυπριακό και έχει εδώ πέρα και ένα απόσπασμα από την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μπορούμε λίγο να δούμε.
2: Thank you, Mr. President. Ladies and gentlemen, it is a great honor to address the General Assembly for the 8th time as Prime Minister of Greece, and I do so at a moment of particular importance as Greece reaches the end of our second year on the UN Security Council and is again preparing to assume its presidency next month. 12 months ago, as we marked the 80th anniversary of the United Nations, we spoke of the need to reinvigorate multilateralism. And one year later, that need has only become much more urgent as we are living through extremely perilous times. Conflicts are multiplying, tensions are deepening, and perhaps most alarmingly, we are witnessing a further erosion of restraint in international affairs.
0: Λες και μιλάει στη γλώσσα του, μιλάει και μάλιστα δεν διαβάζει. Οι περισσότεροι εκεί πέρα μέσα διαβάζουν χαρτί πιστό, ενώ ο Πρωθυπουργός στο βήμα του ΟΗΕ μιλάει αγγλικά χωρίς να διαβάζει στην ομιλία του. Εντάξει, διαβασμένος, καλά στεκούμενος. Ας τον κοροϊδεύουν εδώ πέρα οι έξυπνοι Έλληνες του ξυλολίου, των ανογυλαίκων και των υπολείπων θεωριών συνωμοσίας. Ας τον λένε κούλι, ας τον λένε ζαβό. Αυτός εδώ όμως τους εκπροσωπεί επάξια εκεί πέρα μέσα στο βήμα του ΟΗΕ και νομίζω ότι είναι, δεν υπάρχει άλλος αυτή τη στιγμή στην αντιπολίτευση που να μπορεί να εμπιστευτεί η χώρα να στείλει εκεί πέρα έξω, σε αυτά τα σαλόνια υπό αυτές εδώ τις γεωπολιτικές συνθήκες. Ποιος θα πήγαινε τώρα εκεί, ποιος θέλει να μιλήσει?
1: Λοιπόν,
0: ποιος θα πήγαινε εκεί, όχι πες μου, ποιος θα πήγαινε εκεί? Ο Ανδρουλάκης θα πήγαινε εκεί να πει τι ο Ανδρουλάκης?
1: Ο Τσίπρας, δηλαδή, ο Τσίπρας θα πήγαινε.
0: Ο Τσίπρας είναι πιο σοβαρός από τον Ανδρουλάκη. Δεν ξέρω τώρα. Θα πήγαινε ο Τσίπρας τώρα Ο Τσίπρας, εντάξει, δεν ξέρω αν θα μιλούσε αγγλικά. Δηλαδή να πάει ο Τσίπρας με τα αγγλικά του και να στηθεί εκεί. Είναι λίγο, ξέρεις, χωρίς γραβάτα, με το στυλ το μάγκικο, το ισπανικό. Εντάξει, πάρτε τη μία εικόνα του Τσίπρα, πάρτε και την άλλη εικόνα εδώ πέρα του Μητσοτάκη. Να βάλεις τον Ανδρουλάκη, ο Ανδρουλάκης με το... Εντάξει, δηλαδή είναι τραγική η κατάσταση στο πολιτικό σκηνικό.
1: Μην πληγώνεις, σε παρακαλώ πολύ, όλους αυτούς που έχουν πληγή στο σώμα τους και όταν μιλάς για τον Μητσοτάκη, τι ματώνεις.
3: Ας τους λοιπόν στην ησυχία τους. Θα βρούνε σιγά σιγά την αντοχή να δεχθούνε και να παραδεχθούνε το Μητσοτάκη. Και αυτοί που υποτίθεται όταν τον βλέπουνε ερεθίζονται. Εν πάση περιπτώσει, τώρα εγώ γι' αυτό είπα από την αρχή ότι ο Μητσοτάκης επάξια αντιπροσώπευσε την Ελλάδα. Και όχι μόνο την Ελλάδα, αλλά και κανονικά και την Ευρώπη, διότι η Ευρώπη ήδη αυτά τα χρόνια που αφήνει όλη αυτή την, τη δικαιοδοσία στον Ερντογάν να το παίζει με τη Ρωσία, να το παίζει με την Ουκρανία, να το παίζει με όλο τον κόσμο, χωρίς τελικά να ξέρουμε πού αυτή η χώρα υποστηρίζει, διότι προχθές είχε ήδη στα μαχαίρια με τη Ρωσία. Είπε κάτι για την Ουκρανία, ότι η Ρωσία κακώς κατέχει εδάφη της Ουκρανίας, και από την άλλη μεριά δεν μπορούσε ο ίδιος να σκεφτεί ότι και αυτός κατέχει εδάφη της Κύπρου. Δηλαδή είναι ένα μπερδεμένο σύνολο αυτό, που δεν μπορώ να καταλάβω αν όλοι, εκτός από μένα όλοι, το σκεφτόμαστε ότι ο άνθρωπος δεν έχει ένα πλευρό. Είναι σε όλες τις μεριές, δεν ξέρω αν του βγει. Είπε ο Μίλτος πολύ καλά ότι κάπου θα κάνει το λάθος και εκεί θα είναι και τον πειραίο του.
1: Εγώ είπα ότι έχει κάνει ήδη το λάθος, συμφωνία της Μέκας, αυτό είπα εγώ.
3: Ναι. Ίσως περιμένουμε και ένα ακόμα δυνατό με τη Ρωσία. Εγώ αυτό περιμένω.
0: Λοιπόν,
3: ένα δυνατό λάθος με τη Ρωσία.
0: Ο Τούρκος,
3: ναι. Ο Τούρκος, γιατί αυτή τη στιγμή έχει αποθρασιθεί και έχει βάλει στόχαστρο τώρα τον Πούτιν. Άκου εδώ.
0: Και το Πούτιν έχει βάλει στόχαστρο.
3: Βεβαίως. Είναι η υπέρθεση Ουκρανίας. Βεβαίως. Δεν το άκουσα.
0: Α, όχι. Εγώ άκουσα χθες και στους δύο. Με αφορμή μια επίθεση στη Μαύρη Θάλασσα που έγινε. Απέστειλε και στις δύο χώρες, και στην Ουκρανία και στη Ρωσία. Έκανε κάποια εκεί πέρα διαμαρτυρία, στο πούμε, γιατί με το να βομβαρδίζονται εκεί πέρα πλοία και να έχει γίνει η Μαύρη Θάλασσα επικίνδυνο πεδίο, ναρκοπέδιο, πλήττεται το εμπόριο και προφανώς πλήττεται η Τουρκία. Έτσι, αυτό.
3: Προηγήθηκε όμως, το κατηγορώ εναντίον του Πούτιν.
0: Και του Πούτιν, αλλά και του Ζελένσκι. Πάντα παίζει σε διπλό ταμπλό.
3: Ακριβώς έτσι, κατά κάποιο τρόπο. Αλλά κάπου εκεί θα κάνει το λάθος. Εγώ φοβάμαι θα του κάνει από πάνω το λάθος.
0: Λοιπόν, αυξάνει τα ποσοστά της η Νέα Δημοκρατία στις δημοσκοπήσεις. Τελευταία της μέτρο ανάλυσης για το Μέγκα τώρα. Ανεβάζει τα ποσοστά της λίγο η Νέα Δημοκρατία. Πάνω από το 30% τη δίνει η Μέτρων και η Μέτρων. Άλλες τη δίνουν στο 31% τη Νέα Δημοκρατία. Η Μέτρων την έδωσε στο 30,4%. Αλλά χάνει ποσοστά το Έλας του Τσίπρα και λίγο τσιμπάει το Πασόκ. Αυτό είναι, αλλά μετά τη Νέα Δημοκρατία και το Μητσοτάκη είναι το χάος. Δηλαδή είναι στο double score η κατάσταση, 30 η Νέα Δημοκρατία ξέρω εγώ, 15 ο Τσίπρας, 14 ο Τσίπρας, τέτοια. Για τέτοιες χαόδεις αποστάσεις μιλάμε. Τώρα βέβαια το ζητούμενο δεν είναι ποιος θα έρθει πρώτος, ποιος θα έρθει δεύτερος. Το ζητούμενο είναι πώς θα κυβερνηθεί η χώρα. Πρώτο σίγουρα θα έρθει η Νέα Δημοκρατία. Το θέμα είναι, θα έχει την αυτοδυναμία για να κυβερνήσει ή θα χρειαστεί να συνεννοηθεί με κάποιο από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία ο πιο λογικός από αυτούς μπορεί να είναι και ο Βελόπουλος στο τέλος της ημέρας.
1: Το είπες εν τη ρήμη του λόγου. Εκεί θα γίνει η κυβέρνηση.
0: Εκεί λες θα γίνει η κυβέρνηση.
1: Αυτή είναι η άποψή μου, ναι. Εκεί θα γίνει η κυβέρνηση.
0: Νέα Δημοκρατία, ελληνική λύση.
1: Ναι, έχει γίνει και στον Παθό με τον Καρατζαφέρη, με τον Πασόκ, με τον Σαμαρά.
0: Ωραία κυβέρνηση θα είναι.
1: Θα ξαναγίνει πάλι.
0: Ωραία κυβέρνηση θα είναι, αλλά η Νέα Δημοκρατία το αποκλείει όμως.
1: Εντάξει, και τότε το αποκλείαμε. Στην πολιτική συνέχεια αποκλείσει.
0: Τώρα, συγγνώμη τώρα. Δηλαδή,
1: αυτό
0: γίνεται. Ο Βελόπουλος θα στηρίξει Μητσοτάκη πρωθυπουργό.
1: Αυτή είναι η άποψή μου εμένα και τη λέω δημοσίως. Ναι, έχω δικαίωμα από την άποψή
0: μου. Εννοείται.
1: Ως ενεργός πολίτης, έτσι δεν βρίσκω κανέναν.
0: Όχι βέβαια.
1: Είναι άποψή μου ότι είναι ο πλέον συγγενικός χώρος.
0: Και γιατί να μην κάνει με τη Λαδινοπούλου? Αν πεις τώρα την Κολοκυθιά θα παίξουμε.
1: Να πεις στη Βουλή πρώτα, γιατί δεν ξέρω, ότι δίνουν 3-4.
0: Θα μπει πια η Λαδινοπούλου, πάει δυνατά. Φαίνεται ότι ξεπερνάει το. Μην τη δεις και στο 5 και στο 6.
1: Περίμενε. Η λογική τι λέει? Θα πάνε να συνεργαστεί με τον ΚΚΚ, λίγο δύσκολο, δεν είναι? Το έκανε μια φορά ο πατέρας Μητσοτάκης, βέβαια, αλλά ήταν ειδικοί λόγοι. Και ήταν και η απόσταση των πολιτικών αρχηγών ποτέ, το όνομα Μακεδονία, Φλωράκης κτλ. Όλοι αυτοί το έκαναν γαργάρα. Και σε ό,τι πολύ σωστά είπε προηγουμένως ο Παναγιώτης Γιώργος, οι Τούρκοι πάντα προτιμούν Τσίπρα, διότι το Αιγαίο ανοίξει στα ψάρια. Τι να κάνουμε. Άρα, συγγενείς πόλη και χώρη είναι Βελόπουλος Παντινοπούλου.
0: Για να δούμε με ποιου θα καταφέρει να συνεννοηθεί ο Μητσοτάκης.
1: Γιατί. Υπάρχει του Πασόκ. Προσέξτε, υπάρχει το υπόσχεση του Πασόκ που έθεσε ο Δημάρχος Αθηναίων, που λέει ότι δεν συνεργάζεται την Νέα Δημοκρατία.
0: Βέβαια.
1: Αυτό σημαίνει ότι εκεί θα γίνει, αν γίνει κάτι άλλο από τον Ανδρουλάκη, προφανώς θα πέσει ο Ανδρουλάκης. Κάτι θα γίνει εκεί πολύ σπουδαίο στο Πασόκ. Άρα λοιπόν η λογική, ένα μίνιμουμ δίχτυ ευφυΐας να έχεις, λέει ή η χώρα θα μείνει ακυβέρνηση ή θα συγκυβερνήσουν με τον Βελόπουλο και ίσως τη κυρία Λατινοπούλου, έτσι. Αν και εφόσον επαναλαμβάνω μπει στη Βουλή. Και μακάρι να μπει στη Βουλή.
0: Δύσκολο τώρα με τον.
1: Εγώ είμαι υπέρ της πολυφωνίας και της δημοκρατίας σε κάθε επίπεδο.
0: Εάν δεν είχαν.
1: Δημοκρατία δεν φυλακίζεται.
0: Εάν δεν υπήρχε η τοξικότητα.
1: Για κανέναν.
0: Σίγουρα. Αλλά πρόσεξε, έχει φυλακιστεί.
1: Θα σε διαρρείς, θα μου πεις.
0: Όχι, έχει φυλακιστεί η δημοκρατία.
1: Άλλο τεράστιο λάθος του συνταγματολόγου εκείνων, το Βενιζέλο που είπε: μας βάλανε σε ένα υπόγειο ο Σόιμπλε εκεί στην Πολωνία και τόλμησε και είπε ένα βιβλίο. Ναι. Άλλο θέμα αυτό ο Κασιδιάρης. Τον έκανε ήρωα. Τεράστιο λάθος.
0: Άλλο
1: τεράστιο
0: αυτό.
1: Λάθος
0: το ζήτημα.
1: Όλου του δημοκρατικού ας υποθέσουμε δημοκρατικού τόξου. Τεράστιο λάθος για μένα. Δεν βάζει ποτέ κανένα φυλακή.
0: Αυτές
1: τον Κασιδιάρη τον κάνανε λοιπόν ήρωα. Και όλη η νεολαία λέει ζήτω Κασιδιάρης. Ενώ αν τον είχαν έξω θα ήταν πολύ πιο κοντός. Αν το θυμάστε.
0: Αυτές οι δημοσκοπήσεις πάντως δεν δίνουν τώρα καμία εικόνα του που κινείται ο Κασιδιάρης. Ακόμα και η χθεσινή της Μέτρων δεν είχε μέσα. Είχε λοιπά ακόμα τα 4% κτλ. Αλλά μία άλλη της παλμός ανάλυσης τον δείχνει τη δυναμική του κοντά στο 8%, ας το πούμε. Αυτό.
1: Σύμπας και εγώ συμφώνησα στην προηγούμενη εκπομπή την Παρασκευή ότι η νεολαία είναι με τον Κασιδιάρη.
0: Εντάξει,
1: το ακούμε,
0: ναι, είναι.
1: Στην πιάτσα δηλαδή. Αλλά τα στοιχεία,
0: κάποιο μέρος νεολαίας είναι, ναι.
1: Ναι, τα στατιστικά δεν.
0: Είναι μία τάση, είναι μία μόδα. Ναι. Από εκεί και πέρα όμως το θέμα τώρα δεν είναι μόνο ο Κασιδιάρης. Όταν το κόμμα Κασιδιάρη θα αρχίσει να μετράται στις δημοσκοπήσεις, προφανώς και όλα αυτά εδώ τα μικρά τα κομματίδια, τα υπόλοιπα, θα αρχίσουν να έχουν μεγάλη φθορά, έτσι. Δηλαδή το κόμμα της Καριστιανού για παράδειγμα έχει φτάσει και αυτό στο όριο να μην μπει στη Βουλή. Και μάλιστα χθες η Καριστιανού δήλωσε ότι αν δεν μπω, λέει, στη Βουλή θα φύγει από την Ελλάδα. Θα φύγω, λέει, από την Ελλάδα. Δεν αντέχεται, λέει, δεν θα υποφέρετε, λέει, μια τέτοια, λέει, Ελλάδα. Χωρίς με τον Άδωνη Γεωργιάδη, ξέρω εγώ, και όλα αυτά εδώ τα σενάρια να μένουν ατιμόρυτα. Δηλαδή εκβίασε κιόλας κατά κάποιο τρόπο η κυρία Καριστιανού ότι θα σηκωθεί να φύγει από την Ελλάδα. Εντάξει, τώρα.
1: Ξέρεις, με άποψη δικαίωμά της είναι να μείνει στην Ελλάδα ή να φύγει.
0: Ας φύγει.
1: Όπως και εμένα και εσένα και οποιονδήποτε.
0: Τι να κάνουμε. Δηλαδή αυτά είναι λίγο παλαβά πράγματα. Έχει φτάσει το επίπεδο της πολιτικής συζήτησης της χώρας. Πάτο. Να έχει πιάσει πάτο. Δεν μπορεί δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή να παγκοσμίως όλα τα κράτη να, απέναντι οι Τούρκοι από το πρωί μέχρι το βράδυ στοχεύουν τα ελληνικά νησιά. Στα κανάλια τους, τα έχουν κατακτήσει ήδη. Αυτοί έχουν κάνει αποβάσεις, μετράνε τις δυνάμεις, δείχνουν τους κομμάντος, τι όπλα έχουν, πώς βάφονται, τι φωνάζουν, οι παρελάσεις οι δικές τους, οι παρελάσεις οι δικές μας, συγκρίνουν το ένα το άλλο, όλες αυτές εδώ, δηλαδή αυτοί εδώ, μας κάνουν πόλεμο καθημερινά απέναντι. Οι Ισραηλινοί πολεμάνε καθημερινά τους πάντες, οι Σαουδάραβες πόλεμο, οι Ρώσοι με τους Ουκρανούς πόλεμο, δηλαδή φωτιά παντού, ένας πανικός, και εμείς εδώ στην Ελλάδα ασχολούμαστε με την κυβαντική ιατρική. Εσύ. Μάθαμε τώρα και την κυβαντική ιατρική με αφορμή το θάνατο του Μαζονάκη.
1: Οι παρελάσεις.
0: Λες και θα το φέρουν πίσω τώρα το Μαζονάκη. Αυτοί προστάθουν να τα κάνουν με όλα αυτά τα ψεκόλια.
1: Στη Σμύρνη, εκεί να δεις παρελάσεις και γιορτές και οι αταγάνια και στολές όπως
0: το ξέρω.
1: Εκεί να δεις εθνικό.
0: Εδώ να τα δουν. Εγώ να τα δω. Αυτοί εδώ.
1: Εόρταζαν τρεις μέρες την καταστροφή της Σμύρνης.
0: Λοιπόν.
1: Και μπράβο και στην περιφέρεια που έστω με καθυστέρηση μιας εβδομάδος κατέθεσε στεφάνια με τον κύριο Ασπράκη για την καταστροφική καταστροφή.
0: Και αιχμή του δώρατος. Το Μέγκα. Εχμή του δώρατος στο Μέγκα. Μάθαμε τώρα και το Μέγκα Radio. Εγώ δεν την ήξερα την Βουλγάρη. Έμαθα και τη Βουλγάρη τώρα αυτές τις μέρες με τον. Πώς το λένε τον άλλον εκεί πέρα. Ένας που έκλαιγε όταν έκλεινε το Μέγκα ο Τσίπρας. Και τώρα που το άνοιξε το Μέγκα ο Μητσοτάκης, τώρα πολεμάει το Μητσοτάκη με λύσα αυτός. Δεν θυμάμαι το όνομά του. Τον είδατε στα. Είναι εκεί πέρα με τη Βουλγάρη. Σε μια εκπομπή και βρίζανε. Ναι, εντάξει, δηλαδή μια επίθεση στον Άδωνη Γεωργιάδη που λες εντάξει, παιδί μου τώρα, έλεος τώρα. Δηλαδή Πραγματικά, ντροπή. Δεν είναι δημοσιογραφία αυτό το πράγμα.
1: Κάνεις επιθέσεις όταν έχεις στοιχεία. Αυτή είναι η σοβαρή δημοσιογραφία. Αν δεν έχεις στοιχεία, δεν κάνεις επιθέσεις.
0: Κοίταξε, ο Άδωνης τους πόνεσε.
1: Κάτι άλλο.
0: Τους πόνεσε ο Άδωνης. Γιατί πήγανε να πούνε στον Άδωνη ότι είναι κομπογιαννίτης. Γιατί πουλούσε έναν ογιλέκα πριν 20 χρόνια.
1: Τα πουλούσε, εντάξει.
0: Εντάξει. Ωραία. Και ο Άδωνης βγήκε και είπε συγγνώμη. Γιατί λέει, ναι, ήταν λάθος, αν και ήταν ένα καλό προϊόν. Ήταν λάθος μου που το πουλούσα και σταμάτησα να το πουλάω όταν είδα την πολιτική ζημιά που μου επέφερε. Και ζήτησε συγγνώμη. Έχεις δει πολλούς πολιτικούς να ζητάνε συγγνώμη. Αλλά λέει σε αυτούς, εσείς που είχατε 2 χρόνια την Καριστιανού να μας πιπηλάει με το ξυλόλιο και κάνατε προπαγάνδα υπέρ του ξυλολίου και βγάζατε πραγματογνώμονες και εμπειρογνώμονες που στο τέλος αποδείχτηκε ότι δεν ήταν πραγματογνώμονες και εμπειρογνώμονες, θα ζητήσετε συγγνώμη από τον ελληνικό λαό για τα ψέματα που λέγατε 2 χρόνια. Τώρα, αυτό τους είπε. Τους έκανε ρελάνς, αντεπίθεση, λογικό δεν είναι? Όταν στριμώχνεις τη γάτα στη γωνία, θα σου επιτεθεί, θα σε εκδάρει. Και να σου πω και κάτι, yeah. Έχει και δίκιο στην τελική ο Άδωνης. Δεν πρέπει να βγουν να ζητήσουν όλοι αυτοί εδώ συγγνώμη που βγάζανε το λακαφώσι και μιλούσανε με ένα σωρό πραγματογνώμονες που δεν ήταν πραγματογνώμονες και δηλητηριάσανε την ελληνική κοινωνία με ένα σωρό, με ένα κάρο ψέματα, τα οποία αυτή τη στιγμή δεν μαζεύονται. Και έχουν δημιουργήσει ένα στρατό παραπλανημένων, ο οποίος θέλει την καταστροφή της χώρας. Σου λέει καλύτερα να την καταστρέψουμε τη χώρα παρά να κυβερνάει ο Μητσοτάκης. Έχουν φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Δεν ξέρω, Παναγιώτη, θέλεις να πεις κάτι?
3: Λοιπόν, εγώ απλώς θέλω να πω ότι προηγουμένως σχολιάσαμε ποιοι μπορούν να συνεργαστούν μετά τις εκλογές, εάν δεν βγάλει αυτοδυναμία. Εγώ από τώρα μπορώ να πω, και ας με επιτεθούν όλοι, ότι δεν πρέπει να περιμένουμε μετά τις εκλογές να περιμένουμε κάποια συνεργασία. Συνεργασία πρέπει να την κάνουμε εμείς οι απλοί πολίτες πριν τις εκλογές, διότι δεν είναι εποχή να παίξουμε το παιχνίδι που παίξανε και ήρθε η μικρασιατική καταστροφή, τα κόμματα. Αυτή τη στιγμή ο ελληνικός λαός μπορεί κάποιοι, ναι, παραδέχομαι, το συζητάμε και στο διαδίκτυο, έχουν χάσει 8 χρόνια από τη ζωή τους στην πολιτική και αν χάσουν άλλα 4 πάει 12. Οπότε αν ήταν 60 τώρα είναι 72, καταλαβαίνεις, γέρασε ο άνθρωπος. Αυτός λυσαλέα θα πολεμήσει την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί υπάρχουν τα οικονομικά προβλήματα, υπάρχει η διαχείριση των κεφαλαίων, των κονδυλίων, τα οποία από ό,τι άκουσα ότι και το 27 θα ρέουν στην Ελλάδα ευρωπαϊκά κονδύλια. Όλη η τρεμούρα αυτών δηλαδή που δηλητηριάζουν την πολιτική ζωή και παρασύρουν και τον απλό πολίτη, διότι εγώ δεν καταλαβαίνω από έναν απλό κομμουνιστή, έναν πασοξή, έναν απλό, ο οποίος δεν θα φάει όταν θα έρθει το Πασόκι, αν θα έρθει το αριστερό αφήγημα στην Ελλάδα, δεν θα φάει. Θα είναι ένας απλός πολίτης. Θα φάνε αυτοί όμως που θα μπουν στις θέσεις που θα χειρίζονται τα οικονομικά. Όλα λοιπόν αυτά, τα αντιπολιτευτικά, οι κορώνες, οι επιθέσεις, μέχρι και προσβολές και ύβρις, δεν γίνονται γιατί αγαπάνε την Ελλάδα. Αγαπάνε εκείνο το σημείο που θα μπουν σε μία θέση κρατική για να έχουν και αυτοί κάποιο όφελος. Εκείνη η αγωνία τους, αυτός είναι ο πολεμός τους. Μην παρασύρεται λοιπόν ο κάθε απλός πολίτης, άσχετα που πιστεύει ή δεν είναι δεξιός ή είναι αριστερός, να κατεργηθεί το αριστερός και δεξιός, να πάμε ότι η Ελλάδα πρέπει να κυβερνηθεί. Οπότε δεν χρειάζεται να κάνουμε συνεργασία κομμάτων. Θα κανονίσει ο ελληνικός λαός, εφόσον βλέπει ότι υπάρχει μια σοβαρή κυβέρνηση. Μπορεί ο Μητσοτάκης για κάποιους να είναι πληγή ή τον ακούνε και να τριχιάζουν, αλλά από την άλλη μεριά όμως ωφελούνται αυτά τα 8 χρόνια ησυχίας και ανόδου και της οικονομίας και του πολιτισμού, και γενικά η Ελλάδα έχει 8 χρόνια μια σταθερή ποιότητα και σε παγκόσμια κλίμακα έχει δείξει ότι είναι ένα σοβαρό κράτος. Αυτό γιατί θέλουμε να το χαλάσουμε? Αυτό ρωτώ.
0: Λοιπόν, η Δημοκρατία σήμερα, βαριές σκιές για τον έμπιστο του Κυριάκου. Να, αρχίζουν πάλι τα σκάνδαλα, σκανδαλολογίες, ο έμπιστος του Κυριάκου. Στο στόχαστρο είναι ο Κυριάκος.
3: Ναι,
0: πώς το κάναμε τώρα?
3: Και τι θα
0: δεν τον εθέλουν, ρε παιδί μου, δεν τον εθέλουν. Πρέπει να φύγει ο Μητσοτάκης. Δεν τον εθέλουν. Έχουν φάει τα ντερά του, έχουν τα λύσακά του, να πούμε. Δεν το θέλουν.
3: Δεν του αρέσει
0: θα ψάξουν
3: αυτή η κατάσταση που ζούμε τώρα.
0: Ναι, δεν του αρέσει.
3: Είναι άσχημη η κατάσταση που ζούμε τώρα.
0: Ναι, παιδιά, να σου πω κάτι. Και να ήταν και κανένας αλαζόνας ο Μητσοτάκης, να πεις εντάξει, έχουν δίκιο, ξέρω εγώ, είναι αλαζόνας. Είναι... Αλλά ο άνθρωπος είναι και πάρα πολύ μετρημένος σε όλα του. Εγώ δεν έχω ξαναδεί Έλληνα πρωθυπουργό να τον πλησιάζει κανείς και να βγάζει σέρφι και να τον αγκαλιάζει και να μιλάει στον δρόμο όταν περπατάει με τον οποιοδήποτε.
3: Εμένα δεν μ' αρέσει αυτό.
0: Εγώ χθες μιλούσα με άνθρωπο. Εγώ χθες μιλούσα με άνθρωπο που πήγε, πήγε να χαιρετήσει τον Γιώργο Παπανδρέου πριν 10 χρόνια και, και του σπάσανε το χέρι η μπράβη που είχε δίπλα του. Όταν πήγε να κάνει έτσι να το χαιρετήσει, το έπιασε ένας μπράβος στο χέρι και του το σπάσε. Χθες μιλούσα με τον άνθρωπο αυτόν. Ο Τσίπρας για να έρθει και να πας να το πλησιάζεις, δεν υπήρχε περίπτωση. Όταν ερχόταν ο Τσίπρας, έβγαινε έξω όλη η αστυνομία και σε έπαιρνε και σε πήγαινε και μέσα στα κρατητήρια, να πούμε. Και σε κρατούσε μέχρι να φύγει ο Τσίπρας. Αν σε είχαν βάλει σε καμιά λίστα διαμαρτυρούντων, ξέρω εγώ, αγανακτισμένων. Και δεν μπορώ να καταλάβω αυτό το μίσος. Αλλά στο είπα πριν, το μίσος είναι από την παραπληροφόρηση. Είναι το ξυλόλιο, είναι το βενζόλιο και είναι όλο αυτό εδώ τα Predator. Το έχει καλλιεργήσει αυτό το μίσος η αντιπολίτευση, εσκεμμένα.
3: Το μίσος...
0: Για να φέρει την Ελλάδα στο αδιέξοδο. Να φέρει τον Μητσοτάκη στο αδιέξοδο και τη Νέα Δημοκρατία στο αδιέξοδο. Να πει ότι ξέρεις κάτι, άμα θέλεις την Ελλάδα να είναι σε ομόνοια η Ελλάδα και οι Έλληνες, να φύγει ο Μητσοτάκης. Κατά αυτόν τον τρόπο, καταλαβές. Δηλαδή να τον δολοφονήσουν, ρε παιδί μου. Όχι να τον ενοικήσουν πολιτικά. Να τον δολοφονήσουν προσωπικά.
1: Αυτό που λέει ο Λοΐζος για τους μπράβους, το λέω και εγώ, ισχύει Λοΐζο, το λέω δημοσίως. Εγώ προσωπικά έδωσα τις φωτογραφίες του τέταρτου των ειδικών δυνάμεων νεκρού των ημείων του στρατιώτη Ευσταθίου Καραγαϊτάνη και πραγματικά οι μπράβοι μου ήταν πολύ ευγενείς εδώ στη Ρόδο που ήταν πριν ακριβώς ένα μήνα και εκεί ακριβώς το είπα ότι τώρα κύριε Πρωθυπουργέ είναι η στιγμή να κάνεις τα 12 μίλια. Ισχύει, υπάρχει ασφάλεια βέβαια σε κάθε πολιτικό πρόσωπο, αλλά προφανώς ο Πρωθυπουργός έχει δώσει εντολή να είναι light και όχι σαν τον Παπανδρέο, τον οποίο ανέφερες.
0: Ο ελεύθερος τύπος, ο Τσίπρας πήρε λεφτά από τη Βενεζουέλα, δήλωσε βόβα του Γεωργιάδη. Φαντάζεσαι. Ο Τσίπρας πήρε λεφτά από τη Βενεζουέλα. Πώς αποδεικνύονται τώρα όμως αυτά?
1: Πώς αποδεικνύεται αυτό? Δεν πρέπει να το πει ο κύριος αξιότιμος.
0: Έχουν ανοίξει τα αρχεία της Βενεζουέλας.
1: Ωραία.
0: Ξέρουμε ότι χρηματοδοτούσαν πολλά κόμματα στην Ευρώπη. Ο Τσίπρας δεν θα μιλήσει όσο και αν προκληθεί, γιατί αν το διαψεύσει θα βγει διπλά μπλεγμένος. Δεν λέω ότι τα πήρε για να τα φάει. Μπορεί να τα έδωσε για προεκλογικές εκστρατείες.
1: Αυτό είναι τρομερή αποκάλυψη.
0: Από τη Βενεζουέλα όμως πρέπει να ανοίξουν. Και πρόσκειται τώρα, επειδή έφυγε ο Μαδούρο από τη Βενεζουέλα και έχουν μπει οι Αμερικάνοι στη Βενεζουέλα, σωστά?
1: Σωστά.
0: Αυτά μπορεί να είναι στα χέρια και των Αμερικάνων τώρα.
1: Όχι, μπορεί,
0: τα
1: σίγουρα
0: στοιχεία.
1: Είναι, σίγουρα είναι και...
0: Τα αρχεία και τα στοιχεία.
3: Μα γιατί πήγε, γιατί πήγε ο Τσίπρας στη Βενεζουέλα? Να πάρει λεφτά.
0: Σοκ.
3: Εσείς λέτε αν πήρε, αν δεν πήρε θα το αποδείξουν τώρα. Αν κάποιοι βρήκαν αρχεία λόγω της αμερικανικής κατάκτησης τώρα και μπήκανε μέσα στους φακέλους.
1: Αυτό είναι.
3: Αλλά από την άλλη μεριά, γιατί μας φαίνεται τώρα... παράξενο? Δεν πήγε στον Πούτιν και ζήτησε 20 δις. Το είπαν και το ομολογήσαν οι ίδιοι.
1: Ναι, αυτό που λέει όμως, Παναγιώτη μου,
3: ναι, θέλω να πω ότι ο Τσίπρας ζητούσε λεφτά.
1: Λέει, ίσως θα χρησιμοποιήσει για τον
3: εκλογικό. Ζητούσε λεφτά.
0: Δεν ζητούσε λεφτά για τη χώρα όμως, δεν Παναγιώτη. Δεν ζητούσε λεφτά για να σωθεί η χώρα.
3: Αυτός λέει ότι για τη χώρα ζητούσε.
1: Όχι για τον Πούτιν.
0: Όχι. Αυτός, ο Άδωνης λέει ότι πήρε λεφτά από τη Μαδούρο, από τη Βενεζουέλα.
1: Αυτό λέω. Αυτό που λες εσύ είναι άλλο.
0: Και όχι για τη χώρα, αλλά μπορεί να τα έδωσε για τις προεκλογικές του εκστρατείες του ΣΥΡΙΖΑ.
3: Γιάννης Γιαννάκης, τα πήρε για τον εαυτό του. Δεν νομίζω.
0: Για το κόμμα, ρε μου.
3: Για το κόμμα, εντάξει.
0: Κοίταξε, όπως το Κατάρ χρηματοδοτούσε πολιτικούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
3: Και ακόμα.
1: Κοίταξε, για να το λέω ο Άδωνης Γεωργιάς, έχει στοιχεία. Αυτό, αν δεν έχει στοιχεία, τρώει μήνυση, έτσι. Γι' αυτό είπε θα το κάνει η Γαργάρα ο Τσίπρας. Άρα έχει στοιχεία, έχει documents. Είναι γνωστέ οι δημόσιες σχέσεις, έχει καλές δημόσιες σχέσεις ο Γεωργιάς.
0: Ναι, μην τρελαθούμε. Δεν είχε πάει με τον παπά στη Βενεζουέλα και συναντιόταν με τον Μαδούρο και μιλούσαν για βαλίτσες τότε και τέτοια πράγματα.
1: Και στην Κούβα, και στην Κούβα πήγε τακτικά.
0: Και ξαφνικά εδώ πέρα στην Ελλάδα αγαπήσαμε τη Βενεζουέλα. Οι Σιριζέοι και οι αριστεροί μας μιλούσαν για τα καλύτερα με τον Μαδούρο και τη Βενεζουέλα και τον είχαν πρότυπο δημοκρατίας.
1: Αυτό.
0: Τα ξεχάσαμε αυτά.
1: Αυτό είναι πολύ πιθανό να ισχύει και δεν είναι κανένα σκουτός ο Γεωργιάδης να θέσει τον εαυτό του, δηλαδή στο στόχαστρο να τον πάνε στη δικαιοσύνη. Έχει στοιχεία. Είναι
0: και βγήκε χθες ο Τσίπρας και τι είπε. Όχι ή εμείς ή αυτοί, ή εμείς ή κανείς, λέει. Ή εμείς είπε ο Τσίπρας ή κανείς. Δηλαδή έχει
1: αυτό,
0: το.
1: Αυτό είναι φασισμός. Τι θα πει εμείς ή κανείς.
0: Ναι, ήταν το εμείς ή αυτοί που έλεγε παλιά, τώρα το έκανε εμείς ή κανείς.
1: Τι είναι αυτό.
0: Ναι, είναι το καινούριο.
1: Δεν είναι σχήμα στη δημοκρατία, κύριε Τσίπρα. Τι είναι αυτά. Δεν υπάρχει στη δημοκρατία ή εγώ ή κανείς.
0: Και βγαίνει σήμερα ο Άδωνης και του λέει ότι πήρε λεφτά από τη Βενεζουέλα. Τι ζούμε, ρε παιδιά. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Και το Μέγκα έχει λυσάξει τώρα.
1: Τι θα ακούσουμε ακόμα.
0: Και το Μέγκα έχει λυσάξει με τον Άδωνη. Και θυμήθηκε τα νανογυλαίκα του το Μέγκα. Και έχουν πέσει πάνω του τώρα να τον εφάνε, να τον εκδάρουνε ζωντανό.
3: Κοίταξε, η όλη τους αφήγηση είναι ο βιβλιοπόλης ξαφνικά έγινε υπουργός και τα λοιπά. Εγώ ένα πράγμα ξέρω. Ένα πράγμα ξέρω, δηλαδή μη μου πούνε κανένας ότι υποστηρίζεις αυτό το Γεωργιάδη. Όταν βρέθηκα πριν χρόνια στο λιμάνι του Πειραιά και μπήκα μέσα σε μία αίθουσα για να πάρω κάτι, τελικά αντί να μπω στο σούπερ μάρκετ ή εκεί στο αναψυκτήριο, μπήκα στην αίθουσα των τελωνιακών, γιατί δεν ήξερα πού είναι η πόρτα, σε ένα κτίριο. Και έπεσα πάνω σε μια συζήτηση που συζητούσαν όταν ο Γεωργιάδης ανέλαβε το Υπουργείο Ναυτιλίας.
0: Ναι.
3: Το τι έπαινους και τι καυγάδες,
0: όχι ναυτιλίας.
1: Σωστά το λέει, ναυτιλίας. Η κυβέρνηση Καρατζαφέρη
3: είχε υπουργείο πηδί και είχε λύσει προβλήματα που εγώ τα άκουγα από τους τελωνιακούς που δεν ήταν όλη Νέα Δημοκρατία εκεί μέσα και έκατσα σε ένα μέρος, δεν με είδαν οι άνθρωποι παρά είχε εγώ σε μια ηλικία τέτοια που δεν δίνει ο άλλος σημασία. Και άκουσα όλη την κουβέντα που είχαν υπέρ του Γεωργιάδη εκείνα τα χρόνια.
1: Στην κυβέρνηση Παπαδήμου λες.
3: Εκείνα τα χρόνια. Έλυσε προβλήματα αυτός ο βιβλιοπόλης που οι ίδιοι τελωνιακοί τα επενούσαν. Τώρα όλη η διάρκεια της ζωής του ο βιβλιοπόλης ξαφνικά βγάζει μάτια. Βγάζει μάτια γιατί εμένα δεν μ' αρέσει το στυλ του, το έχω πει και σε άλλη εκπομπή. Εάν ήταν λιγάκι, λίγο πιο αδύνατος, να μην έχει πολύ τσιτωμένο το σακάκι του, εάν είχε και λίγο έτσι πιο χαμηλό περπάτημα, το περπάτημα δεν μ' αρέσει εμένα. Δηλαδή το λέω και έτσι για χιούμορ, έτσι. Αλλά από την άλλη μεριά η ενεργητικότητα αυτού του παιδιού, του βιβλιοπόλη, γιατί όλη την ημέρα ο βιβλιοπόλης και δεν θέλει να πάει κάποιος να τον χαιρετήσει, γιατί σιγά τώρα να μην χαιρετήσει το βιβλιοπόλη. Αυτό το παιδί όμως σε όλη τη διάρκεια του είναι τέρας εξυπνάδας και αποφασιστικότητας. Άρα ο Γεωργιάδης είναι το στόχαστρο όλων, διότι αυτός εκτελεί ό,τι του πει ο Μητσοτάκης να το τελειώσει, το τελειώνει πραγματικά. Και όλοι έχουμε δει και το Εντάξει, εσύ και παντού.
0: Η αλήθεια έχει φτιάξει μια γερή ομάδα ο Μητσοτάκης δίπλα του.
3: Λοιπόν,
0: και ο Φλωρίδης είναι δυνατός. Και ο Γεωργιάδης είναι
3: ακριβώς,
0: δυνατός.
3: Ακριβώς, αυτά τους και πονάνε.
0: Και ο Πιερακάκης είναι δυνατός. Δηλαδή η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει μια δυνατή διακυβέρνηση. Έτσι. Έχει ανθρώπους που ξέρουν
3: αυτό
0: το τι πρέπει
3: πειράζει,
0: να γίνει.
3: Την αντιπολίτευση. Τους πειράζει
0: και
3: η ομάδα.
0: Και ο Δένδιας είναι φοβερός.
3: Η ομάδα τους πειράζει.
0: Αλλά να σου πω κάτι.
3: Μόνο ο Μητσοτάκης.
0: Και ο Γεραπετρίτης στη δουλειά του αθόρυβα με σκυμμένο το κεφάλι σιγά σιγά αυτό εδώ την κάνει ταπεινά και όμορφα την κάνει τη δουλειά του.
3: Βγάζει και αυτός λίγη γλώσσα. Εντάξει, δεν είναι εντελώς και
0: υποκλίνομαι. Πάμε παρακάτω.
3: Αλλά όπως είπα η ομάδα του Μητσοτάκη που αυτή τη στιγμή χειρίζεται τα τελευταία 4 χρόνια τουλάχιστον σε δύσκολες στιγμές.
0: Γιατί
3: είναι που πειράζεται.
0: Ο Πλεύρης είναι κακός στο μεταναστευτικής πολιτικής. Δεν θυμάστε που είχαμε την Τασία, το Βαρουφάκι, το Τσακαλώτο, τον άλλον εκεί πέρα έναν, πώς το λέγανε αυτόν, με το μουστάκι, τον μπάρμπα που ο γιος του ήταν πρώτος στις διαδηλώσεις και στις Μολότοφ και όλα αυτά. Πώς το λέγανε αυτό, θυμάζει όλους αυτούς τους παρακμιακούς.
1: Το πρόεδρος της Βουλής λες.
0: Ναι, ποιοι κυβερνούσαν την Ελλάδα. Κωνσταντοπούλου τώρα ήταν πρόεδρος της Βουλής. Δηλαδή, η Ελλάδα πέρασε μέσα από φουρτούνες ανθρώπων με τρικυμία εν κρανίο τώρα, έτσι. Δηλαδή ήμασταν όλοι στη φουρτούνα μέσα γιατί κάποιοι είχαν στον εγκέφαλό τους τρικυμία.
3: Μα η Κωνσταντοπούλου δεν είχε πει γιατί να μην αφήσουν τον Ρουβίκονο να μπει μέσα στη Βουλή. Δηλαδή όλα αυτά πώς τα ξεχνάμε.
0: Λοιπόν και πού πάνε τώρα και θέλω να ξαναπάνε πάλι σε αυτά εδώ τα... σε αυτούς θέλω να ξαναπάνε. Γιατί οι Καριστιανού και κάθε Καριστιανού βγήκανε και μας ανακάλυψαν θεωρίες συνωμοσίας, ξυλολίου
3: κρίνουμε...
0: και δεν ξέρω και εγώ τι, να καταστρέψουμε μια χώρα για θεωρίες και υποτιθέμενα πράγματα που είναι, ξέρω εγώ, άσχετα με την πραγματικότητα.
3: Κοιτάξτε, δείτε, σε όλες τις χώρες δυστυχήματα με πολλούς νεκρούς και με φταίξιμο των κυβερνώντων και με φταίξιμο των υπηρεσιών και τα λοιπά έχουν γίνει πάρα πολλά. Εμείς θέλουμε με ένα
0: λένε,
3: δυστύχημα να αλλάξουμε κυβέρνηση. Με ένα δυστύχημα.
0: Λένε, ξέρω εγώ, ότι βρέθηκαν με αυτό, αμά το ένα, αμά το άλλο, αμά το παράλληλο. Δηλαδή, και έχουν βγάλει οι πραγματογνώμονες ότι υπήρχαν ίχνη τα οποία πιθανότατα είναι από την καύση των πλαστικών και των υλικών των τρένου, του τρένου που πήραν εκεί. Δείχνουν τη σύγκρουση δύο τρένων και δείχνουν μια φωτιά. Μα δύο τρένα συγκρούστηκαν, θα βγάλει φωτιά. Εδώ ένα μηχανάκι συγκρούεται με ένα αυτοκίνητο και παίρνει και φωτιά καμιά φορά. Δύο τρένα με τοπικά δεν θα βγάλει φωτιά. Δηλαδή τρελά πράγματα. Λες και έχουν χάσει οι Έλληνες την
3: εποχή. Εάν ήταν
0: τους
3: η ημέρα, δεν θα υπήρχε μανιτάρι. Τη νύχτα οι κάμερες δείξανε τεράστια φωτιά. Είναι νύχτα. Και τα φώτα, η προβολή ενός αυτοκινήτου φάνηκαν ότι είναι τεράστιο μανιτάρι.
0: Τα νέα, τα ρωσικά ντρόουν προς το πυλόν μας. Η ΣΥΑ προειδοποιεί. Άλλο τώρα, άρχισε εδώ πέρα, μετράνε τώρα, βλέπουμε στα κανάλια. Να μετράνε, ξέρω εγώ, υβριδικές επιθέσεις. Έβλεπα χθες το Sky και έλεγε 5 εδώ, 4 σε αυτή τη χώρα, 3 στη Ρουμανία, 2 στη αυτή. 6, δηλαδή αρχίσαν τώρα να στοχοποιούν. Δεν ξέρω τώρα τι κεντρική πολιτική είναι τώρα, αυτή που στέλνουν και στα αθηναϊκά. Να στοχοποιούν υβριδικές απειλές, να δημιουργούν κλίμα. Κατάλαβες ότι οι Ρώσοι είναι ο εχθρός. Και θα πάμε για πόλεμο κάποια στιγμή, γιατί ή μάλλον θα μας κάνει πόλεμο ο Ρώσος μία μέρα κτλ. Λοιπόν, το βλέπουμε αυτό το παραμύθι και στα υπόλοιπα κράτη της Ευρώπης να παίζεται και στο δικό μας από τα κανάλια, γιατί όλα αυτά τα κανάλια δίκτυο είναι, δίκτυο ειδήσεων είναι, τα οποία προωθούν. Βέβαια, με όλους αυτούς είναι τσακωμένος ο Τραμπ. Έχει γίνει χαμός τώρα στις ΗΠΑ. Έχει πετάξει όλα τα κανάλια έξω από το Λευκό Οίκο. Αλλά εδώ οι Ευρωπαίοι ακόμα επιμένουν. Τώρα θα δείξει ποιος θα κερδίσει από όλη αυτήν εδώ την ιστορία. Ποιος θα μείνει. Το μακελιό. Ρυφηφή 500.000 ευρώ σε χρηματοκιβώτιο του Μαζονάκη. Έμποροι θανάτου απειλούσαν τον τραγουδιστή. Μαφιόζοι τον εκβίαζαν. Ζούσε τον απόλυτο τρόμο πριν το σκοτώσουν στο Κολονάκι. Η εστία. Τριπλή τουρκική απειλή εμπλό από ναύαρχο στη Θαλασσόλικος. Καλώδιο γιοκ χωρίς άδεια από την Άγκυρα, βέτο στην αεράμινα της Κύπρου, αιμονή για την αποστρατιωτικοποίηση, επικίνδυνο προηγούμενο για τις θαλάσσιες ζώνες. Εντάξει, για να σας δούμε, όπου να είναι. Εγώ το λέω, μέσα στον Οκτώβριο θα αρχίσουν αυτά εδώ τώρα να ξεκαθαρίζουν.
3: Μόλις φύγουν οι τουρίστες.
0: Α, δούμε τι θα γίνει. Έχει ενδιαφέρον. Η Εσπρέσο. Κελί με σεσουάρ για δολοφόνους. Η εφημερίδα των συντακτών. Η Ευρώπη στην ενεργειακή παγίδα των ΗΠΑ, αγορές και κυβερνήσεις σε ασφυξία. Η καθημερινή διγλωσία από την Άγκυρα, Ερντογάν είμαστε σύμμαχοι, σκληρή στάση για το καλώδιο. Η Κόντρα Νιούς με τις τιμές Μανχάταν, τα ενίκια στην Αθήνα, απλησίαστα τα διαμερίσματα ακόμα και στις λαϊκές περιοχές. Η Star Press, τον πότισαν ματζούνια πριν πεθάνει, το Μαζονάκι. Ο υπνοτιστής, πώς σας φαίνεται ο υπνοτιστής? Βγήκε και δηλώσεις ο υπνοτιστής. Καλά, μιλάμε για πολύ γέλιο με τον υπνοτιστή. Δείχνουν τον αγκαλιά τον υπνοτιστή με τον Ανδρουλάκη και κουνάει το τέτοιο και του λέει: εντάξει, ξύπνα, του λέει, δεν είναι για χόρταση. Έχουμε και τον υπνοτιστή τώρα στην Ελλάδα να ασχολούμαστε. Ήθελες να πεις εσύ?
3: Εγώ δεν θέλω να ασχοληθώ καθόλου με την υπόθεση Μαζονάκη. Απλώς έχει παρατραβήξει το ζήτημα. Όλοι αυτοί οι άνεργοι που ψάχνουν να βρουν δουλειά, με το να χρησιμοποιούν τώρα από την ημέρα που πέθανε, όλη την ημέρα, χιλιάδες τηλεοπτικές ώρες. Δεν είναι δυνατόν αυτή η χώρα να είναι σοβαρή χώρα, διότι ένας άνθρωπος πέθανε, ένας άνθρωπος που ήταν αγαπητός σε όλο τον κόσμο, από εκεί και πέρα φτάνει πια.
0: Αυτοί θέλουν να το γυρίσουν τώρα κατά της κυβέρνησης, γι' αυτό γίνεται όλο αυτό.
3: Μέχρι εκεί θα φτάσουν.
0: Μα τι είναι, φτάσανε ήδη.
3: Μπορεί και να το σκότωσε.
0: Φτάσανε ήδη.
3: Ο Μητσοτάκης.
0: Ο Μητσοτάκης τον σκότωσε το Μαζονάκη.
3: Αυτά.
0: Δηλαδή ο Γεωργιάδης. Και κατ' επέκταση είναι ο Μητσοτάκης που έχει το Γεωργιάδη ακόμα.
3: Ακριβώς.
0: Καλαβές.
3: Είναι χάλι αυτό της Ελλάδος να καταντήσουμε όλα τα κανάλια και σοβαροί δημοσιογράφοι να ασχολούνται με αυτό το θέμα. Φτάνει πια, αφήστε τον άνθρωπο εκεί που πήγε. Αφήστε τον, έγινε ένα λάθος ιατρικό, πέθανε ο άνθρωπος. Χιλιάδες τέτοια λάθη γίνονται και πεθαίνουν άνθρωποι. Εντάξει, φτάνει πια. Έλεος.
0: Ο λόγος εφιάλτης του ντίζελ, τέλος Σεπτεμβρίου ανακοινώσεις για τα καύσιμα, 14 Οκτωβρίου για το πετρέλαιο θέρμανσης. Τώρα ξέρεις τώρα τι έχεις να ακούς τώρα εσύ, έτσι, για αυτά που λες.
3: Δεν πειράζει, ας ακούς. Αυτά πιστεύω, αυτά λέω και όποιος δεν του αρέσει και ας μην τα ακούει, κλείσει το ραδιόφωνο.
0: Πολίτικα, ο δικός χάρτης για τα καύσιμα. Ο γρίφος των επιδοτήσεων σε πετρέλαιο ρεύμα αέριο, Μητσοτάκης στον ΟΗΕ, η Ελλάδα πυλώνα σταθερότητα σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας. Το μανιφέστο. Μέγκα παραπληροφόρηση. Στην αντεπίθεση ο Γεωργιάδης για την ενημέρωση του ξυλολίου και της κβαντικής πολιτικής. Καλούσα συνεχώς κάτι κομπογιανίτες εμπειρογνώμονες που προσπαθούσαν να πείσουν ότι στην εμπορική αμαξοστοιχεία στο δυστύχημα των Τεμπών υπήρχε παράνομο φορτίο ξυλολίου και άρα η κυβέρνηση μπάζωσε το χώρο εκεί για να συγκαλύψει το λαθρεμπόριο. Έχει ποτέ ζητήσει το κανάλι συγγνώμη από τους τηλεθεατές του? Ποιους τηλεθεατές του? Δεν πρέπει να ζητήσει συγγνώμη από όλη την Ελλάδα τώρα. Όλοι βλέπουν Μέγκα. Δεν υπάρχει άνθρωπος να μην. Ξεμπρόστιασμα on air από τον Άδωνη στην κυρία αυτήν εκεί. Τη μάθαμε και αυτήν. Και στον άλλον. Το Χασαπόπουλο. Θυμήθηκα και το όνομά του. Στον Χασαπόπουλο. Αξιοσημείωτη η προσπάθεια του ομίλου Μαρινάκη για επιβολή μιας κατασκευασμένης εκδοχής ως μοναδικής αλήθειας. Λοιπόν, από το μανιφέστο στη Voice, Βαλτί η Σαράντη από το Σκέρτσο, Σεύσβε, υπονομεύουν τον Σπύρο Θεοδωρόπουλο. Ο Εθνικός Κήρυκας, συνάντηση Μητσοτάκη με Νετανιάχου, επέστρεψαν στο Λευκό Οίκο δημοσιογράφοι CNN, MS Now και Πολίτικο. Η απογευματινή καρφιά Μητσοτάκη στην Άγκυρα από τον ΟΗΕ. Άμυνα και ενέργεια συνάντηση με Νετανιάχου. Άρθρο ράπισμα του Κυριάκου στον Guardian από τα γλυπτά και η απάντηση του Βρετανικού Μουσείου. Τώρα, για μένα, κακός ο Μητσοτάκης τώρα έχει σηκώσει το θέμα με τους Βρετανούς τώρα για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Αν διαχαλάσουμε τώρα δύο κράτη τις σχέσεις μας και η Βρετανία δεν είναι τώρα και κανένα κράτος που χαρίζει. Κράτος σκληρό οι Βρετανοί. Λοιπόν, χαράζουμε τώρα τη σχέση μας με τη Μεγάλη Βρετανία, η οποία βρίσκεται σε μια έτσι κι αλλιώς κακή σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και με την Ευρώπη. Δεν κατάλαβα για ποιο λόγο πρέπει οι Βρετανοί.
3: Έχουμε κολλήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ντε και καλά να επιστρέψουν. Κανένας δεν λέει.
0: Καλύτερα να ζητούσε τις γερμανικές αποζημιώσεις. Πιο μεγάλη ουσία θα είχαν. Α, στα Μάρμαρα του Παρθενώνα εκεί. Καλά κάθονται
3: και εκεί. Γιατί να μην πληρώνει η Αγγλία κάποιο ποσοστό από τα εισιτήρια στην Ελλάδα?
0: Μα όλος ο πλανήτης θα πρέπει με αυτή τη λογική να πληρώνει στην Ελλάδα. Οι Ιταλοί που πήραν τα λιοντάρια της Κωνσταντινούπολης, τα χρυσά και τα πήγαν στη Φλωρεντία και τα βλέπουν. Όλος ο πλανήτης είναι γεμάτος Ελλάδα. Τι να κάνουμε τώρα? Θα τα πάρουμε όλα πίσω δηλαδή? Θα ζητήσουμε σε όλους πίσω?
3: Όχι, δεν τα πάρουμε πίσω. Εκεί καλά και τα βλέπουν, αλλά να μας δίνουν.
0: Στο Λούβρο, έχεις πάει να δεις τι έχει ο Λούβρος μέσα? Στους Γάλλους, γιατί δεν πάει στους Γάλλους ο Μητσοτάκης?
3: Να δίνουν από αυτά που οικονομάνε ένα ποσοστό. Αυτόν τον νόμο πρέπει να κυνηγάει η Ελλάδα. Οτιδήποτε εκτίθεται ελληνικό να παίρνει ένα ποσοστό η Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα αναστήθηκε από τις τάχτες της.
0: Ας μας δώσουν πρώτα αυτά που μας χρωστάνε από τις γερμανικές αποζημιώσεις που σιωπεδώσανε όλη την Ελλάδα. Και πρέπει και μας χρωστάνε κάποια δις οι καλοί μας οι φίλοι Γερμανοί. Και μετά ας μας δίνουν και ένα ποσοστό από τα μουσεία τους. Μα γίνονται τώρα αυτά.
3: Οι Ιταλοί δεν πρέπει να ντρέπονται ότι ο Μουσολίνι βομβάρδισε την Ακρόπολη?
0: Πώς?
3: Δεν πρέπει να ντρέπονται.
0: Ας πληρώσουν.
3: Δεν πρέπει να
0: βγουν
3: και να πούνε ήμαρτον τι κάναμε.
0: Ναι, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω την επίθεση που τρώει τώρα αυτή τη στιγμή η Βρετανία από το Μητσοτάκη. Εκτός και αν είναι βαλτός ο Μητσοτάκης από τη Γερμανία.
3: Είναι βαλτός ή λάθος κάνουν.
0: Μπορώ να το καταλάβω.
3: Έναν τώρα άλλο χειρισμό μπορούν να τον έχουν με όμορφα και ωραία. Εμάς ίσα ίσα που στα ξένα μουσεία βλέπουν την Ελλάδα, όπως είπε κάποιος, πήγε στην Τουρκία μια ομάδα Κινέζων και τελικά οι Τούρκοι τους δείχναν αυτό και λέει: συγγνώμη, εμείς ήρθαμε στην Τουρκία για διακοπές. Εδώ τι μας δείχνετε, έτσι?
0: Ελληνικά.
3: Ελληνικά. Οπότε αυτό γίνεται και σε όλα τα μουσεία, σε όλα τα κράτη. Δεν θα στείλανε αυτή μουσεία αν δεν είχαν τις αρχαιότητες της Ελλάδος. Οπότε η Ελλάδα πρέπει να ωφεληθεί από την πνευματική.
0: Δηλαδή και ο Μητσοτάκης έχει αιμονές. Δηλαδή τα σπάει
3: δεν
0: με τον Πούτιν, με τη
3: αυτό.
0: Ρωσία σε τέτοιο βαθμό και τα σπάει και με τη Βρετανία. Για ποιο λόγο βγαίνεις και κάνεις αυτές τις δύο χώρες εχθρούς?
1: Συμφωνώ πολύ μαζί σου. Γι' αυτό, όπως προέμε στο πρώτο σκέλος του διαλόγου εδώ πέρα, ότι ο Μητσοτάκης πρέπει να παίζει όλα τα χαρτιά ισόρροπα και αυτόνομα και πάντα προς όφελος της Ελλάδος. Η αιμονή είναι απίστευτη και κατά της Αγγλίας. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Εγώ εκείνες τις μέρες που είχε πάει τότε επί Σούνα και έφαγε πόρτα, ήμουνα στο Λονδίνο και ξεκίνησαν όλα από ατυχείς δηλώσεις του Πρωθυπουργού εναντίον πάλι της αγγλικής κυβέρνησης. Γι' αυτό και έφαγε την πόρτα από τον Σούνα.
0: Και λογικό. Τι θα έκανε? Λοιπόν, τελευταία εφημερίδα.
1: Δεν ξαναγίνει αυτό ποτέ στον πλανήτη. Ό,τι αφορά τα γλυπτά ή όπως λέει και ο Παναγιώτης και εσύ, ή τα ζητάς τα πνευματικά δικαιώματα, αν υπάρχουν από το διεθνές δικαίωμα πρόβλεψη αξιότητας, δεν υπάρχει, αλλά αν υποθέσουμε ότι υπάρχει παράδειγμα νομικό τέτοιο να υπάρξει, θα πρέπει να ζητήσει και από το Λούβρο και από παντού. Εννοείται αυτό.
0: Λοιπόν, εγώ δεν τους συμπαθώ τους Άγγλους.
1: Και η Αίγυπτος δεν είναι μόνο η Ελλάδα.
0: Δεν τους συμπαθώ και ιδιαίτερα τους Βρετανούς. Αλλά δεν τους θέλεις και για εχθρούς αυτούς.
1: Ακριβώς.
0: Αυτοί είναι killer, δεν είναι τώρα, δεν παίζουν. Αυτοί μπορεί να δώσουν, ετοιμάζονται να δώσουν στην Τουρκία τα μαχητικά, τα βρετανικά, με τα Eurofighter.
1: Έτσι.
0: Μόνο και μόνο γι' αυτό. Επειδή τους κάνει πόλεμο, στο πούμε, για τα γλυπτά, θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί. Τέλος πάντων. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, μήνυση πλεύρη στο Βρετανικό Μουσείο για το ποινικό αδίκημα κλεπταποδοχής των γλυπτών του Παρθενώνα. Ορίστε αυτά. Τέλος πάντων.
1: Μήνυση πλεύρη στο Βρετανικό Μουσείο.
0: Βέβαια, ναι, για τα γλυπτά του Παρθενώνα.
1: Αυτό, συγγνώμη, εγώ το βλέπω, το γνωρίζω. Θα το πω δημοσίως, είναι ανόητο, τουλάχιστον υπερβολικό. Δεν γίνεται.
0: Λοιπόν, εδώ ολοκληρώνουμε. Ακολουθεί ο Τέρης Χατζιωάννου. Να είστε όλοι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
4: Κόσμος 938. Φοιτητόσπιτο στο Φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει. Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
5: Πού χάθηκε ο Κώστας?
6: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
5: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
6: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
5: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
6: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
7: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
6: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
8: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
6: Αυτό και αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
8: Φυσικά, BioClima.
7: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft Page.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
10: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
11: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Βρείτε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
12: Coca-Cola Zero. Συσκευασία 2 επί 1,5 λίτρο με 400 ml δώρο. Μόνο 2,79.
13: Μπύρα Αλφα, βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,30.
14: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, 2,5 κιλά, μόνο 4,40.
15: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα, συσκευασία 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
16: Τυρί Ένταμ σε φέτες Ρώσο, 500 γραμμάρια, μόνο 2,36.
17: Κρέμα γάλακτος Άρλα Προ, 1 λίτρο, μόνο 4,10.
18: Βιτάμ Σόφτ, 2 κιλά, μόνο 6,75.
19: Και φιλέτο κοτόπουλο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,40 το κιλό.
20: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
21: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
22: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
23: Ακού Κόσμος 938.

Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στο Κόσμος. Τελευταία μέρα της εβδομάδας, Παρασκευή σήμερα, 25 του Σεπτέμβρη, αν και δεν χρειάζεται, ρε παιδί μου, έτσι που τρέχει η επικαιρότητα και ουσιαστικά μέσα από την ανακύκλωσή της, δεν χρειάζεται καν να λες και ημέρες δηλαδή, έτσι, εκτός και αν έχεις κάτι πραγματικά πολύ έκτακτο. Λοιπόν, εδώ είμαστε, παρέα με τον Βασίλη Χατζιωάννου που είναι στον ήχο, στην υποστήριξη της παραγωγής αλλά και στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Ιουλία Μπονάρου, η Έφη Κωνσταντέλου, στην ραδιοτηλεσκηνοθεσία είναι ο Παναγιώτης Καλπακίδης, μαζί του είναι ο Τσαμπίκος Παπαξουδοδούλου. Για δύο ώρες στο μικρόφωνο ο έτερος των Χατζιουάνου, ο υποφαινόμενος. Εσύ καθαρίστε μου λίγο τα νύχια που λέει η γυναίκα μου. Βλέπει αυτό το γραφικό και μου λέει, μα τι νύχια σου να βάλει, λέω, κορίτσι μου. Γραφικό είναι, σε παρακαλώ. Δεν χρειάζεται να κάνω μανικιούρ. Και αν κάνω, θα κάνω κάτι σε βαθύ κόκκινο δηλαδή. Λοιπόν, είμαστε σε μια χώρα. Τι λέγανε οι προηγούμενοι τώρα, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Τι έλεγε τώρα ο Λοΐζος, ότι φοβόμαστε την Μεγάλη Βρετανία επειδή θα προσφύγουμε, τέλος πάντων. Έκανε το. Δημοσιεύθηκε χθες ένα άρθρο του Πρωθυπουργού στο Guardian, δηλαδή, που έχει να κάνει με την περίφημη διαδικασία.

Ντόναλντ, ο οποίος υποδέχθηκε το μεγάλο του εχθρό, το μεγάλο αντίπαλο, το Xi Jinping δηλαδή, στις ΗΠΑ, είπε τα δικά του, ότι είναι ο καλύτερος πρόεδρος των εποχών, ότι χαίρεται πάρα πολύ όταν βλέπει το Xi Jinping, ότι έχουν μια φοβερή συνεργασία. Τι να πάει ο άνθρωπος, και πού να πάει και τι να πει δηλαδή, το φοβάται, έτσι, το Master. Το Master είναι η Κίνα δηλαδή, με βάση την εικόνα, τους αριθμούς, συμμαχίες, τον τρόπο με τον οποίο κινείται κτλ. Στεναχωρήθηκε πάρα πολύ που δεν ήταν έτοιμη η αίθουσα του χορού δηλαδή για να φιλοξενήσει το Xi Jinping, γιατί σου λέει με παίρνει αυτός κάτω στην Κίνα, πάω στο Πεκίνο και χάνομαι εκεί στα απίστευτα παλάτια που μοιάζουν λίγο σαν το εξοχικό δηλαδή, εννοώ απίστευτα δωμάτια, απαγορευμένες πόλεις, ιστορικές πόλεις, όλο αυτό το της μαγείας ενός έθνους το οποίο έχει παράδοση χιλιάδων ετών. Εντάξει, δεν πειράζει ρε Ντόναλντ, την επόμενη φορά που δεν θα σε τίποτα, θα τον υποδεχθείς δηλαδή, θα ζητήσει από τον επόμενο πρόεδρο να σε φωνάξει στο γεύμα. Για το Xi Jinping, καλά να είναι, εκεί θα είναι, δεν αλλάζει τίποτα, δύο δεν αλλάζουνε, μάλλον τρεις δεν αλλάζουνε. Ο Xi Jinping δεν αλλάζει. Επίσης δεν αλλάζει ο Ταγί Περντογάν, θα το βρει τον δρόμο. Και βεβαίως δεν αλλάζει και ο Βλαδίμηρος Πούτιν. Αυτοί δεν αλλάζουν. Οι υπόλοιποι σε όλο τον κόσμο αλλάζουν. Λοιπόν, και ομιλία σε χαμηλούς τόνους. Χαμήλωσε ο Ταγίπ Ερντογάν τον τόνο στην 81η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Οπότε, στο ίδιο μήκος κύματος και ο Έλληνας Πρωθυπουργός είπε τα γνωστά που έχουν να κάνουν με την όποια, αν θέλετε, διαφορά υπάρχει με την Τουρκία, που είναι η θαλάσσια ζώνη και η φαλοκρηπίδα. Στο πλαίσιο της συμφωνίας της Άγγλος του 1982 στο Μοντέγκο Μπέι της Τζαμάικα, αυτή είναι η συμφωνία για το δίκαιο της θάλασσας, βεβαίως η αναφορά για το Κυπριακό. Στα υπόλοιπα, ό,τι είπε ο Ταγίπ, που είμαστε φίλοι, είμαστε γείτονες και δεν είμαστε εχθροί, έτσι κινηθήκαμε και εμείς. Οπότε ελπίζουμε τώρα, με αφορμή αυτή την ιστορία για την πόντιση του καλωδίου δηλαδή στην Κάσο, να μην έχουμε κάτι που θα ευνηδιάσει, που θα γαλάσει λίγο αυτή την ιστορία της καλής φιλίας, αυτά που είπε ο Ερντογάν, ότι δεν ξέρουν τι σημαίνει Κάζος Μπέλη οι Τούρκοι και όλα τα σχετικά. Είμαστε σε μια εποχή δηλαδή, μάλλον σε μια εβδομάδα σιροπιαστών, δηλαδή μέσα στην γλύκα είμαστε. Τι βλέπεις, το λότο βλέπεις όταν κάνει με εκπομπή, τι χαζεύεις δηλαδή, το θες πρωί πρωί έτσι, ναι, φτιάχνεις, τι φτιάχνεις. Λοιπόν, έχουμε και νέα δημοσκόπηση, άμα είναι αυτό με την καθημερινή δηλαδή, ναι, ναι, κάθε μέρα δηλαδή. Κάθε μέρα, δηλαδή σε λίγο εκπομπή θα είναι του Λίτσα, όχι του Τέρι. Ναι, κάθε μέρα Λίτσα έχουμε. Λοιπόν, ναι, είναι μέτρο ανάλυσης, μία δημοσκόπηση, η οποία βεβαίως μην μένετε στα τυπικά που έχουν να κάνουν με την πρόθεση, ακόμη έχουμε έτσι αρκετό χρόνο, μείνετε στα ουσιαστικά, αυτά τα οποία απασχολούν την ελληνική κοινωνία και έχουν να κάνουν με την ακρίβεια, έχουν να κάνουν με τα καύσιμα, αυτά είναι τα μείζωνα ζητήματα και κυρίως. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς, με την απεσιοδοξία η οποία εκφράζεται σε όλες αυτές τις δημοσκοπήσεις, ότι η ζωή μας χειροτερεύει. Εκεί είναι το θέμα. Δηλαδή, προσέξτε τώρα, βλέπεις μία κοινωνία, έλατε στο παράδειγμα της Ρόδου, το οποίο βεβαίως δεν είναι το κατάλληλο, γιατί και την εποχή της κρίσης, όταν ανέβαινε κανείς στην Αθήνα, έβλεπε κλειστές γειτονιές, κλειστά μαγαζιά, μία απαξίωση, εδώ έχοντας τον τουρισμό, είναι μία μηχανή, ήταν πολύ διαφορετική εικόνα. Βλέπεις όμως πώς αντιμετωπίζει τα πράγματα κάθε οικογένεια. Ενώ αναπτύσσεται, ενώ φτιάχνουν σπίτια, ενώ αγοράζουν αναγκαστικά αυτοκίνητα, μετά μπήκαμε σε ένα νέο κυκαιώνα δηλαδή, όπου δεν μπορείς να τα στηρίξεις, δεν μπορείς να τα αποκριθείς, δηλαδή δεν μπορείς να τα επεξέλθεις. Και όταν ακούς ότι η απεσιοδοξία ένα ποσοστό 66%, εκεί πραγματικά σε πιάνει λίγο ένας κόμπος, έτσι, κόμπος στο λαιμό δηλαδή, δεν μπορείς να το συνειδητοποιήσεις. Γιατί με βάση την γενικότερη εικόνα είναι αυτό που λέμε, τι, ζούμε σε μια διαδικασία virtual reality δηλαδή, αυτό συμβαίνει.

Ας ρωτήσω κάτι. Τι νομίζω ότι είμαι χορεύτρια στο στο Μουλέ Ρούζ, δηλαδή, και μου ανάβει αυτά τα φώτα από πίσω. Δεν το κοκκινάκι, το έχουμε το κοκκινάκι. Εντάξει, κοκκινάκι. Σαν τις βιτρίνες, δηλαδή. Νιώθω που λένε σαν τα κορίτσια του Άμστερνταμ. Μπας να δεις την Άννα Φρανκ στο Άμστερνταμ, το σπίτι της Άννα Φρανκ, και συνειδητοποιείς όλη η πορεία προς την Άννα Φρανκ είναι κορίτσια στις βιτρίνες. Σαν αγόρι στη βιτρίνα, αισθάνομαι δηλαδή. Με τα κόκκινά μου, με τα νέα μου δηλαδή. Εντάξει, το ίδιο και εσύ, ε. Το ίδιο και εσύ. Κρύβεσαι εσύ γιατί σαν σου έχουν και σωμόνα από πίσω, σου έχουν τα εξαντρίκ. Το μόνο που σου λείπει είναι κάποια σώρουχα να κρέμονται δηλαδή. Λεοπαρδαλέ. Εν τω μεταξύ, έχω σκάσει από χθες δηλαδή πραγματικά στο γέλιο με την αναφορά του Άδωνη Ρε και τον Μπάφο. Πραγματικά. Δηλαδή, ζούμε σε μια χώρα η οποία δεν μπορεί, κάνει μπάφους. Από αυτούς που είναι στην κυβέρνηση, στο Υπουργικό Συμβούλιο, στην αντιπολίτευση, μπάφος γενικότερα δηλαδή. Είναι κατάσταση, πώς να την περιγράψεις.

Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Είχαμε ένα δυστυχώς θλιβερό γεγονός. Νομίζω χάθηκε ένας άνθρωπος. Είχαμε μια έκρηξη σήμερα το πρωί σε κτίριο στην Πλάκα. Όχι, ευτυχώς. Τραυματίστηκε περαστικός. Απεγκλωβίστηκαν δύο γυναίκες. Δηλαδή, βλέποντας την εικόνα, συνειδητοποιείς ότι μοιάζει πραγματικά σαν βομβαρδισμός. Προφανώς κάποια φιάλη, κάπως έτσι, φυσικό αέριο, κάτι σε σχέση με την εικόνα στην Πλάκα. Λοιπόν, αυτό το περιστατικό σήμερα στις 7 και κάτι το πρωί. Λοιπόν, στα υπόλοιπα πάω στα αθλητικά, όπου τα κατάφερε εθνική ομάδα ποδοσφαίρου. Πήρε με κεφαλιά του Τάσου Δουβίκα, ο οποίος Τάσος Δουβίκας, εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, παίζει στην Κόμο και πλέον έχει και νύφη ροδίτησα, έτσι, να το ξέρεις δηλαδή ο Τάσος. Ναι, ναι, έβαλε γκολ στη Ρόδο, ενός καλού φίλου δηλαδή, την θυγατέρα πήρε, του φίλου μου του Ράμου δηλαδή. Οπότε έχει σχέση με την Ρόδο και χαιρόμαστε όταν νέα παιδιά, όταν νέοι ποδοσφαιριστές κάνουν φοβερή καριέρα στο εξωτερικό. Έχουμε φτιάξει μια εθνική ομάδα ποδοσφαίρου με καταπληκτικούς ποδοσφαιριστές, έτσι. Δηλαδή με νέα παιδιά τα οποία παίζουν βασική σε πολύ μεγάλες ιστορικές ομάδες σε όλη την Ευρώπη. Λοιπόν, το πήραμε. Εγώ θεωρώ ότι ο Γιωβάνοβιτς ήταν και εξαιρετικός μπαλαδόρος από τότε που ξεκίνησε από τον Ηρακλή. Είναι και εξαιρετικός προπονητής. Και πάμε μετά στα τυπικά. Και ο Παναθηναϊκός. Νομίζω ότι είναι μια αρμάδα για τη Λίγκα. Και βεβαίως αλλά και ο Ολυμπιακός κατάφεραν χθες τον πρώτο παιχνίδι για την Euroliga να ανταπεξέλθουν. Λοιπόν, στις 30 του Σεπτέμβρη θα ανακοινωθούν τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης, παρακαλώ, όπως ανακοίνωσε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης. Στις 14 Οκτωβρίου θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, έτσι, οπότε περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τα μέτρα. Από 2,2 σε 2,6 σήμερα η τιμή της αμόλυβδης στα πρατήρια υγρών καυσίμων.

Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε σε λίγο, αφού θες να πάμε σε διαφημίσεις. Αφού πάμε σε διαφημίσεις από τα εθνικά ζητήματα, δηλαδή αυτά τα οποία συμβαίνουν όχι μόνο σε σχέση με την χώρα μας, αλλά και στην Μέση Ανατολή και στην Ανατολική Μεσόγειο, θα έχουμε την δυνατότητα να κάνουμε αυτή την προσέγγιση με έναν άνθρωπο που γνωρίζει, ασχολείται με όλα αυτά τα θέματα, με τον στρατηγό αναποστατεία, τον κύριο Λαύρο Τζούμι. Θα πάμε μουσικά, διαφημίσεις, επιστρέφουμε για να πάμε στο ρεπορτάζ.

0: Κόσμος 938.
1: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
2: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
3: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
4: Γκόμι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Μονία και ηρεμία.
5: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Και ηρεμία.
5: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
6: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το σύμπαν.
7: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
8: Ναι, Γιώργο. Πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
7: Χώρο.
8: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
7: Πού πας, αγάπη μου?
8: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
7: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
9: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: Επιστροφή κυρίες και κύριοι, και πάμε τώρα στην μεγάλη εικόνα των θεμάτων που έχουν να κάνουν με την παγκόσμια κοινότητα, θεμάτων τα οποία επηρεάζουν την δική μας καθημερινότητα, είτε αυτό αφορά τη Μέση Ανατολή, είτε αφορά αυτή την ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο, η οποία είχε προηγηθεί, ή την ένταση η οποία είχε καταγραφεί στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Από ό,τι διαφαίνεται από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, τόσο ο Τούρκος Πρόεδρος, Ταγί Περντογάν, όσο λογικό ήταν και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, μιλώντας στα ξημερώματα, κράτησαν χαμηλούς τους τόνους, κρατώντας όμως ο καθένας έτσι, τον δικό του δρόμο, είτε διεκδίκησης είτε άμυνας από την πλευρά της χώρας μας. Λοιπόν, έχουμε την χαρά, πάντα την τιμή, να έχουμε έναν άνθρωπο που γνωρίζει και ασχολείται με αυτά τα ζητήματα σε όλη την ζωή, τον αντιστράτηγο εν αποστατεία, τον κύριο Λάμπρο Τζούμι, για να τα σχολιάσουμε. Καλημέρα, στρατηγέ μου.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Σαν να πήγαν στη Νέα Υόρκη και να άλλαξε λίγο εικόνα, ξεκινάω από τον Τούρκο Πρόεδρο. Μαλάκωσε ή προσωρινή είναι, αν θέλετε, αυτή η συμπεριφορά?
1: Κοιτάξτε, δεν αναφέρθηκε στα ζητήματα του Αιγαίου και στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά το Κυπριακό το έβαλε πάλι με το επιτάσεως και μίλησε πάλι για την ανάγκη αναγνώρισης των κατεχομένων, δηλαδή για δύο ξεχωριστές κρατικές οντότητες. Ήταν νομίζω φυσιολογικό, αλλά δεν άλλαξε κάτι σε ό,τι αφορά την στρατηγική της Τουρκίας και της διεκδικήσης της.
0: Φαντάζομαι ότι στο ίδιο μήκος κύματος και η ομιλία του Πρωθυπουργού, και αυτός δεν μετακινήθηκε από τις ελληνικές θέσεις.
1: Δεν είχε νομίζω και κανένα λόγο να μετακινηθεί ο Πρωθυπουργός από την ώρα που δεν προκλήθηκε κιόλας από τον Ερντογάν, αλλά νομίζω το επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε εξελίξεις. Θα υπάρχουν εξελίξεις.
0: Σε αυτό τι αναφέρεστε?
1: Και στο καλώδιο, στη φόρμουλα που έχει βρεθεί για να περάσει το καλώδιο.
0: Ναι.
1: Και ενδεχομένως στο ιδεολόγημα της γαλάζιας πατρίδας, το οποίο θα γίνει νόμος του τουρκικού κράτους.
0: Να πάμε λίγο με το καλώδιο, γιατί έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον αυτό το οποίο που ανεβάσει, αυτό το οποίο υποστηρίζεται. Ότι δηλαδή η επόμενη κρίση, αν έρθει, θα είναι με βάση την παρουσία στο πεδίο, είτε για τους Τούρκους είτε για εμάς, έτσι?
1: Ναι, αυτό θεωρώ όμως ότι θα γίνει με την γαλάζια πατρίδα. Δηλαδή όταν η Τουρκία θα κάνει νόμο του κράτους το ιδεολόγημα της γαλάζιας πατρίδας, θα πρέπει να το υπερασπιστεί και επί του πεδίου. Μιλάω δηλαδή για εκδιώξεις αλλιέων από ελληνικές θάλασσες, που και τώρα υπάρχει πρόβλημα. Εγώ θέλω να σας πω ότι επικοινωνούν πάρα πολλοί φίλοι μαζί μου, κυρίως από την Βόρειο Ελλάδα, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι πηγαίνουν τουρκικά πλοία της τουρκικής αυτοφυλακής και τους διώγνουν μέσα από περιοχές τις οποίες ψάρευαν και ήταν εκείνη ελληνικής θαλάσσιας δικαιοδοσίας. Πολύ δε περισσότερο, εάν αυτό γίνει νόμος του κράτους, και η τουρκική ακτοφυλακή θα πρέπει να πηγαίνει να τους διώχνει. Ένα είναι αυτό. Το θέμα των ερευνών δεν είναι τόσο, θεωρώ, στο Αιγαίο σημαντικό, γιατί έχουν σταματήσει έρευνες από το 1976, μετά την κρίση που είχαμε με το χώρα, μετά την υπογραφή δηλαδή του συνυποσχετικού, που πήγαμε ένα συνυποσχετικό στη Χάγη, τελικά δεν προχώρησε και καταλήξαμε στο πρωτόκολλο της Βέρνης, με το οποίο σταμάτησαν οι έρευνες. Θεωρώ λοιπόν το μεγαλύτερο πρόβλημα θα είναι με τους αλλοίους. Αναφορικά με το καλώδιο, έχει βρεθεί φόρμουλα από ό,τι φαίνεται.
0: Ναι, αυτό με την ενημέρωση που θα κάνει η γαλλική εταιρεία, που έχει αναλάβει η Meridiam, να ενημερώσει η ίδια δηλαδή ότι είναι σε εξέλιξη όλα τα ενδιαφερόμενα κράτη. Δηλαδή αυτός είναι ο τρόπος.
1: Ναι, ακριβώς. Εγώ το χαρακτήρισα, είναι ένας όρος τον οποίο χρησιμοποιούσε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, αείμνηστος πλέον, Χένρι Κίσιγκερ.
0: Ναι, γι' αυτό έχει ενδιαφέρον.
1: Δημιουργική ασάφεια.
0: Ναι, δημιουργική ασάφεια.
1: Γράφουμε δηλαδή κάτι με μια αμφίσιμη διατύπωση, ώστε η κάθε πλευρά να μπορεί να το ερμηνεύσει, να το παρουσιάσει επικοινωνιακά όπως αυτή θέλει. Δηλαδή η ελληνική πλευρά θα πει, εμείς δεν ζητήσαμε καμία άδεια από την Τουρκία για να κάνουμε τις έρευνες. Η Τουρκία θα πει ότι εγώ ενημερώθηκα για τις έρευνες αυτές. Άρα λοιπόν το έργο θα γίνει. Το θέμα είναι αν έπρεπε να ενημερωθεί η Τουρκία και τι αποτέλεσμα θα έχει αυτό.
0: Και φαντάζομαι και συνέχεια τώρα, διότι μπορεί ο Τούρκος πρόεδρος και ο Έλληνας πρωθυπουργός να διατρήσαν χαμηλούς τόνους. Αυτό δεν έγινε σε σχέση με το Ισραήλ, το οποίο εμπλέκεται και στην ιστορία του καλωδίου, δηλαδή, το όταν τελικά είναι ο τελικός. Ναι, ναι, λέω, αλλά λέω, αυτή η κόντρα καλά κρατεί μεταξύ Νετανιάχου και Ερντογάν.
1: Εντάξει, ναι, δεν νομίζω ότι πρόκειται να αλλάξει,
0: ναι, βεβαίως,
1: ο Ισραηλινός πρωθυπουργός. Κοιτάξτε το έργο και γιατί δεν έπρεπε να γίνει η Τουρκία. Το έργο ξεκινάει από το Ηράκλειο, δυτικά του Ηρακλείου, μια περιοχή που λέγεται Κορακιά. Στη συνέχεια διατρέχει ένα πολύ μεγάλο, μια μεγάλο μήκος της ελληνικής αποκλειστικής οικονομικής ζώνης που έχει υπογραφεί με την Αίγυπτο, περίπου μέχρι το ύψος της Ρόδου και νότια, όπως κατεβαίνει η γραμμή του 28ου μεσημβρινού προς τα κάτω.
0: Σωστά.
1: Μέχρι εκεί λοιπόν είναι αποκλειστική οικονομική ζώνη Ελλάδας-Αιγύπτου. Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, με το δίκαιο της θάλασσας, δεν έχει καμία υποχρέωση το κράτος, το παράκτιο κράτος που έχει ΑΟΣ, να ενημερώσει οποιονδήποτε. Ασκεί δηλαδή κυριαρχικά δικαιώματα μέσα εκεί, που αφορούν την έρευνα βυθού υπεδάφους, των υπερκειμένων υδάτων, δηλαδή αλληλεία, περιβαλλοντολογικά θέματα, και τον υπερκείμενο αέρα. Δηλαδή θα μπορούσαν να φτιάξουν ακόμη και τεχνητά νησιά πάνω σε αυτό. Βέβαια δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο, εκεί υπάρχει και το τουρκολιβικό μνημόνιο. Γι' αυτό δεν γίνεται.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Είναι η περιοχή δηλαδή της Κάσου που είχε κάνει η Τουρκία το θυμάστε.
0: Σωστά, βέβαια. Το τουρκολιβικό μνημόνιο, ναι, βεβαίως. Αυτή την οριζόντια κατά κάποιον τρόπο η οποία δημιουργεί το θέμα.
1: Λοιπόν, εκεί λοιπόν μέσα δεν έπρεπε καμία ούτε ενημέρωση χρειαζόταν ούτε οτιδήποτε άλλο. Μετά το καλώδιο θα μπει μέσα σε μια περιοχή μέχρι να φτάσει στην ΑΟΣ της Κύπρου, γιατί μπαίνει μετά στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου.
0: Ναι, ναι, χρησιμοποιούμε τον χάρτη που έχετε εσείς έτσι,
1: και μετά,
0: για
1: λοιπόν,
0: να καταλαβαίνει και ο κόσμος.
1: Και ενδιάμεσα υπάρχει αυτό το κομμάτι το οποίο δεν έχει οριοθετηθεί λόγω της αντιδράσεως της Τουρκίας για το νησιωτικό σύμπλεγμα της Μεγίστης.
0: Ναι.
1: Εκεί η Τουρκία ισχυρίζεται ότι τα νησιά δεν έχουν υφαλοκρηπίδα και δεν τους δίνει δικαίωμα σε υπήρεια σε θαλάσσιες ζώνες πέραν των 6 ναυτικών μιλίων που είναι τα χωρικά ύδρα. Και εκεί λοιπόν, με βάση το διεθνές δίκαιο, το δίκαιο της θάλασσας, η Ελλάδα έχει δικαιώματα λόγω της υφαλοκρηπίδας. Η υφαλοκρηπίδα ανοίξει στην Ελλάδα, άσχετα το ότι λέει η Τουρκία παράτυπα, παράνομα και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Λοιπόν, ούτε εκεί λοιπόν χρειαζόταν ενημέρωση. Τι γίνεται τώρα, το έργο θα πραγματοποιηθεί. Αυτό όμως δημιουργεί ένα τελεσμένο. Δηλαδή η Τουρκία μπορεί να ισχυριστεί εκ των υστέρων ότι ναι, εμένα με ενημερώσατε. Γιατί για ποιο λόγο να με ενημερώσετε εφόσον δεν έχω δικαιώματα στη συγκεκριμένη περιοχή.
0: Ναι.
1: Και με δεδομένο ότι την περιοχή αυτή την έχουμε αφήσει έξω με την υπογραφή που υπογράψαμε
0: με την Αίγυπτο.
1: Για ποιο λόγο την αφέθηκε έξω η περιοχή αυτή. Γιατί δεν τραβήξαμε δηλαδή τη γραμμή να την πάμε πιο δεξιά. Να συμπεριλάβουμε και το νησιωτικό σύμπλεγμα Μεγίστης. Δηλαδή υπάρχουν δύο θεωρίες, δύο απόψεις γιατί δεν έγινε αυτό. Το ένα ήταν ότι η Αίγυπτος δεν ήθελε να αποτελέσει μέρος του προβλήματος και το άλλο ήταν ότι ενδεχομένως ετοιμάζεται κάποια λύση σε επίπεδο όλων των κρατών. Αυτό που ζήτησε δηλαδή ο Ερντογάν.
0: Ναι, την τριμερή στην Ανατολική Μεσόγειο.
1: Πενταμερή. Να μπουν όλες οι χώρες.
0: Πενταμερή, ναι, οι πέντε χώρες.
1: Ναι, για ένα χώρο δηλαδή ο οποίος είναι της Ελλάδος, ανοίξει την Ελλάδα, θα βάλουμε άλλους τέσσερις
0: να το συζητάμε.
1: Να διεκδικήσουμε.
0: Να σας ρωτήσω τώρα, με αφορμή αυτή τη συζήτηση βλέπω και το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, το οποίο περιμένουμε να δούμε πως ουσιαστικά θα διατυπώνει όλα αυτά τα ζητήματα. Ξανάγιναν επίκαιρες δύο νησίδες οι οποίες βρίσκονται ανατολικά της Ρόδου. Δηλαδή διαβάζω ότι και ο περίφημος Γιάτσι μιλάει για την Χίνα, μιλάει για την Παξιμάδα και όλα τα σχετικά. Αυτό πώς το ερμηνεύεται στα διγεία?
1: Κοίταξε, είναι η γνωστή θεωρία των γκρίζων ζωνών, την οποία η Τουρκία την έχει διατυπώσει από το 1996. Δηλαδή οποιοδήποτε νησίδα δεν αναφέρεται στις συνθήκες, στις συμφωνίες με τις οποίες τα νησιά παραχωρήθηκαν στην Ελλάδα, η Τουρκία τα διεκδικεί.
0: Ναι, αλλά υπάρχει και στη συμφωνία της Συνθήκης των Απαρισίων οι παρακείμενες νήσι.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: αυτό η Τουρκία δεν το δέχεται.
0: Ναι.
1: Δεν το δέχεται, αυτό λέμε. Ότι εδώ, ξέρετε, διεκδικεί νησιά τα οποία βρίσκονται νότια της Κρήτης.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Η Γάβδος, η Γαβδοπούλα, η Χρυσή, το Κουφονήσι. Και έχει έρθει κατά καιρούς και μας έχει δημιουργήσει προβλήματα σε ασκήσεις, γιατί συμπεριλήφθηκε η Γάβδος στην άσκηση η οποία λέει είναι αμφισβητούμενη. Γιατί, mm-hmm. γιατί όταν η Κρήτη παραχωρήθηκε στην Τουρκία, αναφέρθηκαν οι παρακείμενες νήσεις. Η Τουρκία όμως έχει άδικο σε αυτό και το ξέρει. Διότι με τη συνθήκη της Λοζάνης έχει παραιτηθεί κάθε δικαιώματος πέραν των τριών ναυτικών μιλίων, πλην της Σύμβρου και της Τενέδου. Και μόνο τα νησιά αυτά λοιπόν είναι πέραν των τριών μιλίων. Δεν έχει κανένα δικαίωμα η Τουρκία. Και αναφέρεται ρητά στην συνθήκη της Λοζάνης. Τα Δωδεκάνησα παραχωρήθηκαν από την Ιταλία στην Ελλάδα.
0: Σωστά, το 1947. Ναι, 47, ναι, ναι.
1: Ναι.
0: Και είχε προηγηθεί και η συμφωνία μεταξύ Ιταλίας Τουρκίας του 1932, δηλαδή, έτσι.
1: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
0: Λέω, είχε προηγηθεί και η συμφωνία μεταξύ των δύο.
1: Και μάλιστα υπάρχει και τουρκική χάρτες,
0: σωστά.
1: Οι οποίες φαίνεται καθαρά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ότι δεν είναι, και ακόμη και στα ίμια, ας πούμε, που η Τουρκία ισχυριζόταν ότι τις ανήκουν, υπάρχουν χάρτες που δίνουν τα ίμια ανήκουν μέσα στην Ιταλική επιρροή, στην Ιταλική κυριαρχία. Και με την ευκαιρία να πω και το εξής, ότι το 1996, όταν έγινε η κρίση των ημείων, mm-hmm. την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ασκούσε η Ιταλία. Η Ιταλία λοιπόν γνώριζε ότι τα νησιά αυτά είναι στην ελληνική κυριαρχία, γιατί αυτή τα είχε παραχωρήσει. Δεν έκανε όμως καμία παρέμβαση. Και αυτό δεν το λέω εγώ, φαίνεται και από τα έγγραφα. Δηλαδή, άμα διαβάσετε έγγραφα τα οποία, επειδή κάνω και ένα μεταπτυχιακό για το συγκεκριμένο θέμα, φαίνονται έγγραφα τα οποία δείχνουν ότι η Ιταλία το γνώριζε. Όπως επίσης το γνώριζαν και οι Αμερικάνοι. Με τηλεγράφημα το οποίο υπάρχει από τους Αμερικάνους, φαίνεται ότι οι Αμερικάνοι γνώριζαν ότι τα νησιά αυτά είναι ελληνικά. Αλλά δεν έκαναν τίποτα. Mm. Ούτε η Ιταλία έκανε που ήταν στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το λέω αυτό γιατί ξέρετε, υπάρχουν κάποιες ψευδεστήσεις ότι αν γίνει κάτι με την Τουρκία, θα έρθουν ξέρω εγώ, οι εξωγήινοι να παρέμβουν για να μας γλιτώσουν και να τεθούν υπέρ των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας. Γι' αυτό το αναφέρω.
0: Ναι, ναι, ναι. Φαντάζομαι το μόνο που είναι σαφές είναι ότι εάν έχει ή αν συμβεί το παραμεκτό, μόνοι μας θα μείνουμε σε αυτή την ιστορία.
1: Μόνοι μας θα είμαστε και πιστεύουμε ότι θα γίνει παρέμβαση ας πούμε, από το διεθνή παράγοντα.
0: Ναι, ναι.
1: Όπως
0: ναι.
1: έγινε, ξέρω εγώ,
0: στα ίμια. Ναι, ναι.
1: Προηγούμενες περιπτώσεις, γιατί και το 87. Εγώ τότε ήμουν και στη Ρόδο τότε. Το,
0: ναι.
1: το έχουμε ξανααναφέρει πάλι.
0: Ναι, βεβαίως. Στον Καλαμόνα, μου είπατε λοχαγός.
1: Ναι, ήμουν λοχαγός στην περιοχή της Ιξιάς.
0: Α, μονάδα, στο 299.
1: Ναι, ναι,
0: ναι, ναι.
1: Υπήρχε τότε. Λοιπόν, είχαμε φτάσει τότε, είχαμε φτώσει μέχρι να ετοιμαζόμαστε να στρώσουμε μέχρι και Ναρκοπέδια.
0: Ναι.
1: Τότε λοιπόν, πάλι που φτάσαμε στα πρόσδεδα του πολέμου, παρενέβησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, διότι είχε βγει τότε ο Ανδρέας, είπε θα τις κλείσω τις βάσεις, έστειλε τον Παπούλια στην Σόφια προκειμένου να απαγορεύσει τους Τούρκους να περάσουν από το Βόρειο Εύρο και να γίνει υπερκαιρωτικός λιγμός για να κλείσουν τις ελληνικές δυνάμεις του Εύρου. Δηλαδή έγιναν κάποιες κινήσεις που φόβησαν τους ξένους. Mm-hmm. Δηλαδή κατάλαβαν ότι αν γίνει πόλεμος ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία, καταραίνει την ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ και θα έχουν σοβαρά προβλήματα. Και γι' αυτό λοιπόν οι Ηνωμένες Πολιτείες παρενέβησαν και σταμάτησαν, αλλά σταμάτησαν και δεν άλλαξε κάτι.
0: Βεβαίως.
1: Θέλω να πω δηλαδή, μην περιμένουμε παρεμβάσεις του τύπου θα έρθουν εδώ οι Γάλλοι επειδή υπογράψαμε μια συμφωνία και θα βομβαρδίσουν τα τουρκικά πλοία. Μπορεί να γίνει μια ή από τους Ισραηλινούς να έχουμε βοήθεια στο επιχειρησιακό πεδίο με πληροφορίες, με παρεμβάσεις, με ηλεκτρονικές παρεμβάσεις, αλλά όχι τίποτα ιδιαίτερο.
0: Άστε. Να σας ρωτήσω το μεταπτυχιακό το οποίο κάνετε πιο ακριβώς είναι το αντικείμενο. Γιατί
1: είναι το αντικείμενο στρατιωτική ιστορία, ιστορία πολέμου λέγεται.
0: Α, ιστορία πολέμου.
1: Είναι για πρώτη φορά γίνεται από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο
0: mm-hmm.
1: και μου έδωσε ενδιαφέρον, έτσι μου φάνηκε ενδιαφέρον. Και μέσα στα αντικείμενα είναι και το κομμάτι αυτό δηλαδή των ελληνοτουρκικών που με ενδιαφέρει και το παρακολουθώ χρόνια. Και γι' αυτό λοιπόν και το ανέφερα.
0: Άρα λοιπόν στρατηγέ, εάν υπάρξει θέμα θα έχουμε αυτό το ήπιο κλίμα μέχρι να έχουμε ουσιαστικά, εάν προχωρήσουν οι Τούρκοι, το περίφημο νόμο για τη γαλάζια πατρίδα, που σημαίνει ότι τότε να ετοιμαζόμαστε ξανά. Έτσι,
1: έχουμε... Θεωρώ δηλαδή, κοιτάξτε, κάποια στιγμή πώς θα λυθούν αυτό το πρόβλημα με την Τουρκία. Η Τουρκία είναι αυτό που αρμόζει, αυτό που λέμε το γιαβάζ-γιαβάζ, σιγά-σιγά. Έχει μια μακρόπνοη στρατηγική. Βάζει ένα θέμα πάνω το οποίο μπορεί να το βρούμε μετά από 40 χρόνια. Δηλαδή το θέμα των γκρίζων ζωνών, μια και αναφέρατε και για τα νησιά mm-hmm. τα οποία λέει η Τουρκία ότι δεν μας ανήκουν, το έφερε το 1996, είναι 2026, 30 χρόνια. Είδατε να αλλάξει κάτι. Το θέμα της υφαλοκρηπίδας, που πέφτει για πρώτη φορά το 1973, όταν ανακαλύφθηκε το κοίτασμα πρίνος. Λοιπόν, είναι 53 χρόνια. Δεν πήρε κάτι πίσω. Δηλαδή, θέλω να πω δηλαδή, ότι όλα αυτά που συσσωρεύονται, δεν μπορεί να πάει η ΕΣΑΗ αυτό το πράγμα και να συνεχιστεί στο άπειρο. Κάποια στιγμή θα πρέπει να καταλάβουμε ότι θα φτάσουμε σε ένα σημείο και θα πρέπει να συγκρουστούμε με την Τουρκία, όχι στρατιωτικά απαραίτητα, αλλά και διπλωματικά. Αλλά αν συγκρουστείς διπλωματικά κάτω από την πίεση ενός θερμού επεισοδίου και από αυτά τα οποία οι μεγάλες δυνάμεις, τέλος πάντων η Αμερική κυρίως και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα σου επιβάλλουν, θα σου πούν κάτι στο τραπέζι να τα βρεις. Να βρούμε τι με τους Τούρκους. Τι να βρούμε, τα δικά μας, να μοιράσουμε τα δικά μας δηλαδή.
0: Ένα τελευταίο ερώτημα να κάνω. Έχετε την αίσθηση ότι κάποιες αποφάσεις που λαμβάνονται το τελευταίο χρονικό διάστημα και κάποιες, αν θέλετε, επισκέψεις λίγο στα ανατολικά, στα νησιά, συνδέονται λίγο με την πορεία της πολιτικής πραγματικότητας στη χώρα, δηλαδή ως αντίδραση πάνω σε νέους πολιτικούς σχηματισμούς, δηλαδή... Το λέω πάρα πολύ απλά. Λέω ότι παίρνουμε αποφάσεις ή πρωτοβουλίες τώρα που δεν είχαμε ουσιαστικά την ίδια εικόνα στο παρελθόν. Και, να το πω πολύ απλά. Μήπως η πίεση Σαμαρά αναγκάζει λίγο την κυβέρνηση να παίρνει πρωτοβουλίες ουσιαστικές σε σχέση και με τα νησιά.
1: Όχι, όχι. Έχω την αίσθηση ότι όλη αυτή η προσπάθεια η οποία έγινε κατευναστική προσπάθεια που έγινε τα τελευταία χρόνια, διότι αυτό έχει ξεκινήσει από το 23 κυρίως. Αν θυμάστε, μέχρι το 22 είχαμε μια πολύ έτσι, ένταση, μεγάλη ένταση σχέση της Ελλάδας.
0: Βεβαίως.
1: Είχαμε, ας πούμε, το 22, είχαμε 12.000 παραβιάσεις του εθνικού εναερίου χώρου. Είχαμε κάθε μέρα απειλές από τον Ερντογάν. Θεώρησε λοιπόν η πολιτική ηγεσία ότι θα έπρεπε αυτό το πράγμα να σταματήσει, γιατί είναι αυτό που λέμε να μην τύχει επεισόδιο στη βάρδιά μου. Να το πάω λίγο πιο πίσω. Και ξεκίνησε μια προσπάθεια προκειμένου να τα βρούμε. Υπάρχει και μυστική διπλωματία, θέλω να σας πω. Δεν νομίζω ότι ήταν θέμα, δηλαδή. Τότε δεν υπήρχε το...
0: Όχι, εγώ αναφέρομαι στο τελευταίο χρονικό διάστημα, στους τελευταίους μήνες που γίνεται μια τέτοια συζήτηση.
1: Υπάρχει μια πίεση.
0: Αυτό λέω. Μια πίεση η οποία ασκείται.
1: Μια πίεση, αλλά δεν ήταν το καθοριστικό σημείο αυτό. Το ότι βρέθηκε το κόμμα του Σαμαρά ή του Λαδινοπούλου ή τέλος πάντων οποιοδήποτε άλλο κόμμα πιέζει την κυβέρνηση στα εθνικά θέματα, ήταν ότι έχει ξεκινήσει αυτή η προσπάθεια από το 23. Και ξεκίνησε, και δεν ξέρω αν το έχουμε πει στη δικιά σας στην εκπομπή, και αν υπάρχει δύο λεπτά να μου δώσετε να...
0: Βεβαίως, σας ακούμε, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μόνο ελάτε πιο κοντά στο τηλέφωνο, Σταντιγέ, γιατί δεν σας ακούμε.
1: Ναι, επειδή οδηγάω τώρα και...
0: Α, καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω.
1: Ωραία, λοιπόν, το 23, ενώ είχε προηγηθεί, είπαμε, η ένταση μεγάλη από το 22, το 23, είχε γίνει ένα σεισμός στην Τουρκία.
0: Ναι, βεβαίως. Ναι.
1: Ένα μεγάλο σεισμός.
0: Σωστά.
1: Και είχε πάει εκεί ο κύριος Δέλδιας τότε ως υπουργός εξωτερικών. Συνάντησε τον ομόλογό του, τον κύριο Τσαβούσογλου, τότε.
0: Ναι, βεβαίως, ναι.
1: Και πήγαν εκεί τα τουρκικά κανάλια και του είπανε του Τσαβούσογλου, λέει, να, λέει, ήρθαν οι φίλοι μας οι Έλληνες εδώ να μας βοηθήσουν. Δεν θα πρέπει, λέει, κάποια στιγμή να υπάρξει προσέγγιση αυτή ανάμεσα στις δύο χώρες. Και, λέει, και είπε ο Τσαβούσογλου, ναι, εμείς είμαστε έτοιμοι, αν η Ελλάδα υιοθετήσει, αν η Ελλάδα δεχτεί τα προαπαιτούμενα που έχουμε θέσει. Τα 6 προαπαιτούμενα, είπε συγκεκριμένα 6. Λοιπόν. Και μάλιστα αποκάλυψε τότε κατά τη διάρκεια εκεί της...
0: Στη βαθιά Ανατολία ήταν εκεί οι σεισμοί, βεβαίως.
1: Ότι είχε προηγηθεί μία συνάντηση το Δεκέμβριο, δηλαδή δύο μήνες πριν, ανάμεσα στην κυρία Άννα Μαρία Μπούρα, τη διευθύντρια του πολιτικού γραφείου του Πρωθυπουργού, η οποία τώρα είναι στην Ουάσιγκτον, νομίζω.
0: Σωστά, ναι, σωστά.
1: Και του Ιμπραήμ Καλίν. Ο Καλίν τότε ήταν, δεν ήταν διεκδικητής των...
0: Ναι. Ήταν εκπρόσωπος τύπου, θυμάμαι καλά.
1: Λοιπόν, ποια είναι τα προαπαιτούμενα αυτά τα οποία εμείς δεχτήκαμε για να προχωρήσουμε προκειμένου οι Τούρκοι να πάμε στην προσέγγιση και να υπογραφεί το σύμφωνο φιλίας. Δεν τα μάθαμε ποτέ. Υπάρχει λοιπόν και μια μυστική διπλωματία. Εγώ θεωρώ ότι δεν έγινε για προδοτικούς λόγους, δηλαδή μην είμαστε...
0: Όχι, αντιληπτό.
1: Απλά δεν ήθελε κανένας να πετύχει να γίνει επεισόδιο, να είναι ένα θερμό επεισόδιο ή μια σοβαρή κρίση ή ακόμη και πολεμική σύγκρουση κατά τη διάρκεια της θητείας του. Αυτό έγινε. Και γι' αυτό εξάλλου ακολουθήσαμε και την κατευναστική, τέλος πάντων, πολιτική και τη δήλωση του κυρίου Γεραπετρίτη το 20, όταν έκανε το Roots Race.
0: Ναι, σωστά. Σωστά. Ναι.
1: Τις προηγούμενες φορές, ας πούμε, και με το χώρα το 76 και το 87 με το Σεισμικ, ήταν το ίδιο πλοίο βέβαια, αλλά είχε μετανομαστεί σε Σεισμικ, Είχαμε πει ότι θα το βυθίσουμε. Ήμασταν έτοιμοι να πάμε σε πόλεμο. Τώρα το Root Race έφτασε στα 6,5 μίλια από το Καστελόρι.
0: Ναι, ναι. Και φύσηξε ο άνεμος. Ναι, και φύσηξε ο άνεμος εκεί. Μάλιστα. Λοιπόν, θα μείνουμε σε αυτά, στρατηγέ μου. Να είστε καλά. Σε ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Λάμπρο Τζούμι, τον αντιστάτηγο εν αποστρατεία. Είναι, πώς να το πω δηλαδή, η δουλειά αυτών των ανθρώπων δηλαδή, με αυτά πορεύονται, εδώ ήταν η καριέρα τους, εδώ είναι η εξέλιξή τους. Ο οποίος κύριος Λάμπρος Τζούμης είναι και ο υπεύθυνος πολιτικής προστασίας στην Πελοπόννησο, έτσι. Δηλαδή έχει αναλάβει την πολιτική προστασία, έτσι, σε αυτό τον πολύ δύσκολο χώρο. Τώρα νησιωτικός δεν είναι, ασχέτως αν είναι νησί Πελοπόννησος. Λοιπόν, θα πάμε σιγά σιγά σε μία ανάσα. Θα επιστρέψουμε λίγο αργότερα. Θα έχουμε τη δυνατότητα να πάμε σε ένα θέμα το οποίο ξάφνιαζε όπως ήρθε, δηλαδή σε μία πρωτοβουλία που ζητάτε και από τον βουλευτή Δωδεκανήσου να πάρει το Υπουργείο Πολιτισμού. Παρακαλώ, γιατί για το αρχαίο θέατρο της Λίνδου, έτσι. Λοιπόν, θα το δούμε στη συνέχεια.

0: Κόσμος 938.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα πίτσα οικογενειακή μαργαρίτα 770 γραμμάρια 5,19. Γάστρα φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1,48. Πασιάς μορταδέλα Ιταλίας 7,99 το κιλό. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3x170 γραμμάρια 2,45. Κρις κρις τόστιμο σταρένιο 380 γραμμάρια 1,15. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
3: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
4: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Πρατήρια καυσίμων ECO, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ECO με ασφάλεια. ECO Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
6: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
7: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
8: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
9: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
10: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
9: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
11: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Είναι τελευταία μέρα της εβδομάδας. Συζητάμε τώρα, χαμογελάμε με τα διάφορα τα οποία συμβαίνουν. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Ήταν, ξέρεις, ένα από τα τραγούδια τα οποία, λέω για τα νιάτα μας έτσι, όταν παίζα μουσική σε κλαμπς, παιδιά της νύχτας δηλαδή, και παιδιά και της νύχτας και της ημέρας, πώς τα καταφέραμε τότε. Απορώ. Δεν έχει αλλάξει πολύ. Δηλαδή, εγώ δεν είμαι έτσι. Κοιμάμαι πάρα πολύ αργά και ξυπνάω πάρα πολύ νωρίς. Τώρα θα μου πεις ότι έχω και τα γατάκια. Μου λένε, με σκουντάνε και μου λένε, τάισε μας εμείς, εσύ, γιατί αν περιμένω το Δήμο, θα φάμε 30 χρόνια. Εδώ αναγκαστόμαστε. Μ' άρεσε αυτό με την πάπια που λέει, τις ταΐζουμε τις πάπιες. Ναι, αλλά αυτές είναι νηστικές. Έτσι. Τις ταΐζουν τις πάπιες. Είχαμε ανακοίνωση. Ταΐζουν τις πάπιες. Λοιπόν. Όμως λέω, φοβερό κομμάτι αυτό της Μαντόνα, έτσι, φιλενάδα μας τώρα η Λουίζα Τσικόνε, πατινιά δηλαδή η Μαντόνα, το Holiday, βάζει το Holiday, γεμίζει η πίστα, φίλε, να το ξέρεις δηλαδή, αυτά ήταν τα μυστικά του επαγγέλματος, ότι όταν έκανες διάφορες ανοησίες, έβαζες ένα Holiday, μάζεψε τον κόσμο στην πίστα και συνέχισε κανονικά. Λοιπόν, τώρα, εντάξει, είμαστε αλλού. Νομίζω στο τέλος του μήνα έχουμε μία συνεδρίαση όπου μπαίνει αυτή η ιστορία που έχει να κάνει με την ανανέωση της σύμβασης του καζίνου. Εντάξει τώρα, διαβάζω διάφορα και τα λοιπά. Δεν υπάρχει, είναι μονοδρόμος. Δηλαδή, τι θα μπορούσε να κάνει ο Δήμος. Και τι είναι σωστό να κάνει δηλαδή, γιατί μιλάμε για μία επιχείρηση κρατεά, μία επιχείρηση η οποία είναι απαραίτητη στο τουριστικό προϊόν της Ρόδου, κάτι το οποίο είχαμε από τη δεκαετία δηλαδή του 50 με τότε την κρατική μορφή, και βεβαίως μία επιχείρηση η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το ξενοχείο των Ρόδων. Δηλαδή το ένα είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το άλλο. Το δεν μπορούν να λειτουργήσουν ανεξάρτητα. Λοιπόν, τυπική είναι διαδικασία, η συμφωνία έχει επιτευχθεί. Νομίζω ότι η καθυστέρηση οφειλόταν στο γεγονός ότι την τελευταία στιγμή άλλαξε άποψη ο Δήμος της Ρόδου, έβαλε κάποια άλλα ζητούμενα, και όταν έχεις να κάνεις με εταιρείες οι οποίες είναι στο χρηματιστήριο και στο χρηματιστήριο του Λονδίνου, αλλάζουν τα δεδομένα. Λοιπόν, πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον βουλευτή των Δεκανής, τον κύριο Μάνο Κόσολα, τον πρόεδρο της Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής και πρώην υπουργό στον τουρισμό, με αφορμή ένα ερώτημα το οποίο έκανε και έχει ιδιαίτερη αξία γιατί συνδέεται με τον πολιτισμό και ψάχνουμε να δούμε τελικά πώς μπορεί να συνδράμει η τοπική κοινωνία, να πιέσει. Αναφέρομαι στο αρχαίο θέατρο της Λίνδου. Έχει αξία λοιπόν, και το λέω τώρα γιατί ζούμε και σε μια εποχή, χαριτολογώντας, που κάποιοι κάνουν μπάφους. Εμείς δεν κάνουμε μπάφους, ασχολούμαστε με κάποια τέτοια ζητήματα. Έχει αξία γιατί είναι πολιτισμός, το μεγάλο κεφάλαιο της Ρόδου είναι ο πολιτισμός. Οπότε πάμε να καλημερίσουμε τον βουλευτή. Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
1: Καλημέρα κύριε Χατζηγιάννου, καλημέρα στους συνεργάτες σας, στον κόσμο, στην οικογένεια Λοΐζου και σε εσάς με πολύ αγάπη από την ΚΟ,
0: ναι,
1: όπου μεταβαίνω στη Λέρο με πλοίο στο λιμάνι της ΚΟ βρίσκομαι τώρα, προερχόμενος από Αθήνα.
0: Ναι, τώρα το καταλαβαίνω.
1: Γιατί υπάρχει επειδή έχει δηλώσεις,
0: ναι,
1: της καταβήθησης της Βασίλισσας Όλγα, μια σημαντική ημέρα ορόσημο για
0: βεβαίως
1: την ελληνική ιστορία.
0: Σωστά.
1: Να ζούμε ειρήνη και να απολαμβάνουμε τα αγαθά της. Να είμαστε ενωμένοι, αγαπημένοι, να στηρίζουμε την προσπάθεια της πολιτείας και της κυβέρνησης για να υπάρχει σταθερότητα στην περιοχή.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Μια πολύ σημαντική ημέρα, έτσι, και για την Λέρο και για τα Δωδεκάνησα και για την ιστορία και βεβαίως έτσι μέρες μνήμης. Γιατί οι υπόλοιποι τώρα, ξέρετε, τώρα χαριτολογώντας το έλεγα, δεν έχουμε τι να κάνουμε στη χώρα και ασχολούμαστε με μπάφους δηλαδή. Οπότε.
1: Αλλά ναι,
0: καλώς κάνετε.
1: Κάτι να πέσει κάτω.
0: Τι να κάνουμε τώρα.
1: Διακομωδούμε πολλές ρητορικές και βερμπαλιστικές εκφράσεις πολιτικών παραγόντων,
0: ναι, ναι,
1: που πολλές,
0: ναι,
1: φορές εν τη ρήμη του λόγου ξεπερνούν τα εσκαμμένα. Εμείς, ναι, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι η δημοσιογραφία πρέπει να ασκεί το έργο της απερίσπαστη, με πολύ σεβασμό στην αντικειμενικότητα και στην αλήθεια. Και αυτό υπηρετείτε εσείς και ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να είμαι σήμερα εδώ.
0: Λοιπόν, να είστε καλά. Διαφορά, πάμε τώρα στο. Πάμε λίγο στο ερώτημα. Γιατί έχει ιδιαίτερη αξία. Δηλαδή, έχω να τα ακούσω χρόνια όπου κάποιος βάζει τέτοιο θέμα που έχει να κάνει με την εξέλιξη, που σημαίνει ότι το έχετε μελετήσει αρκετά το θέμα για να διατυπώσετε το ερώτημα σε επίπεδο Βουλής.
1: Ευχαριστώ, κύριε Χατζιωάννου, για τα θέματα του πολιτισμού. Θέλω να σας θυμίσω ότι ειδικά η Ρόδος και η ΚΟΣ, ειδικά η Ρόδος όμως, συνεισφέρει ένα τεράστιο ποσό στα δημόσια έσοδα από τους αρχαιολογικούς χώρους και μεγάλο μέρος στη συνεισφορά αυτό, αυτή είναι και η Λίνδος.
0: Σωστά.
1: Άρα τη στιγμή που το Υπουργείο εμένει να μην δίνει μέρος των εσόδων από αυτούς τους αρχαιολογικούς χώρους ανταποδοτικά και να διαχειριστεί η τοπική κοινωνία, το σέβομαι, ξέρετε την παρέμβαση που είχα κάνει για τη συνολική η εικόνα από τα έσοδα που έχει από αρχαιολογικούς χώρους, από φόρους.
0: Το θυμάμαι, το θυμάμαι βέβαιως.
1: Είναι τεράστια. Όμως, στη δεδομένη στιγμή, να σας θυμίσω ότι το αρχαίο θέατρο της Λίνδου, τμήματα του οποίου διασώζονται στη δυτική πλευρά της Ακρόπολης της Λίνδου, χρονολογούνται από τον 4ο αιώνα π.Χ.
0: Έτσι είναι.
1: Τεράστιο θέατρο, πάνω από 2.000 θεατές. Σήμερα διασώζονται τα τμήματα του θεάτρου που είχαν λαξευθεί στο βράχο, και αυτό όμως δεν σημαίνει ότι επειδή είναι λαξευμένα δεν πρέπει να υλοποιηθούν έργα αποκατάστασης του θεάτρου. Έχει γίνει μια προσπάθεια συγκεκριμένα στην περιοχή της Κυκλικής Ορχήστρας και στις τρεις κεντρικές κερκίδες του κάτω κύλου τμήματος. Το 2011 είχε συναφθεί μια προγραμματική σύμβαση ανάμεσα στο Υπουργείο Πολιτισμού και την περιφέρεια Νοδείου Αιγαίου. Γιατί να εκπονηθεί μια σειρά μελετών για τα έργα που πρέπει να γίνουν. Η σύμβαση αυτή ήταν ο καθαρισμός του θεάτρου, ανασκαφική έρευνα, παρεμβάσεις αποκατάστασης, κυρίως στερέωση των καθισμάτων, τοπογραφική αποτύπωση και μελέτη αποκατάστασης και διαμόρφωση του χώρου, και αυτό είχε προχωρήσει σε κάποιο βαθμό. Η διάρκεια της συγκεκριμένης προγραμματικής σύμβασης ήταν μόνο 2 χρόνια. Δεν επαρκούσε ο χρόνος όμως, από ό,τι ξέρετε πολύ καλά, και με την ελληνική νοοτροπία να προχωρήσει όλο το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης. Και επομένως αυτό που ζητώ είναι για τη Λίνδο, για τη Ρόδο, για την Ελλάδα, να υπάρχει η ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου της Λίνδου, που είναι εμβληματικό όχι μόνο στην αρχαία πλαστική περίοδο, αλλά και τώρα και πάντα θα είναι, και το Υπουργείο Πολιτισμού θα πρέπει να συνάψει νέα σύμβαση με την περιφέρεια ή αν κρίνει μόνο του να προχωρήσει στην εκπόνωση των μελετών και να αναζητήσει χρηματοδοτικά προγράμματα για το έργο και την ανάπτυξη της αποκατάστασης του αρχαίου θεάτρου της Ρόδου.
0: Ναι.
1: Θυμάστε, θυμάστε κύριε Χατζιωάννου, εσείς είχατε ασχοληθεί τότε ως αντιδήμαρχος πολιτισμού και για τα κάστρα.
0: Βεβαίως.
1: Που παρενέβην 3 φορές κοινοβουλευτικά. Πρέπει να μιλάμε χωρίς σκοπιμότητα, με πολύ αγάπη και να προτρέψουμε την κυβέρνηση. Και εδώ θέλω να μάθω αν προτίθεται να αναλάβει πρωτοβουλία το Υπουργείο Πολιτισμού για το έργο της ανάπτυξης της αποκατάστασης του αρχαίου θεάτρου της Λίνδου. Και θα δούμε και τα άλλα αποθέματα. Έχει γίνει τεράστια δουλειά από το Υπουργείο Πολιτισμού. Η κυρία Μενδών έχει κάνει μεγάλο έργο, αλλά προτρέπουμε και μοχλεύουμε πάντα με σεβασμό και με αλήθεια στις δομές διοίκησης της χώρας και να θυμίσουμε ότι υπάρχουν εκκρεμότητες. Ελπίζω να το δει θετικά η Υπουργός και να προχωρήσει σε αυτή την παρέμβαση που είναι πολύ σημαντική, χρήσιμη, αλλά νομίζω θα είναι και μια εμβληματική παρέμβαση για την ιστορία αλλά και για το μέλλον της χώρας και της Ευρώπης.
0: Φαντάζομαι, Υπουργέ, ότι έχετε αναζητήσει πληροφορίες για το αρχαίο θέατρο της Λίνδου. Εκτιμάτε έτσι από τις πληροφορίες από αρχαιολόγους ότι υπάρχει δυνατότητα να βγει περισσότερο στο φως ένα κομμάτι.
1: Ναι.
0: Διότι θυμάμαι ότι παλαιότερα, και με συγχωρείτε που σας διακόπτω έτσι προς διευκόλυνση συζήτησης, ότι το περίφημο διάζωμα στο οποίο πρωταγωνιστής είναι ο κύριος Σταύρος Μπένος, ο πρώην Υπουργός Πολιτισμού,
1: αλήθεια,
0: είχε αξιολογήσει ότι υπάρχει δυνατότητα να βγει στο φως πολύ μεγαλύτερο μέρος του αρχαίου θεάτρου, δηλαδή, όπως εσείς είπατε χαρακτηριστικά, να εντυπωσιαστούμε και εμείς από την εμφάνισή του, από την ολότητά του.
1: Κοιτάξτε, οι πληροφορίες μου λένε ότι αν συνολικά αποκατασταθεί και γίνει και ανάδειξη του τοπίου, θα είναι εντυπωσιακή εικόνα. Είναι λαξευμένο στο μεγαλύτερο μέρος.
0: Σωστά.
1: Και νομίζω ότι υπάρχει δυνατότητα να το προχωρήσει το Υπουργείο Πολιτισμού και να γίνει και επισκέψιμος χώρος και τα έσοδα ακόμα να γίνουν περισσότερα, αλλά να αναδείξουμε και το πολιτιστικό απόθεμα.

0: και η πίεση όλων και η πίεση της κοινωνίας και αυτά τα οποία βγαίνουν και από τις δημοσκοπήσεις οδηγεί στην κυβέρνηση. Είχαμε την δέσμευση του Πρωθυπουργού ότι στις 30 του Σεπτέμβρη θα έχουμε ανακοίνωση μέτρων για τα καύσιμα κίνησης και στις 14 Οκτωβρίου για το πετρέλαιο θέρμανσης. Νομίζω ότι είναι μια αναγκαία πρωτοβουλία, έτσι, Υπουργέ, το ακούτε σε όλες τις περιοδίες σας και στα νησιά μας.
1: Κύριε Χατζιωάννου, επιτρέψτε μου να πω ότι η κυβέρνηση μέχρι σήμερα, σε λίγους μήνες, έχουν διατεθεί πάνω από 800 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη των πολιτών απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Και ως ποσοστό του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, η Ελλάδα είναι τρίτη, επαναλαμβάνω, στην Ευρώπη στα έκτακτα μέτρα στήριξης. Άρα έχει δοθεί ποσό μεγάλο. Μπορεί και μεγαλύτερο.
0: Ναι,
1: λίγο δεν είναι λίγο.
0: Ναι.
1: Αυτό έχει σημασία γιατί η σωστή σύγκριση είναι πόσο μεγάλο μέρος των οικονομικών της δυνατοτήτων κινητοποιεί κάθε χώρα για τη στήριξη στους πολίτες. Και σε αυτά δεν συνυπολογίζονται περίπου 4 δισεκατομμύρια ευρώ των μόνιμων μέτρων που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ για το 2025 και το 2026. Η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης αντιμετωπίζει την κρίση, παρεμβαίνει και συνεχίζει να παρεμβαίνει, και γι' αυτό, κύριε Χατζιωάννου, είδατε ότι υπάρχει έμεση και άμεση ελάφρυνση από το οικογενειακό εισόδημα, αλλά σε ό,τι αφορά εδώ το εύρος της ενίσχυσης για τα καύσιμα, αυτό που μπορεί να κάνει είναι να απορροφήσει ένα μέρος της αύξησης και να περιορίσει την μετάδοσή της στην υπόλοιπη οικονομία. Μπορεί να μειώσει το βάρος που τελικά φτάνει στον πολίτη, αλλά χρειάζεται πλέον και ενίσχυση από τους Ευρωπαίους εταίρους μας. Και νομίζω ότι θα το ανακοινώσει, θα το ανεβάσει στα ύψη το διάλογο ο κύριος Πρωθυπουργός, προκειμένου η Ευρώπη να συνδράμει ουσιαστικά. Να είστε βέβαιοι γι' αυτό.
0: Λοιπόν, θα μείνουμε σε αυτά, Υπουργέ μου, γιατί καταλαβαίνω ότι μπαίνετε και στο πλοίο της γραμμής για να φτάσετε στην Λέρο. Θα έχουμε κάποια στιγμή, ελπίζω, την δυνατότητα να τα πούμε διαζώσει και τηλεοπτικά για να ανοίξουμε περισσότερα θέματα. Θα μείνω σε αυτά προς το παρόν. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά, καλημέρα, ευχαριστώ θερμά. Λοιπόν, για αυτό το περίφημο αρχαίο θέατρο της Λίνδο, να σας πω καταρχήν για τις εξκαφές που είχαν κάνει στην Λίνδο οι δύο κορυφαίοι, αν θέλετε, Δανείοι αρχαιολόγοι στις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Ότι ακόμη δεν έχουμε αξιοποιήσει όλο αυτό το πλούτο, δηλαδή, και το λέω προς ενημέρωσή σας, να σας πω ότι ανεβαίνοντας την Υποτόν, εκεί που έχουμε τις περίφημες αποθήκες, δηλαδή, ενώ ανεβαίνοντας προς το παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, προς την αριστερή πλευρά του δρόμου, υπάρχουν ακόμη κλειστές πόρτες, δηλαδή αυτές οι ξύλινες πόρτες που είναι αποθήκες, όπου είναι εδώ και σχεδόν ένα αιώνα. Και σε άλλο σημείο όλα αυτά τα μοναδικά, αν θέλετε, αρχαιοτεχνικά μέλη ή ανακαλύψεις από τις ανασκαφές της Λίνδου. Έρχονται πολύ μεγάλα πανεπιστήμια, οι φοιτητές, μπαίνουν μέσα και μελετάνε, έτσι, όλα αυτά τα δεδομένα, και εμείς, επειδή έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα με τον χώρο, το έχω ξαναπεί, επιμένω ότι αλλά αυτό που λένε, η τέξτου του τάγκο, έτσι, είναι αυτονόητο. Εδώ εμείς δεν μπορούμε να τα βρούμε για αυτά τα οποία έχουμε συνυπογράψει με το Υπουργείο Πολιτισμού, να κάνουμε ένα βήμα, δηλαδή. Τι πάει να ανοίξουμε τώρα? Όλες οι άλλες πόλεις στην Ελλάδα δημιουργούν πολύ μεγάλα αρχαιολογικά μουσεία. Εμείς έχουμε ένα απίστευτο πλούτο, το λέω, το ξαναλέω, επιμένω, και ευτυχώς τώρα που έχουμε νέα παρέμβαση 11 εκατομμύριων ευρώ από την περιφέρεια, από τα χρήματα της περιφέρειας, για το παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, για να μην γίνει το παλάτι. Γιατί ο μεσοόροφος είναι γεμάτος αρχιτεκτονικά μέλη, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Λοιπόν, έχουμε αποθήκες τεράστιες γεμάτες αρχαία. Είχαμε αυτό που έγινε πλέον και εκτέθηκε, δηλαδή την περίφημη περιοχή της Περβόλας, έτσι, η οποία αξιοποιήθηκε. Σαν την Περβόλα έχουμε αποθήκες γεμάτες τέτοια μνήμια και έχει ανάγκη ο τόπος επιτέλους σε ένα αρχαιολογικό μουσείο. Υπάρχει ο κατάλληλος χώρος, είναι ο λόφος του Αγίου Στεφάνου, το Μόντες Μύθ δηλαδή, που είναι απαλλιοτριωμένος κτλ. Αλλά θέλει κάποιος να μπαίνει μπροστάριδες. Όχι να μην μπορούμε να συνοηθούμε με την εκάστοτε Υπουργό Πολιτισμού, πέρα από τα πρόσωπα έχει να κάνει με μια θεσμική

0: διαδικασία. Τι συζητάμε τώρα και μιλάμε για όλα αυτά που είναι, επαναλαμβάνω, το μεγάλο κεφάλαιο της ζώδου, αλλά με τι κεφάλια θα πρέπει να το αντιμετωπίσεις. Λοιπόν, τώρα, πριν πάμε, γιατί θα γυρίσουμε ξανά στις πάπιες, γιατί βλέπω ότι γίνεται μια εκδήλωση, το Σάββατο γίνεται, δηλαδή αύριο γίνεται μάλλον, που έχουν χάσει και τις μέρες. Φταίς και εσύ, καπνίζεις από εκεί μπάφους, πιάνουν και εμένα και δεν ξέρω τι λέω. Εδώ καπνίζουν οι υπουργοί. Κβαντική ιατρική, δηλαδή. Βρήκαμε και άλλο θέμα τόσο σε αυτή τη χώρα, δηλαδή. Έχουμε τώρα την αντιπαράθεση, την επιστημονική, μεταξύ Άδωνη Γεωργιάδη και Μαρίας Καριστιανού. Κάποιος πρέπει να πει στον Γεωργιάδη ότι δεν έγινε οικολόγος. Κάποιος να το πει, δηλαδή. Εντάξει, ρε αδερφέ, δεν είσαι και γιατρός. Υπουργός είσαι. Εντάξει, αλλά γιατρός δεν είσαι, δηλαδή. Εννοώ ότι όλα έχουν ένα όριο. Λοιπόν, μεγάλη συζήτηση αυτή, σε αυτή τη χώρα, τέλος πάντων. Θα πάμε λίγο στο Ροδίνι, γιατί αύριο ο Σύλλογος Περιβάλλοντος κάνει μια εκδήλωση. Θα πάμε στη συνέχεια, σε λίγα λεπτά. Ναι, και αφορά και το Ροδίνι, δηλαδή. Έχει ενδιαφέρον να το... Αν μπορείς να πάμε και τώρα, βεβαίως. Ναι, πάμε τώρα, πάμε τώρα. Πάμε τώρα για να δούμε για αυτή την εκδήλωση, η οποία γίνεται, παραλαμβάνω, το Σάββατο. Ψάχνω να δω και το αφισάκι το οποίο υπάρχει, για να το αξιοποιήσουμε. Γίνεται λοιπόν αυτή η εκδήλωση στην Κρεμαστή, και βλέπω τώρα από την διαδικασία αυτή ότι εμπλέκεται ο Σύλλογος Περιβάλλοντος μαζί με την Δημοτική Κοινότητα, είναι ένα λεπτό να το βρούμε τώρα εδώ πέρα, με την Δημοτική Κοινότητα Κρεμαστής και με τον Πολιτιστικό Σύλλογο της περιοχής, δηλαδή, όπου θα έχουμε... Τώρα να βρω ακριβώς το αφισάκι, να το στείλω και στον φίλο τον Παραγιώτη. Να, εδώ είναι λοιπόν. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 7.30, Ανθόκηπος Κρεμαστής, εκδήλωση για το περιβάλλον, αστικό πράσινο, παύλα, έτσι, μάλλον κάθετος Ροδίνη, περιβαλλοντικό αποτύπωμα αερολιμένα της Ρόδου. Συμμετέχουν οι νεορεμπέτες με τραγούδια Μάνου Λοΐζου και Βασίλη Τσιτσάνη. Δηλαδή, στο τέλος αυτής της διαδικασίας είναι στο πλαίσιο του 10ου Φεστιβάλ Καλλιτεχνικής Δημιουργίας, δηλαδή, ένα φεστιβάλ το οποίο ξεκίνησε πριν από 10 χρόνια, ήταν στην εποχή που ήμασταν εμείς τα πράγματα, ο Τάκης Οβούης μαζί με άλλους ανθρώπους, και ήδη έχει 10 χρόνια αυτός ο θεσμός. Λοιπόν, Γιάννης Σταυλάς είναι ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Περιβάλλοντος, για να μιλήσουμε για αυτή την πρωτοβουλία. Καλημέρα, κύριε Σταυλά.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζιωάννου. Καλημέρα στους ακροατές σας και πρόσφατα πρόεδρος του Συλλόγου.
0: Πρόεδρος, καλορίζικος. Καλορίζικος. Η αλήθεια είναι ότι, και το λέω δημόσια, ότι είστε ένας αποτελεσματικός άνθρωπος, ο οποίος με επιστημονικό τρόπο προσεγγίζει τα δεδομένα. Δεν είναι δηλαδή ότι βάλει το μυαλό μας, ή επειδή είναι και επίκαιρο, το λέω χαρτολογώντας τώρα και για εμάς, ή ότι συμβαίνει με κάποιους που καπνίζουν κανένα μπάφο, που λέει ο υπουργός, και λένε ότι θέλουν. Εδώ έχει να κάνει με τεκμηριωμένη δουλειά. Λοιπόν, μ' αρέσει, προσέξτε, πέρα από την εκδήλωση, αστικό πράσινο ξανά Ροδίνη. Και βλέποντας το Ροδίνι και ακούγοντας και την πρόσφατη συνεδρία στο Δημοτικό Συμβουλίο, δεν είμαι καθόλου αισιόδοξος.
1: Πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά. Σκεφτείτε, κύριε Χατζιωάννου, ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προβλέπει ως αποδεκτά ελάχιστα όρια για πράσινο στον αστικό ιστό, τα 8 με 10 τετραγωνικά μέτρα ανακάτοικου. Εμείς είχαμε την τύχη να βάλουν το χέρι τους κορυφαίοι αρχιτέκτονες στο σχεδιασμό της πόλης Επιταλοκρατίας, όπως ο Ντιφάουστο, ο Μπερναμπίτη, ο Πετράκο και άλλοι. Και μπορώ να πω ότι σε αυτούς οφείλουμε σχεδόν όλους τους θύλακες πρασίνου στον αστικό ιστό. Έκτοτε δεν φροντίσαμε να δημιουργήσουμε έστω μια πλατεία με επίκεντρο τον άνθρωπο. Δώσαμε παντού προτεραιότητα στο αυτοκίνητο, και αυτό μπορεί κανείς να το δει με μια επίσκεψη στην ανάληψη, όπου τα παιδιά, αμαία και ηλικιωμένοι, δεν έχουν χώρο έξω από το σπίτι τους. Δεν υπάρχει ένας πεζόδρομος ή μια πλατεία να μπορέσουν να καθίσουν, να απολαύσουν ένα πρωινό, ένα απογευματάκι. Είναι πραγματικά ένα... Είχαμε βέβαια την τύχη, μπορώ να πω, από αυτούς τους ανθρώπους που πέρασαν από τη Ρόδο, επί Ιταλοκρατίας, να σώσουμε και κάποια μνημεία, όπως είναι το... Γιατί πρόκειται περί πολύ σημαντικού μνημείου, το Ροδίνι, Και βέβαια τον αρχαιολογικό χώρο στο αρχαίο στάδιο.
0: Ναι, τα σώσαμε όμως. Αυτός είναι ο προβληματισμός. Και έχετε απόλυτο δίκιο, δηλαδή πέρα από την Ιταλική περίοδο. Αυτό είναι ένα ιστορικό πάρκο το οποίο έρχεται από τα βάθη των αιώνων. Έτσι, καταγεγραμμένο από την αρχαιότητα. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αλλά δεν ξέρω αν τα σώσαμε τελικά. Δηλαδή, ενώ τώρα η κατάσταση 4 χρόνια, 5 χρόνια να είναι στο επίκεντρο, να λέγονται πράγματα, να παρουσιάζονται, να λαμβάνονται πρωτοβουλίες που τελικά είναι πρωτοβουλίες που δεν έχουν ούτε αρχή, ούτε μέση, ούτε τέλος, δείχνει ότι αντί να διασώσουμε αυτό τον πλούτο, τον ρημάζουμε, τον οδηγούμε σε απαξίωση, σε φθορά. Και δεν αναφέρομαι μόνο στο Ροδίνη, κύριε Σταυλά, αναφέρομαι σε όλα αυτά τα οποία πολύ καλά πράττει και παρεμβαίνει και ο Σύλλογος Περιβάλλοντος, έτσι.
1: Σωστά, ναι. Όταν μιλάμε για το Ροδίνη, μιλάμε πιθανότητα για το αρχαιότερο πάρκο στον
0: ακριβώς,
1: κόσμο, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Πρόκειται για ένα φυσικό βοτανικό κήπο ανεκτήμητης αξίας και ιδιαίτερης ιστορικής και περιβαλλοντικής αξίας.
0: Ναι.
1: Μπορεί να είναι ένα ιδανικό καταφύγιο για την τοπική χλωρίδα και πανίδα και προσπαθεί, όπως λέτε και εσείς, εδώ και πολλά χρόνια να επιβιώσει από την εγκατάλειψη και τους βανδαλισμούς. Ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος αφουγκράζεται την αγωνία των Ροδίων για το μέλλον του πάρκου, ταυτόχρονα δε παρακολουθεί τις εκάστοτε ενέργειες τόσο της τοπικής αυτοδιοίκησης όσο και της αρχαιολογικής υπηρεσίας στον χώρο. Το ερώτημα είναι πώς θα μπορέσουμε να σχεδιάσουμε τα απαραίτητα έργα ώστε να διαφυλαχθεί η ανθεκτικότητα και η βιώσιμη αξιοποίηση αυτού του τοπίου.
0: Ναι. Ξέρετε, καμιά φορά επιστρέφω λίγο στο παρελθόν, αλλά η τελευταία φορά που έγινε μια ουσιαστική παρέμβαση ήταν επί θητείας του Φώτη Χατζηδιάκου, έτσι.
1: Πολύ σωστά.
0: Δηλαδή, έκτοτε μείναμε σε απλά υποσχέσεις, σε διάφορες δηλώσεις, σε διάφορες έξυπνες δηλώσεις, και αυτό το οποίο παρατηρώ, και μπράβο σας, είναι κάθε φορά να μπαίνουν και να λαμβάνουν την πρωτοβουλία ακόμη και για τον καθαρισμό ή ο Σύλλογος Περιβάλλοντος ή οι διάφοροι εθελοντές. Έχοντας αφήσει τον Δήμο της Ρόδου, ο οποίος έχει στείλει, με συγχωρείτε, τα απορρίμματα στα 90 εκατομμύρια, στο να είναι παρατηρητής και καμιά φορά να εγκαλεί και τους πολίτες για αυτά τα οποία δεν κάνει ο ίδιος.
1: Πολύ σωστά. Η καθαριότητα που κατά καιρούς οι εθελοντές κάνουν στο χώρο δεν σώζει την κατάσταση. Η μέχρι τώρα εμπειρία μας, κύριε Χατζιωάννου, δείχνει ότι όλες οι παρεμβάσεις, κρινόμενες εκ του αποτελέσματος, παρουσιάζουν είτε λειτουργικό είτε ποιοτικό έλλειμμα. Γεγονός που παραπέμπει σε προβληματικές διαδικασίες ανάθεσης έργων και μελέτες ή κατασκευές αμφίβολης επάρκειας. Αυτό θέλουμε να αναδείξουμε, ώστε να αλλάξει ο τρόπος αντιμετώπισης του θέματος. Δεν μπορεί δηλαδή σε ένα τέτοιο μνημείο τέτοιας ανεκτήμητης αξίας να βάζει το χέρι του οποιοδήποτε ή να κάνουμε πειραματισμούς. Η πιο σωστή αντιμετώπιση του θέματος είναι να ανατεθεί σε παγκοσμίω εμβέλειας αρχιτεκτονικό γραφείο τοπίου και από εκεί να δούμε τι μπορούν να μας προτείνουν οι άνθρωποι για την ανθεκτικότητα αυτά, κάποιο παγκοσμίω εμβέλειας, επαναλαμβάνω, αρχιτεκτονικό γραφείο που να μας προτείνει πώς μπορεί αυτό το πάρκο να μείνει, την ανθεκτικότητα και την βιώσιμη λειτουργία αυτού του πάρκου. Διαφορετικά θα έχουμε, πολύ φοβάμαι, όχι ένα πολύ καλό μέλλον για αυτό το χώρο.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ κινδυνεύει και να καεί. Δηλαδή μιλάμε ότι αν δεν προσπαθούσαμε σαν Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλον, αν δεν κάναμε καταγγελία, μπορώ να πω, γιατί κάναμε,
0: ναι,
1: καταγγελία,
0: ναι,
1: για να κοπούν τα χόρτα στην βόρεια πλευρά του πάρκου, έχουν πάρει ήδη 2 φωτιές και σταμάτησαν στα όρια του πάρκου οι φωτιές. Δηλαδή θα μπορούσε να καεί και και στο μέλλον μπορεί να γίνει αυτό, αν δεν φροντίσουμε από τώρα να το διαφυλάξουμε.
0: Μάλιστα. Τώρα πάμε και σε ένα δεύτερο θέμα το οποίο θα μπει εκεί προς συζήτηση. Περιβαλλοντικό αποτύπωμα του Αερολιμένα Ρόδου. Σε ποια, αν θέλετε, κατεύθυνση θα παρακολουθήσουμε αυτή την εισήγηση, την παρουσίαση?
1: Κύριε Χατζιάννου, υπάρχουν και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Παρόχων Αεροναυτιλίας και το Διεθνές Συμβούλιο Αερολιμένων, το ACI, Airport Council International, προτείνουν αρκετά εργαλεία για να βελτιώσουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα ενός αερολιμένα. Δεν θέλω να τα απαριθμίσω τώρα, αλλά μπορώ να σας πω ότι είναι πάνω από 15. Εκτός αυτού υπάρχουν και άλλα μέτρα που μπορούν να βελτιώσουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του αερολιμένα. Σας μιλώ με μια εμπειρία 35 χρόνων ως ενεργητής αέρας κυκλοφορίας και χειριστής αεροσκαφών.
0: Έτσι είναι.
1: Σας λέω ότι δεν έχει εφαρμοστεί ούτε ένα μέτρο, ούτε ένα μέτρο που να στοχεύει στη βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθήκων στον αερολιμένα. Το πρόβλημα είναι ότι μέχρι το 2028 πιστεύω ότι θα έχουμε φτάσει το όριο των 50.000 κινήσεων που θα μπορεί ο πολίτης πλέον να προσφύγει στα ευρωπαϊκά δικαστήρια για τις συνθήκες που επικρατούν στην περιαρολιμενική ζώνη.
0: Να σας ρωτήσω, αυτό που οφείλεται στην άγνοια που υπάρχει στην τοπική αυτοδιοίκηση να πιέσει, διότι αν δεν μπει μπροστά στην τοπική αυτοδιοίκηση, τι να κάνουν οι ίδιοι πολίτες? Δηλαδή, εντάξει, οι πολίτες εξαντλούνται, άλλοι έχουν την ευκαιρία να μιλάνε με τους υπηγούς ή να πιέζουν. Πού οφείλεται όλο αυτό το θέμα? Στο γεγονός ότι είχαμε και τώρα τον φορέα, ο οποίος διαχειρίζεται και αρκετά χρόνια το αεροδρόμιο της Ρόδου, που είναι η Fraport, που οφείλεται στο ότι δεν έχουν γίνει βήματα στο λεγόμενο περιβαλλοντικό αποτύπωμα?
1: Μπορώ να σας πω ότι υπήρχε ένα προεδρικό διάταγμα το 1158 του 1981, το οποίο προέβλεπε ρυθμίσεις γης, χρήσης γης γύρω από το αεροδρόμιο. Δυστυχώς δεν ξέρω αν σκόπιμα ή μη σκόπιμα οι τοπικές αρχές και η πολεοδομία αγνόησε αυτό το προεδρικό διάταγμα. Βέβαια σήμερα δεν ισχύει πλέον, γιατί ισχύει η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002 κάθετο 49, που καθορίζει τις κινήσεις που πρέπει να κάνει ένα αεροδρόμιο για τα περιβαλλοντικά θέματα που το απασχολούν. Δεν θέλω να ρίξω ευθύνες είτε στην τοπική αυτοδιοίκηση είτε σε κάποιον άλλον. Το θέμα είναι ότι το ίδιο το Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας παλαιότερα, που γνώριζε το θέμα, από κατασκευής του αερολιμένα ήταν γνωστό το θέμα της ηχορύπανσης και δεν φρόντισαν ούτε καν να δώσουν κίνητρα μετεγκατάστασης σε πολίτες των οποίων οι κατοικίες βρίσκονταν σε ζώνη θορύβου πάνω από 60 δεσιμπέλια.
0: Θυμάμαι αυτή την περίφημη ιστορία που είχε να κάνει με τα έργα γενικότερα, δηλαδή την περίφημη περί αερολιμενική ζώνη από την εποχή που ήταν νομάρχης και ο Σάββας Καραγιάννης, και μετά πολύ πιο έντονα πηγαίνει Μαχαιρίδη, έτσι. Ακόμη από την διορισμένη περιφέρεια να γίνεται αυτή η συζήτηση και για τους κόμβους και όλα τα σχετικά. Μάλιστα.
1: Ναι. Εγώ πιστεύω ότι αυτός που έπρεπε να κινήσει τα νήματα για την βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του δικού μας αερολιμένα ήταν η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, η οποία πλέον δεν υφίσταται, γιατί έχει μετατραπεί σε πάροχο υπηρεσιών αεροναυτιλίας και υπάρχει πλέον σήμερα η ΑΠΑ, η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, που αυτή είναι υπεύθυνη κατά την άποψή μου για τα... Αλλά τα προβλήματα σύντομα θα είναι τεράστια, γιατί θα πρέπει να αρμοστεί το αεροδρόμιο με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, και το θέμα είναι ότι η Fraport δεν έχει καμία ευθύνη σε όλα αυτά τα θέματα τα περιβαλλοντικά. Με βάση την σύμβαση που έχει υπογράψει με το κράτος, η ελληνική κυβέρνηση είναι υπεύθυνη για περιβαλλοντικές μελέτες, για έργα που πρέπει να γίνουν στο αεροδρόμιο
0: Να σας ρωτήσω για αυτό, κύριε Σταυλά, επειδή έχετε την εμπειρία και το έχουμε συζητήσει επανειλημμένως. Με βάση τα στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι έχουμε μία ανωδική τάση όλα τα επόμενα χρόνια τα οποία έρχονται, με βάση το γεγονός ότι είναι μία πολύ μεγάλη συζήτηση, αλλά έχουμε ένα νησί το οποίο θα αποκτήσει πολύ περισσότερες κλίνες όταν κανείς συνειδητοποιήσει ότι του χρόνου θα μπουν ακόμη στο λεγόμενο έτσι σύνολο των κλινών 10 πολύ μεγάλες μονάδες, που σημαίνει ότι θα πρέπει το αεροδρόμιο είτε να αλλάξει είτε να μετασχηματιστεί με βάση και τα πολλά προβλήματα που είχαμε φέτος με το νέο σύστημα, με τους Βρετανούς και όλα τα σχετικά. Αυτό μπορεί να αντέξει το βάρος εάν μείνει ως έχει? Έγινε μια επέκταση, αλλά λέω πόσα έργα χρειάζεται αυτό, λέω. Τι ανάπτυξη χρειάζεται το αεροδρόμιο?
1: Πολύ σωστά. Βέβαια, πρώτα απ' όλα πρέπει να δούμε την ανθεκτικότητα των υποδομών μας, να δούμε το χωροταξικό σχεδιασμό που προέχει κατά την άποψή μου. Τα προβλήματα τα περιβαλλοντικά είναι πάρα πολλά. Δεν μιλάμε για κυκλοφοριακό, δική ασφάλεια, διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων, διαχείριση φυσικών πόρων και όλα αυτά τα σχετικά.
0: Ναι, αλλά επειδή δεν το έχουμε ως κράτος, δεν το έχουμε αυτό. Πρώτα χτίζουμε και μετά επιστρέφουμε. Οπότε λοιπόν.
1: Ναι, πρώτα χτίζουμε
0: ακριβώς.
1: Και μετά ζητάμε.
0: Ναι. Ναι.
1: Λοιπόν, για το αεροδρόμιο υπάρχουν τρεις εναλλακτικές λύσεις, κατά την άποψή μου. Τρεις είναι.
0: Η μία τώρα θα μας ακούσουν οι παραδεισιώτες να ενθουσιαστούν. Ναι, πάμε.
1: Η μία είναι ο παράλληλος διάδρομος στη θάλασσα. Μπορώ να σας πω ότι παγκόσμια τα τρία μεγαλύτερα αεροδρόμια του κόσμου έχουν χτιστεί εξ ολοκλήρου μέσα στη θάλασσα. Με τεχνητά
0: νησιά.
1: Ναι. Μια λύση είναι αυτή που θα βελτιώσει και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του αερονομένα. Η δεύτερη είναι με την κατάστασή του, κατά την άποψή μου, ο μόνος χώρος που μπορεί να γίνει αεροδρόμιο είναι το οροπέδιο μεταξύ Μαριτσών και Ψήνθου. Mm-hmm. Αλλά αυτό θα έχει πρόβλημα ίσως με την κοιλάδα των Πεταλούδων. Δεν ξέρω κατά πόσον μπορεί εκεί να επηρεάσει την κοιλάδα των Πεταλούδων. Και η τρίτη λύση βέβαια είναι δύο αεροδρόμια, ένα στην Νότια Ρόδο και ένα να συνεχίσει να λειτουργεί το υπάρχον αεροδρόμιο.
0: Ναι.
1: Σε αυτή την περίπτωση βέβαια το κόστος αεροπορικής σύνδεσης του νησιού διπλασιάζεται, όπως καταλαβαίνετε. Μιλάμε για δύο κτίρια, κόστος κλιματισμού ένα τετραγωνικό μέτρο, καθαριότητας ένα τετραγωνικό μέτρο, ασφάλειας ένα τετραγωνικό μέτρο, διπλασιάζονται όλα αυτά. Αλλά τελικά αυτές οι τρεις λύσεις είναι, σημασία έχει ότι πρέπει αυτές οι τρεις λύσεις να αξιολογηθούν με τεχνική συστημάτων και με αναλύσεις κόστους-οφέλους.
0: Ναι.
1: Διαφορετικά, αν γίνουν δουλειές του ποδαριού, θα έχουμε πάλι τεράστιο πρόβλημα.
0: Ναι, σας ρωτάω γιατί βλέπω ότι και η ελληνική κυβέρνηση, έχοντας συστήσει την ειδική γραμματεία, η οποία είναι μακροπρόθεση μου σχεδιασμού, έτσι, το λεγόμενο foresight, βλέπει τις προοπτικές της χώρας και ενός τόπου για τα επόμενα χρόνια. Και εκεί ουσιαστικά εστιάζεται. Είναι μια παγκόσμια ανάγκη να προγραμματίσεις για αυτά τα οποία έρχονται. Και επειδή βλέπω τώρα του χρόνου, εμείς θα έχουμε ακόμη 10 τεράστιες ξενοδοχειακές μονάδες. Νομίζω οι 6. Ανοίγουν του χρόνου, πέρα από το 7ο που είναι το Grand Hotel, ένα μέρος και τα λοιπά. Θα πρέπει να ξέρουμε και τι σημαίνει αυτό και τι δρόμους χρειάζεται, το έχουμε ξανασυζητήσει και τι επεκτάσεις χρειάζεται και τι σύνδεση μεταξύ των δύο πλευρών χρειάζεται και τι λιμάνια χρειάζεται, εάν θέλουμε να είμαστε έτσι σοβαροί και ειλικρινείς. Δεν μπορεί να βγάζει φιρμάνι, δεν μπορώ να δώσω άδεια υδροδότησης όταν το ειδικό χαρακτηριστικό για τουρισμού το επιτρέπει, όταν η κυβέρνηση έχει το πάνω χέρι και όλα τα σχετικά. Δηλαδή πρέπει λίγο να μπούμε σε αυτή την βάσανο, να ασχοληθούμε σοβαρά και με μια στρατηγική.
1: Μα το βλέπετε, κύριε Χατζιάνου, με την ελεοφόρο Ηρακλειδών που επενδύονται τόσα λεφτά. Εγώ είχα γράψει σε ένα αυτό ότι τον αράπη και αν τον πλύνεις το σαπούνι σου χαλάς. Από τη στιγμή που δεν μπορεί να διαπλατηθεί αυτός ο δρόμος, είναι δεδομένο ότι δεν μπορεί να αντέξει την...
0: δεν μπορεί. 17.000 οχήματα έχουμε καθημερινά. Που σημαίνει ότι τα επόμενα χρόνια θα έχουμε διπλασιασμό αυτού του μεγέθους.
1: Έτσι.
0: Θα είναι καλύτερες οι συνθήκες, δεν το έχουμε ξαναπεί. Βεβαίως θα είναι πιο εύκολος ο δρόμος, πιο βατός, θα αποφύγουμε πάρα πολλά, αλλά δεν φτάνει, ρε παιδί μου.
1: Έτσι. Θα εξακολουθήσει να είναι το τείχος του Βερολίνου, έτσι τον έχω χαρακτηρίσει, γιατί για να περάσει από μια μεριά στην άλλη κινδυνεύει η ζωή σου.
0: Έτσι είναι. Να είστε καλά, κύριε Σταυλά, σε ευχαριστώ θερμά. Αύριο
1: σε
0: 7.30 στον Ανθόκηπο, στην Κρεμαστή, θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η παρουσία όλων και κυρίως των ντόπιων, οι οποίοι έχουν αρχίσει να ψάχνουν απαντήσεις, θέτουν διάφορα ζητήματα, οι σύλλογοι της περιοχής, αναπτυξιακός, πολιτιστικοί κτλ. Και αυτό νομίζω είναι σημαντικό. Να είστε καλά, σε ευχαριστώ θερμά.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, έχω στείλει στον φίλο μου τον Παναγιώτη τις φωτογραφίες, γιατί θέλω πραγματικά να συγχαρώ. Μια φιλενάδα μου δηλαδή είναι, ένα αγαπητό ζευγάρι, ο Γιάννης Χρυστοδούλου και η σύζυγός του η Αθηνά Ηλιόλιο, η οποία ήταν ασκούμενη στο Γιάννη, ορκίστηκε σήμερα και επίσημα δικηγόρος. Λοιπόν, και δεν είναι μια εξαιρετική κυρία, η οποία είναι, δηλαδή, δεν ξέρω, κάπου πρέπει να σταματήσεις, αγαπητή Αθηνά, αρχαιολόγος, μουσιολόγος, ήταν ασκούμενη και δικηγόρος πλέον τώρα, έτσι, καλή σταδιοδρομία, να επιλέξεις ένα σοβαρό γραφείο πέρα από το σύζυγο. Λοιπόν, καλορίζει και νομίζω ότι αυτή την ώρα είχαμε και βλέπω και άλλα κορίτσια, νομίζω τρεις δικηγόροι σήμερα. Θα το δούμε αύριο, έτσι, τρεις, μπορεί να και παραπάνω, αύριο θα το δούμε στα δημοσιεύματα των εφημερίδων. Λοιπόν, Ναι, πάμε να δούμε. Εντάξει, άλλοι φτιάχνονται αλλιώς, εμείς φτιάχνουμε ενδοσκοπήσεις. Άμα δεν δούμε πόσο έχει ο Ανδρουλάκης κάθε μέρα, πόσο έχει ο Μητσοτάκης, τι κάνει ο Κασελάκης και πόσο η Καριστιανού, δεν τη βγάζουμε την ημέρα. Λοιπόν, δημοσκόπηση για τη Μέτρο Ανάλυση, την οποία διαφήμιζε το Μέγκα, να δούμε τι γίνεται. Δεν έχει αλλάξει. Νομίζω ότι τα βασικά είναι αυτή η αγωνία την οποία εκφράζουν οι πολίτες, οι οποίοι μένουν στο ίμιση του μήνα χωρίς χρήματα. Και λέω και πάρα πολύ. Ό,τι και να κάνεις, έχεις μια πολύ μεγάλη δυσκολία. Καύσιμα, ακρίβεια και όλα τα σχετικά, η ζωή τραβάει στην ανηφόρα. Λοιπόν, θα δούμε και τα στοιχεία που αφορούν εμάς, τα στοιχεία τα οποία αναγκάζουν τους βουλευτές να τρέχουν, να ρωτάνε, να έχουν μια διαρκή παρουσία, γιατί εάν τελικά και στη Νέα Δημοκρατία οι έδρες παραμείνουν ως έχουν, με βάση την σημερινή εικόνα, έτσι, σημαίνει ότι από τους δύο, οι δύο θα παραμείνουν στο κοινοβούλιο, οι άλλοι θα πάνε για ψάρεμα. Λοιπόν, πάμε. Δημήτρης Λίτσας, μας έχει γίνει καθημερινός, έτσι. Πιο πολύ συχνά ακούμε τον Δημήτρη παρά εσένα, ρε Βασίλη, κύριο Γιτραγωστής. Καλημέρα, Δημήτρη μου.
2: Καλημέρα και χαίρομαι που με ακούς πιο συχνά από τον Βασίλη.
0: Ναι, μα το Βασίλη.
2: Γιατί ο Βασίλη φαίνεται σου γκρινιάζει. Εγώ δεν γκρινιάζω.
0: Α, γκρινιάζει, λέει, γκρινιάζει. Τον έχω όμως αποκλείσει απέναντι, του έχω κόψει το μικρόφωνο. Μετά βγαίνει με τον Γκλιάνθη. Λέει
2: και
0: τα δικά του.
2: Δεν ξέρω ότι έχουμε δημοκρατία.
0: Ναι, ναι, δημοκρατία. Μα τον έχω, γιατί προσπαθώ να το συγκρατήσω. τον έχω γιωμένο εγώ το πρώτο δίωρο. Λέω ότι υπάρχει ακρίβεια. Μετά βγαίνουν, χαίρονται πάρα πολύ με αυτά.
2: Λέω ότι έχουν δημοκρατικέ
0: μέρε. Ήταν να σου πω κάτι, όχι. Μακάρι σαν αυτό το σταθμό να είχαν τη δυνατότητα όλοι να πορεύονται σε αυτό το περιβάλλον.
2: Εγώ δεν και στο λέω για τον σταθμό.
0: Ναι, το
2: για
0: λέω.
2: Προσωπικά.
0: Α, για μένα, όχι, ναι, τίποτα. Εγώ του Ερντογάν φίλος.
2: Δεν λέω για τον σταθμό.
0: Νετανιάχου, Ερντογάν, Πούτιν, Σι Τσιπίν, δηλαδή. και κάτι άλλο που είχε η Αμίν Νταντά στην. Θυμάσαι. και όλους τους σχετικούς. Κογκό και όλα αυτά τα. Αυτούς. Μομπούτο και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, τι είχαμε, μία από τα ίδια.
2: Μία από τα ίδια ακριβώς.
0: Ναι. Που δείχνει...
2: Δεν βρες δωδεκανίζου δύο, Νέα Δημοκρατία, μία ΣΥΡΙΖΑ, μία ΠΑΣΟΚ και μία Ελληνική Λύση.
0: Ναι.
2: Οι έδρες της Νέας Δημοκρατίας προς το παρόν 120, αλλά το ΠΑΣΟΚ είναι στις 38, διότι το ΠΑΣΟΚ ψιλοτσιμπάει. Τσίμπησε μία μονάδα από την προηγούμενη της μέτρων ανάλυσης, μάλλον μία μισή μονάδα. Ψιλοτυμπάει προς τα πάνω και αρχίζει και μειώνει τη διαφορά με τον Τσίπρα.
0: Άρα υπάρχει ενδεχόμενο στο τέλος, δηλαδή, ενώ το ΠΑΣΟΚ να βγει μπροστά όταν οι μονάδες είναι τέσσερις και όταν έχουμε πολύ μεγάλη απόσταση στις εκλογές και όταν δεν έχουμε και πάρα πολλές προτάσεις από την Ελλάς. Δηλαδή εκεί ακόμη ψάχνονται στο θεωρείο που θα καθίσουν, τι θα γίνει με τις υποψηφιότητες, ποιοι μπαίνουν, ποιοι έρχονται. Βλέπω και ότι εκεί έχει αρχίσει μια έτσι, εσωτερική διαμάχη.
2: Εγώ νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ έχει βοηθηθεί πάρα πολύ μετά την έκθεση.
0: Ναι, είχε μια καλή παρουσία, Ανδρουλάκης.
2: Σοβαρά, ναι, πέρα ναι. από την καλή παρουσία, έχει αρχίσει να ασχολείται με σοβαρά θέματα και να μην ασχολείται με τα ελαφριά και τα οποία μόνο πολιτικό κόστος έχουν.
0: Mm-hmm.
2: Και έχει αρχίσει να έχει σοβαρές προτάσεις για επίλυση των θεμάτων και όλα αυτά. Αρχίζει να παίρνει τη μορφή που του αξίζει, δηλαδή τη μορφή του σοβαρού.
0: Ναι, και γι' αυτό γίνεται και μια συζήτηση και ακόμη και σε επίπεδο Νέας Δημοκρατίας ότι θα μπορούσε το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία ασχέτως τι ακούγεται τώρα, αύριο μεθαύριο, δεν μπορεί να το πει, έτσι. Ναι, να κάνουν κυβέρνηση. Γιατί δεν μπορεί η χώρα να οδηγηθεί σε αδιέξοδο.
2: Έτσι όπως είναι η παγκόσμια κατάσταση. Ποιος ξέρει αύριο τι τιμή θα έχουν τα
0: καύσιμα. Ναι, βεβαίως, σωστά, σωστά.
2: Και τα καύσιμα θα παρασύρουν τα πάντα.
0: Λοιπόν, ΠΑΣΟΚ άνοδο, επίσης από τη δημοσκόπηση...
2: Η ελπίδα πτώση.
0: Η ελπίδα είναι ναι, κάθετη πτώση δηλαδή.
2: Δηλαδή βαδίζει...
0: Δεν ξέρω τώρα και, αυτό, και αυτή η δήλωση της Καριστιανού ότι εγώ θα εξαφανιστώ την πολιτική και θα φύγω και από τη χώρα κατά πόσο μπορεί να τη βοηθήσει. Εγώ νομίζω ότι δυσκολεύει
2: δήλωση,
0: τώρα. Αυτή ήταν μια λαθασμένη δήλωση, έτσι.
2: Αυτή η δήλωση δεν έχει ίχνος πολιτικής ευπρέπειας και σκέψης επανέλθεις.
0: Ναι, ναι. Νομίζω ότι ήταν μια πάρα πολύ άστοχη. Λαθασμένη, άστοχη δήλωση.
2: Άστοχη
0: εντελώς.
2: άστοχοι και αχρίαστοι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ρε παιδί μου, όσο εμφανίζεται η Καριστιανού, τόσο νομίζω εκτίθεται και κάνει ζημιά και στον ίδιο στον εαυτό. Λοιπόν, επίσης,
2: εντάξει, αυτό άλλα τα κίνητρα πιστεύω που ξεκίνησε, αλλιώς
0: ναι, okay,
2: ξέρεις τι,
0: ναι,
2: υπάρχουν δύο καλάμια που καβαλάς, ή το 0x0 ή το 8x4, διαλέγεις και καβαλάς.
0: Να σου πω κάτι, επίσης από την δημοσκόπηση δεν προκύπτει ότι οι Έλληνες έχουν βγει στον δρόμο και πανηγυρίζουν που επιστρέφει ο Ηλίας Κασιδιάρης, έτσι.
2: Δεν προκύπτει κάτι τέτοιο, mm-hmm, αυτό θα το δούμε όταν θα αρχίσει να προσμετράται. Εγώ θέλω να δω αυτός ο συνδυασμός πώς θα μπορέσει να κατέβει σε εκλογές. Δηλαδή όταν θα είναι γνωστό σε όλους ότι πίσω από αυτό τον αδικτών υποπτών οποιοδήποτε αρχηγό είναι ο Ηλίας ο Κασιδιάρης.
0: Ναι, μα δήλωσε συμμαχία Ελλήνων. Δηλαδή, ναι, επαναλαμβάνω ότι ο Άρεος Πάγος, δηλαδή γιατί δεν τελειώνει αυτή η ιστορία, το κλείσουν τώρα και να μην υπάρχει και συζήτηση.
2: Τι εννοείς να το κλείσουν?
0: Το Άριος Πάγος έχει πάρει μία απόφαση.
2: Ο Άριος Πάγος καταδίκασε και έκρινε έκτοτο ένα κόμμα από τη Βουλή αφού είχαν γίνει εκλογές.
0: Ναι, βεβαίως. Όχι, λέω τώρα επειδή υπάρχει μία απόφαση η οποία ισχύει να σταματήσει πλέον η εξουσία, να αφήνει το ενδεχόμενο, όποια είναι αυτή η εξουσία και δικαστική.
2: Να το ξεκαθαρίσει το ενδεχόμενο.
0: Ναι, αλλά συνεχίζεται να γίνεται συζήτηση. Οι συνταγματολόγοι ναι, πολλές φορές έχουν μία άλλη προσέγγιση σε αυτό.
2: Ναι, ο νόμος δίνει το δικαίωμα στον Κασιδιάρη να είναι υποψήφιος βουλευτής.
0: Ναι, μα η απόφαση η οποία λήφθηκε είναι εντελώς διαφορετική.
2: Του το δίνει αυτό το δικαίωμα.
0: Λοιπόν, πάντως δεν μπορεί να το αφήσουμε να διαιωνίζεται αυτό το θέμα. Εάν πράγματι η πολιτεία έχει αποφασίσει ότι τέρμα ο Κασιδιάρης, θα πρέπει να υπάρχει τέρμα ο Κασιδιάρης. Να μην μετριέται δηλαδή, εννοώ έτσι.
2: Πρέπει να αλλάξει ο νόμος να αποκλεί τους καταδικασμένους για τρομοκρατικές και όλα αυτά οργανώσεις να μετέχουν σε ψηφοδέλτια.
0: Λοιπόν.
2: Διότι ο Κασιδιάρης, ας πούμε, θα μπορούσε να μετέχει άνετα σε ένα ψηφοδέλτιο σε ένα κόμμα του Δημοκρατικού Τόξου.
0: Λοιπόν, εντάξει, να μην το πιάσουμε τώρα αυτό. Πάμε και σε
2: όχι,
0: ένα.
2: Τι κόμμα θα φτιάξει, αυτό θα κόψει.
0: Ναι, λέω όλα. Αλλά γίνεται μια συζήτηση στην κοινωνία. Λοιπόν, και αυτό είναι ενοχλητικό. Ακριβώς. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε λίγο στον Σαμαρά, ο οποίος και αυτός ακόμη εμφανίζεται παντού στις δημοσκοπήσεις με έναν ιδιαίτερο τρόπο, έτσι.
2: Εμφανίζεται και εμφανίζει ότι αναπτύσσει μία δυναμική, η οποία δυναμική έχει σίγουρα είσοδο στη Βουλή, του δίνει. Δηλαδή το 5% που σου λένε ότι σίγουρα θα ψηφίσω, του δίνει τη δυνατότητα να μπει στη Βουλή. Ας το δούμε όμως και αυτό, πάρει σάρκα και ορτά.
0: Έχεις δίκιο.
2: Δεν μπορεί κανένας να πει τίποτα. Στην πολιτική ποτέ μιλες ποτέ και δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται την επόμενη μέρα.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ θερμά. Καλή σου ημέρα.
2: Ίδιο.
0: Σε ευχαριστώ
2: καλημέρα
0: πάρα πολύ. Καλημέρα. Λοιπόν, αυτά για την δημοσκόπηση. Την είδαμε και έτσι πολύ γρήγορα της μέτρων ανάλυσης για το Μέγκα. Αυτή είναι. 30,2, 15,8, 12,6, 6,9, 6,1, 5,8, 5,3. Οι υπόλοιποι είναι εκτός Βουλής και τους βλέπετε τώρα 2,5 μέρα 25, 2,3 η εκτίμηση ψήφου γιατί η πρόθεση είναι διαφορετική, 1,9 Σπαρτιάτες, 1,6 Δημοκράτες λέει, 0,9 το κόμμα Δημοκρατίας, άλλο κόμμα 1,3 και βεβαίως το ενδιαφέρον έχει να κάνει με τις μπάρες αναποφάσιστη, δεν ξέρω, δεν απαντώ, εκεί είναι μεγάλη δεξαμενή. Λοιπόν, αυτά. Έχεις κάτι άλλο να προβάλλουμε, να παίξουμε, να πούμε. Βλέπω Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 10 το πρωί έχουμε συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής Ρόδου, 15 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Επίσης το Σαββατοκύριακο λόγω των εκδηλώσεων για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Μέρας Τουρισμού έχουμε να κλείνει η Πλατεία Ελευθερίας, δηλαδή η Πλατεία Δημαρχείου, το λέω πάρα πολύ απλά. Αυτά. Και με το που σκάει ο Οκτώβρης. Έχουμε καταρχήν 52 χρόνια, λέει, από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε εκδήλωση στην Αθήνα, έτσι, 52 χρόνια. 5 το Οκτώβριο έχουμε τις εορταστικές εκδηλώσεις που γίνονται για τον επαναστατικό απελευθερωτικό αγώνα της Καρπάθου, στις Μενετές, παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Κωνσταντίνου Τασούλα. Και βλέπω ότι είχαμε χθες μια σημαντική εκδήλωση, έγινε στο Καθολικό Νοικοκαταφείο της ΚΟ, όπου ήταν στην μνήμη των 103 Ιταλών στρατιωτών που έχασαν τη ζωή τους στο νησί κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Νομίζω ότι είχαμε εκεί και την εκτέλεση στο Λινοπότη. Αυτά θυμήθηκαν καλώς στην ΚΟ. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει τώρα να ανοίγει η πύλη εισόδου μεταναστών. Βλέπω πάρα πολλές συλλήψεις. Βλέπω ότι έχει αρχίσει μια ροή από την Κρήτη προς τα νησιά της Δωδεκανήσου, και στην ΚΟ και στην Λέρο αρχίζουν και αντιδρούν τώρα και οι εθνοφύλακες, αρχίζουν και αντιδρούν λίγο και η τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί είναι αρκετοί αυτοί οι οποίοι μεταφέρονται, και θα το δούμε τις ερχόμενες ημέρες μπροστά μας. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Ακολουθεί μουσικά. Νομίζω ότι σήμερα γιορτάζει η Έφη Κωνσταντέλου. Έχει γιορτή της Αγίας Εφροσύνης. Μάλιστα. Χρόνια πολλά, Έφη μου, από όλους μας. Η Έφη, δελτίο, στη συνέχεια ο Κλεάνθης Λοΐζος. Να είστε καλά. Καλό Παρασκευό Σφατοκρίακο σε όλους σας.

0: Ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο Ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας, την ενίσχυση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας και την ανάγκη συνέχισης των μεταρρυθμίσεων υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι η Ελλάδα αποτελεί πλέον πυλώνα σταθερότητα σε μια πολύ ταραχώδη περιοχή, σημειώνοντας ότι αναπτύσσεται ταχύτερα από τους περισσότερους Ευρωπαίους εταίρους της και έχει αποκαταστήσει τη δημοσιονομική της αξιοπιστία. Παράλληλα, επανέλαβε ότι η στήριξη των πολιτών απέναντι στο κόστος διαβίωσης δεν θα θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική πειθαρχία. Για τις σχέσεις με την Τουρκία, δήλωσε ότι η Ελλάδα επιδιώκει καλές σχέσεις με τους γείτονές της. Αλλά δεν απειλούμε, όπως είπε, κανέναν, ωστόσο δεν θα δεχτούμε απειλές και από κανέναν. Αναφερόμενος στην ασφάλεια, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει προχωρήσει το μεγαλύτερο πρόγραμμα ανανέωσης των ενόπλων δυνάμεων, επιδιώκοντας αξιόπιστη αποτρεπτική ικανότητα. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ενεργειακή συνεργασία με τις ΗΠΑ και στον κάθετο διάδρομο. Ανακοίνωσε ότι πιθανότατα την άνοιξη του 2027 αναμένεται η πρώτη διερευνητική γεώτρηση από κοινοπραξία της Exxon και ελληνικής εταιρείας. Χρηματοδότηση ύψους 1,65 εκατομμυρίων ευρώ εξασφαλίστηκε για τον καθαρισμό των ρεμάτων στη Ρόδο και την ΚΟ, με στόχο τη βελτίωση της απρόης των ομβρίων και τον περιορισμό του κινδύνου πλημμυρικών φαινομένων. Η σχετική πράξη εντάχθηκε στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Νοτιού Αιγαίου 2026-2030 και η απόφαση υπεγράφει από τον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο. Οι παρεμβάσεις αφορούν τα υδατορέματα των δύο νησιών, καθώς και υφιστάμενα τεχνικά έργα που βρίσκονται στην αρμοδιότητα της περιφέρειας. Ιδιαίτερη αναφορά στην πρωτοβουλία για την ανακαίνιση 9 διαμερισμάτων που θα παραχωρηθούν στο Υπουργείο Υγείας για τη στέγαση ιατρικού προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου ΚΟ. Έκανε ο Περιφερειάρχης Νότιου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, υποδεχόμενος στο γραφείο του, τη Μέρη Τριανταφυλοπούλου. Ο κ. Χατζημάρκος συνεχάρη την κυρία Τριανταφυλοπούλου για την επανεκλογή της στην Προεδρία της Ένωσης Ξενοδόχων ΚΟ. Αναφέρθηκε στη συνεργασία του, υπογραμμίζοντας τη διάθεσή της να μετατρέπει τις ιδέες σε συγκεκριμένες δράσεις. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ωστόσο στην προθυμία της να συμβάλλει οικονομικά, κινητοποιώντας παράλληλα μέλη της Ένωσης Ξενοδόχων ΚΟ στην ανακαίνιση των 9 διαμερισμάτων που έχει αποφασιστεί να παραχωρηθούν στο Υπουργείο Υγείας. Ξεκινούν στη Ρόδο οι εργασίες του Συνεδρίου Τουρισμού στα χρόνια της κλιματικής κρίσης. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, η βιώσιμη λειτουργία των επιχειρήσεων, η περιβαλλοντική εκπαίδευση και η ανθεκτικότητα του τουρισμού. Στο συνέδριο που θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου συμμετέχουν εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, του τουριστικού και επιχειρηματικού κόσμου. Στο επόμενο στάδιο περνάει η διαδικασία για την αποκατάσταση, συντήρηση και ενεργειακή αναβάθμιση του Ενιδρίου Ρόδου, καθώς ολοκληρώθηκε ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου. Ακολουθεί η αξιολόγηση των προσφορών και η ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών για την έναρξη του έργου. Η παρέμβαση αφορά το κτίριο του Υδροβιολογικού Σταθμού Ρόδου. Περιλαμβάνει εργασίες που αναμένεται να βελτιώσουν την ενεργειακή του απόδοση, αλλά και τη συνολική λειτουργικότητα των εγκαταστάσεων. Την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών για την αντιμετώπιση της διάβρωσης την κρεμαστή ζητά ο Φιλανθρωπικός Σύλλογος Παναγιά η Ελεημονήτρια, επισημένοντας ότι η κατάσταση σε τμήμα του παραλιακού δρόμου έχει επιδεινωθεί. Ο Σύλλογος, με επιστολή του προς τον Δήμαρχο Ρόδου και τον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου, ζητά ενημέρωση για την πορεία του σχεδιαζόμενου έργου προστασίας της ακτής, τη χρηματοδότηση και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του. Κριτική στη Δημοτική Αρχή Καλλιμνίων και προσωπικά στο Δήμαρχο Ιωάννη Μαστροκούκο για την κατάσταση της ανέκας και ο επικεφαλής της παράταξης, Κάλυμνος Δύναμη Προοπτικής και πρώην Δήμαρχος Δημήτρης Διακομιχάλης. Με αφορμή δηλώσεις για την κατάσταση της εταιρείας, η παράταξη αφισβητεί την εικόνα που παρουσιάστηκε και θέτει ερωτήματα για την οικονομική κατάσταση. Την άμεση αντιμετώπιση των ελλείψεων στα σχολεία της Στήλου ζητά από το Υπουργείο Παιδείας η Δήμαρχος Μαρία Καμά με επίγουσα επιστολή της. Όπως επισημαίνει, στο Γυμνάσιο Λύκειο του νησιού εξακολουθούν να υπάρχουν κενές θέσεις εκπαιδευτικών, μεταξύ άλλων σε φιλολόγους, ενώ δεν έχει καλυφθεί και η θέση για την ομάδα προσανατολισμού της Τρίτης Λυκείου. Παράλληλα, παραμένουν εκκρεμότητες σε ό,τι αφορά την παράλληλη στήριξη. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μεγιστή ένταση 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 22 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
2: Κόσμος 938. Nagomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
3: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το σύμπαν.
5: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.

0: Όλος η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Software.
3: Στα Σούπερ Μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
4: Μπριζόλες χοιρινές με κόκαλο ελληνικές, μόνο 5,65 το κιλό.
3: Λευκό τυρί αγελαδινό, το καρδάρι, μόνο 5,15 το κιλό.
4: Πάριζα το στάκι Φάρμες Κρήτης, φόρμα, μόνο 4,49 το κιλό.
3: Τυρί Μίλνερ, φόρμα, η ρόδα, μόνο 7,35 το κιλό.
4: Στριφτή τυρόπιτα ελ Μας 850 γραμμάρια, μόνο 2,95.
3: Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 6,25.
4: Φρυγανιές Σίτου Ελίτ, 250 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
3: Και νερό Αύρα, συσκευασία 6x1,5 λίτρο, μόνο 1,63.
4: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Σούπερ Μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυρίας.
5: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-62-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
6: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Υιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Υιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράφστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Υιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
7: Ακού Κόσμος 938.

Λοιπόν, σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα και από αυτά θέλω να ξεκινήσω, αγαπητοί μου φίλοι. Γιατί νομίζω πως αυτή η δήλωση σημερινή του Άδωνη Γεωργιάδη, ότι ο Τσίπρας τα πήρε από τη Βενεζουέλα. Λοιπόν, και ότι υπάρχουν στοιχεία, δεν μπορεί να περάσει με τίποτα απαρατήρητο και ας κάνει το μέγκα παιχνίδια, τα παιχνίδια τα οποία κάνει. Υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι δεν γνωρίζουν, αλλά να ξέρετε ότι υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι τότε είχαν ασχοληθεί με τα θέματα αυτά και της Βενεζουέλας γενικώς, αλλά και οι κύριοι του Μέγκα γνωρίζουν. Μην βλέπετε τώρα, έχουν το πάθος, ο Μαρινάκης εναντίον του Μητσοτάκη. Και βεβαίως δεν είναι τυχαίο ότι επικεφαλής, ας πούμε, στη διεύθυνση ενημέρωσης του Μέγκα την έχει ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν αποτυχημένος υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ήθελε να γίνει και περιφερειάρχης πάνω στην Λέσβο. Αυτός ήξερε τη Μυτιλίνη. Την ήξερε. Αλλά εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, μην βλέπετε αυτά. Υπάρχουν άλλα πράγματα τα οποία μπορούν πραγματικά, και το ότι ένας υπουργός αυτή την ώρα τα βγάζει, κάνει αυτή τη δήλωση, κάτι προφανώς γνωρίζει. Ξέρετε κάτι, όταν ήρθε ο Μητσοτάκης το 19, θα μπορούσε να ανοίξει πολλούς φακέλους. Μα πάρα πολλούς φακέλους, γιατί η περίοδος Τσίπρα ήταν πολύ αμαρτωλή. Και αυτοί εδώ οι λεβέντες οι οποίοι ήταν τριγύρω. Θα σας θυμίσω λοιπόν, μιας και γίνεται λόγος ειδικά για τη Βενεζουέλα, όταν τα ταξίδια ήταν το ένα μετά το άλλο στη Βενεζουέλα. Θα σας θυμίσω τον δικηγόρο Αρτέμι Αρτεμίου, ο οποίος είναι ειδικευμένος, Κύπριος δικηγόρος είναι αυτός, ο οποίος είναι μανούλα στις offshore εταιρείες, αυτές που λέμε εξωχώριες εταιρείες, δηλαδή offshore εταιρείες. Ήταν μανούλα και ήταν αγκαλιά, χέρι-χέρι, μαζί με τον Νίκο Παπά. Βενεζουέλα. Λοιπόν, εάν το άνοιγε το κεφάλαιο Μητσοτάκης, εδώ δεν άνοιξε για άλλα πιο... Τι να πει τώρα, τι να πρωτοθυμηθώ. Ο Μητσοτάκης ήρθε και είναι άνθρωπος ο οποίος θέλει, ας πούμε, να φτιάξει μια χώρα η οποία να είναι σύγχρονη και να κάνει βήματα μπροστά. Και εύκολα ρίχνει λύθη στο παρελθόν. Σου λέει, όχι, γέγονε, πάμε για καινούργια. Επειδή όμως κάποιοι είναι θρασίτατοι και προκαλούν συν τις άλλες, αν χρειαστεί να ανοίξουν κάποιοι φάκελοι, θα ανοίξουν, και όπως το καταλαβαίνω, όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ, θα βρουν τον πελά τους άγρια κάποιοι λεβέντες οι οποίοι το παίζουν παρθενογεννημένοι, άσπηλοι, αμόλυντοι, άφθαρτοι. Να ξέρουν ότι, θα μου πείτε, ύστερα από τόσα χρόνια στέκουν τα αδικήματα, υπάρχουν τα αδικήματα. Αυτό δεν το γνωρίζω, νομικός δεν είμαι. Αλλά... ή θα μου πείτε θα τους καταδικάσει η κοινωνία, μα η κοινωνία αυτή την ώρα είναι μία

κομμάτι της κοινωνίας, το καλό κομμάτι, το υγιές κομμάτι της κοινωνίας, το οποίο είναι σιωπηρό, να ξέρετε. Και το βλέπω εγώ και από το οικείον μου περιβάλλον. Οι οποίοι λένε δεν βάρκεσαι άσο. Απλώς είναι θεατές, παρακολουθούν χωρίς να εκδηλώνονται. Και υπάρχουν όλοι αυτοί οι υπόλοιποι, κάποιοι στρατευμένοι, οι οποίοι είναι με το Τσίπρα, έχει πολλούς τέτοιους ο Τσίπρας, είναι εκεί στηρίζεται η πολιτική του. Βέβαια, στο παιχνίδι μπαίνει δυνατά το ΜΕΚΑ και εδώ πραγματικά είναι να προβληματίζεται κανείς, γιατί στο ΜΕΚΑ επενδύονται μεγάλα κεφάλαια για ένα μέσο ενημέρωσης, ας πούμε, με τα ελληνικά δεδομένα. Να μου πείτε, υπάρχει το χρήμα, καλά κάνουν και είναι ένα πλούσιο κανάλι. Αλλά η γραμμή την οποία ακολουθεί, δεν ξέρω κατά πόσο βοηθά την ίδια τη χώρα. Δεν με ενδιαφέρει αν στηρίζει τον Τσίπρα, στήριζε παλιότερα τον Ανδρουλάκη, είδε ότι δεν τραβούσε ο Ανδρουλάκης, το γύρισε τώρα στο Τσίπρα, μετά πήγε στην Καριστιανού, δεν τραβούσε και η Καριστιανού, τώρα κατέληξαν όλοι αυτοί στο Τσίπρα. Δεν με ενδιαφέρει. Δικαίωμά τους να στηρίζουν όποιον θέλουν. Δεν είναι όμως δικαίωμά τους να βλάπτουν όποιον θέλουν. Μπορεί να στηρίζεις όποιον θέλεις, είναι δικαίωμά σου να δίνεις χείρα βοηθείας σε αυτόν που θέλεις, που τον αγαπάς, που σ' αρέσει, που τον θέλεις εν ολίγης. Αλλά πρέπει να είσαι και προσεκτικός όταν επιτίθεσαι. Και αυτό το οποίο έγινε, τίποτα δεν είναι τυχαίο από αυτό το οποίο έγινε τις τελευταίες ώρες. Το ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης έκανε επίθεση στο Χασαπόπουλο και στην Βούλγαρη, γιατί την έκανε, ήταν 100% δικαιολογημένος. Δεν είναι αυτό το πράγμα, παιδιά. Ξέρει πολύ καλά, ξέρει το ρόλο τους ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ποιος είναι. Και τώρα το πάει, ανεβάζει τα level και σου λέει κάτσε να σας πάω εκεί που πονάτε. Και το πάει αμέσως να πούμε στη Βενεζουέλα. Γιατί εκεί είναι μαύρη σελίδα, υπάρχουν μαύρες σελίδες. Δεν ξέρω βέβαια ο Μητσοτάκης αν το εγκρίνει κάτι τέτοιο, αλλά προφανώς για να το ανεβάζει ο Γεωργιάδης θα πει ο Μητσοτάκης, εντάξει, ο Μητσοτάκης κοιτάζει τα δικά του. Ο Μητσοτάκης παίρνει στις πλάτες του μια χώρα και είδαμε το ταξίδι στην Αμερική, τι όφελος έφερε για τη χώρα, τι επαφές έκανε εκεί. Εκτός μόνο και αν έχουμε πραγματικά τυφλωθεί τόσο πολύ και δεν είμαστε σε θέση να δούμε απλά πράγματα τα οποία είναι όμως πολύτιμα για την πατρίδα μας. Λέω λοιπόν σχετικά με τον Άδωνη. Το κεφάλαιο της Βενεζουέλας και ο Αρτέμις Αρτεμίου και οι offshore εταιρείες, ο Κύπριος δικηγόρος και όλα εκείνα, το αεροπλάνο της Βενεζουέλας που είχε έρθει βράδυ να πούμε στην Ελλάδα χωρίς καν άδεια τότε εκείνη την εποχή, δεν ξέρω, πτήσεις, πώς γίνονται αυτά και ποιος ξέρει τι μετέφερε και τα λοιπά. Όλα αυτά πολλά ερωτηματικά, είναι πολλά μικρά κομμάτια του παζλ που αν ενωθούν δεν ξέρω τι μπορούν να βγάλουν. Εγώ τα παίρνω τώρα ατάκτως ερημένα όπως είναι αυτά και σας τα μεταφέρω. Αλλά να ξέρετε ότι ο Γεωργιάδης ο Άδωνης αφελής δεν είναι. Κάθε άλλο. Είναι πολύ έξυπνος και η κάθε του κίνηση είναι μελετημένη. Αυτό το θέμα το οποίο ανοίγει, ανεβάζει τώρα για το Τσίπρα, τη Βενεζουέλα, το Μαδούρο και τα μαύρα της Βενεζουέλας, μόνο τυχαίο δεν είναι. Απλώς εμένα η μνήμη μου ακόμα υπάρχει, είναι στη θέση της και θυμάμαι τον Αρτεμίου, τον Αρτέμι Αρτεμίου, τον δικηγόρο επαναλαμβάνω, κρατήστε αυτό το όνομα, ίσως το συναντήσουμε μπροστά μας, εάν πάρει έκταση αυτό το θέμα τώρα που ανεβάζει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Μανούλα, ειδικός, εξειδικευμένος στις offshore εταιρείες, εξωχώρες εταιρείες και ο οποίος είχε παρεδώσει με Βενεζουέλα μαζί με τον παπά πήγαιναν, τον Νίκο τον παπά, ο οποίος ήταν από τους πλέον έμπιστους να πούμε, το alter ego του Τσίπρα ήταν και απορώ τώρα πως δεν είναι, δεν ξέρω, δεν μπορώ να γνωρίζω τι παιχνίδια παίζονται. Επίσης επαναλαμβάνω, όλες αυτές οι αθλειότητες εντός, κοιτάξτε, συμπίπτουν με όλα αυτά τα σημαντικά τα οποία συνέβησαν τις προηγούμενες ώρες στις ΗΠΑ, στη Νέα Υόρκη, αγαπητοί μου φίλοι, στην 81η Σύνοδο Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Είδαμε ένα Τούρκο τελικά, ηγέτη, πρόεδρο, να είναι πολύ χαμηλών τόνων. Φαινόταν ο άνθρωπος ότι δεν του βγήκε
Και όλα αυτά τα οποία είχαν ακουστεί τις προηγούμενες ημέρες και δεν αναφέρομαι ούτε στο Μέγκα και ούτε σε αυτά τα μέσα που ο ρόλος τους τελικά να πλήξουν το Μητσοτάκη και την κυβέρνηση και κάτι

0: κάτι καλό το οποίο κάνει εθνικό, το πολεμάνε, γνωρίζουν ότι κάνουν κακό στην ίδια τη χώρα με αυτή την τακτική την οποία να ακολουθούν. Αλλά είναι το πάθος, ξέρετε. Όταν ο άλλος είναι ένας αποτυχημένος βουλευτής, ας πούμε, του ΠΑΣΟΚ, ή ήθελε να γίνει περιφερειάρχης και δεν τα κατάφερε, ας πούμε. Και αναφέρομαι στο Μαλέλη, για όσους δεν το γνωρίζετε. Αυτός είναι το πάνω χέρι στην ενημέρωση του Μέγκα. Βλέπουμε πραγματικά. Έβλεπα χθες το δελτίο ειδήσεων, γιατί ήθελα να δω το φίλο μου το Στράτο, το Φαναρά, τη δημοσκόπηση την οποία θα παρουσίαζα. Και είδα την δομή του δελτίου ειδήσεων και για έναν ο οποίος γνωρίζει λίγο πολύ πώς λειτουργούν τα μέσα, έβλεπα πραγματικά το πόσο στρατευμένοι, το πόσο στημένοι, πόσο δουλεμένος, μιλευμένο είναι το κομμάτι της ενημέρωσης, πώς θα παρουσιαστεί και πώς θα πλήξει την κυβέρνηση. Αν είναι δυνατόν, οι επαφές του Κυριάκου Μητσοτάκη, το ταξίδι του στη ΣΥΠΑ, που πραγματικά περνάει στην ιστορία ως από τα πιο επιτυχημένα ταξίδια που έχει κάνει Έλληνας πρωθυπουργός, γιατί πήγε εκεί και μίλησε για το τι θα γίνει στην Ελλάδα μετά από 10 χρόνια. Μιλούσε με τους κολοσσούς της τεχνητής νοημοσύνης και της ρομποτικής. Αλλά θα μου πείτε τώρα, εκείνη την ώρα μέσα στη Βουλή κράζαν, έβλεπα τον Ανδρουλάκη να χτυπιέται και κάτι σαν χλαμάρες. Δηλαδή, απίστευτα πράγματα. Δηλαδή, τόσο χαμηλό επίπεδο, μα τόσο χαμηλό. Και από την άλλη μεριά να σχεδιάζεται το μέλλον της επόμενης γενιάς της χώρας μας. Και χαμπαριάζουν, νομίζετε. Μπα, αφιβάλλω, αν ξέρουν τελικά τι τους γίνεται. Όπως επίσης, η συνάντηση η οποία έγινε στη Νέα Υόρκη, με πρωτοβουλία του Νετανιάχου. Ζήτησε ο Νετανιάχου να συναντηθεί με τον Μητσοτάκη και ήταν κάπου 40 λεπτά η συνάντηση και συζητήθηκαν, δεν ξέρουμε ακριβώς το τι συζητήθηκε, αλλά ήταν γύρω από τα εθνικά μας ζητήματα. Και πρέπει να ήταν από τη γλώσσα του σώματος που έχω δει, Παναγιώτη έχεις βίντεο, μπορείς να δείξεις παρακαλώ, μιας και καλυμπράρεις τη τηλεόραση. Από τη γλώσσα του σώματος, από το χαιρετισμό τον οποίο έγινε, από τον τρόπο που χτυπάει την πλάτη ο ένας τον άλλο κτλ, φαίνεται η καλή σχέση που υπάρχει ανάμεσα στους δύο άντρες. Και σήμερα το Ισραήλ διάβαζα και ένα άρθρο του φίλου μου του Φαΐλου του Κρανιδιώτη στη Δημοκρατία. Απορώ πως ακόμα η Δημοκρατία φιλοξενεί τέτοια ωραία άρθρα όπως αυτά του Φαΐλου του Κρανιδιώτη, όπου εκεί αναφέρεται η χρησιμότητα, είναι χρυσή αυτή η συνεργασία η οποία και η φιλία η οποία υπάρχει αυτή την ώρα ανάμεσα στην Ελλάδα και το Ισραήλ. Και βλέπουμε εδώ κάποιες αριστεράτζες, κάποιους τύπους και κάποια ακροδεξιά γκρουπούσκουλα, αντισημίτες, να βρίζουν και να αντιστρατεύονται, ρε παιδιά, τέτοιου είδους πρωτοβουλίες της ελληνικής πλευράς. Αν ομιγέννητο γίνει κάτι κακό, δεν υπάρχει περίπτωση κανείς να μας σταθεί στο πλευρό μας. Ακούγαμε λίγο πριν και το Τσούνι το στρατηγό. Μόνο το Ισραήλ, μόνο από αυτό μπορούμε να περιμένουμε. Φαΐλος Κρανιδιώτης, καλή σου μέρα αγαπημένε μας Φαΐλο.
1: Καλημέρα κύριε Λίζε.
0: Τι μου κάνετε?
1: Στον αγώνα, πάντα. Αλλά τώρα με πετυχαίνετε σε ένα διάλειμμα.
0: Συγχαρητήρια για το άρθρο.
1: Να είστε καλά.
0: Και το τελευταίο και το προτελευταίο.
1: Να είστε καλά. Κοιτάξτε, επειδή σας άκουγα και εγώ με προσοχή, το τελευταίο, θα ξεκινήσω από το τελευταίο το οποίο είπατε. Και κάνοντας μια αναφορά σε αυτό που έγραψα και στο άρθρο μου. Η συμμαχία μας με το Ισραήλ είναι σημαντικότερη από τη συμμετοχή μας στο ΝΑΤΟ. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν είναι σημαντική, έτσι, η συμμετοχή μας στο ΝΑΤΟ, μας προστάτευσε σε μια πολύ δύσκολη μεγάλη περίοδο. Ανήκαμε στο σωστό στρατόπεδο, στις μεγάλες δημοκρατίες, όταν απέναντί μας υπήρχε φτώχεια, μιζέρια, ολοκληρωτισμός. Πήραμε όπλα πολύ φτηνά ή και δωρεάν, έτσι. Αλλά το ΝΑΤΟ δεν είναι σχεδιασμένο για να αντιμετωπίζει διαμάχες μεταξύ των μελών. Είναι μια συμμαχία, δεν σκέφτηκαν το 1953, πότε και στις αρχές του 50 όταν έγινε το ΝΑΤΟ, να κάνουν πρόνοιες για το μην επιτεθεί η Αγγλία στη Γαλλία ή η Τουρκία στην Ελλάδα. Λοιπόν, αυτό και τι κάνει το ΝΑΤΟ, το έχουμε δει στην πράξη. Στις περισσότερες περιπτώσεις προσπαθεί να παρέμβει για να κρατώντας τις αποστάσεις ή κάνει τον Πόντιο Πιλάτο. Λοιπόν, αυτοί οι οποίοι μπορούν να παρέμβουν στο πλευρό μας, γιατί έχουμε κοινά συμφέροντα και έχουν λόγους να το κάνουν, είναι Ισραηλινική. Γιατί έχουν λόγους, γιατί το Ισραήλ δεν το συμφέρει, θα είναι μεγάλος κίνδυνος για την κοινή ασφάλεια αν οι Τούρκοι έπαιρναν την υπόλοιπη Κύπρο και αν η Ελλάδα μετά από μια στρατιωτική ήττα μετατρεπόταν στο δορυφόρο όπως θέλουν να την κάνουν οι Τούρκοι και διάφοροι ηλίθιοι από εδώ βοηθούν με τις ανοησίες τις πουρκουάδικες τις οποίες λένε. Λοιπόν, θα έχανε το στρατηγικό του βάθος στο Ισραήλ που είναι η Ελλάδα και η Κύπρος, ένας ασφαλής χώρος, ένας διάδρομος προς την Ευρώπη, δύο χώρες καλοί και αξιόπιστοι σύμμαχοι και χώρος στον οποίο μπορούν οι πολίτες του να έχουν οικονομική δραστηριότητα, να πηγαίνουν διακοπές και να νιώθουν ασφαλείς, κάτι το οποίο δεν μπορούν να το κάνουν στην Τουρκία, αλλά δεν μπορούν να το κάνουν και σε άλλες χώρες. Η Ιρλανδία γίνει πολύ εχθρική, η Ισπανία πολύ εχθρική. Λοιπόν, σε χώρες στις οποίες έχουν μεγάλες μουσουλμανικές μειονότητες έχουν μεγάλα προβλήματα. Λοιπόν, πρώτον λοιπόν θα χάνανε στρατηγικό βάθος και δύο αξιόπιστους συμμάχους. Δεύτερον, θα έφερνε στην πόρτα τους πια απ' έξω έναν ακόμα πιο ισχυρό και φανατικό εχθρό όπως είναι η Τουρκία. Και το τρίτον, όλοι οι χιτλερίσκοι γύρω γύρω, οι άλλοι που υπάρχουν, Χούθις, Χαμάς, Χεζμπολάχ, Ιράν, όλοι αυτοί θα παίρνανε αέρα. Δηλαδή και θα γινόταν ο κίνδυνος ακόμα μεγαλύτερος. Έχουν λοιπόν αυτούς τους συγκεκριμένους λόγους και υπογραμμίζω για πολλωστή φορά, το έχω ξανακάνει στην εκπομπή σας, ότι γίνεται μεγάλη συζήτηση στο Ισραήλ, δημόσια συζήτηση, καρτογραφία υπάρχει γι' αυτό, ότι τα όπλα των Τούρκων στα κατεχόμενα της Κύπρου αποτελούν απειλή για το Ισραήλ, γιατί έχουν τις πόλεις του Ισραήλ και τις αμυντικές του καταστάσεις στο βεληνικές τους. Γι' αυτό το λόγο. Η κοινή λογική λοιπόν, αν έχει στοιχειώδη κοινή πατριωτική λογική, επιβάλλει τη συμμαχία αυτή. Από την άλλη, εμείς τι προσφέρουμε σε αυτή τη συμμαχία? Προσφέρουμε τους καλύτερους πιλότους του ΝΑΤΟ και μια αεροπορία σύγχρονη υποδέστερη σε αριθμό του Ισραήλ και σε μέσα, αλλά πολύ σύγχρονη και αυτή τη στιγμή ισχυρότερη από την αεροπορία της Τουρκίας και μια από τις ισχυρότερες της Ευρώπης. Η αεροπορία μας είναι πάρα πολύ ισχυρή. Ακόμα και αν τη συγκρίνεται, μπορεί να συγκριθεί μόνο με της Γαλλίας. Λοιπόν,
0: και αν προσθέσεις επόμενο, και τον ανθρώπινο παράγοντα,
1: βεβαίως, τους φρύγους, και υπογραμμίζω τους χειριστές.
0: Οι
1: καλύτεροι του ΝΑΤΟ, οι οποίοι
0: γίνεται ακόμα πιο ισχυροί.
1: Οι οποίοι έχουν εντυπωσιάσει τους Ισραηλινούς από την πρώτη άσκηση στον περήφανο Σπαρτιάτη που έγινε πριν χρόνια, όταν έγινε. Λοιπόν, και είχα μάθει τότε το σχόλιο του αρχηγού της Ισραηλινής αεροπορίας, εντυπωσιασμένου προς τον αρχηγό της δικής μας αεροπορίας, ότι αυτοί οι άνθρωποι, λέει, έχοντας βασική τεχνική υποστήριξη, μπορούν να έχουν μέσα στο πολύ σε δύο μέρες πλήρη αεροπορική υπεροχή στο Αιγαίο. Αυτά δεν δικά μου λόγια, ούτε το έβγαλα το κεφάλι μου. Mm. Από ανώτατο αξιωματικό της αεροπορίας, τότε μου μετέφερε αυτό το οποίο είχε υποθεί. Και επίσης έχουμε να εισφέρουμε και ένα ναυτικό το οποίο είναι μεγαλύτερο, πολύ μεγαλύτερο από το Ισραήλ, ναυτικό ανοιχτή θάλασσα, που τι θα μπορούμε να προσφέρουμε επίσης και σε ένα βάθος χρόνου και σε μια, ας πούμε, ειρηνική εξέλιξη των πραγμάτων. Να βοηθάμε ο ένας τον άλλο για την διαφύλαξη και επιτήρηση των ΑΟΣ μας, οι οποίες θα γειτονεύουν πια, οι δικοί μας με τις Κύπρου, τις Κύπρου με το Ισραήλ κτλ. Έτσι, το καλώδιο, υποθαλάσσιους αγωγούς. Λοιπόν, μπορούμε λοιπόν συνεργαζόμενοι.
0: Και στην αριθμό τέτοιων θεμάτων, ρε παιδιά, τι πράγματα υπάρχουν σε εξέλιξη. Ναι.
1: Αυτά, όταν η άλλη πλευρά, η χρήσιμη ηλίθη των τζιχαντιστών, οι οποίοι δεν προβληματίζονται, ας πούμε, το ότι βρίσκονται, είτε είναι αριστεροί στην Ελλάδα, είτε είναι ψευτοσκληροί, τάχα μου πατριώτες και εθνικιστές, όπως αυτάρεσκα θέλουν να αποκαλούνται, δεν τους προκαλεί καμία εντύπωση το ότι βρίσκονται στο ίδιο στρατόπεδο με τον Ερντογάν όταν στρέφονται κατά του Ισραήλ και υποστηρίζουν.
0: Τον Ερντογάν εγώ τον είδα έτσι πολύ χαμηλών τόνων. Φαίνεται πλέον, δηλαδή εισπράττει την ισχύ της Ελλάδος. Η Ελλάδα από εκεί που ήταν ένας αδύναμος κρίκο, μια αδύναμη χώρα ας πούμε, φαίνεται πλέον τώρα ότι είναι περιφερειακή δύναμη και βλέπετε ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεται τα ελληνοτουρκικά. Του φύγε εκείνος ο Τσαμπουκάς, εκείνο το. Κατάλαβες τώρα τι εννοώ. Εκεί που έδειξε λίγο σφρίγος, ας πούμε, ως ηγέτης, ήταν το κομμάτι της Κύπρου ο Ερντογάν, δηλαδή υποστηρικτικά σε αυτό, μιλώντας για δύο ξεχωριστά κράτη.
1: Πάντα έλεγα ότι το κόμμα του πολέμου είναι οι πουρκουάδες. Τον πόλεμο μπορεί να τον φέρουν κοντά αυτοί που εκπέμπουν το μήνυμα της αδυναμίας. Αυτοί που λένε ότι δίθεν είμαστε πιο αδύναμοι,
0: μπράβο,
1: δεν μπορούμε να τα βάλουμε μαζί τους.
0: Αυτό είναι. Αυτό.
1: Η ισχύς διασφαλίζει την ειρήνη.
0: Ναι, αλλά ισχύς στην πράξη και όχι στα λόγια. Και εγώ βλέπω ότι γίνεται πράξη με το Μητσοτάκη που θέλουν να τον εξοβελήσουν αυτή την ώρα. Ή εντός.
1: Και το έλεγα σε έναν φίλο χτες. Του λέω, κοίταξε, εγώ με το Μητσοτάκη κοινό έχουμε, ξέρω, το έχουμε από δύο χέρια και δύο πόδια. Έχουμε τελείως διαφορετική κοινωνική προέλευση.
0: Σωστό.
1: Διαφορετικό ύφος λόγου, διαφορετικά γούστα. Λοιπόν,
0: πάμε όμως στο όμως, γιατί εκεί είναι η ουσία, στο όμως.
1: Εγώ έπαιζα μπάλα και ξύλο, εκείνος έπαιζε και παίζει τένις. Έτσι.
0: Αλλά
1: τη χώρα κυβερνάται και συσσωρεύει, ισχύει και εκπέμπει το μήνυμα της αποτροπής. Και αυτό είναι το α και το ω. Και γι' αυτό είναι μεγάλο έγκλημα πολιτικό αυτό που κάνουν όσοι αντιπολιτεύονται την πατρίδα και στρέφονται ενάντια σε αυτές τις πολιτικές και ενάντια συμμάχες στον χώρο. Είδατε το φοβερό, το οποίο για μένα το πιο φοβερό απ' όλα, η πιο φοβερή στιγμή στα Ηνωμένα Έθνη, ήταν όταν σήκωσε με το αριθμό. Είδα όταν ανέβηκε στο βήμα ο Ντανιάχου με το δεξί χέρι ακούμπησε στα χαρτιά του και έβγαλε κάτι από την τσέπη του και το βάλε με το αριστερό χέρι πάνω στο πόντιουμ. Ήταν το Πέιτζερ, ήταν ο βομβητής. Τον οποίο του τον έτριψε στα μούτρα. Είπε δηλαδή στους εχθρούς του, στους οποίους είναι και οι Τούρκοι, κοιτάξτε τι μπορούμε να κάνουμε. Μπορούμε να σας αφανίσουμε όλη την ηγεσία και το στελεχικό δυναμικό σας μέσα σε ένα λεπτό, μέσα σε ένα δευτερόλεπτο. Αυτό το έκανε. Και αυτή είναι μια πολύ ισχυρή και σοβαρή χώρα που με μεγάλη ευφυΐα και χρόνο και κόπο και μυαλό έκανε αυτή την φοβερή επιχείρηση που είναι μοναδική στα χρονικά, όπου εξόντωσε ή εξουδετέρωσε χιλιάδες τρομοκράτες της Χεζμπολάχ. Και αυτό ήταν μήνυμα και προς τους Τούρκους. Γι' αυτό ο Ερντογάν, σωστά επισημαίνεις, ξαφνικά θυμήθηκε ότι είμαστε γείτονες, φίλοι και ανήκουμε στην ίδια συμμαχία. Λοιπόν, αυτό λοιπόν που συμβαίνει αυτή τη στιγμή, που είναι μια τεράστια και μοναδική ευκαιρία, όπου έχουμε κοινά συμφέροντα και εμείς και το Ισραήλ, πρέπει να τα αξιοποιήσουμε. Και να πολεμήσουμε και την άθλια προπαγάνδα που διακινούν ειδικά η αριστερά στην Ελλάδα και διάφοροι άλλοι ανόητοι.
0: Η αριστερά όμως βρίσκει πλατφόρμες για να διακινεί την προπαγάνδα της. Εγώ επαναλαμβάνω.
1: Βρίσκει πλατφόρμες και υπάρχει και χρήμα από πίσω. Που το είπαν οι Ισραηλοί. Από πίσω είναι το Κατάρ. Το έγραψε νομίζω και ο πρέσβης, ο Ντανόνης, ο πρέσβης στα Ηνωμένα Έθνη. Είναι το Κατάρ και η Τουρκία. Οι οποίοι δίνουν χρήμα γι' αυτό. Να λένε για δίθεν γενοκτονία. Πού ακούστηκε η γενοκτονία που αυξήθηκε ο πληθυσμός? Πού ακούστηκε η γενοκτονία όπου οι τραυματίες να μεταφέρονται, οι Παλαιστίνοι τραυματίες, να μεταφέρονται στο Ισραήλ για να θεραπευτούν στα νοσοκομεία.
0: Για να συλλευτούν. Ακριβώς.
1: Λοιπόν, φανταστείτε, δηλαδή οι Γερμανοί δεν νομίζω ότι το κάνανε αυτό, ότι παίρνανε τους Εβραίους και τους πηγαίνανε στα νοσοκομεία.
0: Όχι, και να προειδοποιούν και τον κόσμο ότι αδειάστε την περιοχή γιατί θα την βομβαρδίσουν.
1: Ακριβώς. Αν το Ισραήλ ήθελε να κάνει γενοκτονία, θα ισοπαίδουν όλη την Γάζα.
0: Ισοπαίδουν τον κόσμο όλο.
1: Δεν κάνει αυτό και έχει απώλειες.
0: Τι χειρουργικές επεμβάσεις έγιναν όταν διεπίστωσαν ότι τα τούνελ της Χαμάς ήταν κάτω, Βασίλη, κάτω από νοσοκομεία.
1: Κάτω από σχολεία.
0: Βάζουν ασπίδια δηλαδή τα μικρά παιδάκια, τους ασθενείς. Κατάλαβες τώρα. Ναι, για να κάνουν τις βρωμοδουλειές τους.
1: Αυτό που βλέπουμε στα κοινωνικά δίκτυα και σε διάφορα μέσα έχει από πίσω του πάρα πολύ χρήμα. Και γι' αυτό και κάποιοι λένε ότι ένας στόχος που θα έπρεπε να είναι της Δύσης, των Ισραηλινών, των Αμερικανών, είναι και το Κατάρ πρώτα απ' όλα. Όπου είναι εκεί η μήτρα η οποία στέλνει, γεννάει χρήμα συνέχεια και το στέλνει για να χρηματοδοτεί αυτή τη μηχανή του θανάτου και της προπαγάνδας. Γιατί χρηματοδοτεί και τα όπλα και τους τρομοκράτες, αλλά χρηματοδοτεί και την προπαγάνδα μέσα στη Δύση. Δηλαδή, πολλοί από αυτούς που βλέπετε να κουνάνε το δαχτυλάκι και να ανήκουν σε δυτικά μέσα ή να είναι πολιτικοί της Δύσης, είναι αγορασμένοι κανονικότατα. Δηλαδή, οι πράξεις αυτές που συμβαίνουν, αυτά που βλέπουμε στην Ισπανία, ας πούμε για παράδειγμα. Εγώ, τα καφριλίκια τα οποία ακούμε να λένε Άγγλοι υπουργοί ή Ιρλανδοί, έχουν από πίσω το σίγουρο και χρήμα και φαίνεται αυτό. Βγάζει μάτι. Εμείς όμως τα συμφέροντά μας είναι πολύ συγκεκριμένα. Είμαστε Έλληνες, έχουμε απέναντί μας αυτόν τον εχθρό αιώνας τώρα, έχουμε την Κύπρο κατεχόμενη, έχουμε χάσει πιλότους από τον επεκτατισμό τους και από τις παράνομες ενέργειές τους, μας απειλούν κάθε μέρα με δηλώσεις.
0: Τελικά διαζύγιο πλήρες πλέον με τα F-35 από πλευράς των γειτόνων μας, έτσι. Έχω την αίσθηση ότι κλείνει αυτό το θέμα.
1: Ναι. Αγαπητέ Κλέανθη, το τρελό δούλεμα το οποίο έχει ρίξει ο Τραμπ στον Ερντογάν.
0: Ναι, ρε παιδί.
1: Ο φίλος μου και έτσι, αλλά.
0: Ναι, και μετά στην πράξη.
1: F-35 γιοκ. F-16 Viper,
0: και
1: γιοκ.
0: Το άλλο που
1: είχε δει.
0: Η άλλη σκόνη που σηκώθηκε εδώ εσωτερικά ένα διάστημα σχετικά με το safe, ας πούμε, τη συμμετοχή των γειτόνων μας, ας πούμε. Και τελικά παντού απ' έξω. Δηλαδή ο Μητσοτάκης έχει μπλοκάρει τα πάντα, να πούμε. Και δεν ακούς, ρε παιδί μου. Δεν μπορώ να καταλάβω, ρε παιδί μου, πώς πάμε. Πώς εξελίσσεται.
1: Όχι μόνον αυτό. όταν στην Τουρκία μπήκανε drones, δεν τα πήρανε χαμπάρι.
0: Δεν τα πήρανε.
1: Τα δίθεν φοβερά αεροπορικά συστήματα που φτιάχνουν μόνοι τους. Όταν
0: είναι όμως προς τιμή τους ό,τι μπορούν και κάνουν αυτά που κάνουν, έστω εν πάση περιπτώσει να πούμε, μπορεί να υστερούν τεχνολογικά, αλλά την παλεύουν όμως οι γείτονες. Κάτι
1: την
0: είναι.
1: Την παλεύουν, αλλά ξαναλέω, γιατί κάποιοι υπερβάλλουν και λέγανε ότι μπορούν να μας αρρώσουν, να κάνουν, να δείξουν.
0: Εντάξει. Λοιπόν, μα το πρόβλημα δεν είναι αυτή. Η δική μας είναι το πρόβλημα. Ο εντός είναι το πρόβλημα.
1: Ποιοι επιτυχώς αναχέτησαν πάλι για άλλη μια φορά και ντρόνους και βαλιστικά βλήματα κατά της Σαουδικής Αραβίας, το προσωπικό του ελληνικού στρατού, των Patriot. Έτσι. Mm. Το ένδοξο ελληνικό πυροβολικό, γιατί εκεί ανήκουν. Λοιπόν, αυτοί αναχέτησαν τα βλήματα. Οι Τούρκοι πού είναι? Οι Τούρκοι είναι απόντες. Αυτή τη στιγμή η συμμαχία της Μέκας, η περίφημη, που γράφανε και εδώ, φτιάχνεται σουνιτικό ΝΑΤΟ, έχουν μέσα και το Πακιστάν που είναι
0: επίκαιρο. Πρέπει να έχουν ανέβει τώρα οι μετοχές μας πολύ, ειδικά η παρουσία των Patriot, ας πούμε, εκεί Σαουδική Αραβία, πρέπει να έχουν ανεβάσει.
1: Μα δικαίως. Και στο τελευταίο στόχος ήταν ένα λιμάνι και μια πόλη που είχε μεγάλες εγκαταστάσεις πετρελαϊκές που αν τις χτυπούσαν θα γινόταν παρανάλλο.
0: Θυμάσαι τι αντιδράσεις υπήρχαν εσωτερικά και τι να τους στείλουμε?
1: Βεβαίως.
0: Εδώ είχαν άποψη ακόμα.
1: Πήγανε...
0: Είχαν άποψη γιατί να φύγουν από την Κάρπαθο και να πάνε στη Σούδα ή να πάνε στην Αλεξανδρία. Μιλάμε τώρα. Έχουν άποψη ο κάθε στρατόκαυλος ανόητος, ηλίθιος, βλάκας, ακέφαλος, έχει άποψη για το κάθε τι, ρε παιδιά.
1: Μα εδώ είχαν αντίρρηση να πάνε τα F-16 και φρεγάτα στην Κύπρο.
0: Αυτά
1: τώρα,
0: είναι, είχαν αντιρρήσεις. Και γι' αυτό.
1: Δηλαδή, πολλές φορές λέει, φωνάζουν οι Τούρκοι και φωνάζουν και κάποιοι δικοί μας.
0: Οι δικοί μας. Πώς τους είπες, οι ελληνόφωνοι.
1: Ναι, ή μπορεί να σου λες και Τούρκους εσωτερικού.
0: Α, μπορείς να το λες και έτσι.
1: Άλλο, ναι, εμένα δεν μου πέρασε, ξέρεις, έτσι, ξόφαλτα αυτό που είπε ο Φιντάνε σε μια συνέντευξη. Ότι μιλάνε, λέει, έχουμε φίλους ακόμα στην Ελλάδα. Έτσι, με ποιος μιλάει? Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν συνεννοήσεις στην Ελλάδα? Λοιπόν, μπορούμε να το φανταστούμε αυτά τα οποία λένε. Έτσι μπορούμε να το υποθέσουμε μόνο. Αλλά θα είχε πολύ ενδιαφέρον να το μαθαίναμε. Να μαθαίναμε ποιοι είναι αυτοί που εννοεί ο Φιντάν. Που πάνε και μιλάνε και σιγοντάρουν τους Τούρκους. Δηλαδή σαν να λέει ότι, ξέρεις, είναι κάποιοι που λένε ότι έχουμε δίκιο, ας πούμε, και μιλάμε εμείς μαζί τους.
0: Δεν μόνο τους βρίσκει κανείς μόνο στην αριστερή πλευρά ή και προς την άκρα δεξιά?
1: Όχι, δυστυχώς υπάρχει και στην άλλη πλευρά.
0: Ενώνονται τελικά τα άκρα.
1: Όπου έχει πρώτον, σαν πηγή έχουμε πρώτον το τρομερό μένος κατά του Μητσοτάκη. Δεύτερον, έναν αντισημιτισμό ο οποίος προέρχεται από προηγούμενους αιώνες και πυθικίζει τον κεντροευρωπαϊκό ρατσισμό και νασιοναλισμό. Μου λένε κάποιοι, λέει, μα έχουμε, λέει, ιστορικά μας ανταγωνιστές με τους Εβραίους. Λέω, παιδιά, έχουμε 2026. Είμαστε σύγχρονες δημοκρατικές κοινωνίες. Αν θα ήθελε να διαλέξεις μια χώρα που να μπορείς να ζήσεις και να είναι σαν ευρωπαϊκή χώρα και να έχει κράτος δικαίου, που θα, να φύγεις από την Ελλάδα και να είναι στη Μέση Ανατολή, μόνο σε μια χώρα μπορείς να το κάνεις αυτό. Είναι στο ίδιο το Ισραήλ, που είναι και η μόνη χώρα που οι γυναίκες και οι μουσουλμάνες, οι αράβισσες, έχουν δικαιώματα και μπορούν να προστατευθούν όταν τους κάνουν αυτά τα οποία κάνουν στις άλλες χώρες. Όπου μπορεί να σαπείς τη γυναίκα, να την κρεμάσει ανάποδα, να πάρεις τηλέφωνο την αστυνομία και να μην έρθει κανένα στην Αίγυπτο, στην Ιορδανία ή δεν ξέρω εγώ πού. Γιατί είναι σαν να είναι εκτίμος, όπως είναι η κατσίκα σου.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, στο Ισραήλ δεν μπορεί να το κάνεις αυτό. Όπως και δεν μπορείς και στην Ελλάδα. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι.
0: Εδώ
1: έχουν...
0: στην Ελλάδα, όταν κακοποιήσεις ζώο, όταν κακοποιήσεις, έχετε φτιάξει τώρα ένα νοποθετικό πλαίσιο. Αυτό και αν είναι
1: πολιτισμός. Κοίταξε, θα σου πω κάτι όμως.
0: Όχι άνθρωποι.
1: Ένας άνθρωπος που αγαπάει πολύ τα ζώα, αγαπάω πάρα πολύ τα σκυλιά. Έχω γράψει και βιβλίο γι' αυτά.
0: Έτσι.
1: Και τα άλογα και όλα.
0: Λένε ότι όταν αγαπά ζώα, αγαπά τους ανθρώπους. Είσαι καλός άνθρωπος.
1: Ναι, βεβαίως. Εννοείται. Μα είναι κομμάτι της οικογένειας. Εγώ το λέω πάντα. Θέλετε, λέω, να εκπαιδεύσετε το παιδί σας στον κύκλο της φροντίδα και συνέχεια κάποιου τρίτου. Και να το εκπαιδεύσετε και στο κύκλο της ζωής. Έτσι θα νιώσει την πρώτη απώλεια. Που θα το εκπαιδεύσει μετά για τις απώλειες που θα είναι άλλες. Οι παππούδες, μετά οι γονείς. Πάρτε το ένα σκυλό να το μεγαλώσει.
0: Το δέσιμο, ακριβώς.
1: Λοιπόν, αλλά είναι κομμάτι της οικογένειας. Δεν είναι παιδί μας, αλλά είναι κομμάτι. Γιατί λοιπόν υπάρχει αυτός ο νόμος? Ο νόμος αυτός υπάρχει ότι εγώ και εσύ, αν μας πειράξει κάποιος, σηκώνουμε το τηλέφωνο μας, σηκώνουμε την αστυνομία, πάμε στο δικηγόρο μας, πάμε στο τμήμα, κάνουμε καταγγελία, κάνουμε μήνυση, κάνουμε αγωγή, κάνουμε ασφαλιστικά μέτρα να μας ξαναπειράξουν. Τα ζώα είναι αθώα. Και είναι αθώα και δεν έχουν και βούλες, δεν μπορούν να προστατεύσουν τον εαυτό τους. Είναι επομένως καθήκον της πολιτείας να το κάνει αυτό. Και επίσης, γιατί πρέπει να καταστέλλονται αυτές οι πράξεις? Θα σου πω κάτι που διδάσκει η κλιματολογία. Όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι σκοτώνουν με ευκολία ή κακοποιούν ανθρώπους, τις γυναίκες τους, τα παιδιά τους, τους γονείς τους, ήταν ηλικιωμένοι, γιατί υπάρχουν τέτοιοι, και όλοι οι serial killers έχουν παρελθόν κακοποίησης και θανάτων ζώων. Διαπιστωμένος, λέω αυτό στα διαχρονικά από την ιστορία του εγκλήματος. Επομένως, είναι ένας ακόμα λόγος να είμαστε πάρα πολύ αυστηροί σε αυτό, πέρα από το ότι είναι και δείγμα πολιτισμού. Έτσι. Το πώς φαίνεσαι στους αδύναμους και τα ζώα είναι αδύναμα.
0: Αδύναμα.
1: Έχει μεγάλη σημασία. Γιατί λέμε, λέει, να τέτοια εξοδοτικά πρόστιμα, ναι, έτσι πρέπει να είναι. Για να μάθουν, γιατί έχω δει με τα μάτια μου, παιδάκι μου, να τότε και με σοκάρει, Νταλικέρι να κάνει ζικ-ζακ για να πατήσει όλα τα γατάκια που πηγαίναν να περάσουν απέναντι στην παλιά εθνική στον Αλία Αρτοβιωτίας. Θυμάμαι εκεί ήμουν σε μια θεία μου. Το έχω δει αυτό. Έχω δει να έχουν ανάψει φωτιά και να πετάνε τα γατάκια ζωντανά και τα κουτάδια μέσα. Δηλαδή σε χωριό το έχω δει αυτό να το κάνουν και να τον είχα σπάσει στο ξύλο. Εγώ ήμουν γύρω στα 12 τότε. Λοιπόν, αυτά είναι πράξεις οι οποίες πρέπει να καταστέλλονται και με φυλακή και με πολύ αυστηρή. Και γι' αυτό πολύ καλά κάνει ο νομοθέτης και είναι αυστηρός. Να μάθουμε να είμαστε πολιτισμένοι.
0: Δεν μου λέτε, πώς θα βλέπεις τώρα, αγαπημένο μου Φαΐλο, θα τα καταφέρουν, θα τον κοντίνουν το Μητσοτάκη, θα τον διώξουν από την.
1: Θεωρώ πως όχι. Και θεωρώ πως όχι. Γιατί αντικειμενικά τώρα, έτσι, αυτές οι πολιτικές για τις οποίες μιλάγαμε προηγουμένως, που θέλουν και τόλμη, έτσι. Θέλουν τόλμη να υπάρχει όλη αυτή η περιραίουσα ατμόσφαιρα, να έχει πέσει και πολύ χρήμα και πολύ συκοφαντία και εσύ να στέκεσαι και να κρατάς τη συμμαχία αυτή με το Ισραήλ, γιατί είναι το εθνικό συμφέρον. Δεν ξέρω άλλοι αν θα πηγαίνανε τόσο πέρα, τόσο μακριά σε αυτή τη σχέση όπως πρέπει. Γιατί αυτή η σχέση επιβάλλει για να είσαι αξιόπιστος, έτσι. Να χρειαστεί και να ματώσεις, να χρειαστεί να δείξεις δύναμη, σταθερότητα, να μην υποκύψεις σε πιέσεις. Όπως και εμείς βέβαια θα απαιτήσουμε το ίδιο από τον σύμμαχό μας. Έτσι. Λοιπόν, αυτές οι πολιτικές είναι μεγάλες. Είναι μεγάλες και πιστεύω στην πλειοψηφία των ανθρώπων, οι οποίοι είναι νοικοκύριδες, είναι πατριώτες. Αυτό που μισούμε, τι μισή αριστερά, λέει νοικοκυρέοι και το λέει περιφρονητικά.
0: Ναι.
1: Που νοικοκύριοι ποιοι είναι, είμαστε όλοι εμείς, που φυλάξαμε την πατρίδα με τα όπλα, που φροντίζουμε τους γονείς μας, τα παιδιά μας, αγωνίζουμε για το μέλλον τους, που φροντίζουμε το σπίτι μας, τις ελιές μας, το σπίτι μας στο χωριό, θέλουμε να υπάρχει σταθερότητα, θέλουμε οικονομία να δουλεύει, θέλουμε ασφάλεια, τάξη. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι όλοι θα σταθμίσουν σωστά τα πράγματα και θα κάνουν την επιλογή που πρέπει. Προφανώς και υπάρχουν προβλήματα. Προφανώς και υπάρχουν παράπονα. Προφανώς και υπάρχουν αστοχίες. Και φαινόμενα διαφθορά θα παρατηρηθούν. Η διαφθορά είναι σύμφυτη με την εξουσία. Αλλά εγώ αυτό που λέω καμιά φορά σε όλους είναι το εξής. Όταν εμφανίζονται αυτά, ποιος τα καταστέλει και τα στέλνει στον εισαγγελέα και μετά στα δικαστήρια και μετά στη φυλακή. Η αστυνομία που υπάρχει, που διοικείται από αυτή την κυβέρνηση. Η δικαιοσύνη υπό αυτή την κυβέρνηση κάνει τη δουλειά της. Επομένως, τα φαινόμενα πάντα θα υπάρχουν. Πάντα θα διαπιστώνουμε, ας πούμε, ότι κάτι δεν δουλεύει καλά. Το θέμα είναι να το φτιάξουμε. Το λέω, ας πούμε, αναφορικά με τα καινούργια τέμπη που προσπαθούν να φτιάξουν κάποιοι ως κωμωδία και το θάνατο του δίστυχου του Μαζονάκη. Για όλα
0: άλλο,
1: αυτά τα κέντρα δεξίας και όλα αυτά που προσπαθούν να πούνε τώρα.
0: Δεν το βλέπεις τώρα στο Μέγκα, πρώτο θέμα συνέχεια.
1: Ναι, λοιπόν, εντάξει, η οποία τώρα δηλαδή δεν θέλω να λερώσω το στόμα μου, έτσι, για αυτό το οποίο προσπαθούν να κάνουν. Λοιπόν, προφανώς και εκεί υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, αφού λοιπόν το πρόβλημα το διαπιστώνουμε, το θέμα είναι να προσπαθήσουμε να το λύσουμε, να φτιάξουμε ελεκτικούς μηχανισμούς, να μπορέσουμε να μην έχουμε επανάληψη των φαινομένων αυτών. Αυτή είναι πολιτική. Το να συνέχεια να κραυγάζεις και να σε πιάνει αυτή η κλάψα συνέχεια και να προσπαθείς να τροφοδοτήσεις μια κοινωνική οργή με οποιαδήποτε αφορμή, έτσι. Ναι, πέθανε ένας άνθρωπος. Πέθανε προφανώς με τεράστιες
0: ευθύνες κάποιες. Τέλος πάντων, το θεωρώ ντροπιαστικό να το πιάσουμε και αυτό.
1: Λοιπόν, αλλά αυτό
0: ξέρεις τι προσέχω όμως, ξέρεις τι προσέχω όμως, ότι δεν υπάρχουν αρσενικά τελικά μες στην κυβέρνηση. Ένας Άδωνης είναι και προσπαθεί μόνος του να παλέψει αυτή την κατάσταση όλη. Όλοι οι άλλοι υπουργοί, βλέπω, όχι όλοι, οι περισσότεροι, εν πάση περιπτώσει, σαν να είναι κότες, ρε παιδί μου, κρύβονται, δεν βλέπουν να βγαίνουν μπροστά.
1: Κοιτάξτε, εδώ δεν θα συμφωνήσω μαζί σου απόλυτα.
0: Γιατί
1: υπάρχουν. Υπάρχουν άνθρωποι που.
0: Δεν τους βλέπω όμως.
1: Ο Φλωρίδης.
0: Α, ο Φλωρίδης, ναι. Ο Φλωρίδης.
1: Που λένε και εδώ πρόσχε ένα αστείο τώρα, έτσι. βρίζει με το Φλωρίδη και τον Κυριάκο τον Βιαρακάκη για παράδειγμα, γιατί λέει προέρχονται από το Πασόκ.
0: Όταν λέω, δεν εννοώ όλοι καθόλου.
1: Ναι, ναι, όχι, όχι. Δεν σχολιάσω αυτό. Θέλω να σου πω το εξής. Τι αποδεικνύει αυτό, ότι ο Σιμίτης, τον οποίο εγώ δεν ήθελα ούτε να τον μυρίσω, έτσι, για πολλούς λόγους, μπορώ να σου πω και τον Οτσαλάν, να σου πω για το χρηματιστήριο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Χίλια πράγματα μπορούμε να πούμε για τη Μαδρίτη, για τις κρίζες ζώνες, έτσι, για τα ίμια.
0: Τα ίμια.
1: Λοιπόν, μέσα όμως σε όλα τα τεράστια λάθη που έχει κάνει, είχε κάνει και ένα-δυο σωστά πράγματα. Δύο από αυτά τα σωστά πράγματα ήταν επιλογή του Πιαρακάκη και του Γιώργου του Φλωρίδη. Ο οποίος ο Γιώργος του Φλωρίδη αποδεικνύεται πιο σοβαρός δεξιούς από veritable original τάχα μου νεοδημοκράτες.
0: Να χαρίσω.
1: Διότι η πολιτική του, της αυστηροποίησης του ποινικού κώδικα, το να πηγαίνουν φυλακή επιτέλους για τα εγκλήματα, δεν μπορεί να έχεις έναν Ρωμά, Αφίγκανο, γύφτο, πίτα, δεν έχω όπως βολεύει τον καθένα με την πολιτική του ορθότητα, να έχει 100 δικογραφίες με κλοπές να τρέχουν και να μην πηγαίνετε μια μέρα φυλακή. Τώρα έχει εκτιτέα. Έχει εκτιτέα τώρα. Ποιος τα έκανε αυτά? Και έχει αυτή την, θα έλεγα εγώ, μια, την υγιή αυστηρότητα του δεξιού που μου αρέσει. Λοιπόν, και είναι doer, κάνει αυτό που λένε οι Αμερικάνοι, πράττει, κάνει αλλαγές. Μπορεί και σε κάποιους να διαπιστώνουμε ότι δεν λειτουργεί κάτι, θα το διορθώσουμε. Και βγαίνει και με θάρρος και απέναντι στην Κωνσταντοπούλου.
0: Ακριβώς.
1: Και απέναντι στον οποιονδήποτε.
0: Έχει τσαγανό λοιπόν, ο άνθρωπος, ναι.
1: Οπότε πρέπει να κρίνεις τους ανθρώπους από τις πράξεις και τα αποτελέσματα. Δεν με ενδιαφέρει από πού προέρχεται. Εγώ να με ενδιαφέρει αυτό που βλέπω. Βλέπω αποτελεσματικότητα. Αυτό έχει σημασία. Ο Πιαρακάκης. Ο άνθρωπος, αν δεν υπήρχε, έπρεπε να τον εφεύρουμε και να είναι διαχρονικός υπουργός όλων των κυβερνήσεων. Λοιπόν, έχει μια, και θα έχει μια εντυπωσιακή, εγώ πιστεύω, καριέρα να είναι υγιής ο άνθρωπος. Έτσι. Και βλέπετε και πόσο μετράει. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το οποίο είπε. Ας απολαύσουμε τη στιγμή που η Ελλάδα θα δίνει δημοσιονομικές συμβουλές στη Γερμανία. Έτσι. Ήταν μια ωραία ηθική εκδίκηση αυτή η δήλωση για αυτούς που μας χλεβάζανε και μας λέγανε δίθεν τεμπέλδες. Παρένθεση, ξέρετε, το έχουμε πει και άλλη φορά, ότι από τις μετρήσεις που υπάρχουν και από τα στοιχεία, εμείς είμαστε πολύ πιο σκληρά εργαζόμενοι από τους Γερμανούς. Οι Γερμανοί σε σχέση με εμάς είναι τεμπέλδες.
0: Έχεις
1: έχουν
0: εικόνα.
1: Άλλα καλά, έχουν...
0: Έχεις άποψη στο θέμα αυτό που σηκώνει τώρα ο Άδωνης Γεωργιάδης σχετικά με τη Βενεζουέλα και τα γνωστά, εν πάση περιπτώσει, εκείνης εποχής?
1: Κοιτάξτε, εγώ είδα ότι υπάρχει μια κατάθεση συνέντευξη, είναι αυτού ενός τύπου που ήταν αρχικός των υπηρεσιών, νομίζω, ο οποίος μιλάει για μια βαλίτσα, δεν ξέρω, έχει ενδιαφέρον. Θυμάμαι για κάποια ταξίδια περίεργα που είχαν κάνει, κάποια ταξίδια που είχαν κάνει κάποιοι.
0: Ένα αεροσκάφος που ήρθε πάντως, περίεργες συνθήκες στην Ελλάδα, θυμάμαι ένα βράδυ.
1: Είναι πράγματα που πρέπει να διερευνηθούν και γιατί να μας κάνει εντύπωση. Γιατί εδώ κάποτε παίρνανε, γιατί δεν παίρνανε βοήθεια και άλλα από, και από ξένες υπηρεσίες και χώρες. Θυμάμαι κάποτε, ας πούμε, ο Τσαουσέσκου έδινε χαρτί, είχε δώσει χαρτί στην Αυγή. Τους κάνω και πλάκα πολλές φορές εγώ γι' αυτό.
0: Αχα.
1: Λοιπόν, δεν θα μου κάνει καμία εντύπωση να μάθω ότι πήραν και χρήματα κάποιοι. Είτε για το κόμμα τους, είτε δεν ξέρω εγώ τι. Αυτά αξίζουν διερεύνηση.
0: Για να
1: γιατί
0: δούμε.
1: Πρόσεξε, όταν παίρνεις χρήματα κρυφά από μια ξένη κυβέρνηση, αυτό κάτι σημαίνει. Δεν θα δίνουν τζάμπα γιατί έχεις ωραία μάτια. Κάτι ζητάνε από σένα.
0: Ο εντυμότατος, ε.
1: Ναι, κάτι κάνεις. Λοιπόν, αν αυτά τα πράγματα διερευνηθούν και αποδειχθούν, θα πρέπει να αξιολογηθούν πολιτικά και με την ψήφο του κόσμου. Έτσι, έχει μεγάλη σημασία.
0: Πήγε να ρίξει λύθη στο παρελθόν ο Μητσοτάκης το 19, ούτε εξεταστικές έκανε τίποτα παρά το ότι είχε δεσμευτεί για κάποιες.
1: Εδώ, είναι από αυτό που λέγαμε πριν, από τα λάθη.
0: Ναι, ναι, από τα
1: και
0: λάθη.
1: Και τις αστοχίες.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, εγώ κάθε φορά που βλέπω, τον Βαρουφάκη να βγαίνει και να μιλάει, μου γυρίζει το μάτι ανάποδα.
0: Βέβαια, γιατί θα μπορούσε να.
1: Έτσι, πέρα αυτά που λέει στα εθνικά, έτσι.
0: Να σε καταλάβω.
1: Τι λέει για τις προμήθειες αμυντικές, τι λέει για τις μαχίες μας. Γίνεται και τον κάνουν είδηση στην Τουρκία μετά. Εμένα γυρίζει το μάτι μου ανάποδα όταν τον βλέπω να μιλάει. Ενώ θα έπρεπε να είχε ελεγχθεί ποινικά για όλα αυτά που είχαν γίνει. Ήταν λάθος, γιατί πρόσεχε, αυτό το λάθος το κάνει πολύ συχνά η δεξιά, δυστυχώς. Επειδή η δεξιά είναι και χριστιανική,
0: πολύ μεγαλόψυχη,
1: είναι μετριοπαθής, έτσι. Και σου λέει, εντάξει, αυτό θα μπορούσε να πει κανείς ότι η μετριοπάθεια είναι καλό να την επιδεικνύεις και έχει σημασία, όταν όμως απέναντι σου έχεις νορμάλ ανθρώπους. Η επιοίκεια δεν μπορεί να εφαρμόζεται σε αυτούς που είναι αμετανόητοι. Όταν είσαι αμετανόητος, δεν δικαιούσε επιοίκεια. Και αυτό ισχύει και στην πολιτική. Αυτά τα κομμούνια, συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά περί αυτού πρόκειται, που μισούν την Ελλάδα, Μισούν την τάξη, μισούν την αστυνομία, μισούν την εκκλησία, μισούν τις ενόπλες δυνάμεις, μισούν την ταυτότητά μας, αμφισβητούν την διαχρονία του ελληνισμού, συντάσσονται με τους εχθρούς του ελληνισμού. Αυτοί είναι αμετανόητοι. Επομένως, όταν είναι αμετανόητοι, γιατί να δείχνεις απέναντί τους με τριοπάθεια και επιοίκεια? Όταν έχουν τελέσει πράξεις οι οποίες είναι αξιόπινες, έχουν βλάψει τη χώρα, την πατρίδα και την κοινωνία και την οικονομία. Δηλαδή έχεις βάλει ένα φέσι στο λαό μέχρι τον αστράγαλο και μετά κυκλοφοράς έτσι αυροβάτης, το λέγει ωραία αν δεν ξέρω αν την ξέρεις τη λέξη, την αρχαία αυτή. Είναι αυτός που περπατάει πολύ χαριτωμένα.
0: Α, πώς λέγεται?
1: Έτσι, από τον Αριστοφάνη είναι. Λοιπόν, είχαν πολύ ωραίες λέξεις για να κογιονάρουν οι αρχαίοι Έλληνες. Λοιπόν, να βλέπεις έναν τύπο αυροβάτη να κυκλοφοράει και να μας κουνάει και το δάχτυλο αντί να απολογείται. Και αυτός που τον είχε κάνει υπουργό.
0: Άστε. Πω, έγραψε ο Φαΐλος το τελευταίο, η ατάκα, η τελευταία μου άρεσε. Λοιπόν, σε χαιρετούμε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Θα
1: να
0: τα πούμε πάλι. Έλα, γεια μας, γεια. Πω, ποταμός ήταν και σήμερα, Βασίλη μου, ο Φαΐλος μας.
2: Μάθαμε και σήμερα.
0: Ναι.
2: Κύμαρος είναι.
0: Ναι, το τελευταίο κομμάτι ειδικά ήταν όλα τα λεφτά.
2: Ναι.
0: Εκεί. Βασίλη,
2: για να δούμε τι θα γίνει λίγο.
0: Να σου πω, ρε Βασίλη. Πρόσεξε να δεις. Γιατί καθόμαστε και λέμε, ρε παιδιά, τι θα γίνει ο Σαμάρας, πότε θα ξαγγείλει το κόμμα? Όλα αυτά έχουν σχέση με αυτό το ερώτημα, το οποίο μπήκε πρωτήτερα και λέει ο Φαΐλος, όχι, δεν θα τους περάσει. Δηλαδή, λέω, θα τον κοντίνουν, θα το ρίξουν το Μητσοτάκι. Αυτός είναι ο στόχος. Και το Μέγκα παίζει τώρα ένα πρωταγωνιστικό ρόλο. Προφανώς, λέω τώρα εγώ, με τα κεφάλαια ως επιχείρηση, ας πούμε, γιατί μιλάμε τώρα ότι είναι ένας κολοσσός το Μέγκα, έτσι, δεν είναι μόνο το κανάλι το Μέγκα. Αν δεις δηλαδή τι έχει το Μέγκα, ο όμιλος του Μαρινάκη είναι τεράστιος, ας πούμε. Λοιπόν, μιλάμε για χοντρά κεφάλαια. Και αντιπολιτεύονται μέχρι εκεί που δεν πάει, σου λέει Μητσοτάκη. Και βλέπεις τώρα όλους τους αριστερούς, τους ακροδεξιούς, όλοι αυτοί που δεν θέλουν το Μητσοτάκη έχουν γίνει ένα. Λοιπόν, και από την άλλη μεριά έβλεπα τη σοβαρότητα το κύρος του Κυριακού στην Αμερική εκδήλωση. Το πάνω χέρι ήταν ο Κυριακού του Αντένα, με ο όμιλος Αντένα. Και λέτε, ρε παιδί μου, δες τι πρωτοβουλίες αναλαμβάνουν κάποιοι άνθρωποι, ο Θοδωρής, έτσι, ο Κυριακού, προκειμένου, ας πούμε, να πρόξει μπροστά την πατρίδα του, να την ανεβάσει έτσι ένα εκατοστό πιο πάνω. Μιλάμε μεγαλείο. Και βλέπεις ο άλλος εδώ, την ώρα εκείνη που γίνονταν αυτά στις Ηνωμένες Πολιτείες, εδώ στην Ελλάδα, έβαζες Μέγκα και έβλεπες τι γινόταν. Το κοντράστ, η διαφορά.
2: Και κάθε μέρα.
0: Η διαφορά, το κοντράστ. Έλεγα λοιπόν για τον Σαμαρά, ο οποίος είναι ένα μέρος του θέματος αυτού, ξέρετε. Ο Σαμαράς τώρα σου λέει τον θέλουν γιατί και τον αβαντάζουν γιατί τον άνθρωπο. Και για μένα ο Αντώνης Σαμαράς. Εγώ και είμαι και συνομιλητής του, έτσι, είναι φίλος. Και τον αγαπάω. Αλλά νομίζω ότι αυτό που είπε και ο Φαΐλος, πρέπει να σκεφτεί την ιστεροφημία του και δεν πρέπει να μετατραπεί στο εργαλείο κανένας από δάφτους. Αν πρέπει να το κάνει αυτό που να το κάνει, να το κάνει με δική του πρωτοβουλία, γιατί ο ίδιος πιστεύει ότι έτσι μπορεί να ωφελεί στην πατρίδα. Πρόσεξε να δεις. Συμβαίνει όμως αυτό? Είναι οι συνθήκες αυτές ή κάτι άλλο συμβαίνει? Καταλαβαίνει ο Αντώνης Σαμαράς ότι αυτή την ώρα προσπαθούν να τον εκμεταλλευτούν όλοι αυτοί οι τύποι προκειμένου να κατέβει στην πολιτική, να κάνει ζημιά στο Μητσοτάκη και ας πάθει αυτός οτιδήποτε. Τι του κάνουν? Τον ζώνουν με εκρηκτικά και του λένε πήγαινε και ανατινάξου εκεί πέρα μέσα στη συγκέντρωση, γιατί πρέπει να σκοτώσουμε τον Μητσοτάκη, έναν κάποιον από εκεί. Και θυσιάζεται ο ίδιος δηλαδή, όχι για να βοηθήσει την πατρίδα, αντιθέτως θα βλάψει την πατρίδα, γιατί η απουσία του Μητσοτάκη, έτσι όπως είναι σήμερα τα πράγματα στη χώρα μας και αυτής εδώ της κυβέρνησης, θα δρομολογήσει εξελίξεις οι οποίες θα είναι δυσάρεστες, γιατί βλέπουμε από πλευράς αντιπολίτευσης ποιοι είναι οι πιθανοί διεκδικητές, ποιοι είναι οι μνηστήρες της Πινελόπης εν ολίγης. Και βλέπουμε ότι είναι από κακή κάκιστη μέχρι άθλη. Ελάχιστες εξαιρέσεις θα μπορούσε να δει κανείς στο Πασόκ, ας πούμε, αλλά από εκεί και πίσω τώρα, όταν προχωρήσει και αυτό το Πασόκ, ενώ έχει δυνάμεις, έχει δυνατότητες, έχει έναν αρχηγό, δεν θέλω να πω περισσότερα, ο οποίος έχει ξεφύγει, ο Ανδρουλάκης. Νομίζω ότι είναι λίγο κοντός, είναι λίγο μικρούλης για το κόμμα αυτό. Δηλαδή του πέφτει, εντάξει.
2: Πολύ.
0: Ναι.
2: Του πέφτει πολύ.
0: Μπράβο. Λοιπόν, Και ποιος θα είναι ο στόχος τώρα, να βάλουν τον Σαμαρά, όχι για να αφαιρέσει 2-3 μονάδες του Μητσοτάκη. Πώς θα σου το εξηγήσω. Οι 2-3 μονάδες από τον Μητσοτάκη, Βασίλη μου, πρόσεχε να δεις. Ο Μητσοτάκης είδες και χθες και την έρευνα του Μέγκα, έτσι. Ο Μητσοτάκης εκεί θα πάει. Σε εκλογές θα πάει γύρω στις 33, 34, 35. Στις πρώτες εκλογές εκεί μέσα θα πάει. Και στις επαναληπτικές θα κάνει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Αρκεί βεβαίως να πάνε να ψηφίσουν οι Νεοδημοκράτες, έτσι. Ο στόχος όμως ήταν άλλος. Όταν ήταν στα κάτω του το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και ο Μητσοτάκης, λόγω του ότι είχε πιάσει η συνταγή των Ντεμπών στα Τέμπη, με την Καριστίνη Ανού, αυτή την κυρία, η οποία τώρα δήλωσε ότι θα φύγει στο εξωτερικό αν αποτύχει. Για να καταλάβετε δηλαδή το ειδικό βάρος αυτής της γυναίκας, ας πούμε, που την προόριζαν πάλι από το ΜΕΚΑ. Πρόσεχε να δεις, όλα από εκεί ξεκινάνε. Εκείνη η αιτία κακού. Από εκεί ξεκινάνε. Την προόριζαν αυτή, ας πούμε, ως το αντίβαρο, ας πούμε, του Μητσοτάκη. Λοιπόν, όταν είχε πέσει η Νέα Δημοκρατία τότε, στην εκτίμηση ψήφου, σου θυμίζω, στο 28%. 27 και κάτι, 28 και κάτι, εκεί μέσα έπαιζε. Με βάση και το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Τότε έκαναν το σχεδιασμό και είπαν ότι εάν τον ρίξουμε το Μητσοτάκη 3 μονάδες κάτω από το 25, δεν θα μπορεί να πάρει τον πόνους των εδρών που ξεκινάει από το 25%. Οπότε κυριαρχεί πλέον η αντιπολίτευση. Διότι εάν πάρεις 25% και δεν πάρεις τον πόνους των εδρών, το 25% είναι 75 έδρες, υπολείπονται 225 έδρες, θα πάνε στην αντιπολίτευση. Οπότε εκεί και το κουκουέ να σου πει όχι, και ο ένας να κάνει τα τσαλέμια, το άλλος να κάνει τα δικά του, ο παράλληλος θα βρει ο τρόπος και θα... Οπότε σου λέει, βγαίνουν τα κουκιά, αλλάζουμε και το σύνταγμα, αλλάζουμε και τον εκλογικό νόμο, τα αλλάζουμε όλα και έρχεται πλέον, μπαίνει ο θεμέλιος λίθος της καταστροφής της χώρας. Η Ελλάδα να εξαφανιστεί πραγματικά. Δηλαδή να εξαφανιστεί με την έννοια από αυτό το κύρος, την έγκλη, τη γοητεία την οποία διαθέτει σήμερα στο διεθνές περιβάλλον, την θέση που έχει αυτή εδώ η χώρα. Αυτό υπολόγιζαν, ότι ο Σαμαράς θα μπορούσε να λειτουργήσει πολύτιμα για αυτούς, δυσάρεστα για τη χώρα, επιζήμια για τη χώρα, μόνο και μόνο για να κατεβάσει τον Μητσοτάκη κάτω από το 25%. Είδαν όμως, βλέπει ο Αντώνης, ότι αυτό το σενάριο δεν. Και δεν είναι μόνο οι δημοσκοπήσεις αυτές που παρουσιάζει και ο φίλος μου ο Παναγιώτης, ο δικός μας ο άνθρωπος εδώ, και τον ευχαριστούμε πολύ για την εξαιρετική δουλειά την οποία κάνει. Είναι το γεγονός ότι υπάρχουν και δικές τους μετρήσεις, εσωτερικές μετρήσεις, που ξέρουν ότι αυτή είναι η πραγματικότητα και μάλιστα για αυτούς είναι χειρότερα από αυτό το οποίο δείχνουν αυτές εδώ οι μετρήσεις. Διότι αυτή εδώ η μέτρηση που βλέπω τώρα, αυτή που
2: μας δείχνουν.
0: Ναι, ακριβώς. Γιατί κύριε, λες ότι αυτή είναι ψεύτικη μέτρηση. Οκ, βγάλε λοιπόν τις
2: σωστές. Βγάλε τις δικές σου, αυτές που έχεις, γιατί δεν τις.
0: Αναγκαστικά στο στόμα σου.
2: Γιατί δεν τις δείχνει.
0: Αυτή είναι η όλη.
2: Έτσι είναι, βέβαια. Δεν του συμφέρει.
0: Τα ξέρουν όλα αυτά, γι' αυτό κρατάω μια πισινή, Βασίλη μου, κατά πόσον τελικά έχει εκτεθεί βέβαια ο Αντώνης. Έχει εκτεθεί τώρα, γιατί ήρθε σε επαφή με κόσμο και εδώ έχει έρθει, στη Ρόδο, με πολύ κόσμο.
2: Για να το λες.
0: Ξέρω τι σου λέω. Έχει εκτεθεί τώρα, εγώ θα του έλεγα μην εκτεθείς περισσότερο. Μην εκτεθείς περισσότερο. Ωραία, πήρες, εγώ σου λέω, 7% στις πρώτες εκλογές. Και πήρες από το Μητσοτάκη 3%. Και εκεί που ήταν για να πάρει 33 θα πάει στο 30. Ή εκεί που ήταν για να πάρει 31 θα πάει στο 28. Να το πάει στο 27. Να το πας στο 26. Κάτω από το 25 δεν το πας. Για να χάσει τον πόνους των εδρών. Άρα στις επαναληπτικές εκλογές, ξέρει πολύ καλά ο Αντώνης. Γιατί ο Αντώνης εκλογές το 13 τότε είχε πάρει, σας θυμίζω, στις πρώτες εκλογές 18 και κάτι 19. Και στις επαναληπτικές πήγε κοντά στο 30. Και με είχε πάρει και τηλέφωνο τότε.
2: Και μετά συγκυβέρνησε.
0: Και συγκυβέρνησε με τον Βενιζέλο. Θέλω να σου πω, ξέρει τι σημαίνει η διαφορά των πρώτων και των δεύτερων εκλογών. Γιατί ο ίδιος είχε πάρει πάνω από 10 μονάδες. Το ξέρει. Και αν τώρα θέλει να ζωστεί με κριτικά και να θυσιαστεί για να κάνει το κέφι του Μαρινάκη, του Μέγκα, δεν ξέρω ποιον, εν πάση περιπτώσει, ποιοι βρίσκονται άλλοι πίσω από όλη αυτή την ιστορία για να φύγει ο Μητσοτάκης, στο κάνει. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι τέτοιος. Δεν νομίζω, γιατί και αυτό το οποίο του λένε ότι είναι μεγάλος άνθρωπος, δεν είναι καθόλου μεγάλος. Σήμερα ένας άνθρωπος 74-75 χρονών δεν είναι μεγάλος. Σήμερα το προσδόκιμο άνευ ατυχημάτων είναι πάνω από 90. Μην το βλέπετε έτσι. Είναι μεγάλος και μικρός κανείς όταν τα μυαλά του είναι στη θέση τους ή είναι χαμένα. Τα έχει χάσει. Εκεί μετράει. Εντάξει. Γέγε, γιατί βλέπουμε ανθρώπους 90-άριδες. Ο Γέρο Μητσοτάκης είχε πάει στα 100 και το μυαλά τα είχε 400. Εντάξει. Και άλλοι άνθρωποι στα 60 τους, άντε για αούα. Βασίλη, όλα αυτά μπαίνουν στη λογική της παιδείας. Πάντα
2: ακριβώς
0: θα το λέμε αυτό.
2: Ακριβώς. Παιδεία πάνω απ' όλα. Γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήριά μας, τα ροδίων παιδεία, που δημιουργούν πρωτοπόρους του αύριο.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Και να σας πω κάτι. Κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, κύριοι φίλε Τσίπρα, καλά ξεμπερδέματα με τον Άδωνη και με τη Βενεζουέλα. Γεια μας.
3: Κόσμος 938.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
3: Ακού Κόσμος 938.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι... Έλληνες είναι γείτονες, από την άλλη οι Τούρκοι θέλουν να έχουν λόγο στην πόντιση του καλωδίου. Πώς ερμηνεύει η Αθήνα τη στάση του Τούρκου Πρόεδρου? Σφοδρή επίθεση στην Άγκυρα και από τον Νετανιάχου. Τύρανος ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο, απειλεί την Ελλάδα και φυλακίζει δημοσιογράφους. Με ορίζοντα 15 ημερών τα νέα μέτρα για τις τιμές, στις 30 Σεπτεμβρίου οι ανακοινώσεις για τον ντίζελ. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες του Παραπολιτικά 90,1, απομακρύνεται το σενάριο για μείωση του ειδικού φόρου στα καύσιμα. Φωτιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε πλοίο σε θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου, ασφαλής 29 επιβαίνοντες. Ακόμα αναλυθεί το θέμα της μεταφοράς των μαθητών της Ανατολικής Αττικής δύο εβδομάδες μετά το άνοιγμα των σχολείων. Σε διαμαρτυρία οι γονείς απέκλεισαν τη λεωφόρο Μαραθώνος. Τι λένε στα Παραπολιτικά 90,1. Τρεις μήνες μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, τα μπάζα παραμένουν στο ίδιο σημείο, λένε οι κάτοικοι στο σταθμό μας. Σε απόγνωση οι ιδιοκτήτες και οι νοικιαστές που έχουν χάσει τα σπίτια τους. Τι απαντά ο Δήμαρχος της Αθήνας στα Παραπολιτικά 90,1. Σε λειτουργία τίθεται σήμερα το Thessaly Evrospass μέσω του Gov για διακοπές. Ποιοι είναι οι δικιούχοι? Με το δεξί, οι χθεσινές αθλητικές αναμετρήσεις, Τζόλης και Δουβίκας υπέγραψαν τη χθεσινή νίκη της εθνικής κόντρα στη Σερβία. Με νίκη και η πρεμιέρα των δύο Ιωνίνων στη Junior League, ο Ολυμπιακός κέρδισε την Μπασκόνια και ο Παναθηναϊκός την Πάρη. Όλο το σημερινό πρόγραμμα. Στον καιρό, βροχές, καταιγίδες και μικρή πτώση της θερμοκρασίας, νέα επιδείνωση το Σαββατοκύριακο. Θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας με την έκρηξη που αναστάτωσε νωρίς το πρωί το κέντρο της Αθήνας και ιδιαιτέρως εκεί την περιοχή της Πλάκας, όπου κατέρευσε ένα παλιό κτίριο στην οδό Λυσικράτους. Εκεί βρίσκεται η Άννα Εμεΐ από το παραπολιτικά.gr. Έχει όλο το ρεπορτάζ για το τι ακριβώς συνέβη νωρίς το πρωί. Άννα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Έρη. Βρισκόμαστε στην οδό Λυσικράτους, στη συμβολή με τη λεωφόρο Αμαλίας, όπου λίγο πριν τις 8 το πρωί σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη σε παλιό διόροφο κτίριο. Οι πρώτες πληροφορίες που έχουμε κάνουν λόγο για διαρροή φυσικού αερίου. Να πούμε μια τελευταία εξέλιξη, μια ενημέρωση που έχουμε από την πυροσβεστική, η οποία συνεχίζει εδώ την επιχείρησή της. Κάζονται λοιπόν πληροφορίες που αναφέρουν ότι στο δεύτερο όροφο του διόροφου κτηρίου διέμενε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, το οποίο δεν έχει εντοπιστεί ακόμα, και στον πρώτο όροφο, ο οποίος ήταν Airbnb, ήταν τρεις αλλοδαποί τουρίστες, πιθανόν Αμερικανοί, οι οποίοι δεν είναι γνωστό αν βρίσκονταν εντός αυτού. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή συνεργείο της αναδόχου εταιρείας πραγματοποιούν εργασίες για να διαπιστώσουν την έκταση της διαρροής του φυσικού αερίου, ναι, ώστε η πυροσβεστική στη συνέχεια να καταφέρει να επιχειρήσει στο σημείο εκεί που βρίσκονται τέλος πάντων τα συντρίμια, γιατί έχει καταρρεύσει, να πούμε, το διόροφο κτίριο, για να επιχειρήσει να δούμε αν υπάρχουν εγκλωβισμένοι. Επίσης, να υπενθυμίσουμε ότι υπάρχουν τρεις τραυματίες, οι δύο γυναίκες οι οποίες βρίσκονταν σε παρακείμενο κτίριο και απομακρύνθηκαν και διακομίστηκαν με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο γεννηματάς, και ένας περαστικός τραυματίστηκε από θράψματα. Ακόμη να σου πω ότι έχουν υποστεί ζημιές τουλάχιστον 8 οχήματα. Κάποια έχουν ήδη απομακρυνθεί από το σημείο με ειδικό όχημα. Επίσης, παρακείμενες επιχειρήσεις, σπίτια, κυρίως έχουν σπάσει τζάμια. Η Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία, η οποία βρίσκεται απέναντι από το διόρροφο κτίριο, έχει υποστεί ζημιές. Και μάλιστα, μιλήσαμε και με τον ιερέα και είπε ότι θα πραγματοποιήσει την Κυριακή τη Θεία Λειτουργία στον προάβλιο χώρο. Γενικά, λοιπόν, οι επιχείρησεις είναι σε πλήρη εξέλιξη.
6: Στον πρώτο όροφο του συγκεκριμένου κτιρίου ήταν ένα διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης.
7: Airbnb. Ναι, ήταν ένα Airbnb στο οποίο βρίσκονταν τρεις τουρίστες, που δεν είναι γνωστό βέβαια αν εκείνη την ώρα ήταν εντός του διαμερίσματος, και στο δεύτερο όροφο διέμενε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που δεν γνωρίζουμε τι του έχει συμβεί.
6: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και βεβαίως οι περίοικοι εκεί, οι γείτονες, σοκαρίστηκαν με αυτή την έκρηξη. Βεβαίως πρωί-πρωί στο κέντρο της Αθήνας. Πάμε να ακούσουμε μαρτυρίες.
8: Καθαρίζαμε, ακούστηκε η έκρηξη. Είδα εγώ το κτίριο το από πίσω να γκρεμίζεται. Τα διπλανά σπίτια όλα σπάσανε τα τζάμια. Μετά ήρθε η αστυνομία, μας φωνάξαν έξω να βγούμε. Δεν χτύπησε κανένας το δικό μας κτίριο. Όλα καλά. Δεν ξέρω για το δίπλα, γιατί ακούστηκε ότι ήταν από την άλλη μεριά το Airbnb ξενοδοχείο ή ό,τι ήταν. Δεν είδα κάτι άλλο. Και τώρα που μπήκαμε, κάτι μύριζε από πριν, αλλά τώρα που μπήκαμε, μύριζε σαν φωτιά. Δηλαδή είχε έντονη πλευρά τώρα που πήραμε να πάρουμε τα πράγματά μας.
9: Ήτανε δυνατός, ήτανε... Τι να σας πω τώρα.
10: Ξέρετε αν υπήρχαν άτομα στο κτίριο?
9: Τρεις τραυματίες έβγαλανε στο διπλανό, όχι σε εμάς.
6: Και ο Δήμαρχος της Αθήνας μίλησε εδώ στο σταθμό μας για την έκρηξη που σημειώθηκε νωρίς το πρωί στην Πλάκα.
11: Σημειώθηκε 8 παρά 7 και 40 περίπου μια ισχυρή έκρηξη στην Πλάκα, σε διόροφο κτίριο, αλλιώ διόροφο κτίριο, στην οδό Λυσικράτους. Βομβαρδισμένο το κτίριο και η γειτονιά, γιατί έχουν φύγει δεξιά και αριστερά. Οφείλεται κατά πάσα πιθανότητα σε διαρροή αερίου. Αλλά...
12: Αυτό δεν ακατοίκητο το κτίριο?
11: Ενοικιάζονταν σε βραχυχρόνια μίσθωση.
6: Τώρα, η Φόλη στη Σύλλη συνέντευξη έδωσε εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1 και στην εκπομπή Απέναντι Μικρόφωνα, με τον Βασίλη Σκουρή και τον Σωτήρη Ξενάκη, υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Μεταξύ άλλων, ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται θέμα περικοπής των επιδομάτων. Παραδέχθηκε ότι η ακρίβεια είναι η μεγαλύτερη δυσκολία, απέρριψε τα περί αλαζονίας και βεβαίως κάτι πολύ σημαντικό στο κομμάτι της εργασίας, η επέκταση της κάρτας εργασίας σε 500.000 νέους, αλλά και φυσικά το ότι η απασχόληση είναι σε υψηλά επίπεδα. Πάμε να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε η Υπουργός εδώ στο σταθμό μας.
13: Είναι διαφορετική η Ελλάδα με 18% ανεργία, πόσο μάλλον με 30% ανεργία, όπως ήταν τα δύσκολα χρόνια της κρίσης, και διαφορετική η Ελλάδα με 7,9% ανεργία. Είμαστε σε πολύ καλό στάδιο, κατά τη γνώμη μου, σε ό,τι αφορά το ποσοτικό στοιχείο, δηλαδή πόσοι περισσότεροι δουλεύουν στην αγορά εργασίας. Ναι. Είναι περίπου 600.000. Στους μισθούς βελτιωνόμαστε, αλλά εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής, έχουμε δρόμο μπροστά μας. Και υπάρχουν και ποιοτικοί δείκτες. Ποιοτικός δείκτης είναι αν μιλάμε για μερική, για πλήρη απασχόληση. Μιλάμε όλο ένα και περισσότερο.
12: Πόσο
13: για πλήρη. 79% είναι πλήρης απασχόληση αυτή τη στιγμή. Ήταν 69. Ναι. Έχει ανέβει 10 ποσοστιαίες μονάδες, δηλαδή πολύ απλά σχεδόν 8 στους 10 που εργάζονται σε δουλειές πλήρους απασχόληση. Εδώ όμως θέλει μια προσοχή. Δεν σημαίνει ότι δεν είναι καλή η μερική απασχόληση. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι για τους δικούς τους λόγους επιθυμούν τη μερική απασχόληση.
6: Τώρα, σε 500.000 νέους εργαζόμενους επεκτείνεται η κάρτα εργασίας, είπε η Υπουργός εδώ στο σταθμό μας. Ένα πολύ σημαντικό εργαλείο. Για να την ακούσουμε.
13: Η κάρτα εργασίας είναι ένα σημαντικό εργαλείο, το οποίο έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε τρεις κατευθύνσεις. Καταγράφεται ο πραγματικός χρόνος εργασίας και διασφαλίζει ότι αμείβεσαι γι' αυτό. Αύξηση στις αποδοχές των εργαζομένων, πολύ σημαντική στους κλάδους που έχουν μπει, υπερβαίνει το 40% η αύξηση αποδοχών. Ναι. Γιατί πλέον καταγράφεται κάθε υπερορία. Mm-hmm. Έχουμε τεράστια αύξηση στις δηλωθήσεις υπερορίες. Μόνο πέρσι είχαμε 2,7 εκατομμύρια περισσότερες υπερορίες που δηλώθηκαν σε σχέση με πρόπερση. Τεράστιο νούμερο. Και έχουμε και πολύ μεγάλη αύξηση στους ελέγχους επιθεώρησης εργασίας και στα πρόστιμα τα οποία μπαίνουν. Όταν έχεις έναν κλάδο αύξηση 1200% από τον έναν μήνα στον άλλον με το που μπήκε η κάρτα, το νούμερο είναι σοκαριστικό. Το πρώτο λοιπόν είναι αποδοχές των εργαζομένων που αυξάνονται, το δεύτερο είναι ότι εξυγιαίνεται ο ανταγωνισμός και το τρίτο αυξάνονται τα έσοδα στα ασφαλιστικά ταμεία. Και αυτό που βγάζουμε το πλεόνασμα μπορούμε να το επιστρέψουμε πίσω στην κοινωνία μέσα από μειώσεις φόρων εισφορών.
12: Επέκταση της κάρτας έχουμε.
13: Επέκταση αυτή την περίοδο σε 500.000 νέους εργαζόμενους. Τώρα πάμε στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Από το βήμα του ΟΗΕ προσπάθησε να στείλει μηνύματα στην Άγκυρα, αλλά έβαλε και κάποιες ισορροπίες. Είμαστε μια χώρα που χτίζει γέφυρες, είπε ο Πρωθυπουργός. Δεν είμαστε ταραχοποί. Τώρα όλο το παρασκήνιο θα μας το εξηγήσει ο Κώστας Παπαχλημίτζος. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
14: Καλό μεσημέρι, εξυπηρετές μας. Νωρίς από τα ξημερώματα, πάντα μιλάμε για ώρα Ελλάδας. Ο κ. Μητσοτάκης θα πει στην ομιλία στα Ενωμένα Έθνη. Θυμίζουμε ότι η χώρα μας τον επόμενο μήνα, τον Οκτώβριο, δηλαδή σε λίγες μέρες από σήμερα, αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ενωμένων Εθνών. Επομένως, ήταν και αρκετά μάτια, στο πούμε, στραμμένα προς τον κ. Μητσοτάκη και αυτά τα οποία είπε εν γέννη. Αλλά ας μείνουμε λίγο σε αυτό το είπε για την Τουρκία, γιατί αφιέρωσε ένα ξεχωριστό κεφάλαιο της ομιλίας του, δομημένο θα το λέγαμε, συγκεκριμένο για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Στην οποία ουσιαστικά έστειλε ένα μήνυμα προς Ταγκίπ Ερντογάν. Είπε ότι τα τελευταία τρία χρόνια καταβάλουμε συνεχή προσπάθεια για τη βελτίωση των σχέσεών μας και διατήρηση διάβλων ανοιχτών επικοινωνίας. Είπε όμως ότι σήμερα η κατάσταση απαιτεί επιγόντως μια κοινή αντίληψη για το πώς θα προχωρήσουμε προς τα μπρος. Δηλαδή, ουσιαστικά είπε προς Ταγκίπ Ερντογάν ότι καλά δεν πήγαμε μέχρι τώρα, μέσα άκρη πάνω καλά, ενώ με την τελευταία τριετία είχε κάποια αποτέλεσμα αυτή η πολιτική, αλλά από εδώ και πέρα, αν θέλουμε να προχωρήσει και αν θέλουμε να βελτιωθεί, πρέπει να γίνει κάτι διαφορετικό. Αυτό το διαφορετικό πρέπει να εδράζεται, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, στον πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου πρώτον και δεύτερον στον πλήρη σεβασμό των αρχών των σχέσεων καλής γειτονίας. Επανέλαβε ότι σύμβαση των ΗΠΑ και το δίκαιο της θάλασσας είναι το μόνο θεσμικό πλαίσιο για την επίλυση της μοναδικής, όπως επανέλαβε, μακροχρόνια διαφοράς μας, οριοθέτηση δηλαδή εφαλοκρηπίδας και αποκλειστικών οικονομικών ζώνων. Και επίσης έβαλε και άλλες δύο προϋποθέσεις πέραν αυτών που αναφέραμε, ότι ο ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνεπάρχει με μονομερείς ενέργειες που αμυστούν διεθνή ένωμη τάξη, ούτε με απειλές πολέμου ως απάτη στην άσκηση νομίμων δικαιωμάτων. Δηλαδή, το είχε πει αμέσως την προηγούμενη φορά, το επανέλαβε και αμέσως τώρα, ότι η Τουρκία πρέπει να άρει το κράτος Μπέλ. Μίλησε για το Κυπριακό, μίλησε για κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, οι συνέπειες, οι οποίες εξακολουθούν να υφίστανται σήμερα, και είπε ότι η Ελλάδα υποστηρίζει πλήρως τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα Γκουτέρες για να δημιουργηθούν προϋποθέσεις για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων. Λίγη ώρα εξάλλου νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός είχε σε αντιτή με τον Αντώνιο Γκουτέρες ξεχωριστά. Να πούμε ότι σήμερα συνεχίζεται, σήμερα που ξημερώνει λίγο στη Νέα Υόρκη, συνεχίζεται η παρουσία για πέμπτη και τελευταία μέρα του Πρωθυπουργού στην Αμερική. Θα έχει μια συνέντευξη στην τηλεόραση του Bloomberg, θα έχει κάποιες ξεχωριστές συναντήσεις, αλλά όλα αυτά θα τα δούμε στην συνέχεια της σήμερα.
13: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Τώρα πάμε στη διγλωσία του Ερντογάν, διότι από τη μία είμαστε οι Έλληνες οι καλοί γειτόνες, απ' την άλλη όμως θέλουν να έχουν λόγο στην πόντιση του καλωδίου. Πώς ερμηνεύει τώρα η Αθήνα τη στάση του Τούρκου Προέδρου, θα μας εξηγήσει τώρα η Κατερίνα Τσαμούρη. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
15: Καλό μεσημέρι, Έρη, και σε εσένα και στους ακροατές μας. Δεν έχει περάσει απαρατήρητη από την Αθήνα αυτή η τουρκική διγλωσία, διότι ναι, μεν ο Ερντογάν ήταν πολύ ήπιος, αν εξαιρέσουμε την αναφορά του στην αναγνώριση του ψευδοκράτους, αυτή την ιταμή πρόκληση από το βήμα του ΟΗΕ. Ήταν ήπιος και στις δηλώσεις που έκανε χθες σε δημοσιογράφους επιστρέφοντας από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είπε δεν είμαστε εχθροί της Ελλάδας, είπε θέλουμε καλές σχέσεις, είναι λεπτές ισορροπίες, δεν μας ενδιαφέρουν οι εκλογές τους, δεν θέλουμε να εμπλακούμε. Πολύ ωραία όλα αυτά, αλλά έρχονται σε πλήρη αντίθεση και με τις δηλώσεις του Ομερτσιλίκ, του εκπρόσωπου του κόμματός του, και με τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου Άμυνας της Γείτονος. Και ανώτατη κυβερνητική πηγή λέει ότι παρατηρούμε αυτές τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των δηλώσεων, ότι η ένταση που ανεβαίνει το τελευταίο διάστημα ανεβαίνει λόγω της Τουρκίας, όχι λόγω της Ελλάδας, και ότι τώρα είναι η ώρα να κατέβουν οι τόνοι. Παρά τους χαμηλούς τόνους του Ερντογάν όμως, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, σε μια λογική διγλωσίας όπως πολύ σωστά είπες, εξαπέλυσε νέες απειλές για τα ελληνικά νησιά και για την γνωστή απέτηση της αποστρατιωτικοποιήσεώς τους, αλλά και για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου, όπου τι είπαν ουσιαστικά, ότι όλες οι ενέργειες πρέπει να έχουν την άδεια της Τουρκίας και δεν πρέπει η Ελλάδα να προβαίνει σε ενέργειες που βλάπτουν τα δικαιώματά τους στην περιοχή. Τα γνωστά δηλαδή, αλλά το γεγονός ότι έπονται της επίθεσης φιλίας εντός αγωγικών του Ερντογάν στην Ελλάδα είναι σημαντικό, διότι ναι. δείχνουν ότι λειτουργεί η Τουρκία με μια διπλή τακτική που κάπου αποσκοπεί, λίγο καρότο και μαστίγιο.
16: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Πάμε στην άλλη πολύ μεγάλη συνάντηση μεταξύ δύο ηγετών, του Ντόναλντ Τραμπ και του Σι Τζιπίνγκ, και βεβαίως τα μηνύματα συνεργασίας που πραγματικά έχουν ενδιαφέρον. Ο Σπύρος Ερμπέτης έχει έρθει στο στούντιο από το παραπολιτικά.gr να μας δώσει όλο το πλαίσιο.
17: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές των παραπολιτικών. Είχαμε αρκετά μηνύματα και αρκετές φιλοφρονήσεις, θα λέγαμε, μεταξύ των δύο ηγετών, τόσο κατά την συνάντηση αρχικά στον Λευκό Οίκο, όσο και κατά τη συνέχεια, κατά τη διάρκεια της βραδιάς, όπως είχαμε σε ώρες Ελλάδας, και τον δείπνο, το πολυτελές δείπνο, το οποίο παρέθεσε ο Ντόναλντ και η Μελάνια Τραμπ στο κινέζικο προεδρικό ζεύγος. Να πούμε επίσης, αυτό το δείπνο είχαμε πάρα πολύ σημαντικές παρουσίες του τεχνολογικού κλάδου.

0: Λογικών, κάτι το οποίο είχαμε δει και στα ελληνοτουρκικά κάποτε, τη διπλωματία ίσως των σεισμών. Τώρα πάμε στη διπλωματία των πάντα.
1: Ναι.
0: Ο Xi Jinping είπε ότι δύο πάντα θα έρθουν πλέον στο ζωολογικό κήπο της Ατλάντα, και αυτό βέβαια το χαρακτήρισε ως ένα ζώο το οποίο συμβολίζει ίσως καλύτερα από κάθε άλλο τις αμερικανο-κινέζικες σχέσεις. Είμαστε μάλλον καλύτερα από ποτέ, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του για τη σχέση του με τον Xi Jinping, και καταλαβαίνουμε και ουσιαστικά και από τις δηλώσεις των δύο ηγετών τα αφηγήματα τα οποία προσπαθούν να φιλοτεχνήσουν και να προβάλλουν. Από τη μία, ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να παίζει έντονα το στοιχείο της προσωπικής του επαφής και της χημίας όπου βρίσκει με τους μεγάλους ηγετές του εξωτερικού. Άλλωστε, θυμίζουμε και χθες, ήταν αυτός που υποδέχθηκε προσωπικά τον Xi Jinping, θέλοντας να δώσει ιδιαίτερη βάση και βαρύτητα σε αυτή την επίσκεψη, η οποία, να πούμε, ήταν η πρώτη μετά από 11 χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες όπου έκανε ο Κινέζος πρόεδρος. Από την άλλη πλευρά, ο Xi Jinping θέλησε να δείξει ουσιαστικά ότι είναι μια υπεύθυνη δύναμη η Κίνα, ποντάρει πάρα πολύ σε αυτό το Πεκίνο, ιδίως με φόντο την ανατρεπτική εντός εισαγωγικών προεδρία του Τραμπ για τη διεθνή τάξη και τη διεθνή σταθερότητα.
1: Τώρα, αίσθηση προκάλεσαν οι δηλώσεις του Νετανιάχου για τον Ερντογάν. Τον αποκάλεσε τύρανο, ότι έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, ότι κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο.
0: Ακριβώς. Είπε πάρα πολλά πράγματα ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ουσιαστικά θα λέγαμε ότι είναι μια πολεμική ομιλία έναντι πάντων. Φυσικά δεν αναγνώρισε τις κατηγορίες όπου δέχεται το Ισραήλ, ότι διαπράττει δηλαδή γενοκτονία στη Γάζα. Ούτε λίγο ούτε πολύ προειδοποίησε ότι αν δεν επενέβαινε άμεσα και ήταν μια απόφαση που ήταν η πιο εύκολη, όπως είπε, που έχει πάρει ποτέ, το Ιράν θα είχε ήδη πυρηνικό όπλο και θα μπορούσε ίσως να έχει καταστρέψει και την ανθρωπότητα. Να πούμε δε ως προς αυτό, Έρη, ότι είχε χρηματοδοτήσει επίσημα η κυβέρνηση του Ισραηλινού κράτους μεγάλες διαφημιστικές πινακίδες πέριξ του μεγάρου του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, όπου έλεγαν ακριβώς αυτό. Θα ήταν ένα unsafe, λογοπαίγνιο με το UN, το United Nations, το ΟΗΕ δηλαδή, μια ασφαλές σημείο ο κόσμος, εφόσον δεν είχαμε τον πόλεμο έναντι του Ιράν. Έδειξε χαρακτηριστικά τους βομβητές, τα pagers, όπως τα λένε στην αγγλική γλώσσα, θυμίζοντας την μεγάλη επίθεση όπου έγινε εναντίον μελών της Χεσμπολάχ πριν από 2 χρόνια, όπου εξελέγξαν πάρα πολλοί βομβητές ταυτόχρονα, σκοτώντας πάρα πολλά μέλη της οργάνωσης. Όπως επίσης κράτησε και μια κεραία της Starlink, ουσιαστικά λέγοντας ότι είχε άμεσο ρόλο το Ισραήλ αναφορικά με την παροχή ίντερνετ μέσω της εταιρείας του Elon Musk στο Ιράν, και έστειλε ένα μήνυμα στους αντιπροσώπους του Ιράν, ναι, ότι εφόσον εσείς αποστατήσετε, κάτι το οποίο το θεωρεί δεδομένο Νετανιάχου, θα πρέπει με κάποιο τρόπο να επικοινωνήσετε για όσα συμβαίνουν στο εσωτερικό της χώρας. Μίλησε δε για τον, όπως είπες πολύ σωστά, για τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Αναφέρθηκε στην συνεχιζόμενη κατοχή ευρωπαϊκού εδάφους, ενώντας βέβαια την Κύπρο. Αναφέρθηκε στο Κάζους Μπέλι και σε απειλητικές ενέργειες εναντίον της Ελλάδας, θυμίζοντας βέβαια ίσως εδώ και τον ενεργό άξονα Ισραήλ, Ελλάδα, Κύπρου, αυτή τη φορά και στο ανώτατο ίσως επίπεδο που είναι το φόρουμ του ΟΗΕ. Ενώ επίσης να πούμε καταληκτικά ότι εξαπέλυσε σφοδρά πειρά και εναντίον του δημάρχου της Νέας Υόρκης, Ζόραν Μαμντάν, είπε χαρακτηριστικά ότι δεν μπόρεσε να τον κάνει να σοπάσει, γιατί θυμίζουμε ότι ο δήμαρχος Νέας Υόρκης είχε απειλήσει ακόμα και με σύλληψη τον Μπενιαμίν Νετανιάχου. Βέβαια κάτι τέτοιο το πήρε πίσω, καθώς δεν έχει την εξουσία, την αρμοδιότητα να συλλάβει ως δήμαρχος Νέας Υόρκης κανέναν φυσικά αρχηγό άλλου κράτους.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο.
2: Συμβαίνει τώρα.
1: Πριν από λίγο, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού από σήμερα το βράδυ μέχρι και την Κυριακή. Αναλυτικά, να σας πούμε ότι σήμερα το βράδυ, Παρασκευή, τα έντονα φαινόμενα θα χτυπήσουν τις περιοχές της Κέρκυρας, της Ηπείρου, της Δυτικής Θεράς, από το βράδυ έως αργά τη νύχτα. Και αύριο Σάββατο, έντονα καιρικά φαινόμενα θα έχουμε στα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου, από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το μεσημέρι. Επίσης, παρόμοια εικόνα και στην Πελοπόννησο αύριο Σάββατο, και στα Κύθυρα και ιδίως στις περιοχές της Σπάρτης και της Ανατολικής Αρκαδίας. Τα φαινόμενα βεβαίως θα επεκταθούν και την Κυριακή στην Εύβοια. Αυτά σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εκδόθηκε πριν από λίγα λεπτά. Πάμε με τη βοήθεια τώρα του Γιώργου Μάλτη να αποκωδικοποιήσουμε όλες τις ειδήσεις που προέκυψαν από την Υπουργό Εργασίας, την κυρία Νίκη Κεραμέως, η οποία φιλοξενήθηκε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 στην εκπομπή Απέναντι Μικρόφωνα. Γιώργο, ποιες είναι οι ειδήσεις που θα μπορούσε να πει κανείς ότι έκαναν αίσθηση από αυτή τη συνέντευξη, η οποία βεβαίως επεκτάθηκε και σε θέματα εργασιακά, κυρίως αυτά θα συζητήσουμε μαζί, αλλά και σε πολιτικά θέματα που θα τα δούμε στη συνέχεια?
3: Έρη, καλό μεσημέρι. Θα λέγαμε με δύο λόγια

0: ότι η κυρία Κεραμέας ήταν αποκαλυπτική στην συνέντευξη που έδωσε στο στούντιο στον Βασίλη Σκουρίκη, στον Σωτήρη Ξενάκη, και θα λέγαμε ότι κερδίζει στα σημεία. Δηλαδή η πολιτική που ακολούθησε στο Υπουργείο Εργασίας έχει αποτελέσματα, δεν έχει μόνο αποτελέσματα θετικά, αλλά έχει και ποιοτικά αποτελέσματα. Τι σημαίνει αυτό? Πρακτικά η κυρία Κεραμέως αναφέρθηκε στο Rebrain Greece, δηλαδή στο πρόγραμμα επιστροφής όσων είχαν φύγει το εξωτερικό την περίοδο της κρίσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, περίπου 770.000 επιστήμονες Έλληνες είχαν φύγει στο εξωτερικό. Από αυτούς έχουν γυρίσει 470.000 χάρη στο πρόγραμμα Rebrain Greece, δηλαδή ένα περίπου 55-60% των Ελλήνων που έφυγαν έχει γυρίσει πίσω και απασχολείται σε ελληνικές επιχειρήσεις. Αναφέρθηκε στην επόμενη στάση που θα είναι το Μόναχο στις 28 Νοεμβρίου, όπου θα γίνει πάλι μια συνάντηση για το Rebrain Greece με ελληνικές επιχειρήσεις, όπου θα συμμετάσχουν ομοεθνείς που έχουν φύγει έξω. Επίσης αναφέρθηκε στα στοιχεία της ανεργίας, είπε ότι η ανεργία από το 23% που ήταν το 2019 έχει πέσει στο 8,7%, και το σημαντικό δεν είναι αυτό, αλλά κυρίως το στατιστικό στοιχείο που δείχνει ότι το 90% των θέσεων εργασίας που έχουν δημιουργηθεί είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Δεν μιλάμε για ελαστικά ωράρια, δεν μιλάμε για τετράωρο, δεν μιλάμε για τετραήμερο.
1: 8 στους 10.
0: 8 στους 10 ακριβώς και παραπάνω είναι 8ωρο πλήρη κύρια απασχόληση.
1: Ναι. Επίσης προανήγγειλε αλλαγές στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας.
0: Προανήγγειλε αλλαγές, ναι, γιατί έχουμε μία υστέρηση στο θέμα των συλλογικών συμβάσεων. Έχουμε κάποιες ομοσπονδίες που έχουν υπογράψει. Στόχος τώρα της κυβέρνησης.
1: Επίσης είναι πολύ σημαντικό να πούμε, Γιώργο, ότι ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται θέμα περικοπής των οποιοδήποτε επιδόματος και ανεργίας, αλλά και των ανθρώπων που εργάζονται στον τουρισμό. Έτσι, πολύ σημαντικό αυτό.
0: Που είχε υποθεί από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, που ήταν προσωπική του άποψη, όπως στη συνέχεια είπε, για δίμηνο. Να πούμε εδώ ότι το Υπουργείο σχεδιάζει έρη από το νέο χρόνο το επίδομα να συνδεθεί με τον μισθό, δηλαδή κάποιος να μην είναι αυτά τα 460 ευρώ που δίνονται τώρα ή τα 660 σε ανώτερες περιπτώσεις για ένα δεκάμηνο, αλλά να συνδέεται με το μισθό. Δηλαδή αν κάποιος έχει 2.000 μεικτές αποδοχές, του δικαιούται το 70%, να παίρνει δηλαδή για ένα εξάμηνο σταδιακά από το 70%, το 60%, το 50% που μιλάμε για περισσότερα.
1: Επίσης, ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο είναι ότι έχουν αυξηθεί οι έλεγχοι στους χώρους εργασίας. Αναφέρθηκε σε αυτό ο Υπουργός.
0: Την κάρτα εργασίας ακριβώς, η οποία από χτες τέθηκε σε εφαρμογή σε 500.000 επιπλέον εργαζόμενους, στις τηλεπικοινωνίες, στα ιδιωτικά ιατρία, στα κέντρα υγείας, στα ιδιωτικά κέντρα υγείας, στις κλινικές και αλλού. Συνολικά είναι 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενοι. Έχουν αυξηθεί, οι υπερορίες δείχνουν ότι έχουν αυξηθεί κατά 1.200%. Αυτό έχει ξεμπλοκάρει έρη και το σύστημα, όπως είπε η κυρία Κεραμέως, των εσόδων του ΕΦΚΑ, καθώς πάνω από 1 δισεκατομμύριο, λόγω των υπεράριθμων υπεροριών, έχει εισρεύσει στα ταμεία του ΕΦΚΑ, και μιλάμε για το ΕΦΚΑ αυτή τη στιγμή, έρη, έχει ένα πλεόνασμα της τάξης του 1.900.000.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό, όπως τόνισε η κυρία Κεραμέως, στάθηκε αφορμή στην κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου στα περισσότερα άρθρα, με εξαίρεση θα λέγαμε εμείς, το επίδομα γενεών, την ΕΑΣ δηλαδή, που παρακρατάται σύνταξη πάνω από τα 1.400 ευρώ αναλογικά, μέχρι από 3-12% μέχρι τα 3.000 ευρώ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο, για το ρεπορτάζ. Η κυρία Κεραμέως, η οποία παραδέχτηκε βεβαίως ότι η ακρίβεια είναι η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετωπίζουμε ως κοινωνία και υπάρχει η πρόβλεψη από την πλευρά της κυβέρνησης γι' αυτό. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσο είπε και αμέσως μετά όλο το σχέδιο της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στα καύσιμα από το Βαγγέλη Μανδραβέλη.
2: Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η μεγαλύτερη δυσκολία σήμερα είναι προφανώς η ακρίβεια σε επίπεδο καθημερινότητας δηλαδή, και εκεί η κυβέρνηση κινείται σε δύο άξονες. Το πρώτο που επιδιώκει είναι να αυξάνονται διορκώς οι μισθοί και οι συντάξεις και από την άλλη να μειώνονται οι φόροι, οι ασφαλιστικές εισφορές και οι επιβαρύνσεις.
3: Ναι.
2: Όσο αυξάνει το ένα και όσο μειώνεται το άλλο, μεγαλώνει αυτό που μένει στη μέση, που λέγεται διαθέσιμο εισόδημα ή κοινώς τι χρήματα σου μένουν στην τσέπη στο τέλος του μήνα. Και γι' αυτό ναι, η προσπάθειά μας, και το λέω έτσι, πραγματικά από τα βάτη της καρδιάς, είναι πραγματικά συνεχής. Ακούσατε χτες τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος είπε ότι 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν νέα μέτρα
3: ναι,
2: για το πετρέλαιο κίνησης και 15 του μηνός θα ανακοινωθούν και νέα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ναι. Άρα λοιπόν η προσπάθεια αυτή είναι συνεχής.
1: Με ορίζοντα 15 ημερών τα νέα μέτρα για τις τιμές, 30 Σεπτεμβρίου επιβεβαιώθηκαν οι πληροφορίες του Παραπολιτικά 90,1 και του Big Mouth, από τη στήλης Big Mouth από το powergame.gr, για την ημερομηνία που θα ανακοινωθούν τα μέτρα. Και βεβαίως, Βαγγέλη Μανδραβέλη, περιμένουμε όλοι να δούμε τι θα γίνει τόσο για το ντίζελ, αλλά φυσικά και στη συνέχεια για το επίδομα θέρμανσης. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
4: Καλό μεσημέρι, Έρη. Κοίταξε τώρα, η κουβέντα είναι για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αυτή τη στιγμή, Έρη, πληρώνουμε στη βενζίνη 700 ευρώ το χιλιόλιτρο, δηλαδή 70 λεπτά στο λίτρο, ειδικό φόρο κατανάλωσης. Και στο πετρέλαιο κίνησης είναι χαμηλότερος, είναι 41 λεπτά. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, η αντιπολίτευση το έχει βάλει στο στόχαστρο και λέει μπορείς να το μειώσεις χωρίς την έγκριση της Κομισιόν. Αυτό είναι η μία πλευρά της αλήθειας, Έρη. Η κυβέρνηση όντως έχει περιθώριο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει την κατώτατη στάθμη του ειδικού φόρου κατανάλωσης και βενζίνη στα 340 ευρώ το χιλιόλιτρο, δηλαδή 34 λεπτά το λίτρο, και στο πετρέλαιο κίνησης το θέτει στα 330. Έχει περιθώριο για να μειώσει, δηλαδή περίπου 10 λεπτά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης η κυβέρνηση και περίπου 340 και περίπου 340 ευρώ το χιλιόλιτρο τη βενζίνη. Δηλαδή να μειώσει το μισό περίπου το φόρο της βενζίνης. Αυτό όμως δεν είναι, επιτρέπεται με βάση την οδηγία που έχει δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως αυτό όμως που λέει η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι αν το κάνω εγώ θα παραβιάσω το σύμφωνο σταθερότητας, δηλαδή το δημοσιονομικό σύμφωνο σταθερότητας. Άρα δεν επιτρέπεται και άρα πρέπει να πάρω την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή έχει δίκιο η κυβέρνηση αυτό που υποστηρίζει. Τώρα βέβαια το τι θα γίνει το θεωρώ πολύ δύσκολο να γίνει, Έρη, να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Εκτός εάν παραμείνει πάρα πολύ ψηλά το βαρέλι, το πετρέλαιο πάνω από τα 100 δολάρια το Brent και ίσως πάνω από 80 το φυσικό αέριο, 80 ευρώ το φυσικό αέριο. Κατά τα άλλα νομίζω ότι ναι, είναι το σχέδιο αυτό που είπε χτες ο Παπακλημίτζος, να δοθεί κάποια ενίσχυση από τα δηληστήρια και από την κυβέρνηση, στοχευμένα μέτρα μέχρι για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα μέχρι να πέσει η τιμή του πετρελαίου. Βλέποντας και κάνοντας.
1: Ναι. Η κυβέρνηση ψάχνει να βρει χρόνο. Επιδιώκει να βρει χρόνο.
4: Ακριβώς,
1: ναι.
4: Ακριβώς.
1: Βέβαια, οι πολίτες και ιδίως αυτοί που ζουν στη Βόρεια Ελλάδα δεν έχουν καθόλου χρόνο. Ή να το
4: δεν
1: λέμε
4: έχουν,
1: και αυτό. Δεν έχουν χρόνο.
4: Και ήδη κάποιοι.
1: Ναι. Και όπως ακούσαμε και νωρίτερα. Ακριβώς, και όπως ακούσαμε και νωρίτερα, αλλάζει ο καιρός. Έτσι αρχίζει και πραγματικά δυσκολεύει το πράγμα.
4: Μετά την Παρασκευή, μετά την Παρασκευή, μετά το Σάββατο, Παρασκευή,
1: ακριβώς.
4: Κυριακή λέει θα χαλάσει ο καιρός, οπότε τέτοιο.
1: Οι πολίτες λοιπόν δεν έχουν πολύ χρόνο στη διάθεσή τους. Σε ευχαριστώ πολύ, Βαγγέλη Μανδραβέλη. Να ακούσουμε τους πολίτες τι δήλωσαν στο Όπεν.
5: Μετακινήσεις είναι ελάχιστες, μόνο για ανάγκη. Και βάζουμε τώρα πολύ λίγα. Εκεί που γεμίζαμε παλιά, τώρα ίσα ίσα να μετακινηθούμε.
6: Δεν κοιτάζω γιατί με στεναχωρεί. Κοιτάζω στο τέλος αν το πορτοφόλι μου είναι άδειο. Είτε στο σούπερ μάρκετ, είτε στη μεζίνη.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Έχουν περάσει τρεις μήνες από την ημέρα που κατέρευσε η πολυκατοικία στα Πατράλωνα. Στην πολυκατοικία λοιπόν εκεί, στην οδό Αλκμίνης 22, ήταν 30 Ιουνίου όταν έπεσε η πολυκατοικία. Τα μπάζα όμως εξακολουθούν να βρίσκονται εκεί, τρεις μήνες μετά. Μάλιστα, επί 24ωρο βάσεως υπάρχει και ένα περιπολικό, το οποίο βρίσκεται εκεί στο σημείο για να προστατεύει τα μπάζα, γιατί κάτω από τα μπάζα είναι οι περιουσίες των ανθρώπων και τα υπάρχοντά τους. Μάλιστα, δεν λείπουν και οι περιπτώσεις όπου έχει γίνει προσπάθεια να γίνει πλιάτσικο, γιατί άλλες φορές υπάρχει περιπολικό της αστυνομίας και άλλες φορές υπάρχει απλά ένα αυτοκίνητο της ασφάλειας χωρίς διακριτικά. Σε αυτές λοιπόν τις περιπτώσεις έχει γίνει και αποτροπή πιθανής ληστείας. Πάμε στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, διότι να μας εξηγήσει τι ακριβώς έχει συμβεί, γιατί τρεις μήνες βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι στην αναμονή, την ώρα μάλιστα που δεν έχουν που να μείνουν, μη περισσότεροι μένουν σε συγγενείς τους, δεν έχουν αποζημιωθεί πέραν του τριχίλιαρου που πήραν από το Δήμο της Αθήνας και βεβαίως είναι σε μια αβεβαιότητα. Δημήτρη Γιαννακόπουλε, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Έτσι ακριβώς είναι, τρεις μήνες από τις 30 Ιουνίου αυτοί οι άνθρωποι είναι εκτός σπιτιών των οικειών τους. Αυτά που είχαν αναλυθεί στην αρχή ως δέσπευση ότι θα μεταφερθούν σε διαμερίσματα βραχυχρόνιων μισθώσεων και θα έχουν δικά τους διαμερίσματα, δεν έχουν υλοποιηθεί. Έλαβαν ένα ποσό 3.000 ευρώ. Ο διαγωνισμός έχει προχωρήσει, έχει ολοκληρωθεί. Είναι 835.000 ευρώ. Ωστόσο, το έργο για το μάζεμα των μπαζών δεν έχει προχωρήσει. Ενώ στο μεσοδιάστημα έβρεξε με αποτέλεσμα τα μπάζα αυτά να καθίσουν και να έχουν δημιουργήσει τώρα μια συμπαγή μάζα και τα πράγματα να είναι πολύ πιο δύσκολα από ό,τι ήταν όταν κατέρευσε το κτίριο της οδού Αλκμίνης. Όπως ανέφερε σε σένα προηγουμένως στα παραπολιτικά εδώ η Ρία Ιτσάπα, μία εκ των κατοίκων εκεί, όλα τα σπίτια μέσα από τη στιγμή που είναι 9 διαμερίσματα και κατοικούνται και τα 9 από ιδιοκτήτες, είχαν τα περιουσιακά τους στοιχεία όπως και οι αποθήκες. Αυτά δεν τα έχουν καταφέρει οι άνθρωποι να τα πάρουν ακόμα. Η αστυνομία φυλάει, είναι το αστυνομικό τμήμα του Νέου Κόσμου εκεί που έχει πάει και φυλάει το σημείο, ναι. 24ωρου βάσεως. Ορισμένοι και από τις Ρωμά κυρίως, κατά κύριο λόγο γιατί έχουν συλληφθεί μερικοί Ρωμά, προσπαθούν ακόμα και τώρα που μιλάμε να κάνουν πλιάτσικο. Ναι. Έχει περιφραγεί ο χώρος, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει τίποτα από τη στιγμή που δεν έχουν προχωρήσει καν οι πρόδρομες τεχνικές εργασίες για να ξεκινήσει η αποκομιδή των μπαζών. Μάλιστα. Σύμφωνα λοιπόν με το όποιο χρονοδιάγραμμα υπάρχει, τον επόμενο μήνα θα ξεκινήσει αυτό το πράγμα, η αποκομιδή, και πολύ πιθανό να χρειαστεί δηλαδή να φτάσουμε Χριστούγεννα και ακόμα να μην έχουν ολοκληρωθεί τα έργα.
1: Λοιπόν, Δημήτρη, πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε εδώ στο σταθμό μας η κυρία Ρία Τσάπα, ενοικιάστρια του ισογείου της συγκεκριμένης πολυκατοικίας, και αμέσως μετά να επανέλθουμε να μας πεις τι ακριβώς είπε και ο Δήμαρχος της Αθήνας, ο οποίος μίλησε εδώ στο σταθμό μας στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκουρή για το θέμα αυτό.
7: Τα δίτα μπάζα όπως ήταν εκείνη την μέρα είναι περιφραγμένα. Υπάρχει 24ωρη φύλαξη από την αστυνομία, ευτυχώς, απ' έξω, γιατί έχουμε πράγματα και εμείς και οι υπόλοιποι άνθρωποι που είτε είναι συναισθηματικής είτε είναι ανεκτήμητης αξίας είτε είναι γενικά πολύ μεγάλης αξίας, και κάποιοι περιμένουν για πλιάτσικο.
1: Και ποιοι είναι αρμόδιοι τώρα να μαζέψουν τα μπάζα?
7: Λοιπόν, αρμόδιος είναι ο Δήμος. Έχουμε διαφυγόντα κέρδη. Οι υπόλοιποι άνθρωποι έχουν χάσει τα σπίτια τους. Με είχαν διαβεβαίωση ότι τέλη Αυγούστου θα έχουμε αποκομιδή μπάζων. Στη χειρότερη το πρώτο πενταήμερο του Σεπτεμβρίου.
1: Έλα Δημήτρη, αυτά μα λοιπόν μας είπε η νοικιάστρια εκεί. Μας αποτύπωσε ακριβώς την κατάσταση. Τι είπε τώρα ο Δήμαρχος που μίλησε εδώ στο σταθμό μας?
3: Βεβαίως αυτά που είπε και η κυρία Τσάπα. Ωστόσο ανέφερε ότι έχουν ολοκληρωθεί τα έργα, έχουν γίνει αυτός ο διαγωνισμός, έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός, υπάρχουν κάποιες διαδικασίες, με απομένει και αυτές να περαιωθούν και να ξεκινήσει η αποκομιδή. Ναι. Εκείνο που αξίζει να τονιστεί, Έρη, και αυτό που μας λένε και από την αστυνομία, είναι ότι η αστυνομία δεν μπορεί να δεσμεύει ένα περιπολικό το αστυνομικό τμήμα να βρίσκεται συνέχεια εκεί, ναι. Γιατί όλη την ημέρα αυτά τα περιπολικά είναι 4. Κάθε 6 ώρες. Άρα αυτά τα δεσμεύει από εκεί και τα στερεί από τις γειτονιές. Όπως και τους αστυνομικούς οι οποίοι φυλάνε.
1: Όπως μας είπε.
3: Πρέπει οπωσδήποτε να προχωρήσει αυτό το πράγμα, γιατί δεν μπορεί να δεσμεύει τις αστυνομικές δυνάμεις και να φυλάσουν μπάζα.
1: Ακριβώς αυτό, ακριβώς όπως το λες. Πάμε να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα είπε ο Δήμαρχος εδώ στο σταθμό μας και αμέσως μετά και πάλι να δούμε μαζί την υπόθεση της Κυψέλης.
8: Ναι. Πολύ δύσκολη διαδικασία, δεν έχει ξεκινήσει, θα ξεκινήσει το αμέσως επόμενο διάστημα. Ήταν εμείς πήραμε την παραγγελία, την εισαγγελική μέσα Ιουλίου. Μετά από 2 εβδομάδες ζητήσαμε τη χρηματοδότηση. Προσέξτε, δεν είναι απλή αποκομιδή μπαζών. Μιλάμε για υλικά κατάρρευσης από χώρο υποδιερεύνηση που απαιτούν ασφάλεια, αδειοδοτημένο ανάδοχο, νόμιμη περιβαλλοντική διασύρση. Εν πάση περιπτώσει, 15 Ιουλίου εμείς πήραμε την εισαγγελική. Νομίζω προχθές ολοκληρώθηκε όλη η διαδικασία. Υπογράφουμε με την εξειδικευμένη εταιρεία και αναμένεται τις επόμενες μέρες ή το αργότερο μια-δύο εβδομάδες να ξεκινήσει η διαδικασία. Πολύ γρήγορη θα είναι, στην οποία θα υπάρχει η εξειδικευμένη εταιρεία εισαγγελέας. Πάντως και εδώ είναι χαρακτηριστικό ότι το πρόβλημα της πολιτείας, του κράτους, της κυβέρνησης δεν υπάρχει.
1: Πάμε τώρα, Δημήτρη, να μας πεις τι ακριβώς συμβαίνει, αν έχουμε κάποιο νεότερο σχετικά με τις ραγισμένες πολυκατοικίες εκεί στην Κυψέλη.
3: Την επόμενη εβδομάδα θα ολοκληρωθεί το έργο του τεχνικού επιμελητηρίου. Οι κατηγορίες, όπως είπε και ο Δήμαρχος, εμάς τα παραπολιτικά είναι 4 φορές μεγαλύτερες από το κανονικό. Δεν υπάρχει καμία ασφάλεια στα 14 αυτά κτίρια. Τουλάχιστον κανένας δεν μπορεί να δώσει τη βεβαίωση ούτε από το τεχνικό επιμελητήριο, ούτε από το Δήμο, ότι μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να κοιμηθούν τα βράδια σπίτια τους. Κατά δεύτερον, το θέμα που έχει ανακύψει είναι σε σχέση με την επανέναρξη των εργασιών του μετρό, το οποίο, όπως είπε και ο Δήμαρχος, το προσδιορίζει για το επόμενο διάστημα χωρίς να αναφέρεται συγκεκριμένα. Και έτσι υπάρχει ένα έργο 3,7 χιλιόμετρων στο κέντρο, στην καρδιά της πόλης, αυτό είναι, ναι, το οποίο δεν θα αρχίσει ούτε στην Κυψέλη, δεν έχει αρχίσει ούτε στα Εξάρχεια, ούτε στον Ευαγγελισμό, ούτε στο Κολωνάκι.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Δήμαρχος εδώ στα παραπολιτικά για το θέμα αυτό της Κυψέλης.
8: Στην Κυψέλη η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Έχουν υποστεί ζημιές μεγάλες τα κτίρια. Κάποια από αυτά έχουν κοκκινήσει στη δικιά τους μεθοδολογία, δηλαδή έχουν φτάσει σε κόκκινο το επίπεδο διακινδύνευσης. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν γίνει ένας σεισμός, έστω και μικρός, ποιος θα πάρει την ευθύνη? Δεύτερον, διότι στα υπόλοιπα κτίρια αργούν πάρα πολύ οι έλεγχοι. Το κρίσιμο για μένα θέμα είναι το εξής. Υπάρχουν κτίρια τα οποία έχουν υψηλό επίπεδο διακινδύνευσης. Σε αυτά τα κτίρια συνεχίζουν και μένουν άνθρωποι. Νομίζω ότι αυτό είναι λάθος. Και προτείνω να μένουν κάπου αλλού μέχρι να γίνουν στατικές ενισχύσεις στα κτίρια αυτά, που πρέπει να γίνουν άμεσα. Μου λένε οι κάτοικοι εκεί ότι οι ρογμές αυξάνονται, ότι δεν κλείνουν πια οι πόρτες, τα κουφώματα έχουν δυσκολίες. Άρα θέλουμε να δούμε αν το φαινόμενο συνεχίζεται. Να πω ότι οι καθυζήσεις ήταν 4 φορές πάνω από το κανονικό.
1: Για το θέμα αυτό μίλησε ο κύριος Σταύρος Δήμας, ο Υπουργός Υποδομών, λίγο νωρίτερα.
9: Εύλογο είναι όταν βλέπεις ρογμές στο σπίτι σου να αρχίζεις να ανησυχείς. Προφανώς. Τόσο οι εκθέσεις που έχουν γίνει, οι αυτοψίες που έχουν γίνει, δείχνουν ότι δεν υπάρχει επικινδυνότητα στα κτίρια. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Από εκεί και έπειτα όμως συμφωνήσαμε πως θα περιμένουμε τις πραγματογνωμοσύνες που θα κάνουν οι εμπειρογνώμονες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ώστε να βγάλουμε και τα τελικά συμπεράσματα. Σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο μπορώ να πω είναι ότι ό,τι μέτρα συμφωνηθούν και απαιτούνται κατόπιν των υποδείξεων των ειδικών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος θα υλοποιηθούν άμεσα. Η διαβεβαίωση έρχεται από όλους τους ειδικούς, όχι απλώς ότι δεν υπάρχει επικινδυνότητα, αλλά με τα μέτρα με τα οποία θα γίνουν, με τις μεντενέσεις, με τις ενισχύσεις, θα είναι ακόμα και σε καλύτερη...
10: Θα το πάρουν εγγράφος ή κάτι
9: είναι...
10: αυτό.
9: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, αυτά δήλωσε λίγο νωρίτερα ο Χρήστος Δήμας. Πάμε λοιπόν στον Κώστα Παπαχλημίτζο για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στο εσωτερικό τώρα της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί φαίνεται ότι αυτή η τοποθέτηση της κυρίας Δώρας Μπακογιάννη και του κυρίου Κερίδη περί αλαζονίας των υπουργών υπάρχουν αντικρώμενες απόψεις. Κώστα, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι και στους κρατές μας. Πράγματι, λοιπόν, θα μπορούσαμε να πούμε ότι αναψηφωθήκε τώρα ο Μπακογιάννη με αυτή τη δήλωση, την οποία την έκανε προχθές και χθες επανήλθε στη συνέντευξή μας στο Earth News. Υπάρχουν διάφορες αντιδράσεις. Ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, επιχείρησε να ισορροπήσει, θα λέγαμε, τα πράγματα. Μια αρκετά προσεκτική διατύπωση για σχέση με αυτό που είπε τώρα ο Μπακογιάννη για αλαζονία και για καβαλημένα καλάμια. Είπε ότι όλοι θέλουν να συγκρινόμαστε τον ελληνικό λαό και από τους πολίτες. Και από εκεί και πέρα είπε ο Πρωθυπουργός, καθώς ο οποίος κρίνει για αξιολογή πιθανή τέλεση τέτοιων συμπεριφορών. Να πούμε νωρίτερα σήμερα, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος εικάζεται έτσι, γιατί δεν έχει τοποθετηθεί καθαρά, κύριε Μπακογιάννη, ούτε νομίζω να το κάνει ως προς το ποιους ακριβώς εννοούσε με αυτές τις πράσεις. Ο ίδιος είπε ότι απέστειλε μάλλον ένα δημόσιο ευχαριστώ σε δύο βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, τον Περικλή Μαντάκη και τον Θανάση Παπαθανάση, πριν από λίγη ώρα με αναρτήτη στο X, στο πρώην Twitter, οι οποίοι τον υπερασπίστηκαν σχέση με το φραστικό επεισόδιο που εννοούσε με αυτές τις πράσεις. Ο ίδιος είπε ότι απέστειλε μάλλον ένα δημόσιο ευχαριστώ σε δύο βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, τον Περικλή Μαντάκη και τον Θανάση από το Θανάση, πριν από λίγη ώρα με ένα αρτίο στο X στο πρώην Twitter, οι οποίοι τον υπερασπίστηκαν σχέση με το φραστικό επεισόδιο, το πούμε έτσι, το οποίο σήκωσε πολύ σκόνη, πολύ δώρο και αντράσει μετά την πολίτευση, το οποίο είχε στο κανάλι Action 24 με τον αδελφό μας τον Νίκο Ελευθερόγλου, και είπε ότι η κοινοβουλευτική μας ομάδα δείχνει πόσο συμπαγής είναι. Αλλά με όλες αυτές τις φράσεις και τις τοποθετήσεις, έχουμε μια μικρή, αν τη λέγαμε έτσι, αναστάτωση στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, η οποία δεν αναμένεται προς το παρόν με βάση αυτά που βλέπουμε να έχει συνέχεια, αλλά δεν αποκλείεται την επόμενη εβδομάδα με κάποιο άλλο περιστατικό, καθώς είναι λοιπόν η ατμόσφαιρα, να συνεχιστεί κάτι τέτοιο.
1: Είναι και αυτή η δήλωση που έκανε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Σπύρος Κουλκουδίνας, για τα καύσιμα.
11: Ναι, αυτή μέχρι στιγμή δεν έχει απαντηθεί από την κυβέρνηση. Νομίζω ότι θα αφήνουν κάπως να περάσει κάτω από το ραντάρ. Θα δούμε και με την επιστροφή του κ. Κουτσοτάκη αύριο από τη Νέα Υόρκη, αν θα υπάρχει κάποια εξέλιξη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Να ακούσουμε λοιπόν ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα είπε η Νίκη Κεραμέως, που δεν φαίνεται να συμφωνεί με την τοποθέτηση της κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη. Δεν πιστεύει ότι υπάρχουν αλαζόνες υπουργοί.
10: Υπάρχουν αλαζόνες υπουργοί.
2: Δεν το πιστεύω, αλλά κοιτάξτε να δείτε, στην τελική ο λαός μας κρίνει όλους. Και μας κρίνει και πάρα πολύ αυστηρά.
12: Στο τέλος όμως.
2: Και θα μας κρίνει. Και μας κρίνει και στην κάλπη. Ναι. Άρα ο λαός είναι εκείνος ο οποίος είναι ο αυστηρός κριτής μας για κάθε κίνηση. Εμείς μια δουλειά έχουμε.
12: Άρα υπάρχουν.
2: Να φέρνουμε. Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω.
10: Κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, που είναι ψυχή της παράταξης, που είναι κορυφαίος στέλεχος κλπ.
2: Η κυρία Μπακογιάννη είναι ένας στέλεχος με πάρα πολύ μακρά πορεία και με πολύ μεγάλη εμπειρία. Και στη Νέα Δημοκρατία υπάρχει η απόλυτη ελευθερία για όλες τις απόψεις προφανώς. Και εξέφρασε την προσωπική της άποψη.
1: Ενδιαφέρον όμως έχει και η τοποθέτηση της κυρίας Νίκης Κεραμέως και για τον Αντώνη Σαμαρά. Τι ακριβώς είπε, ακούσουμε.
2: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχει ακόμα σήμερα. Σε μας να συμφωνήσουμε.
12: Το γνωρίζουμε.
2: Άρα δεν μπορεί και να μετρηθεί και ούτω καθεξής. Επειδή προφανώς όλα δείχνουν ότι προς τα εκεί πηγαίνουμε, εμείς θα αντιπαρατεθούμε πολιτικά με τον κύριο Σαμαρά. Θα αντιπαρατεθούμε επί των πολιτικών, επί του οράματός μας για το 2030.
12: Θα μπορούσατε την επόμενη μέρα, αν δεν έχετε την αυτοδυναμία που θέλετε, που είναι ένα υπαρκτό ενδεχόμενο, να συγκυβερνήσετε με τον κύριο Σαμαρά.
2: Νομίζω ο κύριος Σαμαράς έχει δηλώσει, με όλο το σεβασμό που έχω και προσωπικά στον ίδιο και ως πρώην πρωθυπουργό και ως πρώην πρόεδρο της παράταξής μας, έχει δηλώσει τη διαφωνία του, την κάθετη διαφωνία του, σε πάρα πολλά πεδία πολιτικής.
12: Ναι.
2: Πάρα πολλά πεδία πολιτικής.
12: Λέτε...
2: Δεν ξέρω πώς θα μπορούσε να γίνει οποιαδήποτε συζήτηση επ' αυτού, όταν υπάρχει τέτοια κάθετη διαφωνία σε τόσο σοβαρά ζητήματα.
1: Στα περί αλαζονίας υπουργών τοποθετήθηκε νωρίτερα ξανά και ο κύριος Παύλος Μαρινάκης.
13: Πιστεύω πάρα πολύ στην βασική αρχή της δημοκρατίας, ότι όλους όσοι έχουμε το οποιοδήποτε δημόσιο αξίωμα μας κρίνουν οι πολίτες. Κάθε κυβερνητικό στέλεχος, κάθε κομματικό στέλεχος το αξιολογεί ο Πρωθυπουργός, τα κυβερνητικά στελέχη, εν προκειμένου ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όλα τα βλέπει, τα κρίνει, τα αξιολογεί, παρεμβαίνει. Το έχει δείξει, μάλιστα έχει τοποθετηθεί κιόλας ότι για εκείνον όσο σημαντική είναι η αποτελεσματικότητα ενός υπουργού, ενός υφυπουργού, ενός κυβερνητικού στελέχους, τόσο σημαντική είναι και η συμπεριφορά. Άρα δεν υποτιμώ τις συμπεριφορές. Δεν υποτιμώ το ύφος. Θεωρώ ότι ειδικά σε μια περίοδο τόσων κρίσεων το ύφος παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Αλλά δεν είναι, θεωρώ, δική μου δουλειά να κρίνω ή να συγκρίνω ή να κάνω αυτή την αξιολόγηση. Την κάνει για όλους εμάς ο Πρωθυπουργός και για το σύνολο των εχόντων δημόσιο αξίωμα στις εκλογές με την κρίση του, με τις τοποθετήσεις του ελληνικός λαός.
1: Πάμε να δούμε τι γίνεται και ανάμεσα στο Πασόκ και την Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, διότι ή εμείς ή κανείς, αυτό έχει ανάψει φωτιές και φαίνεται ότι δεν σβήνει τόσο εύκολα. Ανδρέας Παπαδόπουλος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
14: Καλό μεσημέρι, Ερήμου. Καλό μεσημέρι και στο ακροατές μας. Ναι, βλέπουμε ότι ο ανταγωνισμός θα είναι πάρα πολύ έντονος και το πιθανότερο είναι, Έρη, όσο θα πλησιάζουμε προς τις εκλογές, να ενισχύεται πολύ περισσότερο, αν φανεί ότι τα δύο κόμματα θα δίνουν μάχη για την δεύτερη θέση, όπως έδειξε και η χθεσινή δημοσκόπηση της Μέθοδ ανάλυσης για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Μέγα, εκεί που ανεβαίνει μία μονάδα και κάτι το Πασόκ και πέφτει μία μονάδα και κάτι η Ελλάς, είναι και είναι σχεδόν κάτι λιγότερο από τρεις μονάδες η διαφορά των δύο κομμάτων, ούτως ή άλλως οι σχέσεις ανταγωνιστικές. Είδαμε στο δίλημα που έθεσε ο κ. Τσίπρας, ή εμείς ή κανείς, θεωρώντας ότι μόνο το δικό του κόμμα μπορεί να είναι η απάντηση στον κ. Μητσοτάκη. Υπήρχε πολύ έντονη αντίδραση από το Πασόκ. Μάλιστα, χρεώνει στον κ. Τσίπρα η Χαριλάου Τρικούπη ότι εξαιτίας της δικής του παρουσίας όλα τα προηγούμενα χρόνια ο χάρτης, ο πολιτικός βαφόταν μπλε. Επίσης, η κριτική της Χαριλάου Τρικούπη είναι ότι σε μια σειρά από ζητήματα οι θέσεις που εκφράζει η Ελλάς είναι πιο κοντά σε αυτές της Νέας Δημοκρατίας. Βεβαίως στην Ελλάς έχουν την ανάποδη, θα έλεγα, τακτική. Δεν μπαίνουν στην διαδικασία της αντιπαράθεσης με το ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Τσίπρας, αυτό που λέει στους συνομιλητές του, είναι ότι αντίπαλός του είναι αποκλειστικά η Νέα Δημοκρατία. Αλλά είναι προφανές ότι τα δύο κόμματα θα έχουν τον ανταγωνισμό, ιδίως αν δούμε τις επόμενες ημέρες και κάποιες μετακινήσεις από το ένα κόμμα προς το άλλο, που όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις θα υπάρξει πάλι φόρτες. Γιατί οι πληροφορίες λένε ότι τις επόμενες ημέρες μπορεί να δούμε κάποιες ανακοινώσεις από την αμαλία πρώην στελεχών του ΠΑΣΟΚ.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ανδρέα Παπαδόπουλε. Πάμε τώρα στην Νέα Μάκρη, εκεί όπου γονείς του Δευτέρου Γυμνασίου Νέας Μάκρης Μαραθώνα ζητούν άμεση λύση για τη μεταφορά των μαθητών. Ένα θέμα το οποίο είχαμε αναδείξει εδώ στο σταθμό, στα Παραπολιτικά 90,1. Είχαμε ζητήσει μάλιστα και τη συνδρομή της περιφέρειας για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί έχει κολλήσει η ιστορία αυτή. Είχαμε πάρει μια υπόσχεση ότι θα λυθεί αυτή την εβδομάδα. Έτσι λοιπόν, σήμερα Παρασκευή που βρισκόμαστε, Ελισάβετ Σταμοπούλου θα μας δώσει όλη την εικόνα από το παραπολιτικά.gr. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
15: Καλό μεσημέρι σε όλους. Οξένθηκαν τα πνεύματα στη Νέα Μάκρη. Γονείς απέκλεισαν τη λεωφόρο Μαραθώνος στο Δημαρχείο Αντιπροσωπεία για το πρόβλημα με τα σχολικά λεωφορεία. Σε κινητοποίηση ειδικότερα προχώρησαν το πρωί γονείς μαθητών στη Νέα Μάκρη, διαμαρτυρόμενοι για τα σοβαρά προβλήματα που έχουν προκύψει με τη μεταφορά των παιδιών στα σχολεία της περιοχής λόγω της έλλειψης σχολικών λεωφορείων. Οι γονείς προχώρησαν σε αποκλεισμό της λεωφόρου Μαραθώνος στο ύψο του Δημαρχείου Νέας Μάκρης Μαραθώνα, ζητώντας άμεση λύση στο ζήτημα της σχολικής μεταφοράς. Τώρα, αξίζει να επισημάνουμε πως το επίκεντρο των διαμαρτυριών βρίσκεται το δεύτερο γυμνάσιο Νέας Μάκρης, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή του Νέου Βουτζά. Μαθητές που φοιτούν στο σχολείο καλούνται σε αρκετές περιπτώσεις να διανύουν καθημερινά αποστάσεις 3, 5 ή ακόμη και 7 χιλιόμετρων προκειμένου να φτάσουν στο σχολείο. Οι γονείς επισημαίνουν ότι η μετακίνηση των μαθητών με τα πόδια δεν αποτελεί ασφαλή ή ρεαλιστική επιλογή, μεταξύ άλλων λόγω της λεωφόρου Μαραθώνος και της έλλειψης κατάλληλων υποδομών για την ασφαλή διέλευση πεζών. Το βασικό αίτημα αφορά στην εξασφάλιση σχολικών λεωφορείων για τη μεταφορά των μαθητών. Όπως καταγγέλουν οι γονείς, ενώ κατά την προηγούμενη σχολική χρονιά είχαν εγκριθεί 3 λεωφορεία για το δεύτερο γυμνάσιο, τελικά τέθηκε σε λειτουργία μόνο ένα. Φέτος, σύμφωνα με τους ίδιους, δεν υπάρχει κανένα διαθέσιμο λεωφορείο για το συγκεκριμένο σχολείο. Ως αποτέλεσμα, οι οικογένειες έχουν αναγκαστεί να οργανώνουν μόνες τους τη μετακίνηση των παιδιών, συνδυάζοντας μεταξύ τους τα δρομολόγια και επιστρατεύοντας σε πολλές περιπτώσεις παππούδες και γιαγιάδες. Οι γονείς υποστηρίζουν ότι η κατάσταση δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητά τους, καθώς είναι υποχρεωμένοι να προσαρμόζουν το εργασιακό τους πρόγραμμα προκειμένου να μεταφέρουν και να παραλαμβάνουν τα παιδιά από το σχολείο.
1: Μάλιστα.
15: Και επίσης αντιλαμβανόμαστε πως οι γονείς ζητούν να εξασφαλιστούν άμεσα τα απαραίτητα σχολικά λεωφορεία ώστε να αποκατασταθεί η μεταφορά των μαθητών και επίσης θέτουν το ζήτημα χρηματοδότησης των σχολικών δρομολογίων. Όπως υποστηρίζουν δε το ποσό που προβλέπεται για συγκεκριμένο δρομολόγιο ανέρχεται περίπου στα 106 ευρώ, κυρίες και κύριοι.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελισάβετ Σταμοπούλου. Πάμε να ακούσουμε τι μας δήλωσε εδώ ο γονέας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων από το δεύτερο γυμνάσιο της Νέας Μάκρης.
16: Προσπαθούμε οι γονείς να κάνουμε διάφορους αλγόριθμους, να πάρουμε παιδιά τα οποία θα είναι γύρω στη γειτονιά, τη μία φορά ο ένας, την άλλη φορά ο άλλος, γιατί δεν μπορούμε να λείπουμε συνέχεια από την εργασία μας. Δεν τα στείλαν τα παιδιά και κάποιες φορές δεν τα στέλνουμε τα παιδιά, ενημερώνοντας την περιφέρεια και την δευτεροβάθμια και το σχολείο μας ότι αδυνατούμε να τα στείλουμε κάποιες μέρες. Δηλαδή, δεν μπορεί να μην έχουμε βρει τη λύση για να πάνε τα παιδιά κάποιες μέρες. Δυστυχώς, σε κάτι που δεν μας αρέσει, θα ταλαιπωρήσουμε λίγο τους συμπολίτες μας. Δεν είναι από τους τρόπους τους οποίους θέλουμε, αλλά μας αναγκάζουν. Θα κάνουμε κάποια διαμαρτυρία, κλείνοντας τη λεωφόρο Μαραθώνας μέσα στη Νέα Μάκρη, στο Δημαρχείο.
17: Κόσμος 938. Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172. Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
18: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη τυροπιτάκια σφολιάτας 800 γραμμάρια 3 και 14. Μάκβελ οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Φέτα ποπ λέσβου 9 και 89 το κιλό. Μήλι Αγίου Γεωργίου αλεύρι νούμερο 1 σκληρό ή νούμερο 2 μαλακό 1 κιλό 1 και 59. Κέλοξ κόκο ποπς, μέγα ποπς 365 γραμμάρια 2 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
17: Ναγκομή, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
19: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
17: Και ηρεμία.
19: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά, το τέλειο κλίμα. Κλίμα σε αρμονία με σένα.
20: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το σύμπαν.
17: Ακού Κόσμος 938.
21: Ραδιόφωνο Κόσμος 938.
18: Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
22: Στο μικρόφωνο του κόσμου είναι η Εύκον Σταντέλου. Την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας, την ενίσχυση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας και την ανάγκη συνέχισης των μεταρρυθμίσεων υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι η Ελλάδα αποτελεί πλέον πυλώνα σταθερότητα σε μια πολύ ταραχώδη περιοχή, σημειώνοντας ότι αναπτύσσεται ταχύτερα από τους περισσότερους Ευρωπαίους εταίρους της και έχει αποκαταστήσει τη δημοσιονομική της αξιοπιστία. Παράλληλα, επανέλαβε ότι η στήριξη των πολιτών απέναντι στο κόστος διαβίωσης δεν θα θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική πειθαρχία. Για τις σχέσεις με την Τουρκία, δήλωσε ότι η Ελλάδα επιδιώκει καλές σχέσεις με τους γείτονές της. Αλλά δεν απειλούμε, όπως είπε, κανέναν, ωστόσο δεν θα δεχτούμε απειλές και από κανέναν. Αναφερόμενος στην ασφάλεια, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει προχωρήσει το μεγαλύτερο πρόγραμμα ανανέωσης των ενόπλων δυνάμεων, επιδιώκοντας αξιόπιστη αποτρεπτική ικανότητα. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ενεργειακή συνεργασία με τις ΗΠΑ και στον κάθετο διάδρομο. Ανακοίνωσε ότι πιθανότατα την άνοιξη του 2027 αναμένεται η πρώτη διερευνητική γεώτρηση από κοινοπραξία της Exxon και ελληνικής εταιρείας. Χρηματοδότηση ύψους 1,65 εκατομμυρίων ευρώ εξασφαλίστηκε για τον καθαρισμό των ρεμάτων στη Ρόδο και την ΚΟ, με στόχο τη βελτίωση της απρόης των ομβρίων και τον περιορισμό του κινδύνου πλημμυρικών φαινομένων. Η σχετική πράξη εντάχθηκε στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Νοτιού Αιγαίου 2026-2030 και η απόφαση υπεγράφει από τον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο. Οι παρεμβάσεις αφορούν τα υδατορέματα των δύο νησιών, καθώς και υφιστάμενα τεχνικά έργα που βρίσκονται στην αρμοδιότητα της περιφέρειας. Ιδιαίτερη αναφορά στην πρωτοβουλία για την ανακαίνιση 9 διαμερισμάτων που θα παραχωρηθούν στο Υπουργείο Υγείας για τη στέγαση ιατρικού προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου ΚΟ. Έκανε ο Περιφερειάρχης Νότιου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, υποδεχόμενος στο γραφείο του, τη Μέρη Τριανταφυλοπούλου. Ο κ. Χατζημάρκος συνεχάρει την κυρία Τριανταφυλοπούλου για την επανεκλογή της στην Προεδρία της Ένωσης Ξενοδόχων ΚΟ. Αναφέρθηκε στη συνεργασία του, υπογραμμίζοντας τη διάθεσή της να μετατρέπει τις ιδέες σε συγκεκριμένες δράσεις. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ωστόσο στην προθυμία της να συμβάλλει οικονομικά, κινητοποιώντας παράλληλα μέλη της Ένωσης Ξενοδόχων ΚΟ στην ανακαίνιση των 9 διαμερισμάτων που έχει αποφασιστεί να παραχωρηθούν στο Υπουργείο Υγείας. Ξεκινούν στη Ρόδο οι εργασίες του συνεδρίου τουρισμού στα χρόνια της κλιματικής κρίσης. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, η βιώσιμη λειτουργία των επιχειρήσεων, η περιβαλλοντική εκπαίδευση και η ανθεκτικότητα του τουρισμού. Στο συνέδριο που θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου συμμετέχουν εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, του τουριστικού και επιχειρηματικού κόσμου. Στο επόμενο στάδιο περνάει η διαδικασία για την αποκατάσταση, συντήρηση και ενεργειακή αναβάθμιση του ενιδρίου Ρόδου, καθώς ολοκληρώθηκε ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου. Ακολουθεί η αξιολόγηση των προσφορών και η ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών για την έναρξη του έργου. Η παρέμβαση αφορά το κτίριο του υδροβιολογικού σταθμού Ρόδου. Περιλαμβάνει εργασίες που αναμένεται να βελτιώσουν την ενεργειακή του απόδοση, αλλά και τη συνολική λειτουργικότητα των εγκαταστάσεων. Την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών για την αντιμετώπιση της διάβρωσης στην Κρεμαστή ζητά ο Φιλανθρωπικός Σύλλογος Παναγιά η Ελεημονήτρια, επισημένοντας ότι η κατάσταση σε τμήμα του παραλιακού δρόμου έχει επιδεινωθεί. Ο Σύλλογος, με επιστολή του προς τον Δήμαρχο Ρόδου και τον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου, ζητά ενημέρωση για την πορεία του σχεδιαζόμενου έργου προστασίας της ακτής, τη χρηματοδότηση και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του. Κριτική στη Δημοτική Αρχή Καλλιμνίων και προσωπικά στο Δήμαρχο Ιωάννη Μαστροκούκο για την κατάσταση της ΑΝΕΚΑΣ και ο επικεφαλής της παράταξης, Κάλυμνος Δύναμη Προοπτικής και πρώην Δήμαρχος Δημήτρης Διακομιχάλης. Με αφορμή δηλώσεις για την κατάσταση της εταιρείας, η παράταξη αφισβητεί την εικόνα που παρουσιάστηκε και θέτει ερωτήματα για την οικονομική κατάσταση. Την άμεση αντιμετώπιση των ελλείψεων στα σχολεία της Στήλου ζητά από το Υπουργείο Παιδείας η Δήμαρχος Μαρία Καμά με επίγουσα επιστολή της. Όπως επισημαίνει, στο Γυμνάσιο Λύκειο του νησιού εξακολουθούν να υπάρχουν κενές θέσεις εκπαιδευτικών, μεταξύ άλλων σε φιλολόγους, ενώ δεν έχει καλυφθεί και η θέση για την ομάδα προσανατολισμού της Τρίτης Λυκείου. Παράλληλα, παραμένουν εκκρεμότητες σε ό,τι αφορά την παράλληλη στήριξη. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μέγιστη ένταση 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 22 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
0: Ακού Κόσμος 938.
4: Στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην εβδομάδα υψηλού επίπεδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ο Πρωθυπουργός έχει συμμετάσχει σε σειρά εκδηλώσεων και έχει πραγματοποιήσει συναντήσεις με υψηλόβαθμους αξιωματούχους. Μεταξύ άλλων, μίλησε στην εναρκτήρια εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας Ocean Eye στη Νέα Υόρκη, συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό του Καναδά Μαρκ Κάρνι, με τον οποίο αντάλλαξαν απόψεις για ζητήματα διμερούς και ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απίφθινε ομιλία σε ομογενειακή εκδήλωση στη Νέα Υόρκη, ενώ είχε συναντήσεις με τον πρόεδρο της Σενεγάλης Μπασιρού Ντιομάι Φάι και τον πρωθυπουργό της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν. Σήμερα το μεσημέρι, στις 2.30 ώρα Ελλάδας, ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε round table με θεσμικούς επενδυτές. Στη συνέχεια, στις 4 ώρα Ελλάδας, θα συμμετάσχει σε συνάντηση του Europe Gulf Forum. Ακόμη θα συναντηθεί με εκπροσώπους διεθνών και αμερικανικών εβραϊκών οργανώσεων. Στις 10:15 το βράδυ, ώρα Ελλάδας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα λάβει μέρος σε συζήτηση με τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Τράπεζας Ajay Banga στο πλαίσιο εκδήλωσης του Πανεπιστημίου Κολούμπια. Στις 12 τα μεσάνυχτα, ώρα Ελλάδας, θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, και έπειτα στις 2.30 το βράδυ, τα ξημερώματα, θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Την Παρασκευή, ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη στην τηλεόραση του Bloomberg, ενώ θα συναντηθεί και με τον Πρωθυπουργό της Μολδαβίας, Βασίλε Τοφάν. Η χρόνια αναμονής στις 15 πρότυπες γραμμές του ΟΑΣΑ μειώθηκαν κατά 13,6% το πρώτο εξάμεινο του 2026 και μάλιστα τις ώρες αιχμής σε σύγκριση με τον αντίστοιχο διάστημα του 2025. Πρόκειται για ουσιαστική αναβάθμιση της λειτουργίας των γραμμών. Χάρη στα θετικά αποτελέσματα της πρώτης φάσης από την 1η Οκτωβρίου, ο ΟΑΣΑ διευρύνει το πρόγραμμα από 15 σε 20 λεωφοριακές γραμμές. Οι 5 νέες γραμμές θα ενισχυθούν με πρόσθετα οχήματα, ώστε το όφελος να επεκταθεί σε μεγαλύτερο τμήμα του δικτύου, με χρονοαποστάσεις κάτω από 12 λεπτά και συχνότερα δρομολόγια, ιδιαίτερα τις ώρες αιχμής. Η ψηφιακή κάρτα εργασίας είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την καταπολέμηση της υποδηλωμένης και της αδήλωτης εργασίας. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος Εργάνη, η χρήση της ψηφιακής κάρτας εργασίας έχει οδηγήσει σε αυξήσεις στις δηλωθήσεις υπερορίες έως και 1.200% σε συγκεκριμένους κλάδους. Το 2025 δηλώθηκαν 2,7 εκατομμύρια περισσότερες υπερορίες συγκριτικά το 2024. Αξίζει να επισημανθεί πως με τις δύο νέες φάσεις επέκτασης της ψηφιακής κάρτας εργασίας καλύπτονται επιπλέον 500.000 εργαζόμενοι περίπου. Εξέλιξη που ανεβάζει τον αριθμό των εργαζόμενων που προστατεύονται από το μέτρο περίπου στα 2,5 εκατομμύρια.
5: Η πρώτη φάση της νέας επέκτασης της ψηφιακής κάρτας εργασίας τέθηκε σε πιλωτική εφαρμογή στις 2 Ιουνίου 2026 με διάρκεια έως τις 11 Οκτωβρίου. Από τις 12 Οκτωβρίου ξεκινάει η πλήρης εφαρμογή στους εργαζόμενους που απασχολούνται σε δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας, εξαιρουμένων γιατρών, δραστηριότητες υποστήριξης απασχόλησης, τηλεπικοινωνίες, επιμέρους κλάδους υπηρεσιών, δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους, κυρίως υπηρεσίες καθαρισμού. Όσον αφορά στη δεύτερη φάση της επέκτασης της ψηφιακής κάρτας εργασίας, ξεκίνησε στις 29 Ιουνίου του 2026 με πιλωτική εφαρμογή μέχρι τις 15 Νοεμβρίου. Από τις 16 Νοεμβρίου ξεκινάει και εδώ η πλήρης εφαρμογή σε εργαζόμενους που απασχολούνται σε συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήμιση και λοιπές δραστηριότητες γραφείου, επισκευές, αποθήκευση και υποστηρικτές προς τη μεταφορά δραστηριότητες logistics, διαχείριση νερού και λιμάτων, τυχερά παίγνια. Με την αποκέντρωση να αποτελεί βασικό στόχο, η κυβέρνηση διαμορφώνει κίνητρα για τη μετακίνηση εργαζομένων και επιχειρήσεων προς την περιφέρεια, ενισχύοντας τη δραστηριότητα εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, εντάσσεται το νέο πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, το οποίο προβλέπει επιδοτούμενη απασχόληση σε επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν εργαζομένους από ορεινές και από απομακρυσμένες περιοχές της χώρας. Βάσει προγράμματος, η εργασία θα γίνεται εξ αποστάσεως και θα επιδοτείται το 90% του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών για 12 μήνες. Η κυβέρνηση μεριμνά για την περιφερειακή ανάπτυξη, υλοποιώντας σημαντικά έργα σε όλη τη χώρα. Από σήμερα, για παράδειγμα, ανοίγει για υποβολή αιτήσεων η πλατφόρμα δύο δράσεων που στοχεύουν στη στήριξη της τοπικής τουριστικής οικονομίας σε περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές. Ο λόγος για το Thessaly Pass 2026 και το Evros Pass 2026. Προβλέπονται 7.500 ψηφιακές κάρτες για τη Θεσσαλία και 1.400 για τον Εύρο, με ενίσχυση 200 και 250 ευρώ αντίστοιχα. Παράλληλα, επεκτείνεται σε περισσότερες περιοχές με έντονο δημογραφικό πρόβλημα το πρόγραμμα μετεγκατάστασης, το οποίο έχει ξεκινήσει πιλωτικά από τον Εύρο. 7 Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, μαζί με τους Δήμους Σουλίου και Φιλιατών στη Θεσπρωτεία, περιλαμβάνονται στο σχεδιασμό για οικονομική ενίσχυση έως 10.000 ευρώ σε ανθρώπους και οικογένειες που θα επιλέξουν να εγκατασταθούν μόνιμα εκεί. Προσφάτως εγκαινιάστηκε το δεύτερο γυμνάσιο στο Λαγκαδά, αποτελώντας την τέταρτη από τις 17 νέες σχολικές μονάδες που κατασκευάζονται στην Κεντρική Μακεδονία μέσω ΔΙΤ, ενώ τα δημόσια ονάσια σχολεία επεκτείνονται φέτος από 12 σε 20 σχολικές μονάδες, με 8 νέα γυμνάσια και λύκεια σε Ρόδο, Ηράκλειο και Πύργο. Στο Καρπενήσι δημιουργείται νέα ειδικότητα ξενοδοχειακών επιχειρήσεων της ΔΥΠΑ με 25 θέσεις για το 2026-2027. Ένα έργο που συνδέει άμεσα την επαγγελματική εκπαίδευση με τις ανάγκες της τοπικής οικονομίας. Στο μέτωπο της υγείας αξίζει να αναφερθούν έργα όπως το πλήρως ανακαινισμένο Γενικό Νοσοκομιακό Κέντρο Υγείας Γεώργιος Παπανικολάου, η ανακαινισμένη Παιδιατρική Κλινική και η Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, το ανακαινισμένο Γενικό Νοσοκομείο και το αναμορφωμένο Τμήμα Επιγόντων Περιστατικών στα Τρίκαλα, το νέο ΤΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου, αλλά και το γυροκομείο στο κτίριο του παλιού οικοτροφείου στην Ορεστιάδα. Παρακαλώ για τις ερωτήσεις σας. Έλατε.
6: Καλό μεσημέρι, κύριε Υπουργέ. Ακούγονται κάποιες φωνές εντός της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Τελικά, ποια είναι η θέση της κυβέρνησης? Είστε αντίθετοι σε αυτό? Το λέω γιατί υπάρχουν και δημοσιεύματα για βουλευτές οι οποίοι ετοιμάζονται να κάνουν ερώτηση κλπ.
5: Δεν θα ανακαλύψουμε το 2026 την Αμερική. Όλοι επί της αρχής και φυσιολογικά είμαστε υπέρ της μείωσης και του ειδικού φόρου κατανάλωσης και οποιοδήποτε άλλου φόρου. Το ερώτημα είναι γιατί μπορέσαμε και μειώσαμε μέχρι τώρα ως κυβέρνηση αυτούς τους 83 φορολογικούς συντελεστές, συν όσα γίνουν το 27 θα φτάσουμε τους 91 και όχι παραπάνω. Άρα, μειώνεις όσους φόρους παραπάνω σου επιτρέπουν τα δημόσια οικονομικά. Άρα δεν υπάρχει κανείς, ούτε στην κυβέρνηση, ούτε στην κοινοβουλευτική ομάδα, φαντάζομαι και στα υπόλοιπα κόμματα, που να μην θέλουν να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και στα καύσιμα. Θα υπάρχουν δύο θέματα, τα οποία αν δεν τα θέσουμε, δεν λέμε στον κόσμο όλη την ιστορία όπως έχει. Και νομίζω ότι κανένας, ούτε κυβερνητικός ούτε κοινοβουλευτικός, λέει το αντίθετο. Απλά επιλέγονται κάποιοι στοχευμένοι τίτλοι για να δημιουργηθεί ένα υποτιθέμενο κλίμα διαφορετικών απόψεων. Το πρώτο θέμα είναι να υπάρχουν τα λεφτά, δηλαδή να μπορεί να χρηματοδοτηθεί το μέτρο αυτό. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης φέρνει στα κρατικά ταμεία το χρόνο 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Και το δεύτερο είναι, επειδή έχουμε φτάσει στις οροφές δαπανών, για να μπορέσουμε να πάρουμε ένα τέτοιο έκτακτο μέτρο, να δοθεί
4: η δυνατότητα από την Ευρώπη να εξαιρεθεί το έκτακτο αυτό μέτρο από τον υπολογισμό των οροφών δαπανών. Άρα καμία διγλωσία δεν υπάρχει, καμία διαφοροποίηση δεν υπάρχει. Όλοι επί της αρχής υπέρ είμαστε. Δεν υπάρχει άνθρωπος, όχι μόνο πολιτικός, που να μην θέλει να μειώνονται τα βάρη για τους πολίτες. Αλλά όπως αντιλαμβάνεστε, αν δεν τεθούν τα θέματα αυτά και αν δεν δοθεί μια τέτοια ειδική άδεια, δεν μπορεί να γίνει κάτι περισσότερο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που να πιστεύει, η αντιπολίτευση το λέει, ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες. Ελάτε.
3: Κύριε εκπρόσωπε, η κυρία Μπακογιάννη μίλησε για κυβέρνηση η οποία αδικείται από φαινόμενα αλαζονικής συμπεριφοράς, τα οποία αδικούν το μέγεθος της προσπάθειας που γίνεται. Ποιο είναι το σχόλιο της κυβέρνησης επ' αυτής της τοποθέτησης?
4: Επαναλαμβάνω κάτι που είπα και σε χθεσινή συνέντευξη, συνέντευξη που δημοσιεύθηκε χθες, ότι όλοι στο τέλος της ημέρας κρινόμαστε από τον ελληνικό λαό, από τους ψηφοφόρους, από τους πολίτες. Ο ελληνικός λαός είναι ο τελικός κριτής όλων όσοι εκτιθέμεθα και έχουμε ένα δημόσιο αξίωμα. Από εκεί πέρα, μέχρι την κρίση των πολιτών, εν προκειμένου επειδή μιλάμε για κυβερνητικά στελέχη, αυτός ο οποίος κρίνει και αξιολογεί πιθανή τέλεση τέτοιων συμπεριφορών είναι ο Πρωθυπουργός, ο οποίος βλέπει, αξιολογεί, παρατηρεί και στο τέλος της ημέρας ο ίδιος παίρνει τις αποφάσεις του. Δουλειά δικιά μας, των υπόλοιπων κυβερνητικών και λοιπά στελεχών, είναι να προβάλλουμε το κυβερνητικό έργο και να είμαστε όσο γίνεται πιο αποτελεσματική στα καθήκοντα που έχουμε αναλάβει. Ελάτε.
7: Ο υπουργός Άδωνης Γεωργιάδης επιτέθηκε σε δύο δημοσιογράφους. Τους αποκάλεσε μεταξύ άλλων κομπογιαννίτες. Του είχαν κάνει ερώτηση για υπόθεση που αφορά το υπουργείο του. Την ίδια μέρα, επιτιθέμενο σε άλλον δημοσιογράφο, τον ρώτησε αν έχει πάρει κανένα μπάφο. Αποδοκιμάζει η κυβέρνηση αυτή την ντροπιαστική επίθεση του Άδωνη Γεωργιάδη στους δημοσιογράφους, ναι ή όχι?
4: Ένα γενικό σχόλιο και μια ειδική απάντηση στα ερωτήματα που μου θέσατε. Το γενικό σχόλιο είναι ότι μετά από τόσα χρόνια, και μάλιστα επειδή τυχαίνει να έχω τα τελευταία τρία χρόνια τη σχετική νομοθετική αρμοδιότητα, η κυβέρνηση αυτή έχει αποδείξει, αν σέβεται, τους δημοσιογράφους και συνολικά τους εργαζόμενους στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Όσα έχουν νομοθετηθεί αυτά τα χρόνια, και ειδικά την τελευταία τριετία, δεν έγιναν συνολικά όλα τα προηγούμενα χρόνια της μεταπολίτευσης. Και ως προς τις αλλαγές στον ποινικό κώδικα, την κατάργηση της απλής δυσφήμισης, την καθιέρωση ιδιώνυμου αδικήματος για απειλές κατάθλιψης δικογράφων, την task force και την προστασία των δημοσιογράφων, τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας στους εργαζόμενους τα δημόσια μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα μητρώα έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου που προστατεύουν τους δημοσιογράφους, αυτά δεν τα λέω εγώ, τα έχουν αναγνωρίσει και όλες οι ενώσεις. Και τα αναγνωρίζει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πάω στο ειδικότερο. Θέσατε δύο διαφορετικά θέματα. Ως προς αυτό το οποίο συνέβη με τον συνάδελφό σας, τον κύριο Ελευθερόγλου, ο ίδιος ο κύριος Γεωργιάδης εξήγησε άμεσα ότι ήταν μια μεταφορική χρήση του λόγου, ζήτησε και συγγνώμη. Άρα νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιο παραπάνω θέμα. Είναι προφανές ότι και ο ίδιος ο υπουργός άμεσα έδωσε τις εξηγήσεις που ο ίδιος έκρινε ότι έπρεπε να δώσει. Τώρα, ως προς το άλλο περιστατικό, επειδή το είδα και εγώ το βίντεο, της έντονης αυτής διαμάχης προηγήθηκε ένας διάλογος όπου οι συνάδελφοί σας έδωσαν τη δυνατότητα στον υπουργό να εκφράσει τις απόψεις του και τα επιχειρήματά του. Ο υπουργός εξέφρασε τα επιχειρήματα και τη θέση του, αλλά ο διάλογος οξύνθηκε στη συνέχεια, υπήρξε μια ιδιαίτερη φόρτιση, γιατί το ίδιο αυτό το θέμα έχει δημιουργήσει μια αυξημένη φόρτιση και από ένα σημείο και μετά πράγματι ανέβηκαν οι τόνοι. Αλλά πέραν αυτού δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε το γεγονός ότι ο υπουργός εξέφρασε τις θέσεις του, εξέφρασε τις απόψεις του, εξέφρασε αυτά τα οποία και ο ίδιος ως πολιτικός προϊστάμενος προσπαθεί να κάνει σε ένα πάρα πολύ δύσκολο και σημαντικό θέμα για την κοινωνία. Και να λέμε την πραγματικότητα, ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι από εκείνους που και στα πολύ δύσκολα, με το δικό του τρόπο πολλές φορές, δεν κρύβεται και προσπαθεί να δώσει απαντήσεις. Το αν αυτές οι απαντήσεις βρίσκουν σύμφωνες σε ένα κομμάτι του κόσμου, κάποιους άλλους τους βρίσκουν αντίθετους, είναι μια εντελώς άλλη συζήτηση.
7: Συγγνώμη, λέτε οξύνθηκε ο διάλογος. Μα δεν το χαρακτήρισαν οι δημοσιογράφοι απατεώνα. Αυτός τους είπε κομπογιαννίτες. Και ξανά την ερώτηση, γιατί δεν σας ρωτήσαμε ούτε για την Task Force, ούτε για το πώς πήγε αυτός ο διάλογος. Υπουργός επιτέθηκε χυδαία σε συναδέλφους μας. Αποδοκιμάζει η κυβέρνηση τον Άδων Γεωργιάδη ή τον καλύπτει?
4: Ναι, αλλά αυτά τα οποία είπα σχετίζονται με το αντικείμενο που συζητάμε. Γιατί μια κυβέρνηση κρίνεται συνολικά. Και μια κυβέρνηση αξιολογείται από τους επίσημους θεσμούς, οι οποίοι αξιολογούν κάθε κυβέρνηση και κάθε κράτος. Και η Ελλάδα στο κομμάτι της ελευθερίας του τύπου και της στήριξης των δημοσιογράφων έχει μία από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη. Και κάθε χρόνο γίνεται όλο και καλύτερη επίδοση αυτή. Άρα δεν είναι άσχετο αυτό το οποίο σας είπα. Τώρα, κοιτάξτε να δείτε. Εγώ δεν θέλω να το προσωποποιήσω. Ο κύριος Γεωργιάδης αναφέρθηκε σε μια συγκεκριμένη περίοδο. Το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, πριν από 1,5 χρόνο. Όταν τέλος πάντων πάνω σε ένα τραγικό δυστύχημα, για το οποίο η δικαιοσύνη θα αποφανθεί και θα δώσει τις απαντήσεις της, πρωτίστως στους ανθρώπους οι οποίοι έχασαν τους συγγενείς τους, τους φίλους τους, και αναφέρομαι στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, επιχειρήθηκε μια προσπάθεια, πρωτοφανής προσπάθεια παραπλάνησης της κοινής νόμης. Δεν έχω καμία διάθεση, ούτε εγώ ούτε συνολικά η κυβέρνηση, να εξειδικεύσει αυτές τις συμπεριφορές αυτή τη στιγμή σε κανέναν δημοσιογράφο, αλλά μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Όλοι θυμόμαστε τι ζήσαμε πριν από 1,5 χρόνο και θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να επαναληφθεί, γιατί πάνω σε κάτι απολύτως τραγικό και πολύ σημαντικό, όπως είναι η διερεύνηση ενός τραγικού δυστυχήματος, επιχειρήθηκε αυτή η προσπάθεια. Ως προς την συμπεριφορά αυτή καθ' αυτή, έδωσα την απάντηση την οποία πήρατε πριν από λίγο.
7: Συγγνώμη, γιατί αρνείτε να καταδικάσετε μια τέτοια χυδαία επίθεση στους συναδέλφους μας? Το βλέπει όλος ο κλάδος.
4: Απάντησα για αυτό το οποίο συνέβη, δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω. Ελάτε.
8: Κύριε εκπρόσωπε, εγώ θα μείνω στο ίδιο θέμα. Δεδομένου ότι ο κύριος Γεωργιάδης επανήλθε και σήμερα με ανάρτησή του και αναφέρει διάφορα κατά του Μέγκα και των δημοσιογράφων του Μέγκα, και η ερώτηση είναι αν εσείς υιοθετείτε αυτές τις θέσεις. Είναι ο ίδιος άνθρωπος που έχει ζητήσει συγγνώμη για τα νανογυλαίκα που πουλούσε στο παρελθόν και γενικά για την όλη του συμπεριφορά τις τελευταίες ημέρες?
4: Νομίζω καταρχάς και σε προσωπικό επίπεδο, αλλά και εκπροσωπώντας τον Πρωθυπουργό και με το παράδειγμα που δίνει ο ίδιος, έχω δώσει δείγματα γραφής σε όλους σας τους συναδέλφους για το αν βάζω περιορισμούς σε ερωτήσεις, σε χρόνους, σε θέματα. Πάρα πολλές φορές βέβαια πρέπει να έχουμε και την αντίστοιχη ενημέρωση για αυτά τα οποία ρωτάτε, αλλά θεωρώ ότι η κυβέρνηση αυτή με πρώτον τον Πρωθυπουργό έχει δώσει δείγματα γραφής για το πώς αντιμετωπίζει τον τύπο και τα μέσα ενημέρωσης. Θεωρώ ότι παντού, σε κάθε σύνολο ανθρώπων, υπάρχουν αυτό που λέμε, μην το πάρετε με την κυριολεκτική, είναι καλοί και κακοί. Αυτοί που μπορούν να κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους στην πολιτική, σε έναν δημοσιογραφικό οργανισμό, παντού. Εγώ δεν θέλω λοιπόν ούτε να προσωποποιήσω συμπεριφορές όπως αυτό το οποίο περιέγραψε ο κ. Γεωργιάδης για την πρωτοφανή απόπειρα παραπλάνησης της κοινής γνώμης από ένα σύνολο ανθρώπων, μια μειοψηφία δημοσιογράφων που κάποιες φορές γινόταν όλο και μεγαλύτερη, τα κόμματα της αντιπολίτευσης, διάφορους τέλος πάντων. Δεν θέλω να το προσωποποιήσω, δεν θέλω να το εξειδικεύσω και δεν θέλω συνολικά ούτε εγώ ούτε η κυβέρνηση τέτοιες συμπεριφορές να τις αποδώσω συνολικά είτε σε ένα κανάλι είτε σε ένα σύνολο ανθρώπων που δουλεύουν σε ένα δημοσιογραφικό οργανισμό. Αλλά επαναλαμβάνω αυτό που είπα στον αδελφό σας, το γεγονός ότι δεν χρειάζεται μια συνολική απόδοση ευθυνών ή ένα τσουβάλιασμα εργαζομένων ή ενός μέσου ενημέρωσης δεν πρέπει να μας κάνει να ξεχνάμε τι ζήσαμε πριν από 1,5 χρόνο και ποιοι έπαιξαν ρόλο σε αυτό, όσοι είναι αυτοί και όποιοι και αν είναι αυτοί, στο να παραπλανηθεί η κοινή γνώμη. Δεν θα ξεχάσουμε ούτε τα ξυλόλια, ούτε τα χαμένα βαγόνια, ούτε αυτές τις χυδαίες κατηγορίες, οι οποίες, το ξαναλέω, δεν ήταν μόνο από δημοσιογράφους, μπορεί να διακινήθηκαν και από δημοσιογράφους. Μπορεί να δόθηκε βήμα σε τσαρλατάνους να κάνουν σχέδια, γράμματα και διάφορα τέτοια. Και όχι μόνο σε ένα μέσο ενημέρωσης, σε αρκετά δυστυχώς μέσα ενημέρωσης. Μπορεί και οι συνάδελφοί σας να παραπλανήθηκαν. Δεν είμαι εδώ για να αποδώσω ευθύνες. Δεν είναι τέτοια πρόθεση ούτε να προσωποποιήσουμε ευθύνες, ούτε να δικάσουμε δημοσιογράφους. Αλλά δεν πρέπει να ξεχάσουμε την περίοδο αυτή. Και να μην ξεχάσουμε ότι αυτό ξεκίνησε από τη Βουλή. Θυμάστε πολιτικούς αρχηγούς να πηγαίνουν στο βήμα της Βουλής και να προσπαθούν να συνδέσουν το θάνατο ενός νέου ανθρώπου με τον Πρωθυπουργό της χώρας. Τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και τότε και σήμερα να κατηγορεί τον Πρωθυπουργό ονοματίζοντάς τον ενορχιστρωτή της συγκάλυψης. Βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης να αναρωτιούνται πού πήγαν τα χαμένα βαγόνια. Δεν ήταν ένα και δύο κόμματα. Τα ζήσαμε αυτά. Αυτό προσπάθησε να περιγράψει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Το ξαναλέω. Ανέβηκαν οι τόνοι, ενώ είχε προηγηθεί μια πολύ πολιτισμένη συζήτηση. Πάση περιπτώσει, με ανταλλαγή επιχειρημάτων, θεωρώ ότι πρέπει να κρατήσουμε την ουσία και να προχωρήσουμε. Ελάτε.
9: Κύριε εκπρόσωπε, ο κύριος Τσίπρας στην τελευταία συνέντευξή του, μεταξύ όλων των άλλων, είπε ότι δεν μπορεί να σέρνεται το θέμα με το κόμμα Κασιδιάρη μέχρι τις εκλογές και ότι πρέπει η κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει τι θα γίνει. Τι απαντάτε?
4: Αυτή η αποστροφή έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και θέλω λίγα λεπτά την προσοχή σας. Γιατί εδώ θα ξεχάσουμε για αυτά που ξέρουμε. Ξεκινάμε από τα εύκολα, θεωρώ, αν και όλα εύκολα θα έπρεπε να είναι, ειδικά για έναν πρώην πρωθυπουργό. Το ποιος συμμετέχει ή όχι στις εκλογές το κρίνει αεροσπάγος και όχι η κυβέρνηση. Άρα η αποστροφή του κ. Τσίπρα να βγει η κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει το θέμα στερείται λογικής και στοιχειώδους

0: κόσμος. Σε αυτές τις τροπολογίες, τις επίμαχες του 2023, με πιο σημαντική την πρώτη εκ των δύο του 2023, αυτή δηλαδή που έλυνε το θέμα του αρχιρανθρώπου και του κρυπτόμενου αρχηγού, ο κύριος Τσίπρας και το κόμμα του, τότε ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν πριν το rebranding, ψήφισαν παρόν. Δηλαδή, ο πολιτικός αρχηγός του κόμματος, που την επίμαχη τροπολογία του 2023, που έδινε τη δυνατότητα στον Άριο Πάγο, αν το θεωρεί σωστό, να αποκλείσει ένα κόμμα που πραγματικός του αρχηγός είναι καταδικασμένος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, ο πολιτικός αρχηγός του κόμματος που δεν ψήφισε αυτή την τροπολογία, ψήφισε παρόν και μια επόμενη σημαντική νομοθετική, σε μια επόμενη την ίδια χρονιά απήχε, έρχεται 3 χρόνια μετά και εγκαλεί την κυβέρνηση που δεν παίρνει θέση για ένα θέμα που είναι αρμοδιότητα του Άριου Πάγου. Θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε. Συμπληρωματικά σε αυτό το οποίο με ρωτήσατε, είναι ο Πρωθυπουργός που κράτησε ανοιχτή τη Βουλή το 2019 και μείωσε τις ποινές σε μια σειρά από πολύ σοβαρά ποινικά αδικήματα, συμπεριλαμβανομένου και αυτού της διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης, δηλαδή μία από τις βασικές κατηγορίες των μελών της Χρυσής Αυγής. Και από εκεί που οι πλαίσιοι ποινές ήταν από 10 μέχρι 20 ετικάθρηξης, το έριξε στο 5 έως 15. Και όσο και προσπαθεί ο κ. Τσίπρας να κρύβεται πίσω από επιστήμονες και νομικούς, δεν αποφάσισε κανένας επιστήμονας ή κανένας νομικός να κρατηθεί ανοιχτή η Βουλή. Και εν πάση περιπτώσει, στο τέλος της ημέρας, οι αλλαγές στο ποινικό κώδικα είναι απόφαση της Βουλής, ψηφοφορία στη Βουλή, και ήταν μια καθαρά δική του και του κόμματός του πολιτική απόφαση να ρίξει τις ποινές στα πιο ιδεχθή εγκλήματα. Ελάτε.
1: Η κυβέρνηση έχει προαναγγείλει παρεμβάσεις για τα καύσιμα και αν δεν κάνω λάθος οι πληροφορίες έλεγαν και για διπλή παρέμβαση, όμως οι ανακοινώσεις δεν έχουν γίνει, δηλαδή δεν έχουν εξειδικευθεί τα μέτρα αυτά. Πότε αναμένεται να γίνουν οι ανακοινώσεις?
0: Λοιπόν, επειδή διαβάζω και διάφορα δημοσιεύματα και μετά από επικοινωνία και με τα αρμόδια υπουργεία, να βάλουμε λίγο κάποιες ημερομηνίες σε σειρά. Καταρχάς, τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης θα ανακοινωθούν στις 39, όπως συμβαίνει κάθε φορά την παραμονή της έναρξης του επόμενου ημερολογιακού μήνα. Ωστόσο, αυτή τη φορά θα αφορούν το επόμενο 15ήμερο, λόγω της αυξημένης μεταβλητότητας που εξακολουθεί να καταγράφεται στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Στις 14 Οκτωβρίου, μια μέρα δηλαδή πριν λήξει το 15ήμερο, θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις, οι οποίες θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς η περίοδος διάθεσής του ξεκινάει στις 15 Οκτωβρίου. Παράλληλα, αναμένεται να διαμορφωθεί και η εικόνα των εμπορικών παρεμβάσεων από την πλευρά των διελιστηρίων, όπως έχει συμβεί και το προηγούμενο διάστημα. Οι σχετικές αποφάσεις λαμβάνονται από τις ίδιες τις εταιρείες με βάση τις συνθήκες της αγοράς και τον ανταγωνισμό. Δεν μπορώ εγώ να προβώ ούτε η κυβέρνηση σε ανακοινώσεις για λογαριασμό των εταιριών, το αντιλαμβάνεστε. Με αυτόν τον τρόπο, οι πολίτες θα έχουν πλήρη εικόνα της συνολικής ελάφρυνσης που θα προκύψει από τα μέτρα της πολιτείας και από τυχόν παρεμβάσεις της αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη και τις διεθνείς τιμές που θα επικρατήσουν αυτή την περίοδο. Ήδη ο Πρωθυπουργός έχει δώσει το πλαίσιο των παρεμβάσεων, λέγοντας ότι οι ανακοινώσεις θα γίνουν τις επόμενες ημέρες. Δεν αλλάζει αυτή η απόφαση να στηρίξουμε τους πολίτες, ούτε ο σχεδιασμός. Το περίγραμμα ήδη έχει δοθεί από τον Πρωθυπουργό, άρα θα κινηθούμε πάνω σε αυτό το οποίο έχει περιγράψει ως ένα γενικό πλαίσιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός της χώρας. Αυτό το οποίο κάνουμε είναι να οριστικοποιούμε το ύψος της παρέμβασης όσο πιο κοντά γίνεται στην εφαρμογή της, γιατί οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου εξακολουθούν να έχουν μεγάλη μεταβλητότητα. Προσαρμόζουμε την παρέμβαση στα πραγματικά δεδομένα της αγοράς, ώστε να είναι όσο γίνεται πιο αποτελεσματική για τον πολίτη. Ελάτε.
2: Κύριε Εκπρόσωπε, λίγες μόλις εβδομάδες από το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και το σοκ του Πανελληνίου, ξεκινήσαμε από τις κρατικές ευθύνες για τις συνθήκες θανάτου του και φτάσαμε να απειλεί ο Υπουργός Υγείας, τη Μαρία Καριστιανού, για τη λειτουργία του ιατρείου της, να μιλάει 2 μέρες τώρα για τα ξυλόλια των τεμπών. Να τα λέτε και εσείς σε σχετικές ερωτήσεις που δέχεστε. Κατηγορήστε από την αντιπολίτευση και από οικογένειες θυμάτων των τεμπών για συμψηφισμό. Τον έχετε ανάγκη?
0: Κανένα συμψηφισμό. Κανένα συμψηφισμό. Και δεν συνδέουμε το ένα με το άλλο. Και μάλιστα στην περίπτωση των ερωτημάτων που γεννήθηκαν μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ενός τραγικού γεγονότος, η κυβέρνηση δεν πήγε να κάνει

0: Ένα συμψηφισμό. Πρώτος ο Υπουργός Υγείας ανέλαβε για λογαριασμό του κράτους, που είναι μια ευρύτερη έννοια το κράτος, δεν είναι μόνο η κυβέρνηση και οι κρατικές δομές με τη στενή έννοια, ένα μερίδιο ευθύνης. Έκανε μια δήλωση καθαρή, χωρίς να προσπαθεί να κρυφτεί και δεν ξεκίνησε να κάνει συμψηφισμό. Όταν όμως γίνονται επιθέσεις κατά καιρούς από κόμματα τα οποία υιοθέτησαν, όχι απλά υιοθέτησαν, καλλιέργησαν ένα κλίμα διχασμού, θεωρίες συνωμοσίας, όχι πριν από 5 και 10 και 20 χρόνια, θα λαμβάνουν τα κόμματα αυτά τις απαντήσεις τους. Οι απαντήσεις, με συγχωρείτε, δεν δίνονται για να γίνει κάποιος συμψηφισμός. Είχα καθαρή θέση και εγώ για λογαριασμό του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης και συνολικά τα κυβερνητικά στελέχη και ο κ. Γεωργιάδης την πρώτη ημέρα για τις όποιες ευθύνες γύρω από τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σε ποινικό επίπεδο έχει αναλάβει δικαιοσύνη. Θυμηθείτε τι είπα από την πρώτη ημέρα, από την πρώτη ενημέρωση πολιτικών συνταχών που έγιναν οι λογικές ερωτήσεις από εσάς και τους συναδέλφους σας. Όποιος έχει ευθύνη, ό,τι έχει γίνει και αξιολογείται ποινικά, να βρεθεί από την δικαιοσύνη, από τους δικαστές, από τον ανακριτή, από τον εισαγγελέα και να προχωρήσει η διαδικασία. Και από εκεί και πέρα, ό,τι πρέπει να γίνει σε όλα τα υπόλοιπα επίπεδα, είτε μέσω νομοθετικών ή λοιπόν παρεμβάσεων, να γίνει. Και ήδη το Υπουργείο Υγείας έχει κάνει μια σειρά από ανακοινώσεις. Δεν είδα κανένα συμψηφισμό σε αυτές τις απαντήσεις. Έχουν δοθεί τόσες απαντήσεις. Άρα όχι, κανένα συμψηφισμός, αλλά απ' την άλλη πλευρά δεν θα ξεχάσουμε και αυτά που ζήσαμε πριν από 1,5 χρόνο. Το ένα δεν αναιρεί το άλλο.
1: Κάτι συμπληρωματικό για την συμπεριφορά του Υπουργού που σας ρώτησαν και οι συνάδελφοι. Υπάρχει κώδικας διοντολογίας των μελών της κυβέρνησης, τον τηρεί ο κύριος Γεωργιάδης. Ας πούμε, οι διαφημίσεις κλινικών με αντίστοιχες υπηρεσίες, όπως αυτή στην οποία έχασε τη ζωή του Γιώργος Μαζονάκης, είναι μέσα, τηρείται με αυτήν την πράξη του Υπουργού ο κώδικας διοντολογίας? Γιατί ο ίδιος λέει ότι καλά κάνει και θα το ξανακάνει.
0: Κοιτάξτε, δεν είναι στα καθήκοντα ενός Υπουργού να κάνει διαφήμιση. Στα καθήκοντα ενός Υπουργού, αναλόγως με το χαρτοφυλάκιο του, είναι να προβάλλει πρωτοβουλίες οι οποίες άπτονται των αρμοδιοτήτων του. Προφανώς, εφόσον οι πρωτοβουλίες αυτές κινούνται εντός νομιμότητας. Για τη συγκεκριμένη περίπτωση που με ρωτάτε, ο Υπουργός έχει απαντήσει. Έχει δώσει απάντηση γι' αυτό και αναφέρομαι στην απάντηση αυτή.
1: Αν θέλετε για τον κώδικα διοντολογίας, αν υπάρχει και αν. Επειδή στη Βουλή, ας πούμε, ξέρουμε ότι κρίνονται οι αξιολογούνται οι βουλευτές με βάση και την Επιτροπή Διοντολογίας. Υπάρχει κάποια αντίστοιχη λειτουργία στην κυβέρνηση?
0: Υπάρχει. Αυτό που ισχύει για όλες τις κυβερνήσεις. Έχουν προφανώς επικαιροποιηθεί τα δεδομένα με το επιτελικό κράτος, που είναι ένας τρόπος οργάνωσης, διοίκησης συνολικά της κυβέρνησης και κεντρικά από το Μέγαρο Μάξιμο, και όλα αυτά προφανώς αξιολογούνται. Εδώ όμως είναι ένα πολύ ειδικό θέμα.
2: Κόσμος 938.
3: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
4: Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις τη ταχύτητα.
5: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
6: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
8: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.

0: δώσει αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα άλλα.
1: Παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
1: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
2: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ακού Κόσμος 938.
5: Κύριε εκπρόσωπε, για τη φράση του Άδωνη Γεωργιάδη για το αν ο δημοσιογράφος έχει κάνει μπάφο πριν την ερώτηση, είπατε ότι έκανε μεταφορική χρήση του λόγου. Αυτή τη φράση την είπε για να μην απαντήσει καθαρά στην ερώτηση που έγινε, η οποία είναι εύλογη κατά τη γνώμη μου. Σας κάνω και πάλι την ερώτηση με δικά μου λόγια. Εάν οι συσχετισμοί των εκλογών δημιουργούν όρους κυβέρνησης συνεργασίας με την προϋπόθεση ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα είναι πρωθυπουργός, τότε η Νέα Δημοκρατία θα μπει σε μια τέτοια κουβέντα?
6: Έχει απαντηθεί αυτή η ερώτηση και από τον Πρωθυπουργό και από εμένα, και στην πραγματικότητα, πέραν της φράσης αυτής για την οποία ο ίδιος ο Υπουργός άμεσα έδωσε μια εξήγηση και ζήτησε συγγνώμη από τον συνάδελφό σας, αυτό είπα, δεν είπα μόνο ότι ήταν μεταφορική χρήση, είναι, να λέμε όλη την απάντηση. Πρωθυπουργούς εκλέγουν οι πολίτες και όχι οποιοδήποτε έχει οποιοδήποτε άλλο συμφέρον, είτε σε ένα χώρο πολιτικό είτε οπουδήποτε αλλού. Άρα η απάντηση αυτή έχει δοθεί. Έχουμε μια διαδικασία μπροστά μας των βουλευτικών εκλογών. Τα κόμματα κατεβαίνουν με επικεφαλής και είναι ένα ζήτημα, όπως λέμε, κρούμα ανοιχτές θύρες. Όταν αναρωτιόμαστε, για το αυτονόητο θεωρώ εγώ, αν ο πρωθυπουργός της χώρας θα είναι ο πρόεδρος του πρώτου κόμματος. Θεωρώ ότι η συζήτηση αυτή, η ερώτηση αυτή γίνεται εκ του πονηρού. Όχι από τους δημοσιογράφους που την κάνουν, γιατί προφανώς αναπαράγουν δημοσιεύματα που βλέπουν, φήμες που ακούγονται από διάφορους. Το ξαναλέω λοιπόν καθαρά, δεν υπάρχει κανένα τέτοιο θέμα. Εμείς ζητάμε αυτοδυναμία. Είναι ο αποκλειστικός και μοναδικός μας στόχος. Έχουμε πει ότι η χώρα πρέπει να έχει κυβέρνηση την επόμενη μέρα και όλες αυτές οι θεωρίες διακινούνται, θεωρώ, εκ του πονηρού. Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο ζήτημα. Η Νέα Δημοκρατία έχει πρόεδρο, η χώρα έχει πρωθυπουργό και το ποιος θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός θα το αποφασίσουν οι πολίτες με την ψήφο τους και όχι κάποιοι που κάνουν διάφορες διεργασίες σε κλειστές πόρτες που δεν με ενδιαφέρει και ποιοι είναι αυτοί.
5: Κάτι συμπληρωματικό σε αυτό. Εάν οι συσχετισμοί δεν οδηγήσουν σε αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία, τότε υπάρχει αναγκαιότητα για κυβέρνηση συνεργασίας. Με την απάντηση που δίνετε, σημαίνει ότι θα πηγαίνουμε σε σερή θα γίνονται σερή εκλογές μέχρι να είναι ο Πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης. Αυτό δεν λέτε?
6: Δεν λέω αυτό. Λέω ότι καταρχάς μην πάμε τόσο βιαστικά. Έχουμε μπροστά μας βουλευτικές εκλογές. Οι βουλευτικές εκλογές είναι μία εκλογική διαδικασία. Δεν έχουν πρώτο και δεύτερο γύρο. Είναι μία διαδικασία την οποία αποφασίζει το κοινό, ο κόσμος, οι ψηφοφόροι, οι Έλληνες πολίτες. Αυτή είναι κορυφαία δημοκρατική διαδικασία σε κάθε δημοκρατία, εν προκειμένου στην Ελλάδα. Εμείς λοιπόν, όντας και πρώτο κόμμα, με πολύ μεγάλη διαφορά από το δεύτερο, έχουμε κάθε λόγο να θεωρούμε ότι μπορούμε να πετύχουμε το στόχο της αυτοδυναμίας. Ούτε εύκολος στόχος είναι, ούτε αυτονόητος. Κριτής μας είναι ο ελληνικός λαός, οι Έλληνες πολίτες. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί αυτός ο στόχος, πράγματι πρέπει να έχει η χώρα κυβέρνηση. Αυτό όμως δεν είναι κάτι που εξαρτάται μόνο από εμάς. Το αν με ρωτάτε λοιπόν αν πρέπει να απαντάμε στο αυτονόητο ότι σε μια περίπτωση συγκυβέρνησης, έχουμε απαντήσει και για τέτοιες περιπτώσεις, σενάρια, το ίδιο το Πασόκ έχει δώσει τις απαντήσεις του, έχουμε μείνει για το Πασόκ του κ. Ανδρουλάκη, μην επαναλαμβάνουμε όσα ήδη έχουμε πει, για να μην θεωρηθεί ότι λυμμένα θέματα τα ξαναανοίγω. Έχουμε πει ότι δεν συγκυβερνάμε την ακροδεξιά, όλα αυτά τα επαναλαμβάνω για να μην έχουμε παρεξηγήσεις. Όλα αυτά όμως είναι θέματα τα οποία πρέπει να δούμε εκείνη την ώρα. Και, εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι είναι ένα θέμα το οποίο έχει απαντηθεί από την ίδια την ιστορία. Δεν νομίζω ότι τίθεται τέτοιο θέμα. Είναι αυτονόητο ότι πρωθυπουργό εκλέγουν οι πολίτες. Αν λοιπόν οι πολίτες αποφασίσουν, είτε αυτοδύναμα, είτε με την ανάγκη κάποιας συνεργασίας, ότι πρωθυπουργός πρέπει να είναι και πάλι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα πρέπει να γίνει σεβαστή η ετοιμιγορία των πολιτών. Το ξαναλέω, όσοι βάζουν αυτό το ερώτημα κρούν ανοιχτές θύρες. Ελάτε. Α, συγγνώμη, δεν έχετε κάνει εσείς, για να πάμε στο δεύτερο.
7: Ο Άδωνης Γεωργιάδης σε πρόσφατη συνέντευξή του είπε πως αν είχαμε ομάδια αλήθεια στο 46-49 θα είχαμε γράψει την ιστορία διαφορετικά. Ποια είναι η θέση της κυβέρνησης για αυτό το θέμα και αν συμφωνείτε, δηλαδή ποια σημεία θα έπρεπε να γραφτούν διαφορετικά?
6: Δεν είναι δουλειά μου να γράφω την ιστορία, ούτε να ξαναγράφω την ιστορία. Δουλειά μου είναι και είναι πολύ μεγάλη ευθύνη για εμένα να εκπροσωπώ την κυβέρνηση. Έχω βρεθεί πολλές φορές στο σημείο να απαντήσω για την ομάδα αλήθειας και επαναλαμβάνω ότι οι άνθρωποι αυτοί και οι επικεφαλείς και όσοι συμμετέχουν σε αυτή την πρωτοβουλία κάνουν μια εξαιρετική δουλειά. Γιατί επώνυμα και όχι ανώνυμα, με το όνομά τους, αναδεικνύουν αντιφάσεις και ευρύτερα την υποκρισία, ειδικότερα ενός πολιτικού χώρου που για πάρα πολλές δεκαετίες εμφανιζόταν ως ο έχων το προνόμιο ή το μονοπόλιο στη δημοκρατική ευαισθησία και σε όλα αυτά, τέλος πάντων, τα οποία απεδείξαν ότι δεν ισχύουν. Αυτό κάνει η ομάδα αλήθειας και το κάνει το 2026 και τα τελευταία, τέλος πάντων, νομίζω περίπου 15 χρόνια. Εγώ δεν είμαι εδώ λοιπόν για να πω τι θα γινόταν αν. Είμαι εδώ για να απαντάω για το σήμερα. Ελάτε.
8: Κύριε Υπουργέ, να επανέλθω λίγο στα όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας χθες στον Sky. Έχει αναφέρει ο κ. Μητσοτάκης στο δικό του δίλημα, Ελπίδα ή Περιπέτεια. Είδαμε και τον Αλέξη Τσίπρα να λέει το ή εμείς ή αυτοί, και να λέει μάλιστα ότι είναι και εξίσου πιθανό να είμαστε και εμείς πρώτο κόμμα. Πώς σχολιάζετε αυτή την αντίληψη που έχει για τις εκλογές, πώς σας φαίνεται όλο αυτό το δίλημα που έχει θέσει? Ευχαριστώ.
6: Το ή εμείς ή αυτοί είναι της παλιάς εκδοχής του κ. Τσίπρα. Μετά το rebranding έγινε πιο. Το διχαστικό «η εμείς ή αυτοί» μετετράπη στο αλαζονικό «η εμείς ή κανείς», δηλαδή «εγώ ή κανένας». Εντάξει, δικαίωμά του να το λέει ο κύριος Τσίπρας, δεν απαγορεύεται, αλλά σίγουρα δείχνει το πόσο μεγάλη ιδέα έχει κάποιος για τις δυνάμεις, όχι μόνο του εαυτού του, του κόμματός του, τη στιγμή μάλιστα που αυτή τη στιγμή δημοσκοπικά, γιατί περιμένουμε να δούμε τις εκλογές, είναι χαμηλότερα από το χαμηλό ποσοστό με το οποίο εκρίθη από τους πολίτες το 2023 στις δεύτερες εκλογές. 17% και λίγο παραπάνω. Τουλάχιστον σε επίπεδο πρόθεσης ή και εκτίμησης ψήφου στις τελευταίες δημοσκοπίες. Αλλά αυτό θα το δούμε στην κάλπη. Η χθεσινή συνέντευξη του κ. Τσίπρα στην πραγματικότητα δεν έδωσε απαντήσεις. Εγώ δεν θέλω να μείνω στους τίτλους, ούτε σε αυτά τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στη συνέχεια ως συνθήματα. Πράγματι, αυτό ήταν αλαζονικό, αλλά εγώ δεν είδα κάποια απάντηση. Δεν απάντησε ο κ. Τσίπρας πώς είναι δυνατόν ο πρόεδρος ενός κόμματος να κοστολογεί ένα πρόγραμμα στα 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ την τετραετία και ο τομεάρχης οικονομικών του ίδιου κόμματος, ο κ. Κουντεντάκης, σε συνέντευξη του 4 φορές να λέει ότι είναι 7,5 δις το χρόνο. Γιατί ούτε 7,5 δις δεν είναι. Για μένα ισχύει η κοστολόγηση του οικονομικού επιτελείου που είναι, μιλάει για 13 δις το χρόνο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, να δεχτούμε ότι θεωρούν στην Ελλάδα ότι το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν έκανε καλή κοστολόγηση. Ο τομέας οικονομικών τους, γιατί πολύ, πολύ απλά δεν γίνεται να δέχεται ο κόσμος για άλλη μια φορά την λογική «έλα μωρέ τώρα, ποια κοστολόγηση, ας μιλήσουμε για την ουσία». Όχι, η κοστολόγηση είναι ουσία. Γιατί αν είχε γίνει κοστολόγηση από τη δεκαετία του 80 και μετά, από διάφορους κομματικούς συσχετισμούς που κυβέρνησαν τον τόπο, δεν θέλω να το εξειδικεύσω μόνο σε ένα κόμμα, είναι πολύ πιθανό να μην είχαμε βρεθεί στο σημείο που βρεθήκαμε κάποια χρόνια μετά. Είναι πολύ πιθανό να μην είχαμε αναγκαστεί να πάρουμε όλα αυτά τα δύσκολα μέτρα. Και το πρώτο μνημόνιο και το δεύτερο μνημόνιο και το τρίτο αχρίαστο μνημόνιο και όλα αυτά τα δισεκατομμύρια που μας φόρτασε ως τρίτο μνημόνιο ο κύριος Τσίπρας. Άρα το «έλα μωρέ, ποια κοστολόγηση» θεωρώ ότι δεν πρέπει να ακούγεται σε μια χώρα που πέρασε τόσα πολλά από την έλλειψη κοστολόγησης, την έλλειψη υπευθυνότητας, τα προγράμματα γραμμένα στο πόδι και μια πολιτική που έπαιρνε λεφτά από τις επόμενες γενιές για να ανέβουν κάποιοι στην εξουσία ή να διατηρηθούν κάποιοι άλλοι στην εξουσία. Παράλληλα, ο κ. Τσίπρας δεν απάντησε πόσο κοστίζουν και πώς θα εφαρμοστούν αυτά τα οποία πρότεινε για την έκτακτη κρίση στις τιμές ενέργειας, στα πετρέλαια, στο πετρέλαιο θέρμανσης, στο πετρέλαιο κίνησης. Δεν απάντησε επί της ουσίας στην ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών. Έκανε μια λαθροχειρία για το ότι κάποιοι στη Νέα Δημοκρατία είπαν κάτι διαφορετικό από το Υπουργείο Οικονομικών. Απάντησα σε προηγούμενη ερώτησή σας. Είναι άλλο πράγμα να λες είμαι από τις αρχές θετικός στη μείωση ενός φόρου, αλλά να λες παράλληλα ότι πρέπει να βρεθούν τα λεφτά και να δοθεί εξαίρεση από τις δαπάνες. Άρα στην πραγματικότητα δεν δόθηκαν απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα που βάζει ο κόσμος, που βάζει η κοινωνία, που βάζουν συνολικά οι Έλληνες πολίτες. Ελάτε.
9: Το 87% των ανθρώπων στην Ελλάδα τα βγάζει πέρα είτε με κάποια δυσκολία, είτε με δυσκολία, είτε με μεγάλη δυσκολία. Αυτό είναι το αποτέλεσμα που δημοσιοποίησε η Eurostat με βάση τους Έλληνες πολίτες. Σχεδόν 9 στους 10 ανθρώπους. Είμαστε στη χειρότερη θέση σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, το 27,5% βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού. Είναι το δεύτερο υψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι χειρότερο από το 2022. Πάμε χειρότερα. Μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης, θεωρείτε ότι η κυβερνητική πολιτική σας είναι επιτυχημένη?
6: Αφού σας αρέσουν οι έρευνες της Eurostat, να τις διαβάζετε όλες τις έρευνες της Eurostat, γιατί αφού χρησιμοποιείτε μια πηγή που είναι, θεωρώ, η πιο αντικειμενική πηγή, τότε να δέχεστε και όλα τα υπόλοιπα ευρήματα της πηγής αυτής. Η Eurostat, αν δείτε όλα τα στοιχεία τα οποία παραθέτει το τελευταίο διάστημα, δεν παρουσιάζει την Ελλάδα ως μια χώρα όπου συντελείται μια καταστροφή ή είναι η τελευταία χώρα στην Ευρώπη σε όλους αυτούς τους δείκτες. Δεν την παρουσιάζει βέβαια και ως παράδεισο. Δεν την παρουσιάζει και στην κορυφή. Άρα αφού θέλετε να μιλήσουμε για τα νούμερα του Eurostat, να μιλήσουμε για την ατομική κατανάλωση, που είναι ο πιο αντικειμενικός δείκτης του τι συμβαίνει σε κάθε σπίτι. Η Ελλάδα δεν είναι ούτε Ελβετία ούτε Λουξεμβούργο, αλλά η Ελλάδα δεν είναι ούτε στην τελευταία ούτε στην προτελευταία θέση. Ξεπερνάει 5 κράτη. Να μιλήσουμε για το μέσο μισθό με καθαρούς όρους. Έρευνα των προηγούμενων εβδομάδων της Eurostat. Έχουν αναρτηθεί τα στοιχεία αυτά. Εκεί η Ελλάδα φαίνεται ότι δεν έχει μισθούς Βουλγαρίας, αλλά μισθούς Πορτογαλίας. Και 10 χώρες είναι κάτω από την Ελλάδα ως προς το μέσο μισθό με καθαρούς όρους, δηλαδή αν συμπεριλάβει κανείς τους φόρους και όλα τα υπόλοιπα. Η Ελλάδα ως προς τον κατώτατο μισθό έχει ανέβει τα τελευταία χρόνια πολλές θέσεις και βρίσκεται στη 12η θέση από τις χώρες οι οποίες έχουν θεσμοθετημένο κατώτατο μισθό. Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα σε ρυθμό αύξησης των θέσεων απασχόλησης και έχει δημιουργήσει 600.000 νέες δουλειές. Και παράλληλα είναι σταθερά στις 3 πρώτες θέσεις σε ρυθμό αύξησης, το ξαναλέω, ρυθμό αύξησης, όχι το πραγματικό εισόδημα, το ρυθμό αύξησης του πραγματικού εισοδήματος. Πάλι σύμφωνα με το Eurostat, η Ελλάδα σταθερά στα πιο δύσκολα χρόνια της ενεργειακής κρίσης έχει καταφέρει να έχει σε τιμές λιανικής χαμηλότερο ρεύμα από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο, ακόμα και αν το υπολογίσει κανείς με όρους αγοραστικής δύναμης. Αν θέλετε λοιπόν να μιλήσουμε με αριθμούς, γιατί και οι αριθμοί έχουν την αξία, περισσότερη αξία έχουν οι άνθρωποι και οι ζωές τους, η απάντηση δεν πρέπει να είναι ούτε ισοπεδωτική, όπως αυτά τα οποία μου παρουσιάζετε, που είναι υποκειμενικές απαντήσεις πράγματι της Eurostat. Είναι άλλο πράγμα να απαντάει κάποιος υποκειμενικά για το πώς νιώθει, δεν το υποτιμώ, και είναι άλλο πράγμα οι αντικειμενικές έρευνες, οι οποίες δεν έχουν καθόλου το υποκειμενικό στοιχείο. Η Ελλάδα λοιπόν δεν είναι ούτε στον πάτο της Ευρώπης. Δεν είναι όμως και εκεί που θέλουμε, γι' αυτό και πρέπει να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε. Αυτή είναι η πραγματικότητα και δεν χρησιμοποίησα κανένα υποκειμενικό στοιχείο.
9: Μιας και είπατε να εξετάζουμε όλα τα στοιχεία της Eurostat, το 11,5% στην Ελλάδα δηλώνει ότι χρειάστηκε ιατρική εξέταση και δεν μπόρεσε να την κάνει επειδή ήταν πολύ ακριβή, πολύ μακριά ή υπήρχε λίστα αναμονής. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 2,4% αυτό. Έχουμε υπερτετραπλάσιο ποσοστό. Και είναι ακόμα μια μαύρη κορυφή για την Ελλάδα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αν ούτε αυτά τα αποτελέσματα θεωρείτε αποτυχία της κυβερνητικής πολιτικής, τι ακριβώς θα θεωρούσατε αποτυχία?
6: Θεωρώ ότι έχουν γίνει πάρα πολλά και σημαντικά στον τομέα της υγείας. Προφανώς ακόμα χρειάζονται να γίνουν και άλλα για να φτάσουμε στο επιθυμητό επίπεδο. Αλλά ένα διαλυμένο εσύ που παραλάβαμε το έχουμε μετατρέψει σε ένα ΕΣΥ που βελτιώνεται. Δεν είναι λοιπόν αποτυχία το γεγονός ότι πάνω από 80 νοσοκομεία έχουν αλλάξει εικόνα και πάνω από 150 κέντρα υγείας έχουν ανακαινιστεί. Δεν είναι αποτυχία το γεγονός ότι για πρώτη φορά η χώρα μας έχει προληπτικά προγράμματα εξετάσεων, προγράμματα προληπτικών εξετάσεων, και χιλιάδες συνάνθρωποι μας έχουν καταφέρει να εντοπίσει ευρήματα εγκαίρως. Δεν είναι αποτυχία το γεγονός ότι έχουν αυξηθεί οι μισθοί και των γιατρών και των νοσηλευτών. Έχει λυθεί το μεγάλο ζήτημα της αυτοτελούς φορολόγησης των εφημεριών των γιατρών. Έχουμε αυξήσει πάνω από 10% το προσωπικό του ΕΣΥ σε πάρα πολύ δύσκολα χρόνια. Δεν πανηγυρίζουμε, πρέπει να στηρίξουμε κι άλλο το ΕΣΥ και ειδικά αυτούς που εργάζονται στο ΕΣΥ. Αλλά όσο και αν θέλετε να παρουσιάζετε κάτι αποσπασματικά, εγώ θα προσπαθώ να δίνω τη μεγάλη εικόνα. Ελάτε.
10: Κύριε εκπρόσωπε, κάποια ερωτήματα για το ενεργειακό κόστος. Πρώτον, όσον αφορά τις επιδοτήσεις στο ρεύμα, στο οικιακό ρεύμα, εάν θα δώσει η κυβέρνηση, αν θα κάνει τέτοια παρέμβαση. Δεύτερον, ενεργειακό κόστος για τη βιομηχανία. Έχουμε ακούσει διάφορα από εσά, αν θέλετε διαφωτίστε μας και για ποιο λόγο ο ΣΕΒ δεν υπέγραψε την κοινή ανακοίνωση, τι ζητάει και πού διαφωνείτε.
6: Ως προς την επιδότηση, καταρχάς υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο έχει λυθεί τα προηγούμενα χρόνια από την κυβέρνηση, να επιδοτείται και το κόστος θέρμανσης από την ενέργεια. Αυτό θα είναι συνολικά στις ανακοινώσεις, το επίδομα θέρμανσης αναφέρεται και στην ενέργεια. Αν αναφέρεστε συνολικά για τις τιμές στο ρεύμα, ήδη τις προηγούμενες εβδομάδες ανακοινώθηκε από το μεγάλο πάροχο μια πάρα πολύ σημαντική παρέμβαση, που είναι το μπλε τιμολόγιο, το σταθερό τιμολόγιο, το οποίο φαίνεται ότι έχει και πολύ μεγάλη ζήτηση. Τώρα, σε περίπτωση που παρατηρηθεί αναμήνα αδικαιολόγητη ή υπέρμετρη αύξηση των τιμών που φτάνουν στον καταναλωτή, τότε έχουμε στοχευμένες παρεμβάσεις από την κυβέρνηση. Δεν είμαστε εκεί. Δεν ξέρω αν θα φτάσουμε εκεί. Δεν θέλω να προδικάσω κάτι, ούτε μπορώ να προαναγγείλω αποφάσεις. Εφόσον όμως χρειαστεί παρέμβαση, τότε θα δοθούν οι αναγκαίες απαντήσεις από το αρμόδιο Υπουργείο, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Για το δεύτερο σκέλος, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι βασικά δεν μπορώ εγώ να ερμηνεύσω τη στάση ενός θεσμού που δεν είναι κυβερνητικός θεσμός. Σίγουρα όμως από τη δική μας την πλευρά, όπως έχει προκύψει από μια σειρά πρωτοβουλίες, και συναντήληψη υπάρχει και διάθεση στήριξη υπάρχει και του επιχειρήν και ειδικά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και κάθε νοικοκυριού.
10: Και κάτι συμπληρωματικό, επειδή είναι παράγωγο του ενεργειακού κόστους και για τις επιχειρήσεις, για τους καταναλωτές. Μας διαφωτίσατε στην τελευταία ενημέρωση όσον αφορά την συμφωνία κυρίων. Από ό,τι κατάλαβα, διορθώστε με, αυτή η συμφωνία, λέτε, ισχύει μέχρι τέλος του έτους, αλλά είναι εθελοντική για τις εταιρείες, για τις τιμές τροφίμων και για το σούπερ μάρκετ. Θα ήθελα να ρωτήσω, η κυβέρνηση σχεδιάζει να κάνει μια αναγκαστική παρέμβαση για τον έλεγχο των τιμών τροφίμων?
6: Όπως αντιλαμβάνεστε, υπάρχουν κάποιοι γενικοί κανόνες που ισχύουν σε μια οικονομία και κάποιοι κανόνες οι οποίοι διέπουν κάθε οικονομία. Όταν έχουμε ειδικές συνθήκες, έχουμε κατά καιρούς έκτακτες και ειδικές παρεμβάσεις. Αυτή τη στιγμή γνωρίζω για την παρέμβαση αυτή που είχε ανακοινωθεί και ήταν εθελοντική, αλλά με πολύ μεγάλη συμμετοχή. Από την πρώτη στιγμή δεν έγινε στην πορεία εθελοντική. Στην προηγούμενη ενημέρωση σας έκανα και μια αναλυτική παρουσίαση του τι συμβαίνει μέχρι τέλος Οκτωβρίου και τι θα γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα. Κάτι περισσότερο δεν γνωρίζω. Αν υπάρξει κάτι παραπάνω, θα ενημερωθείτε. Ελάτε.
5: Κύριε εκπρόσωπε, υπάρχουν δημοσιεύματα που λένε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συνάντηση με τον Μπένιαμιν Νετανιάχου. Ισχύουν αυτά τα δημοσιεύματα?
6: Μπορώ να σας πω ότι ισχύει το πρόγραμμα που έχει μέχρι τώρα ανακοινωθεί. Κάτι το οποίο παρέθεσα και εγώ. Αν υπάρχει κάτι περισσότερο, δεν το γνωρίζω. Θα ανακοινωθεί εκ των υστέρων. Ελάτε.
7: Η απόψινη ομιλία του Πρωθυπουργού γίνεται σε μια περίοδο που υπάρχει εκ νέου μια, ας πούμε, υψηλών τόνων ρητορική από την Άγκυρα. Μπορείτε να μας δώσετε ένα περίγραμμα τι θα πει απόψε ο Πρωθυπουργός, αν θα αναφερθεί στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, αν θα αναφερθεί ευρύτερα στις εξελίξεις, ένα πλαίσιο?
6: Νομίζω για τα ζητήματα αυτά έβαλε ένα πλαίσιο και στις τοποθετήσεις που είχε τις προηγούμενες ημέρες. Άρα είναι προφανές είναι προφανής η πρόθεση της χώρας να συνεχίσει να βαδίζει σε αυτόν τον δρόμο. Ο δρόμος ποιος είναι? Σεβασμός στο διεθνές δίκαιο και κάθε μας κίνηση να οδηγεί τη χώρα ακόμα πιο ψηλά. Με πράξεις και όχι λόγια του αέρα. Θέλουμε το διάλογο, αλλά ούτε δεχόμαστε απειλές, ούτε απειλούμε. Σεβόμαστε το δίκαιο και κάθε κίνησή μας αποσκοπεί στο να ισχυροποιηθεί σε όλα τα επίπεδα η χώρα. Ως προς την ομιλία, καλύτερο είναι να περιμένουμε, να ακούσουμε την ομιλία και να μην προδικάζουμε τι θα υποθεί. Ελάτε.
9: Η ακρίβεια θερίζει στην Ελλάδα και ειδικά στα καύσιμα. Το συζητάνε όλοι. Την ίδια ώρα η Motor Oil και η Hellenic Energy ανακοίνωσαν για το πρώτο εξάμηνο του 2026 πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ συγκρίσιμα καθαρά κέρδη. Δηλαδή τα λεφτά από κάποιους φεύγουν, σε κάποιους πάνε. Πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν πάρει μέτρα ήδη. Πρώτον, εσείς γενικά έχετε αποφασίσει αν θα επιβάλλετε έκτακτη φορολόγηση στα υπερκέρδη των διελιστηρίων για το 2026. Και δεύτερον, επειδή η φορολόγηση ακόμα και στα υπερκέρδη μόλις περάσει η χρονιά αφήνει περιθώρια στις εταιρείες για επιλογές που μπορεί να μεταβάλουν τα φορολογητέα κέρδη που θα φαίνονται. Η Πολωνία έχει προβλέψει π.χ. έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών των εταιρείων καυσίμων με προκαταβολή του φόρου ήδη μέσα στο 2026. Το σκέφτεστε να εφαρμόσετε έναν αντίστοιχο μηχανισμό?
6: Πρώτον, τους τελευταίους μήνες από τη στιγμή που ξέσπασε αυτή η νέα κρίση, παράλληλα με τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε και εφαρμόζει το κράτος, υπάρχουν και μέτρα τα οποία έχουν ανακοινώσει τα διελιστήρια. Και αυτά έχουν ως αποτέλεσμα συνδυαστικά να συγκρατήσουν την άνοδο των τιμών και σε κάποιες περιπτώσεις να μειώσουν τις τιμές. Γιατί αυτό που ενδιαφέρει τους πολίτες δεν είναι τόσο τα εργαλεία, όσο το αποτέλεσμα. Και το αποτέλεσμα θέλουμε να είναι όσο γίνεται χαμηλότερες τιμές ή τέλος πάντων μικρότερες αυξήσεις σε μια πρωτοφανή νέα κρίση που υπάρχει για τους πολίτες. Δεύτερον, επειδή ζούμε στη χώρα όπου πολύ μεγάλο μέρος του πολιτικού συστήματος έχει πει πάρα πολλά και μεγάλα λόγια, ειδικά για το μεγάλο πλούτο, για το κεφάλαιο, έχουν γίνει αμέτρητες πορείες με πανό και χωρίς ουσία, δεν αναφέρομαι στο σύνολο των διαμαρτυριών και των διαδηλώσεων, γιατί ζούμε και στη χώρα που ανθεί η κοπτοραπτική, αναφέρομαι σε συγκεκριμένους πολιτικούς αρχηγούς που το μόνο που ξέραν να κάνουν στη ζωή τους είναι πορείες χωρίς αιτήματα και όταν κυβέρνησαν δεν είδαμε καμία ουσία. Η μόνη κυβέρνηση που έχει προχωρήσει όταν υπήρχε το θεσμικό πλαίσιο και εκρίθη αναγκαίο στη φορολόγηση των υπερκερδών τόσο των διελιστήριων όσο και των εταιριών ενέργειας είναι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Από λόγια είχαμε χορτάσει. Από την κυβέρνηση αυτή είδαμε πράξεις. Αυτή τη στιγμή λοιπόν που μιλάμε, υπάρχει ενισχύ μια διπλή παρέμβαση και κρατική αλλά και από τα διελιστήρια. Ο στόχος είναι μήνα-μήνα, γι' αυτό δεν μπορώ να προδικάσω τα εργαλεία τα οποία θα χρησιμοποιηθούν, ο κόσμος, οι πολίτες να δουν όσο γίνεται μεγαλύτερο όφελος στην τσέπη τους. Δηλαδή να έχουμε όσο γίνεται μικρότερες επιπτώσεις αυτής της πρωτοφανούς ενεργειακής κρίσης.
9: Μας λέτε για μέτρα που ήδη λάβατε και συγκρατούν την ακρίβεια. Το συγκρατούν, το είπατε εσείς. Βέβαια, όλα δείχνουν ότι αυτό δεν ισχύει. Δεν είναι αρκετά αυτά. Ο κόσμος στενάζει. Επομένως, να επαναφέρουμε το ερώτημα πάνω στο συγκεκριμένο μέτρο, γιατί δεν το απαντήσατε. Θα επιβάλλετε έκτακτη φορολόγηση με προκαταβολή. Και αυτό δεν το εφάρμοσε κανένας που είναι ενάντια στο κεφάλαιο κτλ. Που είπατε, κανένας κομμουνιστής. Αν δεν κάνουμε λάθος, ο Τούσκ στην Πολωνία, όμως τα γλώσσα είναι πολιτικά. Δεξιός είναι ο άνθρωπος.
6: Σας είπα και τι κάναμε εμείς τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά το θέμα είναι να καταλάβετε την ουσία της απάντησης. Ότι ο στόχος είναι η όποια πανέμβαση να έχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για την κοινωνία, για τους πολίτες, για τους καταναλωτές. Δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή τα μέτρα. Ο Πρωθυπουργός περιέγραψε, με λεπτομέρεια εννοώ, ο Πρωθυπουργός περιέγραψε με σαφήνεια όμως το περίγραμμά τους. Το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθούμε σε μια συνέντευξη που έδωσε πριν από μία εβδομάδα. Περισσότερα προσεχώς. Ελάτε.
10: Κύριε εκπρόσωπε, εχθές στην Βουλή είχαμε την ψηφοφορία για την άρση ασυλίας των υποθέσεων του κυρίου Αυγενάκη για περιουσιακά του στοιχεία, του κυρίου Λαζαρίδη για τα κριτήρια πρόσληψής του στο δημόσιο. Η πλειοψηφία δεν είρε την ασυλία τους. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, εσείς δεν είστε σήμερα εκλεγμένος βουλευτής. Αν ήσασταν, θα την υπερψηφίζατε όπως ο κύριος Λοβέρδος, θα απουσιάζατε όπως η κυρία Μπακογιάννη, ο κύριος Συρίγος, ο κύριος Κεφαλογιάννης, ο κύριος Ενετάκης, ο κύριος Οικονόμου, ή θα την καταψηφίζατε? Και αν θέλετε και μια ερμηνεία για ποιο λόγο απουσίαζαν οι βουλευτές.
6: Ναι. Θα συντασσόμουν με αυτό το οποίο αποφάσισε η πλειοψηφία. Γιατί? Γιατί εδώ δεν μιλάμε για υποθέσεις οι οποίες ήρθαν από τη δικαιοσύνη και γίνεται σκόπιμα μια σύγκριση και λένε άλλο δρόμο ακολούθησαν στην κυβερνητική πλειοψηφία σε όσα είδαμε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, άλλο το αποτέλεσμα που είχαν οι δικογραφίες αυτές. Αυτό το έχουμε σχολιάσει. Και άλλο αποτέλεσμα είχαμε στις προφορίες κατά των κυρίων Λαζαρίδη και Αβγενάκη. Εδώ δεν μιλάμε για υποθέσεις που ήρθαν από τη δικαιοσύνη με μια έρευνα της Ευρωπαϊκής ή της Εγχώριας Εισαγγελίας. Εδώ μιλάμε για δύο μηνύσεις πολιτικών προσώπων. Στη μία περίπτωση μήνυση του κ. Κασελάκη, στην άλλη περίπτωση στελέχους κόμματος εξωκοινοβουλευτικού. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Και μάλιστα, αν δείτε, ο κανονισμός της Βουλής μιλάει για υποθέσεις οι οποίες έχουν πολιτικά κίνητρα ή μπορεί να έχουν πολιτικά κίνητρα. Άλλωστε, υπήρξε και σχετική απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας. Άρα, θεωρώ ότι ελήφθη, τόσο ή άλλως δεν αξιολογούμε εδώ αν είναι σωστές ή λάθος οι αποφάσεις που λαμβάνουν οι βουλευτές κατά πλειοψηφία, αλλά εάν είχα τη δυνατότητα, μακάρι να μου τη δώσουν μετά το 27 οι Έλληνες πολίτες, θα συντασσόμουν με την απόφαση της πλειοψηφίας.
10: Συγγνώμη, επειδή αναφερθήκατε σε υποθέσεις της δικαιοσύνης, αλλά το προηγούμενο διάστημα έχουμε δει και υποθέσεις που έχουν έρθει από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και δεν έχουν προχωρήσει.
6: Πάλι συγχαίρεται δύο διαφορετικά πράγματα.
10: Εσείς αναφερθήκατε στην
6: Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Συγχαίρεται δύο διαφορετικά πράγματα πάλι. Τώρα είναι άλλο. Μία είναι μήλα πορτοκάλια, το άλλο είναι αχλάδια με μπανάνες. Άλλο πράγμα, εσείς αναφέρεστε προφανώς σε περιπτώσεις εφαρμογής του άρθρου 86. Άλλο το άρθρο 86, όπου εκεί υποχρεωτικά η Βουλή μετατρέπεται σε ανακριτική αρχή και κάνει τη διαδικασία αξιολόγησης μιας υπόθεσης. Άλλο πράγμα η διαδικασία άρση ασυλίας, όταν έρχεται η δικαιοσύνη και λέει να αρθεί η ασυλία ενός βουλευτή, επειδή κάνει μια έρευνα και ο ίδιος ο βουλευτής ζητάει την άρση ασυλίας του, περίπτωση ο ΠΚΠΕ. Άλλο πράγμα να κάνει ο Α, ο Β, ο Γ μήνυση, πολλό δε μάλλον πολιτικό πρόσωπο, και η μήνυση αυτή να έρθει στη Βουλή. Τρία διαφορετικά πράγματα, άρα μην τα συγχαίρουμε μεταξύ τους.
9: Για τις πιθανές παρεμβάσεις του Ισραήλ σε δημοκρατικές διαδικασίες που σας ρωτήσαμε και την προηγούμενη φορά, το περιμένουμε ότι θα προσπαθήσετε να απονομιμοποιήσετε την ερώτησή μας λέγοντας ότι δεν σχολιάζετε ψήφους ευρωβουλευτών. Βέβαια, έχω εδώ μπροστά μου πολλές περιπτώσεις τις οποίες έχετε κάνει ακριβώς αυτό, από αυτό το βήμα. Στις 18 Ιουνίου σχολιάσατε ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αναφέρατε πως αναλυτικά πως ψήφισαν Έλληνες ευρωβουλευτές και είπατε πως έπεσαν οι μάσκες για τη στάση της αντιπολίτευσης. Ενώ στις 12 Φεβρουαρίου, όταν ερωτηθήκατε για ψηφοφορία, απαντήσατε ότι η στάση των ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας ήταν ξεκάθαρη. Οπότε, για να μην έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά, να επαναφέρουμε το ερώτημα: γιατί οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ψήφισαν ενάντια στο να καταδικαστεί κάθε παρέμβαση των Ισραηλινών συμφερόντων στις δημοκρατικές διαδικασίες?
6: Άλλο πράγμα, δεν ζητάμε την άδεια ή την αιτιολόγηση από κάθε ευρωβουλευτή εν προκειμένου της Νέας Δημοκρατίας για κάθε ψηφοφορία. Άλλο πράγμα, δεν σχολιάζουμε τη στάση ευρωβουλευτών που κάποιες φορές στέκεται, βασικά βρίσκεται ακόμα και ενάντια στην ίδια μας τη χώρα. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα αυτά. Υπάρχουν φορές που Έλληνες ευρωβουλευτές έχουν προχωρήσει είτε σε διατυπώσεις, είτε σε στηρίξεις ψηφισμάτων, είτε σε διάφορες ομιλίες οι οποίες στρέφονται κατά των συμφερόντων ακόμα και της χώρας. Είτε δυσφημούν τη χώρα στο εξωτερικό για να μην το βαρύνουμε. Εδώ η απάντηση που σας έδωσα είναι ότι δεν είναι δυνατόν ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης να γνωρίζει την αιτιολόγηση για κάθε ψηφοφορία στο Ευρωκοινοβούλιο χωρίς μάλιστα να έχει από πριν ερωτηθεί. Ρωτήθηκα λοιπόν τη Δευτέρα και πήρα την απάντηση ότι οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στο συγκεκριμένο ψήφισμα ακολούθησαν ό,τι ακολούθησαν συνολικά οι ευρωβουλευτές του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και οι σοσιαλιστές σε μια τροπολή για ένα ψήφισμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς. Αυτή ήταν η απόφαση συνολικά των δύο κομμάτων, δηλαδή του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και των Σοσιαλιστών, σε ένα ψήφισμα της Αριστεράς. Αυτή είναι η απάντηση, αυτή σας μεταφέρω.
9: Επί της ουσίας όμως, επειδή δεν διαμορφώνουμε τη στάση μας ανάλογα με το ποιος κατεβάζει ένα ψήφισμα, αν οι Ισραηλινές αρχές επεμβαίνουν σε εκλογικές διαδικασίες, αυτό δεν πρέπει να καταδικαστεί? Για ποιους λόγους ψηφίσατε όχι? Αν οι Τούρκοι και σε επενέβαιναν σε εκλογική διαδικασία στην Ελλάδα, προφανώς θα το καταδικάζατε. Με το Ισραήλ τι συμβαίνει? Άλλο κράτος είναι.
6: Καταρχάς, όπως και το ίδιο το ερώτημά σας μαρτυρά, είναι όλα αυτά εντελώς υποθετικά και αστήρικτα. Φαντάζομαι ότι αυτή είναι και η αιτιολόγηση, αλλά εγώ δεν είμαι εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, είμαι εκπρόσωπος της ελληνικής κυβέρνησης. Και σας μεταφέρω την απάντηση που μου έδωσαν οι άνθρωποι της Ευρωομάδας, δηλαδή των Ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας.
10: Μαρμαρά, τα γλυπτά του Παρθενώνα. Διεθνής τύπος, η Telegraph γράφει πως δεν βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις και δεν διαφαίνεται άμεση επανέναρξή τους. Επιβεβαιώνεται, διαψεύδεται, τι συμβαίνει?
6: Δεν σχολιάζουμε δημοσιεύματα και παράλληλα βέβαια παραμένουν αμετακίνητες οι ελληνικές θέσεις στο θέμα.
10: Αλλά διότι πόσο βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις?
6: Η απάντηση σε επικοινωνία μετά το κοινωνία και με το αρμόδιο υπουργείο είναι: δεν σχολιάζουμε δημοσιεύματα.
11: Ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
12: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας, την ενίσχυση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας και την ανάγκη συνέχισης των μεταρρυθμίσεων υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι η Ελλάδα αποτελεί πλέον πυλώνα σταθερότητας σε μια πολύ ταραχώδη περιοχή, σημειώνοντας ότι αναπτύσσεται ταχύτερα από τους περισσότερους Ευρωπαίους εταίρους της και έχει αποκαταστήσει τη δημοσιονομική της αξιοπιστία. Παράλληλα, επανέλαβε ότι η στήριξη των πολιτών απέναντι στο κόστος διαβίωσης δεν θα θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική πειθαρχία. Για τις σχέσεις με την Τουρκία, ότι η Ελλάδα επιδιώκει καλές σχέσεις με τους γείτονές της. Αλλά δεν απειλούμε, όπως είπε, κανέναν, ωστόσο δεν θα δεχτούμε απειλές και από κανέναν. Αναφερόμενος στην ασφάλεια, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει προχωρήσει το μεγαλύτερο πρόγραμμα ανανέωσης των ενόπλων δυνάμεων, επιδιώκοντας αξιόπιστη αποτρεπτική ικανότητα. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ενεργειακή συνεργασία με τις ΗΠΑ και στον κάθετο διάδρομο. Ανακοίνωσε ότι πιθανότατα την άνοιξη του 2027 αναμένεται η πρώτη διερευνητική γεώτρηση από κοινοπραξία της Exxon και ελληνικής εταιρείας. Χρηματοδότηση ύψους 1,65 εκατομμυρίων ευρώ εξασφαλίστηκε για τον καθαρισμό των ρεμάτων στη Ρόδο και την ΚΟ, με στόχο τη βελτίωση της απορροής των ομβρίων και τον περιορισμό του κινδύνου πλημμυρικών φαινομένων. Η σχετική πράξη εντάχθηκε στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Νοτιού Αιγαίου 2026-2030 και η απόφαση υπεγράφει από τον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο. Οι παρεμβάσεις αφορούν τα υδατορέματα των δύο νησιών, καθώς και υφιστάμενα τεχνικά έργα που βρίσκονται στην αρμοδιότητα της περιφέρειας. Ιδιαίτερη αναφορά στην πρωτοβουλία για την ανακαίνιση 9 διαμερισμάτων που θα παραχωρηθούν στο Υπουργείο Υγείας για τη στέγαση ιατρικού προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου ΚΟ. Έκανε ο Περιφερειάρχης Νότιου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, υποδεχόμενος στο γραφείο του, τη Μέρη Τριανταφυλοπούλου. Ο κ. Χατζημάρκος συνεχάρει την κυρία Τριανταφυλοπούλου για την επανεκλογή της στην Προεδρία της Ένωσης Ξενοδόχων ΚΟ. Αναφέρθηκε στη συνεργασία τους, υπογραμμίζοντας τη διάθεσή της να μετατρέπει τις ιδέες σε συγκεκριμένες δράσεις. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ωστόσο στην προθυμία της να συμβάλλει οικονομικά, κινητοποιώντας παράλληλα μέλη της Ένωσης Ξενοδόχων ΚΟ στην ανακαίνιση των 9 διαμερισμάτων που έχει αποφασιστεί να παραχωρηθούν στο Υπουργείο Υγείας. Ξεκινούν στη Ρόδο οι εργασίες του συνεδρίου τουρισμού στα χρόνια της κλιματικής κρίσης. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, η βιώσιμη λειτουργία των επιχειρήσεων, η περιβαλλοντική εκπαίδευση και η ανθεκτικότητα του τουρισμού. Στο συνέδριο που θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου συμμετέχουν εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, του τουριστικού και επιχειρηματικού κόσμου. Στο επόμενο στάδιο περνάει η διαδικασία για την αποκατάσταση, συντήρηση και ενεργειακή αναβάθμιση του ενιδρίου Ρόδου, καθώς ολοκληρώθηκε ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου. Ακολουθεί η αξιολόγηση των προσφορών και η ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών για την έναρξη του έργου. Η παρέμβαση αφορά το κτίριο του υδροβιολογικού σταθμού Ρόδου. Περιλαμβάνει εργασίες που αναμένεται να βελτιώσουν την ενεργειακή του απόδοση, αλλά και τη συνολική λειτουργικότητα των εγκαταστάσεων. Την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών για την αντιμετώπιση της διάβρωσης στην κρεμαστή ζητά ο Φιλανθρωπικός Σύλλογος Παναγιά η Ελεημονήτρια, επισημένοντας ότι η κατάσταση σε τμήμα του παραλιακού δρόμου έχει επιδεινωθεί. Ο Σύλλογος, με επιστολή του προς τον Δήμαρχο Ρόδου και τον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου, ζητά ενημέρωση για την πορεία του σχεδιαζόμενου έργου προστασίας της ακτής, τη χρηματοδότηση και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του. Κριτική στη Δημοτική Αρχή Καλλιμνίων και προσωπικά στο Δήμαρχο Ιωάννη Μαστροκούκο για την κατάσταση της ΑΝΕΚΑΣ και ο επικεφαλής της παράταξης Κάλυμνος Δύναμη Προοπτικής και πρώην Δήμαρχος Δημήτρης Διακομιχάλης. Με αφορμή δηλώσεις για την κατάσταση της εταιρείας, η παράταξη αφισβητεί την εικόνα που παρουσιάστηκε και θέτει ερωτήματα για την οικονομική κατάσταση. Την άμεση αντιμετώπιση των ελλείψεων στα σχολεία της Στήλου ζητά από το Υπουργείο Παιδείας η Δήμαρχος Μαρία Καμά με επίγουσα επιστολή της. Όπως επισημαίνει, στο Γυμνάσιο Λύκειο του νησιού εξακολουθούν να υπάρχουν κενές θέσεις εκπαιδευτικών, μεταξύ άλλων σε φιλολόγους, ενώ δεν έχει καλυφθεί και η θέση για την ομάδα προσανατολισμού της Τρίτης Λυκείου. Παράλληλα, παραμένουν εκκρεμότητες σε ό,τι αφορά την παράλληλη στήριξη. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μέγιστη ένταση 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 22 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
11: Κόσμος 938. Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα.
13: Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο δίνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
14: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 62 344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 22410 091 12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 22460 70 619.

0: η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
3: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
4: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
3: Καλώς τους!
5: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
6: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
7: Χοιρινά φιλετίνια λαιμού ελληνικά, μόνο 6,95 το κιλό.
6: Τυρία Ενταμά Μερλάντερ φόρμα, μόνο 5,15 το κιλό.
7: Χοιρινή ομοπλάτη Dianic φόρμα, μόνο 3,89 το κιλό.
6: Βούτυρο Αγελάδος, ανάλατο, πλακάκι Ρουαγιάλ, 250 γραμμάρια, μόνο 1,69.
7: Έδεσμα στραγιστού γιαουρτιού, Φάγε Φρούτς, 380 γραμμάρια, μόνο 1,99.
6: Σπανάκι, κομμένα φύλλα, Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 1,99.
7: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, 400 γραμμάρια, μόνο 1,19.
6: Και ρύζι νιχάκι, Μπονέτ, Γλασέ ή Καρολίνα, Ελωμάς, 500 γραμμάρια, μόνο 59 λεπτά.
7: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
8: Ακού Κόσμος 938.
9: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
10: Τα παραπολιτικά προειδοποιούν, τα κακορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
11: αλλά καλό στη δική τους.
12: Αυτές τι γίνανε τα βράδια. Ενώ εγώ κοιμάμαι τις 9. Αυτές λένε κακιά λόγια. Ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά. Ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
13: Κακά κορίτσια. Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου.
10: Ρε τους γιατρούλιδες, ρε τους γιατρούλιδες. Το μεγάλο ερεθιστήριο ήταν εκεί.
14: Με ενδιαφέρει πάρα πολύ το ερεθιστήριο των ρογών.
10: Τι έγινε.
14: Το ψάξα.
10: Θα μπω στον κόσμο να πω, ναι, ότι μπήκες στους τζατζιπιτίδες.
14: Εννοείται.
10: Για να μάθεις τι είναι αυτά τα καλούδια που είχαν τα γιατρουδάκια.
14: Ναι, λοιπόν, επειδή δεν ήξερα το, τι είναι ο διαγέρτης θηλών. που είχε στο βαλιτσάκι, να πούμε στον κόσμο ότι βγαίνουν όλο νέα και νέα στοιχεία πάρα πολύ συγκλονιστικά.
10: Πικάντικα. Πικάντικα. Να σου πω, γιατρούλη, ήταν
14: εναλλακτικό
10: στην κυριολεξία.
14: Έτσι. Λοιπόν, μέσα στο βαλιτσάκι, λοιπόν, αυτό μεταξύ των άλλων των παιχνιδιών, των ερωτικών, τα ντίλντο, τα έτσι, τα παπάκια, δεν ξέρω τι το λες. Μαστίγια, χειροπέδες.
10: Παιδιά, μιλάμε ότι περνούσαν καλά στο ιατρείο.
14: Παιδική χαρά ενηλίκων. Λοιπόν, είχε μέσα, λέει κιόλας, και ένα ερεθιστήριο ρογών.
10: Τι είναι
14: το. Το βλέπω εγώ και λέω, ρε παιδί μου.
10: Τι είναι αυτό που δεν ξέρουμε.
14: Θυμάσαι παλιά στα περιοδικά. Έτσι. Παλιά στα περιοδικά, τα lifestyle που έλεγε 40 πράγματα ή 10 πράγματα που πρέπει να έχει κάνει μέχρι τα 30, 20 μέχρι τα 40 και 10 μέχρι τα 50. Μετά δεν το έλεγε.
10: Κάποια πράγματα που δεν ξέρουμε για το σεξ.
14: Μπράβο, και αυτό, και αυτό. Λοιπόν, εγώ από τα 10 πράγματα που πρέπει να έχω κάνει και δεν το έχω κάνει είναι το ερεθιστήριο ρογών. Δεν ξέρω τι είναι, δηλαδή δηλώνω άγνοια.
10: Τι είπε ο ChatGPT?
14: Ο ChatGPT είπε ότι δεν είναι στη φαντασία μα και υπάρχει αυτό το πράγμα και είναι. Υπάρχουν καταρχήν. Άκου τώρα εδώ τι
10: με λέει.
14: Διδάσκω, βρέα ήδη, διδάσκω. Λοιπόν, υπάρχουν τρία είδη ερεθιστήρια, θέλω. Δεν είναι ένα προϊόν μόνο. Δηλαδή, κάβησε ο Μάστορης που το έφτιαχνε. Τον έσυπε τον εγκέφαλο και είπε:
10: κάτσε.
14: Τι θα φτιάξω εγώ να πέσουμε με τις τηλέφωνα.
10: Υπάρχει τέτοια ειδικότητα, δηλαδή επιστήμονας που ασχολούνται.
14: Δεν είναι Μάστορης αυτός.
10: Μάλιστα.
14: Δηλαδή, γιατί είναι αρχιτέκτονας που φτιάχνει τη γέφυρα και δεν είναι θηλομάστορας που φτιάχνει. Τρία είδη λέει λοιπόν. Υπάρχει ο δονητής θηλών που λέγεται nipple vibrator, δηλαδή είναι μικρή συσκευή δόνησης που το πεφτείτε πάνω στη θηλή, τη βάζει πάνω στη θηλή
10: και
14: είναι σαν να χτυπάει το 112.
10: Και δεν βάζω το κινητό πάνω στο στήθος που είναι πιο οικονομικό. Αυτό το τικ-τικ-τικ.
14: Ναι, να πούμε το στερεώσει. Αυτό έχει, φαντάζομαι ότι θυλακώνει με ειδικό δέη δαχτυλίδι.
10: Μάλιστα.
14: Και μπαίνει. Το άλλο είναι αντλία αναρρόφηση. Είναι, λέει, λέγεται nipple suckers. Σουρουφάει τη ρογίθα. Δηλαδή προκαλεί κενό αέρα. Μπαίνει αυτό. Προκαλεί ένα κενό αέρα, αυξάνει τη ροή του αίματος και την ευαισθησία της περιοχής και βγαίνει η θηλή, έτσι λέει, και τρυπάει τον τοίχο απέναντι.
10: Μη μας βάζει ιδέες.
14: Παιδιά, εδώ μιλάμε για επιστήμη, βρε.
10: Τέτοιες μέρες.
14: Για την ικανοποίηση των ανθρώπων. Λοιπόν, και το τρίτο και το πιο απλό ή που μπορούμε να το κάνουμε και στο σπίτι μας είναι do it yourself, είναι μανταλάκια θηρών.
10: Μανταλάκια. Κοίτα εδώ, κοίτα εδώ, η χολύπτρια με το που μπήκε στο στούντιο έχει ανοίξει το μάτι της, μιλάμε τρεις πόντους.
14: Μανταλάκια, λέει, θηλών, αξεσουάρ που ασκούν ελαφριά πίεση. Άβενε, για να μην ξοδεύεστε, παιδιά, πάτε στην απλόστρα, έτσι.
10: Βάλτε ένα μανταλάκι.
14: Παίρνετε ένα καλύτερα ξύλινο, που είναι πιο σφιχτά.
10: Θα τραυματιστούν, καλέ.
14: Παίρνετε το ξύλινο. Τα μολάτε εδώ και κάθετε. Κουνιέστε λίγο για να δημιουργηθεί αυτή.
10: Μπέλι τζέλι.
14: Μπέλι τζέλι. Λοιπόν, και μου λέει τώρα, για να σας κατευθύνω σωστά, θα θέλατε πληροφορίες και επιλογές για ερωτικά βοηθήματα διέγερση. Με ρωτάει τον ChatGPT, γιατί όταν θέλει μια πληροφορία.
10: Περίμενε, γιατί τώρα που ρωτάς τέτοια, θα σου έρχονται στο τηλέφωνο συνέχεια τέτοια.
14: Και μου λέει και για θυλασμό μετά.
10: Α, θυλασμό, δηλαδή,
14: δεν είναι θυλασμός, είναι διέγερση. Θέλω και άλλες πληροφορίες. Θέλω και άλλες πληροφορίες να μου πεις.
10: Και άλλες πληροφορίες.
14: Λοιπόν, θέλω και άλλες πληροφορίες. Λοιπόν, μου τα έχει βγάλει όλα.
10: Μπράβο,
14: όχι,
10: για πες.
14: Μπούκωσε αυτό.
10: Μπούκωσε.
14: Θα μπορούσατε να μου πείτε, λέει, αν πρόκειται για ερωτικό βοήθημα. Είπαμε, όχι θυλασμό. Ερωτικό βοήθημα. Θέλω.
10: Πάμε.
14: Λοιπόν,
10: για να δείτε ότι η τεχνολογία είναι υπέρ του σεξ.
14: Μανταλάκια, τα έχουμε αυτά. Συμβουλές ασφαλούς χρήσης. Λιπαντικό.
10: Τι λιπαντικό?
14: Αν χρησιμοποιείτε προϊόντα σιλικόνης, συνδυάζεται αποκλειστικά με λιπαντικό με βάση το νερό, water based, για να μην καταστραφεί το υλικό του.
10: Το υλικό μας νοιάζει το στήθος.
14: Το υλικό. Το υλικό σε νοιάζει, γιατί θα ξαναπαίξει με αυτό.
10: Α.
14: Οπότε, παιδιά, στο μανταλάκι βάλτε λίγη βαζελίνη. Αλλά θα γλιστράει μετά.
10: Φαντάζεσαι.
14: Εγώ παιδιά, να φανταστώ.
10: Παιδιά, εδώ πέρα. Αυτός είναι ο σοβαρός γιατρός που τον είχαν στην Αθηναϊκή Λέσχη. Που πετάξαν έξω, λέει, έναν υπουργό και έναν πρώην πρωθυπουργό για να βάλουν τον τζιτζιφιόγκο αυτό.
14: Ναι, είδες
10: τον παιχνιδιάρη.
14: Να σου πω κάτι. Γιατί να μην βάλεις το μανταλάκι? Δεν σου λέει ο άλλος, ας πούμε, συνταγή τι να φτιάξουμε ότι έχεις στο ντουλάπι σου, στο ψυγείο σου. Δεν θυμάσαι
10: κορίτσια,
14: παλιά.
10: Αύριο το πρωί ξυπνάμε, βγάζουμε τσίμπλες και βάζουμε δύο μανταλάκια στα μεμέ μας.
14: Ναι, παιδιά.
10: Και πάμε γυμναστική. Πρέπει να κουνιόμαστε με τα μανταλάκια.
14: Ορίστε,
10: δεν είναι.
14: Ή ο Γιάννης. Καλησπέρα στα πιο κακά κορίτσια. Δεν χρειάζεται κανένα μηχάνημα τέτοιο, λέει ο Γιάννης, που έχει εμπεριστατωμένη άποψη για το θέμα. Μπαίνει για ντους και το νερό, τα κάνει όλα. Ή βρίσκει ένα καλό αγόρι και το κάνει αυτό για σας.
10: Σωστό.
14: θα πω εγώ να ξεπαγιάσω για να γίνει τέτοια μορφή. Και μετά τι θα κάνω.
10: Και μετά παίρνει το μπανταλάκι.
14: Ναι, και μετά παίρνει και το μπανταλάκι. Ή ένα, να βρει ένα καλό αγόρι. Αχ! Πρέπει καλά να... αγόρια δύσκολα. Γιάννη μου.
10: Δεν είναι μόνο αυτό. Πρέπει να έχει και χρόνο το αγόρι και ναι, να έχει και διάθεση.
14: Βέβαια.
10: Δεν θέλει μόνο κόπο, θέλει και τρόπο.
14: Και όχι αυτό. Εντάξει, φαντάζεσαι τώρα να σου σκάσει το αγόρι. Να σκάσει ένα αγόρι και σαν καθένα... το γιατρό με ένα βαλιτσάκι με παιχνίδια.
10: Θα τρομάξω.
14: Και να σου λέει θα παίξουμε αμάδες. Και να σου βγάζει το δονητή θηλών, το πλαστικό πιπίων. Μία στολή κόκκινο σκουφίτσα και θα κάνει την κόκκινο σκουφίτσα ή και αυτό το κακό
10: δεν
14: τον
10: μπορώ,
14: λύκο.
10: Δεν μπορώ την κόκκινο σκουφίτσα, δεν μου αρέσει. Δεν μπορώ να παίξω άλλο ρόλο. Ναι. Να κάνω την νοσοκόμα. Αυτό μου αρέσει.
14: Τετριμένο μωρέ η νοσοκόμα.
10: Να κάνω
14: τετριμένο.
10: Την σερβιτόρα.
14: Εντάξει, σερβιτόρα καλύτερα.
10: Τη στρατιωτίνα.
14: Στρατιωτίνα. Ναι, αυτό με τι στολέ. Εγώ θα ήθελα κάτι πιο.
10: Τι, κυκί.
14: Πιο παραμυθένιο. Μου αρέσει να είμαι κόκκινο σκουφίτσα και να είμαι στο δάσο μέσα και να μαζεύω μαργαρίτε ή στο καλαδάκι μου να τα πάω στη γιαγιά μου. Μα, και να σκάει ο ακουστολίκο.
10: Από μέσα θα πάω.
14: Με τον ερεθιστήριο θηλό.
10: Θα είσαι η κόκκινο σκουφίτσα. Δηλαδή θα φοράς και από μέσα ζαρτιέρα.
14: Εννοείται, τι κοκκινοσκούπιτσα θα είμαι.
10: Α, κανονική, δηλαδή απ' έξω παραμύθι και από μέσα.
14: Από μέσα μηδέν ελεύθερη.
10: Ο άλλος θέλει να είναι λυκός.
14: Άμα παίξουμε το παραμύθι αυτό, τι θες να είμαι.
10: Μπορεί να είσαι τα τρία γουρουνάκια.
14: Δεν κάνω τη γουρούνα, φίλε. Sorry κιόλας. Δεν είναι σεξι.
10: Άκου. Έλα. Αν θες να κυληθείς στη λάσπη,
14: ναι,
10: πρέπει να γίνεις και γουρούνα.
14: Ναι.
10: Λοιπόν.
14: Λοιπόν, κορίτσια λέει, δεν θέλω να σας στεναχωρήσω, το ίδιο συμβαίνουν και τα μεταγόρια καλά κορίτσια. Αχ, σπάνια, σπάνια. Ότι δηλαδή σπάνια υπάρχουν καλά κορίτσια, όπως δεν βρίσκουμε εμείς αγόρια.
10: Παιχνιδιάρικα εννοεί.
14: Ναι.
10: Ορεξάτα.
14: Αυτό. Και κάτι ακόμα, έχετε γίνει πραγματικά οι αγαπημένες μου. Περιμένω κάθε μεσημέρι την εκπομπή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη.
10: Έλα, θέλουμε κι άλλα τέτοια μηνύματα, παιδιά. Γλύψ, γλύψ σήμερα. Πάμε, radio@parapolitika.gr. Αγάπη και προδέρμ στα κακά κορίτσια. Γεια! Πάμε. Τι γιατρούλης είναι αυτό στην dress code, τι παιδί, τι φαρίκι με το μουστακάκι του, με το ωραίο ξυρισμένο μουσάκι του, με το τσαντάκι του, με το ωραίο του ακριβό το πανάκριβο που πήγε στην αστυνομία και πουλούσε μούρι.
14: Με το
10: ένα
14: ρολόι.
10: Δις λέει, ένα δις παιδιά στην τράπεζα.
14: Ναι, καλέ, τι αυτού.
10: Και γκάλα γκάλα γκάλα γκάλα και λέγανε ότι δεν έχουν μία και ο μπακλαβάς γωνία. Τα βρήκαν όλα! Τα ψάχνουν!
14: Και το ρολογάκι, τι είναι το ρολογάκι, πόσο κάνουν το ρολογάκι αυτό που λέει.
10: Το Πατέκ.
14: Πατέκ Φιλίπ.
10: Το Πατέκ Φιλίπ.
14: 200-300.
10: 200 χιλιαρικά
14: και έτσι. Και λέει το κουναγί, έτσι λέει.
10: Έτσι, έτσι στο αστυνομικό. Και έλεγε μπατσουλίνια, μπατσουλίνια.
14: Όχι, να σου πω, έλεγε τι ώρα είναι.
10: Ναι, δεν πρέπει να κάνει απόσβεση.
14: Στον επόμενο τόνο ταρατή τέτατήρα.
10: Τα ραδίκια θα είναι μόνο. Στον επόμενο.
14: Και έλεγε αυτό το ρολόι λέει. Αυτό λέει δεν είναι τίποτα για μένα, αλλά αυτό είναι.
10: Α, το λέγε.
14: Ναι, το είπε.
10: Τι λε τώρα.
14: Ναι, αυτό λέει, λέγε δεν είναι τίποτα για μένα. Είναι λέει, αυτά τα που
10: πίνατς,
14: τα
10: έχω
14: έτσι. Πίνατς.
10: Ναι, τώρα τη πείνα. Τώρα θα δίνει ρολόι και θα στείνει και να μην σου πω τι μέσα στη φυλακή για να περνάει καλά.
14: Με βραχιολάκια τον βλέπω, αλλά μα.
10: Με βραχιολάκια τώρα ναι, βλέπω και τον υπνοτιστή. Δεν τον βλέπω καλά. Γιατί. Παιδιά, φαίνεται από τις ομολογίες, δεν ξέρω αν ισχύουν αυτά, σαν ηθικός αυτουργός. Γιατί αυτός έπεισε ο Μαζονάκης, λέει, δεν ήθελε να πάει.
14: Ο υπνοτιστής λες τώρα, όχι
10: ναι,
14: ο...
10: ναι,

0: είναι καλά ή όχι. Τη είπε η Γάκα, εγώ είμαι γιατρός.
1: Να τα.
0: Αυτά.
1: Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Ο γιατρός λέει βογγητά στη μία αίθουσα ενώ εξέταζε δίπλα η σύζυγός.
0: Ωραία, ρε παιδί μου.
1: Πολύ open. Πολύ open ζευγάρι.
0: Δηλαδή πήγαινε κάποια με σεξουαλικά προβλήματα. Παιδιά, μα είναι να λύσει.
1: Τάλινε. Έλεγε κάτσε κούκλα μου, θα σε θεραπεύσω εγώ.
0: Ναι.
1: Αλλά πρέπει να δω ότι είσαι καλά.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Οπότε.
0: Την εξέταζε.
1: Την εξέταζε.
0: Δηλαδή να τη βρά οργανισμός δηλαδή.
1: Ακριβώς. Ιατρική εξέταση ήταν εντωμεταξύ.
0: Πολλές φορές λέει έβγαινε από το ιατρείο του και έπαιρνε μαζί το φωτοβαλιτσάκι.
1: Εν τω μεταξύ είχε μία αναισθησιολόγο, πήγε λέει για ένα ιατρικό θέμα και της έδωσε την αναισθησιολόγο. Και αναισθησιολόγος ακόμη και όταν χρειάστηκε επέμβαση πήγε και την ακολούθησε σε άλλο νοσοκομείο, σε άσχετο χώρο και της χάιδευε το χέρι κλπ. Και μετά εξομολογήθηκε ο γιατρός στην ασθενή ότι η αναισθησιολόγος είναι αφέντρα και είναι ζευγάρι λέει μαζί. Μιλάμε για τρελά πράγματα παιδιά δηλαδή.
0: Καλά, δεν είναι ένα παραδοσιόντα. Πας αυτούς εκεί πέρα και περνάς τέλεια.
1: Να σου πω κάτι. Αν αυτή η ιστορία γίνει σειρά, μιλάμε ότι θα χτυπήσει κόκκινο.
0: Ντοκιμαντέρ θα γίνει σίγουρα.
1: Έτσι. Διότι έχει απ' όλα. Έχει.
0: Ναι, απ' όλα.
1: Έχει star system.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχει πολιτικά προσώπατα. Έχει ρε παιδί μου πρόσωπα υπεράνω πάση υποψίας. Έχει αστυνομικό και ιατρικό ρεπορτάζ. Και εδώ μαθαίνουμε κι άλλα και σεξουαλικές πνευμές πολύ έντονες.
0: Αν το άλλο που εγγενίασε ο άλλος rejuvenation στην Γλυφάδα που ήμουν εγώ σφουγγάρισα τι έκανα να πάω εκεί να έχω γίνει σε σταφίδα να μου κάνουν θεραπείες. Που ήταν ο Άδωνης λέει και το εγγενίαζε.
1: Δικό της ήταν κι αυτό.
0: Όχι, ένα άλλο ρε παιδί μου που είναι με τέτοιες θεραπείες.
1: Α.
0: Και είτε μπαίνεις μέσα λέει σταφίδα και φεύγεις
1: χλωρίδα και πανίδα.
0: Τσίτα τα γκάζια.
1: Έχεις γίνει χώμα.
0: Ναι.
1: Περίμενε. Σου πλένουν το έντερο. Είναι αυτό που σου πλένουν το έντερο, σου ξεπλένουν τα σηκώτια.
0: Σου κάνουν διάφορα. Ναι, βάζουν τη σηκωταριά, την απλώνουν. Ναι. Τέτοια
1: παιδιά,
0: πράγματα.
1: Παιδιά, είμαστε σοβαροί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτά είναι επικίνδυνα πράγματα.
0: Τώρα το καταλάβαμε. Μέχρι τώρα δεν το καταλαβαίναμε. Και ήταν στη Γλυφάδα, ήταν λέει στη Γλυφάδα, είχαν γίνει τα εγγένεια αυτού του.
1: Πού ήσουν εσύ.
0: Πού ήμουν εγώ. Θα ήμουν μέχρι μια σκούπα. Η φτωχάλα. Δεν τα ήξερα εγώ αυτά. Λοιπόν, κλινική μακροζωία και τη γυριατρική ιατρική.
1: Να τα.
0: Ήτανε. Το τι δεν κάνανε λέει εκεί πέρα μέσα. Όχι κακά πράγματα, αλλά πράγματα τα οποία έχουν ερωτηματικά. Σου πλένανε τα έντερα, τα σπλινάντερα. Δεν να φτιάξω μαγειρίτσα.
1: Για κοκορέτσι πηγαίνουμε, παιδιά.
0: Μα τι να πω, ρε παιδιά.
1: Παιδιά, φάτε μια φασολάδα και δουλεύει το έντερο.
0: Εντάξει, δεν είναι το ίδιο τώρα να σου
1: πλένει. Φάτε χόρτα με ελαιόλαδο και δουλεύει το έντερο. Που θέλετε να πάτε να το κάνετε και ντουσάκι.
0: Ξέρεις πόσο κάνει το ελαιόλαδο.
1: Γιατί ξέρεις πόσο κάνει.
0: Παιδιά, το ελαιόλαδο έχει ξεφύγει κατά.
1: Άσε μας μωρέ τώρα. Γιατί οι θεραπείες αυτές πόσο έχουν.
0: Αυτές οι θεραπείες είναι εντάξει τώρα.
1: Τι είναι εντάξει.
0: Είναι για τους πλούσιους.
1: Κοίτα μωρέ, αυτοί βαριώνται, κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Πώς πάνε οι γυναίκες, ρε παιδί μου, και κάνουν τα νύχια τους. Πάνε οι άντρες και κάνουν.
0: Κάνουν και
1: οι
0: γυναίκες πηγαίνανε εκεί πέρα και είχαν κάνει. Το μεταξύ.
1: Εγώ πάντως ξέρω ότι περισσότερο άντρες πηγαίνανε.
0: Ναι.
1: Γιατί τον πλένουν τον πισινό του τόσο πολλοί άντρες.
0: Να,
1: δεν μ' αρέσει αυτό.
0: Αυτό που εγγενίεσε λέει ο Νίκος, ο Νίκος ακροτής μας λέει ότι αυτό που εγγενίεσε ο Άδωνης στη Γλυφάδα είναι ιδιωτική κλινική, μεγάλη παράρτημα πολεμικής εταιρείας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και δεν είναι κάποια λέει απάτη.
1: Να.
0: Λέει ο Νίκος.
1: Το πλένουν το έντερο.
0: Ναι, αλλά δεν ξέρουμε τι Άραβες. Έχει μέσα. Αρέσει. Δεν είπαμε ότι είναι απάτη. Λέμε ότι αν έχει μέσα, πώς το λένε, πρακτικές και θεραπείες οι οποίες
1: μπορεί
0: δεν
1: να
0: είναι...
1: μην έχει. Μπορεί να μην έχει. Μπορεί μακροζωία να γίνεται με.
0: Με τι γίνεται η μακροζωία, πες εσύ τώρα πρέπει να γίνει. Τι σου λένε, συμβοστρώνα κρεβάτι και σου λένε καλό ύπνο. να σε πούνε, να συνταγωγήσουμε, να σε κοιμήσουμε.
1: Όχι. Σου κάνουν μάθημα, ρε παιδί μου, relaxation.
0: Ναι. Έτσι. Γιατί είναι άλλο μακρο. Κατάλαβε. Δηλαδή, όταν σου λέει για μακροζωία.
1: Το στρες δεν σκοτώνει.
0: Σκοτώνει.
1: Καταπολεμούν το στρες.
0: Πώς το καταπολεμούν, σου χώνουν πέντε. Πώς μπορεί να μου καταπολεμήσει εμένα το στρες τώρα, γενικά λέμε τώρα.
1: Ναι.
0: Μία.
1: Σε
0: βάθο. Θεραπεία
1: σε άλλο mood σου ξανακουρδίζουν. Τον εγκέφαλο.
0: Πώς
1: αν έχει εγκέφαλο, γιατί από ό,τι αποδείχθηκε όλη η ελληνική κοινωνία.
0: Έχει μια μαϊμού, θυμάσαι μια μαϊμού, έπαιζε κάτι πιατίνια. Δεν την κούρδισε. Πώς θα μου τον κουρδίσουν τον εγκέφαλο, θέλω να μου πει.
1: Θα σου κάνουν meditation.
0: Να, αυτό εντάξει.
1: Ναι.
0: Το meditation και... δεν είναι απλό. Θέλει θεραπεία. Θέλει θεραπεία. Έχω μπερδευτεί κι εγώ. Θέλει χρόνο για να καταφέρεις να κάνει meditation. Μία γνωστή μου είπε. Έχω ακούσει και διάφορα αρχίζουν τώρα τα ταλαιλούλου όλα. Μία λέει τα κατάφερα. Λέει και σηκώθηκα λέει ένα πόντο από το έδαφος.
1: Σηκώθηκε από την καρέκλα.
0: Ένα πόντο από το έδαφος.
1: Α.
0: Με το.
1: Πήρε πόντους.

0: Δηλαδή καλλιεργήθηκε και πήρε πόντους.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτά οι διαλογισμοί και αυτά θέλουν.
0: Όλες πια κάνουν meditation αυτά και ακούνε τα τζιτζίκια, τα τζιτζίκια και τα πουλάκια και μπορεί να κάθονται στο κρεβάτι και να κοιτάνε το ταβάνι. Και αυτό είναι meditation, διότι αδειάζει, λέει, το μυαλό.
1: Ναι, δεν είναι εύκολο να το αδειάσει το μυαλό, παιδιά. Το είχα δοκιμάσει.
0: Καταρχάς.
1: Είχα βάλει στο YouTube που έχει κάτι ξένες. Καταρχήν ήταν ξένες.
0: Και δεν καταλάβαινα.
1: Περίμενε. Ήταν μια Αμερικάνα λοιπόν που έκανε πολύ. Δηλαδή σε καθοδηγεί να κάνει λίγο να χαλαρώσει. Και έλεγε close your eyes. Δηλαδή μετά άρχισε κάτι δύσκολα. Και λέω όπα, όπα. Αποσυγκεντρώθηκα να δω τι.
0: τι μετάφραζε.
1: Τι είναι αυτά που λέει.
0: Όχι,
1: δηλαδή,
0: το άλλο.
1: Δεν λέω και εύκολα.
0: Το άλλο που σου βάζουν νεράκια. Έχει πιει τα νερά σου και ακού τα νεράκια. Δεν θε να πα να κάνει πιπί.
1: Δεν κάνει άλλη τίποτα άλλο.
0: Ε?
1: Ναι.
0: Ξέρω ρε παιδιά. Και όλες το κάνουν πάρα πολύ εύκολα.
1: Εντάξει, σε χαλαρώνει μωρέ. Και ένα μασαζάκι σε χαλαρώνει. Και ένα meditation σε χαλαρώνει. Και ένα σου τρίβουν το κεφάλι σε χαλαρώνει. Χαλαρώνουν αυτά. Δεν μπορούν. Έχουν και ένα περιβάλλον, όπως είπες πολύ ωραίο, ότι έχουν νερά. Βάζουν κάτι ήχους. Σε μια ταβέρνα είχα πάει εγώ και είχε βάλει.
0: Στην ταβέρνα είχε πάρει.
1: Ήταν μια ταβέρνα.
0: Συγγνώμη, παϊδάκια πλούσα.
1: Ήταν μια ταβέρνα, βρε, με παϊδάκι και το πιάνει το παϊδάκι, το ξέσκιζε. Και ήταν, είχε κήπο αυτό. Είχε κήπο αυτό. Και έβαζε μια κασέτα, κασέτα λέμε τώρα. Με πουλάκια που γελαϊδούσανε.
0: Τι λες τώρα, γιατί ήθελε να έχει πουλάκια
1: και
0: μπόσκετ. Για να
1: νιώσουν και στη φύση. Και, και τρώγαμε και να λέω, ρε παιδί μου, ακούμε πουλάκια, τα βλέπουμε. Και έχετε τον καρσόνι και λέμε να σας ρωτήσουμε κάτι. Επειδή είναι πάρα πολύ ωραία αυτά τα πουλάκια που ακούμε. Πού είναι αυτά. Αλλά δεν καταλάβατε, λέει, είναι κασέτα. Και ο πατέρας με ενθουσιάστηκε, μου λέει: θα την πάρω, μου λέει.
0: Βάλεις πούλο, κασέτα!
1: Ναι, να την βάλει πούλο στο σπίτι!
0: Ναι,
1: να
0: γιατί,
1: πούμε πουλιά!
0: Να νομίζω ότι είναι στην εξοχή ο
1: άνθρωπος. Ναι, υπάρχουν
0: κασέτα. Η επαφή γιατί, με τη φύση ηρεμεί.
1: Δεν κατάλαβες, δεν υπάρχουν στο κινητό απλικέστια. Υπάρχουν
0: το φρόνισμα του αέρα.
1: Ναι, για να κοιμηθεί και είναι. Έχει. Ό,τι έχει. Κύμα ωκεανού.
0: Αχ, δεν μπορώ. Καταργέμαι. Μετά.
1: Περίμενα, σου δώσω όλες τις επιλογές. Έχει κύμα ωκεανού. Έχει κύμα θάλασσας. Έχει κύμα αυτό το που κάνει πλίτσι πλίτσι. Έχει κύμα, έχει τον ήχο του που κάνει το ποτάμι. Έχει καταρά, έχει όλους τους ήχους το νερό.
0: Δεν μπορώ τα νερά, με εκνευρίζουν.
1: Έχει που στάζει βρύση.
0: Α, να σου πω.
1: Είναι λευκός το όριμος μάλλον.
0: Υπάρχει άνθρωπος που θέλει να στάζει βρύση.
1: Όχι, υπάρχει άνθρωπος που κοιμάται με τον απορροφητήρα όμως.
0: Τι?
1: Αμέ και τα μωρά. Είναι η λεγόμενη λευκή θόρυβη που μπορεί να αποκοιμήσουν ένα μωρό, λέει.
0: Ο απορροφητήρας.
1: Ο απορροφητήρας.
0: Τι να πω.
1: Αμέ. Τι νόμιζες, προχωρήσει
0: στην εξέλιξη το μωρό, το ξέρουμε πως.
1: Δεν ξέρω. Λοιπόν, άλλη, στο απλικέσιο τώρα έχει. Καταρακτώδη βροχή. Πλίτσι, πλίτσι, ψυχαλίζει. Βροχή που πέφτει στο παράθυρο. Βροχή που πέφτει στο τζίγκο. Βροχή που πέφτει θάλασσα. Χαλάζει. Μετά έχει, μετά έχει αεράκι. Μετά έχει αέρα να κοπανάει το παραθυρόφυλλο. Γιατί μπορεί εσύ να έχει παιδικά τέτοια. Να το θυμάσαι από τότε. Τι άλλου ήχου έχει,
0: τι μουσική βάζει εσύ.
1: Τίποτα, κοιμάμαι μόνη μου εγώ. Εγώ πίνω μία πέστη.
0: Λουίζα.
1: Όχι.
0: Τι, χαμομήλι.
1: Όχι.
0: Γεροντίστικο. Τσάι.
1: Όχι, ούτε βαλέ. Δεν θα το βρούμε τώρα, δεν είμαι καλά, το καταλαβαίνετε.
0: Μάτσα.
1: Όχι, καλά, αυτό που είναι με σα σιρόπι.
0: Σα σιρόπι.
1: Ναι. Αχ, κόλλησα, Χριστέ μου.
0: Φυτικό είναι αυτό.
1: Μαγνήσιο. Πίνω εγώ μαγνήσιο και είμαι.
0: Αυτό είναι σα σιρόπι. Το μαγνήσιο. Τι μαγνήσιο πήρε.
1: Υπάρχει σα σιρόπι που είναι σαν γεύση του σαγάλα, είναι λευκό.
0: Είναι λευκό και η γεύση.
1: Υπάρχουν πολλά μαγνήσια και είναι για διαφορετικούς λόγους.
0: Ναι.
1: Αυτό που παίρνω εγώ είναι για να με χαλαρώνει, γιατί είμαι λίγο τσιτωμένη.
0: τι έχεις, τι παθαίνεις.
1: Έχω μία τσίτα, τα γκάρια είμαι.
0: Δηλαδή πάντα οι γέροι
1: άνθρωποι διαβάζω ότι κοιμούνται 5 ετών ψάχνα. 5 με 6 ώρες.
0: Να σε ρωτήσω.
1: Έχει μειωθεί, πάω στο 4ωρο χοντεύω να φάσω.
0: Περίμενε. Πας στο κρεβάτι και δεν έχεις πάρει το σιρόπι.
1: Δεν πάω στο κρεβάτι καν.
0: Πες!
1: Ναι.
0: Εάν δεν έχεις πάρει το σιρόπι, τι σου συμβαίνει, πέφτεις στο κρεβάτι.
1: Τίποτα. Καταρχήν, ανοίγω τηλεόραση, έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί, μάλλον λέω δεν θα ανοίξω τηλεόραση.
0: Ναι.
1: Και αρχίζω και γυρνάω στο κρεβάτι σαν το αρνίσι σούβλα. Ναι. Και ανοίγω την τηλεόραση και κάνω ζάπινγκ και δεν έχει τίποτα που να μ' αρέσει. Και σηκώνομαι να πιω νερό.
0: Ναι.
1: Πάω τουαλέτα. Όπως πάω τουαλέτα. Όπως πάω τουαλέτα, βλέπω μία τρίχα στο πηγούνι, μου λέω κάτσε να την βγάλω. Μετά βλέπω τα φρύδια, μου λέω πω τι μαλλί είναι αυτό, ρε φίλε. Κάθομαι, παίρνω το καθευτάκι, βγάζω τα φρύδια.
0: Ποτέ με είσαι τα μεσάνυχτα.
1: Αφού δεν νιστάζω. Και μετά, όπως είμαι στην τουαλέτα, βλέπω τάμπλετ. Δεν βάζω και να περάσει η ώρα. Να έχω κάτι να περιμένω. Να τελειώσει η πλύση, ας πούμε. Βάζω και την πλύση. Μέχρι να βάλω την πλύση, πηγαίνω, ας πούμε, μέσα. Λέω να κάτσε να αντιάσω και το σακουλάκι του. Να μην στα πω, λέω, μόνο σκούπα δεν μπορώ να βάλω, γιατί θα κάνω θόρυβο από κάτω. Και φτάνουμε, έχουμε φτάσει 4.
0: Έλα, ωραία, πέσε 4.
1: Και τι κάνω εγώ τώρα. για να μην του το φτάσω και ξυπνάω κατευθείαν για να έρθω στην εκπομπή. Δεν θέλω. Έτσι δηλαδή, να μην εδώ πέρα να έρθω να πιω καφέ τον πρωινό να τον πίνω στην εκπομπή. Βάζω το ξυπνητήρι 10 και κοιμάμαι 5,5 ώρες. Όχι 10, 10 παρά τέταρτο. Για να σηκωθώ 10. Και ξυπνάω 10, λες και είναι 6 το χάραμα και εγώ να πάω να, να πάω έτσι τα σταφύλια. Δηλαδή είμαι σε κατάσταση, είπε σκοτώστε με.
0: Λοιπόν,
1: δεν περνάω καλά.
0: Ακολουθεί διαφήμιση. Απολαύστε τώρα το λαχταριστό μπουφέ με πλούσιες γεύσεις από το φρεσκοκομμένο και το φρεσκοκομμένο γύρο καθημερινά στο εστιατόριο 1055. Μόνο με 19 ευρώ το άτομο. Και Σαββατοκύριακο επιπλέον, παιδιά, μπραντς. Μόνο πάλι με 19 ευρώ το άτομο. Λοιπόν, θα πάτε στο Ridges Casino Montparnasse, θα ποντάρετε στην τύχη σας, κληρώνουν και αυτοκίνητα και χρήματα. Αν παίξετε με σύνεση μπορείτε να φύγετε και φορτωμένοι. Θα περάσετε όμορφα αρκετές ώρες ευχάριστα. Πηγαίνετε μαζί με την παρέα σας. Αρμόδιος ρυθμιστής, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, γι' αυτό παίζουμε με σύνεση.
1: Ο Γιώργος λέει: Ελενάκη, σεξ δεν περιλαμβάνεται. Άμα πάρω και εγώ το βαλιτσάκι του γιατρού, περιλαμβάνεται.
0: Αμέ, έτσι. Γιατί όχι.

0: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
1: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
0: Χώρο.
1: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
0: Πού πας, αγάπη μου?
1: Στο διπλανό καφέ που είναι. Κουκλάκι, θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
3: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
4: Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
5: Ακού Κόσμος 938.
6: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
7: Λέγεται ότι η γάκα κέρασε προποφόλη, λέει τον Γιώργο Μαζονάκη. Μάλλον είναι μέθη.
8: Ναι. Μα αυτό ήταν το επικίνδυνο, ρε παιδιά. Και αυτό ήταν το επικίνδυνο.
7: Ναι, όλα μαζί.
8: Τίποτα.
7: Με θυσμένη πολιτεία.
8: Όλα λάθος.
7: Όλα λάθος.
8: Λοιπόν, έλα, πάμε τώρα, πάμε στα βασιλικά. Παύλος Ντεγκρές, βραδινή εμφάνιση με τη Μαρή Σαντάρ και την Άννα Μαρία σε εκδήλωση. Και είπε, η Ελλάδα είναι, η Ελλάδα είναι η πατρίδα μου, είναι η αγάπη μου, είναι το όνειρό μου.
7: Εδώ μένει πολύ καιρό.
8: Μένει.
7: Με τη Μαρή Σαντάρ, χθες τον είδα, ναι.
8: Μένει.
7: Ο Κουράκη γιόρτασε 100 του χρόνια. Έχει σπίτι στην Ελλάδα, έχει σπίτι κοντά στα
8: Νάκτορα. Αλλά διακοπές έρχεται.
7: Τι θες, μωρέ?
8: Έρθει να διακοπές, κάνει... να κόψει μια κορδέρα, να πάει μια βόλτα, να πάει στο τέτοιο, να κουνήσει το μαντήλι, να πει ελεύθερο. Και φρούτ.
7: Παιδί μου, να σου πω κάτι. Αυτός δουλεύει και με το κομπιούτερ, είναι χρηματιστής ο άνθρωπος.
8: Ναι, είναι κάνει remote. Δουλεύει. Αλήθεια, είναι ευτυχώς να θρέψει την
7: οικογένεια. Βεβαίως δουλεύει. Γιατί θα τρώει τα πεπέ τη γυναίκα του.
8: Όχι.
7: Τώρα στις μεγάλες επενδύσεις.
8: Είναι μαξιλαράκι αυτό.
7: Τι να κάνει, τι να κάνει ο άνθρωπος, αφού είναι ο Μίλλερ ο πεθερός και του λέει πάρε. Τι να πει, αυτός δεν τα θέλω.
8: Ο πεθερός είναι Γερμανός, είναι Αυστριακός. Το Μιούλα μου κάνει λίγο έτσι.
7: Έχουν και μια γερμανική, δεν το βλέπεις τη μούρη της Μαρή Σαντάρ.
8: Είναι αυτή, τώρα που την έχει φτιάξει. Πρέπει να τις έχουν καρφιτσώσει και χαμόγελο. Τη βλέπω λίγο πιο. Τη έχει φύγει πολύ ξυνήλα.
7: Να σου πω κάτι, πιο πολύ μ' άρεσε με τις ερητίδες, παιδιά. Δεν μ' αρέσει.
8: Α, σε καλέ. Ωραία ήταν. Όπα. Τι θέλει, τι θε να σου πω, θε να σου πω για την εκδήλωση, δεν ήσουν εσύ εκεί?
7: Ναι, παιδί μου, ήμουν.
8: Εκεί είμαι, σκαλικάρι μα. Είσαι εσύ και τα διαβάζω. Εγώ έτοιμα παντού.
7: Μ' αρέσει πάρα πολύ ο Παύλος.
8: Αυτό θα μα πει.
7: Είναι το μουσακάκι, το μουσάκι. Θέλω να μάθω πού το τριμάει.
8: Πες τι φάγατε, αυτό ήταν. Αυτό...
7: Δεν είχε φαγητό, καλέ.
8: Δεν είχε φαΐ.
7: Όχι,
8: δεν τρέπονται λίγο, ρε. Ναι, είναι δυνατόν, δεν ξέρω. Ένα drink, κάτι για τον ανανά.
7: Α, είχε. Περίμενε, είχε ποτάκι, αλλά τώρα δεν το ρίξαμε στο ποτό.
8: Τι είχε,
7: στο
8: ρε,
7: παλιό
8: μου.
7: Χρηματιστήριο, πολύ ωραία εκδήλωση. Πάρα
8: είχε,
7: πολύ ωραία.
8: Είχε μόνο δηλαδή, ήταν κοκτέιλ όρθιο.
7: Ήταν κοκτέιλ και είχε ομιλίες. Για τα 100 χρόνια του οίκου Βουράκη τα
8: κοσμήματα.
7: Όχι, γιατί ήταν πολύ ωραίο και δεν ήταν βαρετό.
8: Ήταν λίγο.
7: Και είχε ροή το πράγμα.
8: Α, του είχαν χρονόμετρο όπως τα debate. Να το βουλώνει ένα πράγμα για παιδιά. Όταν πια... Δεν μπορώ, παιδιά, με τις ομιλίες. Με τις ομιλίες και με τις παρουσιάσεις βιβλίων. Που είναι ο συγγραφέας και έχει φέρει και 4 νοματέους. Α, okay.
7: Έχουμε τρέχει επικαιρότητα και είναι και ζωφερή η επικαιρότητα. Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον,
8: τον Βασίλη Βενιζέλο που θα μας
7: πει τι ακριβώς συμβαίνει.
8: Ναι.
7: Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα.
9: Καλησπέρα, κακά κορίτσια. Λοιπόν, η είδηση είναι ευχάριστη. Παρά το γεγονός ότι κατέρευσε μια σκαλωσιά και πέσαν από ύψος δύο εργάτες, η διασώστες του ΕΚΑΒ δίνουν τις πρώτες βοήθειες τώρα και μας πληροφορούν ότι είναι σε καλή κατάσταση και οι δύο.
8: Α, να πούμε ότι ήταν δύο άνδρες οι οποίοι είχαν χάσει τις αισθήσεις τους σε εργασίες και κατεδάφιση στο θέατρο μπάτμιντον.
9: Δεν επιβεβαιώνεται ότι είχαν χάσει τις αισθήσεις
8: τους. Α, οκ. Okay.
9: Δεν επιβεβαιώνεται.
8: Πάνω στην εργασίες στο θέατρο. Στο θέατρο μπάτμιντον είχαν εργασίες και εκεί έγινε ό,τι έγινε, σωστά.
9: Εργασίες κατεδάφισης, ναι.
8: Μάλιστα.
7: Βασίλη, εσύ εξειδικεύεσαι στο ιατρικό ρεπορτάζ.
9: Ναι.
7: να ασχοληθείς με τον ντόκτερ της Ελίτ που είχε ωραίο βαλιτσάκι, διαβάζουμε σήμερα. Με ωραία πραγματούδια μέσα.
9: Έτσι.
7: Έχουμε μπει στο ChatGPT και μελετάμε, να ξέρεις, έτσι.
9: Είμαι σίγουρος.
7: Ναι. Εδώ διαβάζω και τα βογγητά, λέει, ενώ εξέταση γυναίκα. Τα βογγητά,
9: ναι, υπάρχουν διάφορα.
7: Αυτά είναι τα πικάντικα ιατρικά ρεπορτάζ. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ.
9: Εγώ ευχαριστώ.
7: Φιλάκια. Λοιπόν, ωραίες ειδήσεις, ευτυχώς, δεν έχουμε κακά νέα.
8: Ναι, λοιπόν, τι λέγαμε όμως, κάτι λέγαμε.
7: Θες να πούμε για τη βενζίνη που ανέβηκε τόσο πολύ.
8: Ναι, αλλά ήταν ωραίο αυτό που λέγαμε και δεν το θυμάμαι.
7: Καλά, εντάξει, τώρα. Τι να κάνουμε τώρα.
8: Πάμε παρακάτω.
7: Λοιπόν, η βενζίνη έφτασε, παιδιά, 2,20 σε κάποια βενζινάδικα και είναι ένα κλές, μιλάμε. Γέμισα το υβριδικό αυτοκίνητο χθες με 80 ευρώ.
8: Και 2,20 είναι και λίγα. Εν τω μεταξύ είναι και η βενζίνη, η οποία είναι η αμόλυδη απλή, και είναι η άλλη που είναι, λέει, κάνεις, κοστίζει ακριβότερα. Αλλά κάνεις, εγώ βάζω πιο απλή, του λέω, δεν έχεις πιο απλή από την απλή. Να βάλω αυτή, του λέω.
7: Τι θέλεις, αραιωμένη.
8: Την basic, θέλω, basic.
7: Θα αρχίσει να αβύχει, βρε, το αυτοκίνητό σου.
8: Λοιπόν, επειδή λοιπόν η βενζίνη έχει πάει, έχει φτάσει στα ύψη, ακούστε ένα ωραίο κομμάτι που βρήκαμε ενός λεπτού. Παροδία.

0: έχει αυτό το κορίτσι, Κατερίνα Λιόλιο.
1: Είναι στη ώρα. Παιδιά, αυτό είναι φτιαγμένο με AI, έτσι.
0: Δεν
1: είναι...
0: σε πιστεύω. Δηλαδή, παίρνει τη φωνή τη Κατερίνα Λιόλιο.
1: Παίρνει τη φωνή και το τραγούδι. Βάζει το... Από ό,τι έχω καταλάβει, βάζει του στίχου. Εγώ το βρήκα έτοιμο. Αλλά τώρα που βρήκα ότι γίνει τέτοιο κολπάκι, να δει τι έχει να γίνει από εδώ και πέρα. Θα φτιάξω κι εγώ τέτοια.
0: Κατάλαβα. Σε βλέπω. Σε βλέπω σαν τη Σελίν Διό να δίνει συναυλία.
1: Αμέ, λοιπόν. Θα βάλω.
0: Λοιπόν, άρχισε η Άννα Βύση, παιδιά, ανεβάζει αυτά. Φέρνω την τάδε.
1: Φέρνει μια κιθαρίστρια. Εν τω μεταξύ έλεγε η νέα η κιθαρίστρια του George, του Mighty Jackson, και διάβασα εγώ τότε η καθαρίστρια. Και λέω, τέτοια χαηλή και ακόμη και η καθαρίστρια, λέω ρε φίλε. Μπράβο, είναι, λέω, κάποιου διάσημου. Πώς έχει πληρώσει αυτός ο άνθρωπος. Δεν ξέρω με πιάνει.
0: Λοιπόν, κάνει πρόβες, μου στείλανε φίλοι από τις χθεσινοβραδινές πρόβες, παιδιά. Μιλάμε ήχος, έχει ήχο καμπάνα.
1: Η Οριάνθη λέγεται, Οριάνθη λέγεται η κιθαρίστη.
0: Ελληνίδα είναι.
1: Είναι Ελληνοαυστραλέζα.
0: Α, έχουμε τσιμπήσει ό,τι κυκλοφορεί σε ελληνική βερσιόν.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εκεί πέρα, εντάξει, κοπέλα.
0: Ήταν η κιθαρίστρα.
1: Η κιθαρίστρα. Είμαι την ίδια καθαρίστρα, την έχει πει. Ήταν σε πληροφορώ, η Οριάνθη δεν είναι ό,τι να είναι. Έγινε γνωστή παγκοσμίω με τη συνεργασία τη με τον Μάικλ Τζάκσον για τι πρόβε τη περιοδία του This Is It. Μετά έχει συνεργαστεί και με άλλου καλλιτέχνε όπω ο Άλι Κούπερ και ο Ρίτη Σαμπόρα. Και
0: ζουν αυτοί.
1: Τι?
0: Γιατί λίγο.
1: Ο Άλις Κούπερ νομίζω. Ο Άλις Κούπερ ζει.
0: Α.
1: Ο Ρίτη Σαμπόρα δεν ζει και ο Ρίτη Σαμπόρα. Μόνο το Μάικλ Τζάκσον φυτέψαμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: γιατί και... έχει συνεργασία με κάποιους που δεν είναι και τόσο. Δηλαδή μετά τη συνεργασία σου καλλιτέχνης κάτι παθαίνει. Γι' αυτό λέω.
1: Όχι μόνο. Και είναι διεθνούς φήμης Ελληνοαυστραλή κιθαρίστρια και τραγουδίστρια. Και θα έρχεται και έρχεται εδώ πέρα. Και είναι η έκπληξη της βραδιάς μαζί με τον DJ και παραγωγό. Που το ξέρεις εσύ και με τον ξέρω εγώ και πώς το λέτε εσείς εδώ, που δεν ξέρουμε εμείς εδώ εκεί.
0: Σε πληροφορώ ότι είναι πάρα πολύ γνωστός κι αυτός.
1: Στους κύκλους του DJ γενικά.
0: Στο εξωτερικό είναι από τους DJ τους...
1: Τους πρωτοκούτσου κακάβρακά τους που έλεγε η γιαγιά μου.
0: Ακριβώς. Μάλιστα. Που παίρνουν πολλά απεπέ, δεν είναι ό,τι να είναι.
1: Η Οριάρθη είναι που ενθουσιασμένη λέει, που ύστερα από τον Άλις Κούπερ θα είναι στη Βύση. Και είπε ότι είναι επική αυτή η συνεργασία.
0: Έλα παιδιά, θα τα δώσει όλα η Άννα.
1: Καλά, θα είναι ωραίο, θα είναι. Και υπάρχει και μια φωτογραφία που έχει ανέβει.
0: Να πάρω το ζακετάκι μου. Μόνο.
1: Ανεβάσει. Από την Αδελαίδα είναι η κοπέλα.
0: Α.
1: Από την Αδελαίδα.
0: Από πού τη φέραμε?
1: Από την Αδελαίδα τη Αυστραλία, σου λέω.
0: Ναι, εκεί γεννήθηκε. Εκεί, με τον Μάικλ Τζάκσον δεν μπορεί να την πήρε και αυτό από την Αδελαίδα.
1: Δεν ξέρω πώς τη φέραμε.
0: Άρα για την Αγελάδα και την πήρε ο Μάικλ Τζάκσον. Πρέπει να κάνει καριέρα στην Αμερική, λογικά.
1: Αφού είναι πασίγνωστη, μα λε εσύ. Και έχει παίξει και με ως έφηβη, λέει, βρέθηκε σε μία σκηνή, ενώ στα 18 της είχε την ευκαιρία να παίξει και με τον Κάρλο Σαντάνα. Να βάλουμε Σαντάνα κάτι έτσι, δεν λίγο. Είναι σεξ, είναι κίνκι, πάει με το βαλιτσάκι του γιατρού πολύ αυτό.
0: Να.
1: Και είχε η μεγάλη διευθύνση αναργών, η μεγάλη αναγνώριση ήρθε το 2009. Ζει ο Βασιλιάς Αλέξανδρος.
0: Με τον
1: This Is It, ναι. Αλλά γιατί, πώς το λένε, ήταν. Ήταν στις πρόβες, στην αυλία δεν...
0: Στις πρόβες μόνο ήταν. Στη συναυλία τι
1: δεν
0: έγινε.
1: Δεν έγινε.
0: Η συναυλία.
1: Δεν πραγματοποιήθηκαν. Παιδί μου, είχε πεθάνει το φυτέψαμε τον Μάικλ Τζάκσον.
0: Κακό
1: και έγινε το αφιέρωμα του This Is It. Και η κοπέλα ήταν στις πρόβες. Έτσι. Και ήταν μια συναυλία, δηλαδή για με το. Έχω πάθει, το καταλαβαίνετε. Μια.
0: Τη χοληστερίνη σου την έχει δει τελευταία. Γιατί το εγκεφαλικό έτσι.
1: Πρέπει να έχει χτυπήσει αυτή.
0: Γιατί αφού σου είπε ο γιατρός να παίρνει χάπια.
1: Εντάξει, παίρνω. Λοιπόν.
0: Παίρνει.
1: Όσο το θυμάμαι, παίρνω. Όταν τρώω κάτι. Κάνω βλακίες δηλαδή. Όταν τρώω κάτι λιπαρό. Εγώ δεν τρώω ποτέ μου λιπαρά, οπότε παίρνω ένα από το χρόνο. Δεν πρέπει να το ρυθμίσουμε και αυτό. Ένα-ένα. Τι να πρωτορυθμίσω πια. Ένα κορίτσι, το ίδιο κορίτσι χειμώνα καλοκαίρι. Λοιπόν, οι συναυλίες δηλαδή αυτές δεν πραγματοποιήθηκαν μετά το θάνατο του Τζάκσον. Όμως η Οριάνθη, έμεινε με την κιθάρα στο χέρι δηλαδή η Οριάνθη, αλλά από τότε μετά λέει.
0: Την κυνηγάνε όλοι.
1: Έπαιξε κιθάρα στο μνημόσυνο.
0: Αυτό, παιδιά, συγγνώμη, είναι καλό feng shui αυτό. Από το μνημόσυνο του Τζάκσον τη φέραμε εμείς στην Άννα Βύση. Παίξε μια Άννα, γιατί έχω τα νεύρα μου. Είναι δυνατόν. Να κάνουμε ένα ξεμάτιασμα, ρε παιδιά.
1: Το θέμα είναι ότι έπαιξε.
0: Έπαιξε
1: μια άλλη να παίξει το μνημόσυνο του Μάικλ Τζάκσον.
0: Μπας και μας βλέπεις σαν μνημόσυνο και εμάς.
1: Και πρέπει να ήταν αυτή και η φιλαρμονική.
0: Στα μνημόσυνα παίζουν κομμάτια.
1: Ανάλογα με πέθανα, αν πέθανα εγώ. Δεν θα πέθανε άνθρωπο, τίποτα. Θα ακουστεί μόνο ένα εκεί το. πες το τσαντάκι του
0: παπά.
1: Και έφυγα. Άμα είναι τώρα ο Μάικλ Τζάκσον δεν παίζουν τις μουσικές. Όταν φεύγει ένας μεγάλος καλλιτέχνης δεν παίζουν τις μουσικές και τις τραγουδάνε στις
0: σκηνές. Σε περίπτωση που να βάλουμε αναβίση. Που θα είναι από τα πρώτα.
1: Πίσω από τη γλάστρα, αυτό.
0: Πίσω από τη γλάστρα με το γιασεμί.
1: Είναι και το μόνο που ακούγεται από τα καινούργια.
0: Έλα,
1: από τα καινούργια, λέω. Από τα καινούργια.

0: κοριτσάκι μου, είσαι έτοιμη να πας στο γιατρό, θες μια επισκεψουλά?
1: Έχω βοντίατρο.
0: Α, τέτοιο γιατρό. Μπορεί να σου βγάλει και εσένα κανένα βαλιτσάκι με τα νάλια.
1: Έχει σπάσει τα δόντια, πρέπει να μου το
0: έχω. Α, τι πώς το σπάσε?
1: Κάτι του έχει φύγει να το κλείσει, έχουμε διάφορα. Καθαρισμό.
0: Έλα, ωραία πράγματα.
1: Δεν πρέ. Έχω χειρότερο.
0: Θα έχεις ένα στραφτερό χαμόγελο μετά.
1: Τώρα.
0: Όλη η Αθήνα φοράει αυτά τα πλαστικά μασελάκια, παιδιά. Όλοι μασελιασμένοι.
1: Κάτι διάφανα,
0: Ναι, κάτι διάφανα για να ισιώσουν τα δόντια και δεν ξέρω τι. Λες και θα πάμε σε καλυστία και
1: έλατε.
0: Πάμε για μισή χαμόγελο.
1: Λοιπόν, λέει ο Κώστας, ο κρατής μας, γεια σας, καλά κορίτσια, είστε κορυφαίες. Για την κοσκινοσκουφίτσα, είδες, άμα πεις κάτι για σεξ.
0: Οι άντρες.
1: Είναι, ρε παιδί μου.
0: Ετοιμοπόλεμοι, αυτό θέλουμε.
1: Μ' αρέσει αυτό. Λοιπόν, για την κοσκινοσκουφίτσα που είπατε πριν, θα πρόσθετα απ' έξω παραμύθι και από μέσα μύθος. Να είστε πάντα καλά. Φιλιά πολλά, Κώστας. Λοιπόν, άλλο μήνυμα. Έχουμε κάτι εδώ πέρα γιατί δεν κλείνει αυτό. Ο Βασέλ. Γεια σας κοπελάρες. Μουσική στα αυτιά μας είστε. Στην κίνηση που σας ακούμε. Οι καλύτερες στα FM. Μα τι ωραία πράγματα.
0: Έλα, θέλουμε κι άλλα παιδιά. Radio Παπάκι Παραπολιτικά. Πάμε να κάνουμε. Λοιπόν. Ψυχικό μασάζ.
1: Αλλά να ξέρετε, λέει, μηνύματα μπορούμε να στέλνουμε μόνο στο live radio και όχι από το site του σταθμού σας. Να το δούμε μετά, να δούμε τι σημαίνει. Μας δίνει και δελτίο κίνησης. Πολύ κίνηση προς Ελευσίνα και στην Αττική Οδό πήξιμο.
0: Έχει αρχίσει το πήξιμο, χοντρό πήξιμο, έτσι.
1: Ναι, έχει.
0: Δηλαδή. Ευτυχώς που το καινούριο μου αυτοκίνητο πατάει φρένο μόνο του. Χθες κοιτούσα μια πολυκατοικία και έλεγα τι ωραία αυτό και ξαφνικά κοκαλώνει το αυτοκίνητο. Παιδιά,
1: αλήθεια, λες.
0: Στους 5 πόντους από τον μπροστινό. Χάζευα μια πολυκατοικία που είναι ρετρό και πολύ ωραία. Και λέω τι ωραία, ευτυχώς που έχει βγει νέα τεχνολογία, τώρα θα έκλαιγα.
1: Αλήθεια τώρα, πατάει μόνο
0: ναι,
1: του φρένο.
0: Ναι, καλέ, όταν δει κίνδυνο, πατάει μόνο του φρένο.
1: Σαν το Τέσλα είναι δηλαδή, σχεδόν κοντά θα οδηγήσει μόνο του σε λιγάκι. Δεν λέγαμε ότι όσοι έχουν πάρει Τέσλα έχουν γίνει αρκετά ατυχήματα γιατί έχει βοηθό οδήγησης και το εκμεταλλεύονται πολύ και τελικά κοιμούνται και οδηγεί το αυτοκίνητο μόνο του. Για εκεί πάμε, παιδιά.
0: Εργοδότης εκβίαζε υπάλληλό του μετά το τέλος του ερωτικού και επαγγελματικού δεσμού της και έλεγε θα τα στείλω στον αντρούλη σου να δείξω κοπελίτσα μου τι κάνει στη δουλειά. Παιδιά, είμαστε σοβαροί. Έχουν ξεφύγει όλοι.
1: Μα είναι πραγματικά. Λοιπόν, Star Ελλάς, Miss Ελλάς, Miss Young 2026. Πάρε μέρος στα καλλιστεία. Ο ιστορικός θεσμός αναζητά νέες γυναίκες. Άμα βγάλουμε το νέες και αφήσουμε το γυναίκες, εγώ πάω. Θα διεκδικήσουν τους τίτλους Star Ελλάς, Miss Ελλάς και Miss Young. Και θα εκπροσωπήσουμε βρε την Ελλάδα, βρε για την Ελλάδα, ρε γαμώ την ατυχία μου. Σε κορυφαίες διευθύνσεις οργανώσεις ομορφιάς.
0: Η σύνταγμα την οποία είχα σήμερα στο αυτοκίνητο. Κάτι λέγαμε για το κρέας και λέει εμείς στο Σριλάνκα δεν τρώμε πολύ κρέας. Άντε καλέ λέω που τρώτε σκύλους και γάτες και έβγαλα είδηση. Και μου λέει όχι εμείς δεν τρώμε σκύλους και γάτες. Φιλιππίνες τρώνε σκύλους, γι' αυτό και στην Ελλάδα δεν κυκλοφορεί πια μαύρο σκύλο. Λέω θα κάνουμε το σταμάτα. Όχι μου λέει,
1: γιατί
0: άμα έχεις άσθμα το κρέας μαύρο σκύλο γιατρεύει.
1: Έλα, είναι του άσπρου τίποτα.
0: Του άσπρου τίποτα. Γι' αυτό δεν υπάρχει σκύλο, δεν έχει σκύλο στην Ελλάδα.
1: Σκύλο δεν είχαμε ποτέ. Να είναι καλά οι Φιλιππίνες. Πού το ρετρό εισακευτέ.
0: Και της λέω δεν κάνετε το ίδιο και με τις γκάτες γιατί έχουμε πάρα πολύ γκάτες.
1: Σταμάτα.
0: Αλλά κυρίως με τα περιστέρια.
1: Με τα περιστέρια αναμοητήσω κι εγώ.
0: Με τα περιστέρια δεν μπορώ. Μου έχουν κατακτήσει το αυτοκίνητο και έχει γίνει όλο σαν δαλματίας, παιδιά. Δεν μπορώ να το καθαπλένω Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο. Έχει γίνει όλο λεκέδες.
1: Γιατί δεν τρώνε οι Φιλιππινέζοι και λίγα περιστέρια πλάκα-πλάκα.
0: Δεν ξέρω, σαν λοιπόν, αλλάξουν το μενού.
1: Δεν είπαμε στον κόσμο την ερωτική ιστορία που ζήσαμε χθες εδώ. Εμείς να πούμε ότι εδώ που καθόμαστε, απέναντί μας έχει ένα μικρό παράθυρο και είναι ένα κτίριο, είναι η κορυφή ενός κτιρίου. Και ενώ είχαμε
0: στην εξωτική Καλυθέα.
1: Στην εξωτική Καλυθέα. Ενώ λοιπόν είχαμε μια τηλεφωνική γραμμή στον αέρα, απέναντί μας ακριβώς τώρα σε απόσταση μιλάμε 2 μέτρων, δεν είναι τριών. Δεν είναι μακριά. Είναι 2 περιστέρια τα οποία παιδιά φιλούνται με πάθος. Φιλούνται και περιμένω. Η Μαρία μιλάει στη γραμμή. Εγώ ασχολούμαι με τον National Geographic εδώ πέρα και με τα περιστέρια. Και κάποια στιγμή λέω και περιμένω τώρα πότε θα τη την πέσει αυτό. Και φιλούνται και τσιμπιούνται μεταξύ του με τα ράβια.
0: Πρώτη φορά το είδα να φιλούνται περιστέρια.
1: Ναι, φιλούνται με τα ράβια του. Γλωσσόφυλλα πράγματα. Έβαζε το ράφο
0: και εσύ τώρα.
1: Έγινε χαμός. Και κάποια στιγμή έκανε ένα αυτό κανεβαίνει πάνω τη. Κάνει και τσιρά. Και φεύγει. Και δεν του κάτσε.
0: Του είπε: έχω να πληρώ πιάτα.
1: Όχι, τι του είπε.
0: Έχω πονοκέφαλο.
1: Δεν θα, κάτσω το πρώτο ραντεβού, αγόρι μου.
0: Α!
1: Θέλω να σε γνωρίσω καλύτερα.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Αυτό είπε η Περιστέριου. Η Θηλυκή Περιστέρα.
0: Η Περιστέριου.
1: Η Περιστέρα, η Θηλυκή Περιστέρα.
0: Καλά, έχω τύχει, παιδιά, σε αρχαιολογικό χώρο αυτό το πράγμα να κυνηγάει ο Περιστέρος την Περιστέρα και να έχουν σταματήσει όλοι οι ξένοι και αντί να κοιτάνε τα αρχαία, να κοιτάνε τον Περιστέρο με την Περιστέρα. Τι, κι άλλο να μιλήσουμε.
1: Να μιλήσουμε για άλλο. Λοιπόν, περίμενε. Προϋποθέσεις συμμετοχής για τα καλλιστεία. Δεν τελειώσαμε το θέμα. Είναι σοβαρό. 16 με 17 ετών.
0: Το έχω.
1: Το έχουμε.
0: Ναι.
1: Ύψος 1,73 και άνω. Άκου.
0: Θα
1: με πάρει στους ώμους σου. Ναι. Θα με πάρει στους ώμους σου και θα πάμε.
0: Βλέπω εδώ λοιπόν. το παιδί των ειδήσεων ότι κορδώνεται. Έτσι. Δεν ξέρω, θέλει να πάει στα.
1: Γυναίκες σου λέει θέλει μόνο. Ελληνική υπηκότητα, άγαμη. Σου λέει μην είναι κανένα άντρα και έχουμε ζηλέψει εδώ πέρα. Θέλουμε να.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες. Χωρίς παιδιά. Apply now. Κάνε τώρα δηλαδή την αίτηση. Να την αυτό. Starrelas.com. Θα μπω.
0: Να
1: γελάσω.
0: Μάλιστα.
1: Θα γελάσουν και αυτοί, θα γελάσουμε κι εμείς. Αν μη τι άλλο.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας, την ενίσχυση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας και την ανάγκη συνέχισης των μεταρρυθμίσεων υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι η Ελλάδα αποτελεί πλέον πυλώνα σταθερότητα σε μια πολύ ταραχώδη περιοχή, σημειώνοντας ότι αναπτύσσεται ταχύτερα από τους περισσότερους Ευρωπαίους εταίρους της και έχει αποκαταστήσει τη δημοσιονομική της αξιοπιστία. Παράλληλα, επανέλαβε ότι η στήριξη των πολιτών απέναντι στο κόστος διαβίωσης δεν θα θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική πειθαρχία. Για τις σχέσεις με την Τουρκία, δήλωσε ότι η Ελλάδα επιδιώκει καλές σχέσεις με τους γείτονές της. Αλλά δεν απειλούμε, όπως είπε, κανέναν, ωστόσο δεν θα δεχτούμε απειλές και από κανέναν. Αναφερόμενος στην ασφάλεια, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει προχωρήσει το μεγαλύτερο πρόγραμμα ανανέωσης των ενόπλων δυνάμεων, επιδιώκοντας αξιόπιστη αποτρεπτική ικανότητα. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ενεργειακή συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και στον κάθετο διάδρομο. Ανακοίνωσε ότι πιθανότατα την άνοιξη του 2027 αναμένεται η πρώτη διερευνητική γεώτρηση από κοινοπραξία της Exxon και ελληνικής εταιρείας. Χρηματοδότηση ύψους 1,65 εκατομμυρίων ευρώ εξασφαλίστηκε για τον καθαρισμό των ρεμάτων στη Ρόδο και την Κο, με στόχο τη βελτίωση της απορροής των ομβρίων και τον περιορισμό του κινδύνου πλημμυρικών φαινομένων. Η σχετική πράξη εντάχθηκε στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Νοτιού Αιγαίου 2026-2030 και η απόφαση υπεγράφει από τον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο. Οι παρεμβάσεις αφορούν τα υδατορέματα των δύο νησιών, καθώς και υφιστάμενα τεχνικά έργα που βρίσκονται στην αρμοδιότητα της περιφέρειας. Ιδιαίτερη αναφορά στην πρωτοβουλία για την ανακαίνιση 9 διαμερισμάτων που θα παραχωρηθούν στο Υπουργείο Υγείας για τη στέγαση ιατρικού προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου ΚΟ. Έκανε ο Περιφερειάρχης Νότιου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, υποδεχόμενος στο γραφείο του, τη Μέρη Τριανταφυλοπούλου. Ο κ. Χατζημάρκος συνεχάρει την κυρία Τριανταφυλοπούλου για την επανεκλογή της στην Προεδρία της Ένωσης Ξενοδόχων ΚΟ. Αναφέρθηκε στη συνεργασία του, υπογραμμίζοντας τη διάθεσή της να μετατρέπει τις ιδέες σε συγκεκριμένες δράσεις. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ωστόσο στην προθυμία της να συμβάλλει οικονομικά, κινητοποιώντας παράλληλα μέλη της Ένωσης Ξενοδόχων ΚΟ στην ανακαίνιση των 9 διαμερισμάτων που έχει αποφασιστεί να παραχωρηθούν στο Υπουργείο Υγείας. Ξεκινούν στη Ρόδο οι εργασίες του Συνεδρίου Τουρισμού στα χρόνια της κλιματικής κρίσης. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, η βιώσιμη λειτουργία των επιχειρήσεων, η περιβαλλοντική εκπαίδευση και η ανθεκτικότητα του τουρισμού. Στο συνέδριο που θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου συμμετέχουν εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, του τουριστικού και επιχειρηματικού κόσμου. Στο επόμενο στάδιο περνάει η διαδικασία για την αποκατάσταση, συντήρηση και ενεργειακή αναβάθμιση του Ενιδρίου Ρόδου, καθώς ολοκληρώθηκε ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την επιλογή ανοδόχου. Ακολουθεί η αξιολόγηση των προσφορών και η ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών για την έναρξη του έργου. Η παρέμβαση αφορά το κτίριο του Υδροβιολογικού Σταθμού Ρόδου. Περιλαμβάνει εργασίες που αναμένεται να βελτιώσουν την ενεργειακή του απόδοση, αλλά και τη συνολική λειτουργικότητα των εγκαταστάσεων. Την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών για την αντιμετώπιση της διάβρωσης στην Κρεμαστή ζητά ο Φιλανθρωπικός Σύλλογος Παναγιά η Ελεημονήτρια, επισημένοντας ότι η κατάσταση σε τμήμα του παραλιακού δρόμου έχει επιδεινωθεί. Ο Σύλλογος, με επιστολή του προς τον Δήμαρχο Ρόδου και τον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου, ζητά ενημέρωση για την πορεία του σχεδιαζόμενου έργου προστασίας της ακτής, τη χρηματοδότηση και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του. Κριτική στη Δημοτική Αρχή Καλλιμνίων και προσωπικά στο Δήμαρχο Ιωάννη Μαστροκούκο για την κατάσταση της ανέκας και ο επικεφαλής της παράταξης Κάλυμνος Δύναμη Προοπτικής και πρώην Δήμαρχος Δημήτρης Διακομιχάλης. Με αφορμή δηλώσεις για την κατάσταση της εταιρείας, η παράταξη αφισβητεί την εικόνα που παρουσιάστηκε και θέτει ερωτήματα για την οικονομική κατάσταση. Την άμεση αντιμετώπιση των ελλείψεων στα σχολεία της Στήλου ζητά από το Υπουργείο Παιδείας η Δήμαρχος Μαρία Καμά με πήγουσα επιστολή της. Όπως επισημαίνει, στο Γυμνάσιο Λύκειο του νησιού εξακολουθούν να υπάρχουν κενές θέσεις εκπαιδευτικών, μεταξύ άλλων σε φιλολόγους, ενώ δεν έχει καλυφθεί και η θέση για την ομάδα προσανατολισμού της Τρίτης Λυκείου. Παράλληλα, παραμένουν εκκρεμότητες σε ό,τι αφορά την παράλληλη στήριξη. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μέγιστη ένταση 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 22 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
2: Κόσμος 938.
3: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίκτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
4: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
5: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
6: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
7: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διαιτητή?
8: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
9: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
10: Ουφ, πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν, βαριέμαι από τώρα.
11: Καλά, δεν ξέρεις για το Ροδίον ΚΔΑΠ?
10: Ροδίον τι?
11: Ροδίον ΚΔΑΠ, ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
10: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
11: Πλάκα κάνεις. Παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
10: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
12: Ροδίον ΚΔΑΠ. Εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο τον χρόνο, το χειμώνα, από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα, από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.
13: Φοιτητόσπιτο στο Φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
14: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
15: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
14: Βρείτε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
16: Coca-Cola Zero, συσκευασία 2x1,5 λίτρο με 400 ml δώρο, μόνο 2,79.
14: Μπύρα Αλφα, βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,30.
16: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, 2,5 κιλά, μόνο 4,40.
14: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα, συσκευασία 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
16: Τυρί Ένταμ σε φέτες Ρώσο, 500 γραμμάρια, μόνο 2,36.
14: Κρέμα γάλακτος Άρλα Προ, 1 λίτρο, μόνο 4,10.
16: Βιτάμ Σόφτ, 2 κιλά, μόνο 6,75.
14: Και φιλέτο κοτόπουλο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,40 το κιλό.
16: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
14: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
15: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
2: Ακού Κόσμος 938.
17: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Νεκταρία Μπίλη και ξεκινάει η επικαιρότητα εδώ στην τηλεόραση Κόσμος σε συμπαραγωγή με το ραδιόφωνο Κόσμος στους 93,8 κοντά σας για την επόμενη ώρα να κλείσουμε ειδησιογραφικά την εβδομάδα. Όπως λοιπόν σας προειδεάσαμε τη Δευτέρα, σήμερα θα ασχοληθούμε με ένα εξόχως ενδιαφέρον θέμα, ένα θέμα κοινωνικό, ένα θέμα που απασχολεί χιλιάδες νέους, χιλιάδες οικογένειες, χιλιάδες γονείς. Τα θέματα των Πανελληνίων, τα παιδιά που έδωσαν πανελλήνιες, τα παιδιά που επέλεξαν, που πέτυχαν σε κάποιες σχολές, το τι θα γίνει με τις μεταγραφές και βεβαίως με το εθνικό απολυτήριο. Τι γίνεται, ποιες αλλαγές έρχονται στην παιδεία και ποιες σχολές επιλέγει ή θα επιλέξει ένας νέος σε μια αγορά εργασίας συνεχώς μεταβαλλόμενη και λόγω της τεχνητής νοημοσύνης. Σήμερα λοιπόν έχω την χαρά και την τιμή να φιλοξενώ εδώ στο στούντιο της τηλεόρασης Κόσμος τον Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού, τον κύριο Χρήστο Ταουσάνη, όπως σας είπαμε, και το ενδιαφέρον σας ήταν αμέριστο και μεγάλο από τα μηνύματα που δέχτηκα όλες αυτές τις ημέρες από τη Δευτέρα μέχρι σήμερα, και τον οποίο, Χρήστο Ταουσάνη, θα συνεντευξιάσουμε, έχω και βοηθό σήμερα, την Αντιπεριφερειάρχη Διοικητικής Μεταρρύθμισης, την κυρία Χαρούλα Γιασιράνη. Αγαπητή Χαρούλα, σήμερα είσαι βοηθός μου. Και βεβαίως ως θεσμικό πλαίσιο και με την ευαισθησία που έχει στα θέματα της παιδείας, γιατί κύριε Ταουσάνη, πριν σας καλωσορίσω, η κυρία Γιασιράνη είναι στην Διοικητική Μεταρρύθμιση τώρα, αλλά διετέλεση και Αντιπεριφερειάρχης Υγείας με σημαντικό και αξιόλογο έργο, αλλά ωστόσο έχει μια γενικότερη ευαισθησία και ενημέρωση και τάση, η συνεχής ενημέρωση, συνεχούς ενημέρωση για αυτά τα θέματα. Αγαπητέ Χρήστο, σε καλωσορίζω στη Ρόδο, σε καλωσορίζω στο στούντιο. Τα λέμε συνέχεια μέσω διασύνδεσης, να τα πούμε και διαζώσεις.
18: Είναι μεγάλη μου χαρά, αγαπητή Νεκταρία, που είμαι και εγώ σήμερα εδώ μαζί σας και με την Αντιπεριφερειάρχη και μαζί, και είναι πολλά τα θέματα πάντοτε που έχουμε να αναπτύξουμε, και είναι και μια κομβική στιγμή για την αρχή της σχολικής χρονιάς, θέματα που απασχολούν χιλιάδες ελληνικής οικογένειας και επίκειται τις μέρες από ώρα σε ώρα, να το πω πολύ απλά, και μια σημαντική παράμετρος, ναι, που είναι οι μεταγραφές. Οπότε νομίζω ότι θα έχουμε τη χαρά να τα πούμε και από κοντά, τα έχουμε πει άπειρες φορές εξ αποστάσεως. Είναι μεγάλη χαρά που είμαι στο στούντιο για να συζητήσουμε όλα αυτά που απασχολούν και τους γονείς και τους μαθητές, αλλά και φυσικά και τον καθένα που εμπλέκεται στο κομμάτι της αγοράς εργασίας.
17: Ωστόσο, είναι πάρα πολλά τα θέματα. Έδωσα, έτσι, αναφορικά τα έδωσα λίγο στην εισαγωγή. Μιλάμε για πανελλήνιες, μηχανογραφικό, μετεγραφές, αλλαγές στο λύκειο, αλλαγές στις πανελλήνιες, εθνικό απολυτήριο. Υπάρχει μια, έτσι, υπερβολικά περίπλοκη διαδρομή από το σχολείο μέχρι το πανεπιστήμιο. Και θα ήθελα, αγαπητέ Χρήστο, έτσι, να μας δώσεις μια εικόνα. Ποιος πληρώνει τελικά το κόστος αυτής της πολυπλοκότητας, οι μαθητές ή η οικογένεια?
18: Νομίζω ότι είναι διτή η απάντηση. Ένα πολύ μεγάλο κόστος το οποίο επομίζεται, γιατί κακά τα ψέματα η ελληνική οικογένεια είναι από την αρχή που ξεκινάει το παιδί να πηγαίνει στο σχολείο μέχρι την τελική στιγμή για την πρόσβαση, την τριτοβάθμια ή τη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση. Και από την άλλη είναι τα παιδιά τα οποία αυτή τη στιγμή, οφείλω να πω εγώ, μετά από όλα αυτά τα χρόνια που ασχολούμαι το κομμάτι του επαγγελματικού προσανατολισμού, ότι είναι στη πιο μπερδεμένη θέση που θα έλεγα, mm-hmm, που μπορώ να διαπιστώσω τα τελευταία χρόνια. Γιατί είναι εν μέσω μιας ουσιαστικής βιομηχανικής επανάστασης, ας το πούμε έτσι, και δεν έχουν τις σταθερές που υπήρχε στο παρελθόν. Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει ήδη τα πράγματα. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι εδώ και μετεξελίσσει πάρα πολλούς επαγγελματικούς κλάδους, και στη μέση είναι τα παιδιά.
17: Εγώ θα βάζα δίπλα στο ήδη και το άρδι. Νομίζω ότι φέρνει μεγάλες ανατροπές η τεχνητή νοημοσύνη γενικότερα σε όλους τους τομείς. Και
18: εγώ έχω να πω δύο πράγματα για την τεχνητή νοημοσύνη. Όποιος θεωρεί ότι δεν θα τον αγγίξει, είναι εκτός τόπου και εκτός χρόνου. Mm-hmm. Και κατά δεύτερον, όσοι νομίζουν ότι ξέρουν τι θα γίνει με την τεχνητή νοημοσύνη, είναι άσχετοι από την τεχνητή νοημοσύνη. Να το πω πολύ απλά. Είναι τόσο γρήγορες οι αλλαγές, από ακόμα και οι experts του χώρου, όλοι οι ειδικοί επιστήμονες, όλα τα στελέχη, οι ίδιοι αμφιβάλλουν για το πώς θα κινηθεί. Βέβαια, πώς μπορεί αυτό να το διαχειριστεί μια οικογένεια, ένας νέος άνθρωπος? Νομίζω ότι η απάντηση σε αυτό είναι να κάνουμε μετρημένες και συγκεκριμένες κινήσεις. Δεν έχουμε τις πολυτέλειες του παρελθόντος που πολλές φορές λέγαμε, έλα μωρέ, αυτά θα τα αφήσουμε και ό,τι βγει. Νομίζω ότι πλέον πρέπει να κάνουμε κάποια στρατηγικά βήματα. Δεν χρειάζεται τα παιδιά στα 16, στα 17 να προδιαγράψουν μια διαδρομή καριέρας. Χρειάζεται όμως κάτι άλλο. Χρειάζεται να ανακαλύψει και να καταλάβει ο καθένας από εμάς πού είναι καλός, τι δεξιότητες έχει, τι δεξιότητες πρέπει να καλλιεργήσει. Ναι. Και από εκεί και πέρα, πώς η κάθε βαθμίδα του εκπαιδευτικού συστήματος μπορεί να του προσφέρει πράγματα. Ξέρεις, αγαπητή Νεκταρία, εδώ πέρα.
17: Βάζεις δηλαδή περισσότερο. Είναι μια ερώτηση που την έχω για παρακάτω, έτσι, πολύ συνοπτική ερώτηση. Πτυχίο ή δεξιότητες? Βάζουμε λοιπόν τις δεξιότητες σε πρωτεύουσα θέση από το πτυχίο.
18: Ναι, γιατί αν δούμε και όταν μιλάμε για δεξιότητες, είτε μιλάμε για soft skills, είτε μιλάμε για διαδραστικές, όπως ονομάζονται πλέον δεξιότητες, σύνθεση δηλαδή ήπιων και τεχνικών δεξιοτήτων, είναι το νούμερο ένα, γιατί το πτυχίο. Ναι, είναι μια αφετηρία. Από εκεί και πέρα, το να έχω το πτυχίο και να μην έχω δεξιότητες, και να πούμε λίγο και απλά πράγματα. Τι εννοούμε δεξιότητες? Κριτική σκέψη, συνέστηση, συνεργατικότητα. Ακριβώς. Πράγματα τα οποία ήταν αυτονόητα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αν λοιπόν δεν έχω κριτική
17: και
18: σκέψη.
17: Και πράγματα τα οποία όμως τα λέμε εδώ συνέχεια, αγαπητή Χαρούλα, πρέπει να καλλιεργηθούν μέσα στο σχολείο, έτσι δεν είναι? Και τώρα, τώρα βλέπουμε βήματα έτσι. Μέσω των μεταρρυθμίσεων μέσα στη σχολική αίθουσα για την ενίσχυση της κριτικής σκέψης. Χρήστος, εσένα φαινόμενο. Ναι. Όσον αφορά την καλλιέργεια δεξιοτήτων, τώρα
18: νομίζω ότι τώρα γίνονται κάποια βήματα και νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια αντιλαμβανόμαστε επί του πρακτέου ότι είναι σημαντικά για την αγορά εργασίας και είναι κάτι το οποίο το μεταφέρουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, από τους εργοδότες, από τους θεσμικούς φορείς, από την ίδια την οικογένεια και από την ίδια τα παιδιά. Και αυτό το κενό έρχεται να καλύψει και πρέπει να καλύψει και η εκπαίδευση, αλλά και από εκεί και πέρα και η ίδια η πολιτεία εν γέννη, γιατί το μεγάλο πρόβλημα το οποίο θα αντιμετωπίσουμε όλοι μας, και πόσο δε μάλλον και η Ελλάδα, λόγω της υπογεννητικότητας, είναι ότι δεν θα έχουμε αντίστοιχο δυναμικό, εργατικό δυναμικό και επιστημονικό δυναμικό να μπορεί να τα απεξέλθει σε όλες αυτές τις εξελίξεις. Είναι μια χρυσή ευκαιρία. Εγώ, σαν ερευνητής και σαν σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, μπροστά μου βλέπω μια χρυσή ευκαιρία να καλύψουμε κάποια τεράστια κενά που δεν θα μπορούσαμε στο παρελθόν. Αρκεί να αρπάξουμε την ευκαιρία. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να μην υπάρχει ουσιαστική αναδιάρθρωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να μην ενημερώνουμε τα παιδιά για να ξέρουν πού υπάρχει αυξανόμενη ζήτηση ή περισσότερες ευκαιρίες.
17: Είναι το θέμα του.
19: Τη σύνδεση και των επαγγελμάτων με την επιστήμη.
17: Και
19: έτσι,
17: του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού, που ξέρω εγώ, νομίζω έχουμε ξοδέψει και μελάνι και σάλιο, να το λέμε συνέχεια. Έχει μπει ο σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός στο σχολείο.
18: Κοίταξε, Νεκτάρε, είναι μια μεγάλη συζήτηση αυτή. Είναι μια μεγάλη ζήτηση, θα σου πω. Πρέπει να είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες. Γίνονται προσπάθειες. Εγώ δεν λέω ότι δεν γίνονται, αλλά είναι τόσο περίπλοκο και σύνθετο το θέμα, όπου το πρώτα απ' όλα πρέπει η ίδια η οικογένεια να αντιληφθεί κάποια πράγματα. Δηλαδή, δεν εννοείται. Κάνουμε με χιλιάδες παιδιά συζητήσεις, συμβουλευτικές δράσεις κτλ. Δεν εννοείται αυτή τη στιγμή ακόμα να μην ξέρει, να έχει μείνει σε 5 κλασικά επαγγέλματα η ελληνική οικογένεια. Την ίδια στιγμή που βλέπουμε ότι υπάρχουν ειδικότητες όπως οι UX designers, την ίδια στιγμή που ξέρουμε ότι χρειάζονται ειδική επιχειρηματική ευφυία, μηχανική τεχνητή νοημοσύνη, όλα αυτά τα οποία προσφέρονται μέσα στα πανεπιστήμια μας. Τα πανεπιστήμια μας έχουν βάση. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να μιλάμε για την εφοδιαστική αλυσίδα και τον κλάδο του logistics και οι μισοί που ακούνε logistics να τον μπερδεύουν με τη λογιστική. Το λέω μεταξύ αστείου και σοβαρού.
19: Αλήθεια είναι.
18: Είναι αυτή η πραγματικότητα. Σε μια χώρα όπου και τα ναυτιλιακά logistics και είναι και ένα διαμετακομιστικό κέντρο και μπορεί να κάνει άπειρα πράγματα. Άρα, να μην πάμε, εγώ είμαι πολύ και της ατομικής ευθύνης, ξέρεις, να μην τα περιμένουμε όλα ότι θα έρθουν ως διαμαγείας από κάπου. Και το λέω γιατί η ελληνική οικογένεια είναι πάνω από το παιδί. Δηλαδή, από το που θα ξεκινήσει να πάει να κάνει αγγλικά, από το τι άθλημα θα το βοηθήσει να βρει.
17: Ακριβώς, ναι.
18: Στην πιο κομβική στιγμή.
17: Και νομίζω ότι όλοι έχουμε πέσει, έχουμε υποπέσει όλοι στα λάθη, στο λάθος. Εγώ προσωπικά το έκανα, να λέω όχι και στους δύο μου, στους γιους των ένα, να του λέω μπες σε μια σχολή και όποια θέλει ας είναι αυτή. Είναι λάθος αυτό, έτσι δεν είναι?
18: Πρέπει να εμπιστευτούμε τους ειδικούς. Όπως σε όλα τα πράγματα, έτσι. Απλά μπορεί, ας πούμε, τον γιατρό να τον έχουμε πολύ ψηλά, να τον εμπιστευόμαστε για την υγεία μας, μπορεί τον ψυχολόγο για την ψυχική μας υγεία κτλ. Έτσι και εδώ σε θέματα σταδιοδρομίας και εκπαίδευσης πρέπει να εμπιστευτούμε τους ειδικούς. Έμπειρα καταρτισμένα στελέχη, γιατί η εργασία καταλαμβάνεται τεράστιο κομμάτι της ζωής μας.
17: Έτσι, ακριβώς.
18: Φανταστείτε, όλοι έχουμε παραδείγματα, φαντάζομαι όλοι μας, ανθρώπων που βρίζουν την ώρα και τη στιγμή που πάνε στη δουλειά τους και έχουμε και ανθρώπους οι οποίοι κάνουν το extra mile. Που μπορεί να υποαμείβονται, που μπορεί να είναι σε ένα κλάδο που είναι δύσκολος, αυτοί έχουν βρεθεί στην κατάλληλη θέση. Αυτό θέλουμε να πετύχουμε.
17: Μάλιστα.
18: Και είναι πολλά. Δηλαδή, από τα πιο διαδικαστικά, όπως οι μετεγραφές που είπαμε, μέχρι το να ξέρω ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα υπάρχουν προγράμματα πάνω στο AI, υπάρχουν προγράμματα όπως εργοθεραπεία, το οποίο δεν θα επηρεαστεί από το AI applicability, όλο αυτό το κομβικό πεδίο. Αλλά κάποιος πρέπει να τα πει στους γονείς και οι ίδιοι γονείς πρέπει να εμπιστευτούν τους ειδικούς.
17: Μάλιστα.
19: Εγώ πιστεύω ότι η πληροφορία δεν διαχέεται επαρκώς. Δηλαδή, δεν φτάνει η γνώση ή οι νέες συνθήκες και τα νέα δεδομένα που επικρατούν στη σημερινή αγορά εργασίας, δεν φτάνουν επαρκώς κάκος στους γονείς. Και πολύ σωστά ο κύριος Σταουσάνης είπε το εξής, ότι η ελληνική οικογένεια παραμένει ακόμα πάνω από το παιδί και το καθοδηγεί ή το υποστηρίζει ώστε να βρει το δρόμο του. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό κατ' εμέ η ελληνική οικογένεια να μάθει, να πληροφορηθεί, να ψαχτεί αν θέλετε και από μόνη της, διότι δεν μπορούμε να τα περιμένουμε όλα πάντα έτοιμα σε ένα πιάτο, έτσι. Ούτε την πληροφορία θα ψάξουμε να την βρούμε τέλος πάντων με τον δύσκολο τρόπο. Ωστόσο όμως πρέπει όλοι να έχουμε το ενδιαφέρον, οι γονείς, οι οικογένειες ή το περιβάλλον των παιδιών που πρέπει σε αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή που πρέπει, εγώ δεν θα έλεγα ότι πρέπει να αποφασίσουν για τη ζωή τους. Συμφωνώ κύριε Ταουσάνη, δεν είναι τα 16 και τα 17 και τα 18 χρόνια ενός εφήβου χρόνος για να αποφασίσει ολοκληρωτικά και καθοριστικά στη ζωή του τι θα κάνει. Ωστόσο όμως, πολύ σωστά είπατε επίσης ότι στην πορεία και στην διάρκεια και μέσα από τα πανεπιστήμια, τα δημόσια τα ελληνικά πανεπιστήμια και όχι μόνον, παρέχεται γνώση και εξειδίκευση

0: Και όποιος λέει ότι μπορεί να την παρακολουθήσει, ναι, νομίζω ότι μάλλον ονειρεύεται. Λοιπόν, να παρακολουθούμε λοιπόν τις εξελίξεις με στο βαθμό που μπορούμε. Ό,τι δεν ξέρουμε, η καλή πρακτική είναι να ρωτάμε τους ειδικούς και από εκεί και ύστερα να βοηθούμε τα παιδιά ούτως ώστε να βρίσκουν έναν δρόμο ο οποίος θα τους οδηγήσει σε ένα επάγγελμα αύριο, το οποίο θα τους εξασφαλίζει και την επιβίωσή τους, αλλά κυρίως θα τους εξασφαλίζει ένα περιβάλλον το οποίο θα είναι ευχαριστημένα να βρίσκονται. Γιατί πολύ σωστά ξανά θα το πω, είπε ο κ. Σταουσάνης, ότι πόσοι άνθρωποι σήμερα πάνε στη δουλειά τους με σφιγμένο στομάχι.
1: Ακριβώς. Και πρωτίστως, όχι, εγώ θα προτάξω τώρα αυτό που είπατε, πρωτίστως είναι η ενημέρωση. Και επειδή, Χρήστο, είσαι ένας άνθρωπος, εκτός του ότι είσαι δημιουργικός, είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος δηλαδή είσαι σε γρήγορη συνέχεια πάνω στα θέματα της παιδείας, του σχολικού προσανατολισμού. Να μιλήσουμε και για το συγγραφικό σου έργο. Δηλαδή, εδώ μου αφιέρωσε σήμερα ένα βιβλίο, το οποίο είδες απευθείας τη σου είπα, λέω, έχει πολύ στάζει δρότα το βιβλίο αυτό. Σχολές, σπουδές και πανελλαδικές. Είναι ένας οδηγός, ένα εγχειρίδιο, ένας μπούσουλας αυτό. Αλλά θέλω, επειδή σε παρακολούθησα, είμαστε και φίλοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και παρακολουθώ όλη σου τη δράση. Είδα στο περίπτερο στην Διεθνή Ένωση, στη έκθεση Θεσσαλονίκη, στη ΔΕΘ δηλαδή, το οποίο το επισκεφτήκαν και όλοι. Όλο το Υπουργικό Συμβούλιο και ο Πρωθυπουργός, όσοι ήταν εκεί, ήταν. Θέλω να πω δηλαδή, μέσα, καλή η δράση σου, αλλά έχω παρακολουθήσει και τους Δήμους, πολλούς Δήμους, μεγάλους Δήμους, που σε συνεργασία μαζί σου εκπονούν έτσι διάφορες δράσεις ενημέρωσης των πολιτών, γιατί κακά τα ψέματα, και αυτό θέλω να μιλήσουμε μετά και για τον μαθητή της επαρχίας και τι δυνατότητες έχει να έχει ισότιμη ενημέρωση με τον μαθητή στο κέντρο. Αυτές οι δράσεις αποδίδουν, έτσι δεν είναι? Ναι, με το σχολείο, αλλά πρέπει και η τοπική αυτοδιοίκηση να βοηθήσει. Εδώ εγώ τώρα κάθε φορά που σε έχω στην εκπομπή, το τι μηνύματα και μάλιστα προς τιμή σου μιλάς με τους τηλεθεατές μου και πολλούς τους έχεις βοηθήσει κιόλας. Λοιπόν, ναι, αυτές τις δράσεις του Δήμου θέλω και μέσα από τη ΔΕΘ τι βγήκε.
2: Θα σου πω. Ήταν πολύ εντυπωσιακό όλο αυτό. Δύο πράγματα. Είχαμε τη χαρά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να περάσει όλη η πολιτική ηγεσία.
1: Ναι, εγώ είπα για το Υπουργικό Συμβούλιο, γιατί είδα την ημέρα όταν ήταν.
2: Και να έχουμε έτσι και μια πολύ όμορφη αλληλεπίδραση. Θα πω το εξής, ότι το ενδιαφέρον και γενικά η διάθεση υπάρχει. Και το λέω γιατί, αν συγκρίνω πριν 20 και χρόνια που ξεκίνησα, που κάναμε έναν αγώνα να εξηγούμε τι είναι ο επαγγελματικός προσανατολισμός, πλέον από όλους τους φορείς και από την ίδια την οικογένεια υπάρχει μια διάχυτη διάθεση να βοηθήσει. Οι Δήμοι έχουν πάρει ένα πολύ ενεργό ρόλο, γιατί έχουν αντιληφθεί ότι είναι μια παροχή προς τους δημότες, προς τα παιδιά, η οποία έχει προστιθέμενη αξία. Τι θέλω να πω. Δεν είναι μόνο το σήμερα, γιατί έχουμε συνδυάσει και έχουμε κάνει πολλά πράγματα που αφορούν και την απασχολησιμότητα και τη διασύνδεση με την τοπική αγορά εργασίας μέσα από τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Και να πω εδώ ένα παράδειγμα. Όταν, για παράδειγμα, είμαστε στη Ρόδο και μέσα από τον επαγγελματικό προσανατολισμό μπορούν να αναδειχθούν, θα το πω έτσι πολύ απλά και εκλαγεμένα, οι δυνατότητες ένα παιδί να αντιληφθεί ποιο είναι όλο το εύρος της απασχόλησης στο κομμάτι του τουρισμού. Και την ίδια στιγμή τα Δωδεκάνησα, η Ρόδος, οποιαδήποτε εντοπιότητα, έχει ένα πρόβλημα στο να έχει στελέχη HR στον τουρισμό, το να έχει διοικητικά στελέχη στον τουρισμό. Δεν πρέπει αυτό να γίνει μια σύνδεση, αν θέλουμε να συνδυάσουμε το μέλλον του τόπου μας με το να βοηθήσουμε τα παιδιά, και να πούμε ότι μέσα από τον επαγγελματικό προσανατολισμό οι 10, 20, 50 μαθητές της πόλης μας, ναι, του Δήμου μας, έχουν αυτή την ευκαιρία και να κάνουν κάτι που τους αρέσει, να το βρουν στην τριτοβάθμια ή, όπως πολύ σωστά είπε αντιπεριφερειάρχης, και σε πολλά άλλα προγράμματα εκπαίδευσης και επανεκπαίδευσης, και φυσικά να προσφέρουμε και στον τόπο μας. Να μην ξεπνήσουμε την άλλη μέρα και πούμε ότι είτε είναι στον Πειραιά, είτε είναι στη Ρόδο, είτε είναι στη Θεσσαλονίκη, ότι ξαφνικά βλέπουμε ότι έχουμε τεράστια έλλειψη. Αυτά τα προγράμματα λοιπόν, ναι, τα έχουν αγκαλιάσει και οι Δήμοι και πολλοί θεσμικοί φορείς και έρχονται να κουμπώσουν σε όλες αυτές τις προσπάθειες.
1: Νομίζω ο Δήμος Αθηναίων, Δήμος Θεσσαλονίκης, όλοι οι μεγάλοι Δήμοι,
2: όλοι οι μεγάλοι Δήμοι, όλοι οι μεγάλοι Δήμοι το κάνουν αυτό.
1: Και νομίζω ότι και ο δικός μας ο Δήμος θα συμμετέχει σε αυτό το πρόγραμμα. Εγώ προσωπικά, Χαρούλα, λέω, πιο καλά μην κάνεις μια τσιμεντόστρωση, μην κάνεις ένα έργο, κάνε αυτό.
0: Επένδυσε στον άνθρωπο.
1: Ακριβώς, επένδυσε στην νεολαία, στον ανθό του τόπου μας. Είναι το μέλλον, η εξέλιξη του τόπου μας. Ναι.
2: Και είναι πολλαπλά τα ωφέλη. Ξαναλέω, την ίδια στιγμή που βοηθάς ένα παιδί να βρεθεί στην κατάλληλη, να πάρει το κατάλληλη διαδρομή, να κάνει την κατάλληλη διαδρομή,
0: Να κάνει την καλή επιλογή για το

0: καλή επιλογή. Ξέρετε,
1: την έξυπνη επιλογή.
0: Αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε αυτή τη στιγμή ένα τεράστιο όγκο παιδιών που βρίσκονται σε τυχαίες επιλογές, που βρίσκονται σε σχολές. Πόσοι από αυτού, τα είπαμε μαζί στην εκπομπή, ναι, ναι. Αγαπητή Νεκταρία, τα λέμε πολλές φορές. Πόσοι ξέραν ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει πρόγραμμα στην ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση που δομείται με ορίζοντα πενταετίας, τριετίας, όπως θέλετε, πέστε το, για να προετοιμάσει στελέχη διοικητικά στο AI, στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Αν πάρουμε, βγούμε έξω στον δρόμο με μια κάμερα και πιάσουμε 100 γονείς, 100 παιδιά και τους ρωτήσουμε, ξέρεις ότι έχει ειδικό πρόγραμμα σπουδών η τριτοβάθμια εκπαίδευση για το AI? Δεν θα το ξέρει κανένας.
2: Δεν το ξέρει κανείς, ναι.
0: Άρα, η έξυπνη επιλογή που λέει αντιπεριφερειάρχης, πολύ σωστά, είναι να κάνω κάτι το οποίο έχω σωστή ενημέρωση.
1: Ακριβώς.
0: Αν δεν έχω τα σωστά δεδομένα, δεν θα κάνω σωστές επιλογές. Θα κάνω τυχές ή και κακές επιλογές. Αυτό λοιπόν το προσφέρουμε και είναι για μένα πολύ τιμητικό και από τους Δήμους και από οποιοδήποτε φορέα το κάνει, που δίνει μια προστιθέμενη αξία και μια πρακτική αξία, έτσι. Πολύ πρακτική αξία. Πέρα από το να βοηθήσει τα παιδιά και την οικογένεια, να βοηθήσει και το μέλλον του τόπου.
2: Και το μέλλον του τόπου.
1: Φυσικά,
2: ακριβώς,
1: με αυτό.
2: Ακριβώς,
1: οι
2: επιλογές,
1: οι φορείς, ναι, αυτοδιοίκησης, ναι, αυτό ακριβώς πρέπει να κάνουν. Δηλαδή, το μέλλον του τόπου είναι η επένδυση στα νέα παιδιά. Αυτό ακριβώς είναι.
2: Πώς θα επηρεάσει τώρα το AI που λέμε τώρα όλοι, γιατί ναι, μεν, είναι στα πρώτα του βήματα, αλλά όπως είπε και η Χαρούλα, εξελίσσεται ραγδαία, καταιγιστικά. Αν θα το δούμε λίγο στα επόμενα χρόνια, πώς θα επηρεάσει την αγορά εργασίας, κινδυνεύουν κάποια επαγγέλματα, δηλαδή η επιλογή ενός παιδιού που για ένα επάγγελμα που είναι συνδεδεμένο με την αγορά εργασίας μπορεί να κινδυνεύσει σε 10 χρόνια.
0: Θα απαντήσω στην κλασική ερώτηση που μου κάνουν και στις ομιλίες μου σε ολόκληρη τη χώρα. Θα μας πάρει το AI τη δουλειά? Και απαντώ πάντα με τον ίδιο τρόπο. Αυτό το οποίο εγώ σαν επιστήμονας και σαν ειδικός μπορώ να απαντήσω υπεύθυνα δεν είναι αν θα σου πάρει το AI τη δουλειά. Σίγουρα θα σου πάρει τη δουλειά ο συνάδελφος, ο επαγγελματίας, ο επιστήμονας, ο ειδικός που γνωρίζει.
2: Που θα γνωρίζει το AI.
1: Που θα ξέρει το AI.
0: Θα ξέρει, ή που θα παίζει στα δάχτυλα το AI. Και να δώσω ένα παράδειγμα να καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας. Αυτή τη στιγμή, θα πιάσουμε ένα κλασικό επάγγελμα. Το επάγγελμα του λογιστή. Έτσι. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή, αυτό που γίνεται μέσω τεχνητής νοημοσύνης από τα αντίστοιχα συστήματα, να μην μπλέξω με ορολογίες, θα τα πω όσο πιο απλά γίνεται, να μπορούμε να ετοιμάζουμε μέσω AI να φεύγουν από φορολογικές, από τιμολόγια, από τα πάντα πάνω στα συστήματα με τη συνδρομή του AI και πρακτικά ο λογιστής να είναι ένας επιβλέπων, ναι, επιστήμονας ειδικός, διαφοροποιεί πάρα πολύ το ρόλο του. Άρα, αν εγώ σαν λογιστής καταρχάς δεν αντιληφθώ, δεν λειτουργήσω, δεν εντάξω την τεχνητή νοημοσύνη στις δουλειές μου, αν εγώ δεν μετατρέψω λίγο το ρόλο μου, να είναι λίγο, να το πω, στο επίπεδο πιστοποίησης ή να γίνω και λίγο πιο συμβουλευτικός προς τον πελάτη μου, mm-hmm, και μείνω ο κλασικός λογιστής, έσοδα, έξοδα, κουβουσού μου βουσού, να το πω έτσι πολύ απλά. Λυπάμαι, αυτός ο λογιστής σε βάθος πενταετίας
2: θα
0: χαθεί.
2: Θα εξαφανιστεί. Ναι.
0: Εντάξει.
2: Ναι.
0: Όταν αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι στην Αμερική και σε σημαντικούς κλάδους όπως η υγεία, η σύγχρονη ιατρική μπορεί να βοηθήσει στη διάγνωση και στην πρόληψη πολλαπλάσια από έναν ακόμα και από το πιο έμπειρο γιατρό. Κάποια στιγμή είτε θα είναι ο ιδιώτης, είτε θα είναι η τοπική αυτοδιοίκηση, είτε θα είναι οποιοδήποτε φορέας και θα εντάξει αυτά τα συστήματα. Εγώ δεν μπορώ να πω σαν γιατρός ή σαν επαγγελματίας υγείας, α, δεν με ενδιαφέρει, εγώ έχω μάθει αυτό. Το upskilling και το reskilling είναι νούμερο ένα στο AI.
2: Θα τον ξεπεράσουν οι εξελίξεις.
1: Εξειδίκευση,
2: ναι,
1: λοιπόν, και ένταξη της AI στα επαγγέλματα.
2: Και έρχονται και στα εδάφια σου. Χαρούλα, θα έρθω στα εδάφια σου της διοικητικής μεταρρύθμισης τώρα. Και στο δημόσιο αυτό, ξέρεις, πριν χρόνια ήταν προσοντούχος κάποιος που έμπαινε και είχε το ECTL. Πέραν δηλαδή, όσον αφορά τις δεξιότητες του, πέρα της, αν είχε ακαδημαϊκή μόρφωση ή αν είχε την δευτεροβάθμια του μόρφωση, ήταν οι δεξιότητες, το lower και το ECDL. Τώρα νομίζω ότι προχωράει το AI. Θα υπάρξει αυτό, δηλαδή μπορούμε να το δούμε στο δημόσιο αυτό?
0: Θεωρώ ότι εάν όντως στρατηγικά, είτε το ευρύτερο δημόσιο, είτε το πιο στενά, αν αντιληφθεί το τι μπορεί να κερδίσει, γι' αυτό μίλησα πριν για μια τεράστια ευκαιρία. Μέσα από και δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε την Αμερική, έτσι. Να πούμε κάποια πράγματα. Το να μάθουμε έστω μια κρίσιμη μάζα στελεχών, λειτουργών του δημοσίου, να εκμεταλλευτεί σωστά αυτή την επανάσταση. Το ότι βάλαμε ένα σύστημα και ότι κάνουμε, ας πούμε, και πέντε πράγματα, okay, είναι ένα βήμα μπροστά. Από εκεί και πέρα, όταν εγώ τη δουλειά που κάνουν 100 άνθρωποι, μπορώ να καταστήσω με ένα γλωσσικό μοντέλο, με ένα σύστημα και να την κάνει ένα άτομο, και όλοι φαντάζομαι και αντιπεριφερειάρχης εδώ πέρα να το πιστοποιήσει, ξέρουμε ότι χρειάζεται ανθρώπινο δυναμικό και ότι υπάρχουν ανάγκες, γιατί να μην κάνω το αυτονόητο, να εκπαιδεύσω και να επανεκπαιδεύσω.
2: Ακριβώς, και να γίνεται πιο επισταμένη και πιο οργανωμένη η εργασία.
0: Εγώ, επειδή με το AI έχω ιδιαίτερη δραστηριότητα και ιδιαίτερη ευαισθησία κτλ., ακόμα και εγώ ίδιος μέρα με τη μέρα, όταν ανακαλύπτω τι μπορώ να κάνω, είναι μια επανάσταση. Είναι μια επανάσταση.
1: Είναι μια επανάσταση η οποία τρέχει πάρα πολύ γρήγορα, εξελίσσεται πάρα πολύ γρήγορα. Οι δυνατότητες και οι ευκαιρίες που μπορεί να δημιουργήσει ακόμα. Νομίζω ότι δεν έχουμε δει σχεδόν τίποτα ακόμα από αυτό που μπορεί να δώσει η τεχνητή νοημοσύνη και στη δημόσια ζωή και στην διοίκηση και στα επαγγέλματα και παντού. Βεβαίως έχει δύο όψεις αυτή η εξέλιξη, έτσι. Δεν είναι πάντα η θετική πλευρά που εμείς αυτή τη στιγμή αναλύουμε ή συζητάμε. Έχει και όψεις οι οποίες θα μας τρόμαζαν λιγάκι, όπως κάνουν και σε μια μεγάλη μερίδα της κοινωνίας. Σε κάθε περίπτωση όμως, νομίζω ότι όπως η επανάσταση, η τότε επανάσταση με την ψηφιακή επανάσταση που έγινε πριν από 2 δεκαετίες περίπου και στην ελληνική κοινωνία αλλά και στη δημόσια διοίκηση, το ότι εξοπλίστηκαν οι πάντες και άρχισε η διοίκηση να λειτουργεί ψηφιακά, και ακόμα και τώρα που μιλάμε ολοκληρώνεται αυτή και βελτιώνεται καθημερινά αυτή η μετάβαση, η ψηφιακή, εν πάση περιπτώσει. Και μόλις πριν, με την ευκαιρία της πανδημίας, ολοκληρώθηκε μερικώς ακόμα.
2: Καλά, εκεί μπήκαμε σε άλλα, ανεβήκαμε level με την ψηφιακή εκπαίδευση.
1: Ναι, αλλά είναι μοιραία η εμπλοκή, αυτό θέλω να πω, ότι είναι μοιραία η εμπλοκή της τεχνητής νοημοσύνης, εφόσον υπάρχει και το τεχνολογικό πεδίο από κάτω, το περιβάλλον είναι έτοιμο για να την υποδεχτεί. Το θέμα είναι πώς θα χρησιμοποιηθεί.
2: Αυτό, άρα έτσι, λοιπόν. Άρα.
1: Και το πώς η δυνατότητα θα δοθεί στους ανθρώπους, τους δημόσιους λειτουργούς, να την αξιοποιήσουν.
2: Ωραία, λοιπόν, συνάγουμε το συμπέρασμα ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι το μέλλον, ότι πρέπει να ξέρεις, δηλαδή, γιατί πολλές φορές λέμε ότι εγκυμονεί κινδύνους. Πρέπει να ξέρεις να τη χρησιμοποιήσεις, πρέπει δηλαδή να υπάρχει εκπαίδευση πάνω σε αυτήν, και το συμπέρασμα που είπε αρχικώς ότι συνάγεται είναι ότι οι νέοι, ανεξαρτήτως το τι επάγγελμα θα ακολουθήσουν, πρέπει να γνωρίζουν τεχνητή νοημοσύνη. Ναι, αυτό κατάλαβα.
1: Νομίζω ότι θα γίνει, με συγχωρείτε για την διακοπή, νομίζω ότι είναι εγγραμματισμός, ένα σύγχρονος εγγραμματισμός.
2: Σωστό.
1: Όπως μάθαμε και εκπαιδευτήκαμε όλοι τους υπολογιστές πριν από 20 χρόνια περίπου, τώρα θα εκπαιδευτούμε από την αρχή στην τεχνητή νοημοσύνη.
2: Λοιπόν, πάω τώρα στην δική μου ιδιότητα. Ένας δημοσιογράφος πρέπει να τη φοβάται την τεχνητή νοημοσύνη ή αποτελεί ένα εργαλείο γι' αυτό?
0: Θεωρώ ότι είναι εργαλείο του. Θεωρώ ότι είναι εργαλείο του. Θεωρώ ότι είναι εργαλείο του. Γιατί μπορεί από θέματα που μπορεί να κάνουν από οπτικοποίηση δεδομένων, να το βοηθήσει να ανατρέξει σε πάρα πολλές πηγές, να αξιολογήσει, να κερδίσει χρόνο κτλ. Αλλά παράλληλα την ίδια στιγμή, σε αυτό που προανέφερε και αντιπεριφερειάρχης, έχει μεγάλη σημασία να αξιολογήσει και την αρνητική πλευρά. Δηλαδή, ακόμα κάνει λάθη. Δεν ξέρω αν θα συνεχίσει να τα κάνει για 1, 2, 5 χρόνια ή 2 μήνες. Ακόμα κάνει λάθη. Θα πρέπει να υπάρχει και παρεμβολή του ανθρώπινου παράγοντα. Και ήδη, και να και οι ευκαιρίες που λέμε στον επαγγελματικό προσανατολισμό, ήδη γίνονται προσπάθειες όπως το AI Act από την Ευρωπαϊκή Ένωση να διαφυλαχθεί. Οι εταιρείες έχουν δεσμευθεί. Άρα, ένας αυριανός νομικός επιστήμονας με εξειδίκευση πάνω σε αυτά τα θέματα, πεδίο δόξης λαμπρό, να το πούμε, δεν μπορεί ακόμα να θεωρήσει ότι η νομική περιορίζεται στο αν θα βγάλεις ένα διαζύγιο ή όχι, και να μην κοιτάς το μέλλον που είναι εφαρμογές ή οτιδήποτε.
2: Σωστό,
0: έχει να κάνει με αυτά τα πλαίσια. Θεωρώ ότι ένας δημοσιογράφος μπορεί να κερδίσει και να κάνει τη δουλειά πολλών ανθρώπων και στελεχών αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη. Τώρα, εάν που όντως γίνεται, υπάρχουν site αυτή τη στιγμή και πρακτορία που εξ ολοκλήρου λειτουργούν και βασίζονται στην παραγωγή της σύνδεσης μέσω AI. Θα αντικαταστήσει? Θεωρώ ότι κάτι το οποίο δεν θα αντικαταστήσει εύκολα θα είναι αυτό που λέμε για το τι πρέπει να αξιοποιήσει.
2: Αυτό ήταν η ερώτηση τώρα, η επόμενη. Ποια είναι η δεξιότητα που δεν μπορεί να την αντικαταστήσει?
0: Η ανθρώπινη διάδραση, ναι, σίγουρα. Η ανθρώπινη διάδραση. Όσο και να εξελιχθεί η τεχνητή νοημοσύνη, δυσκολεύομαι τουλάχιστον εγώ αυτή τη στιγμή να φανταστώ το AI ή ένα ρομποτικό σύστημα να κάνει τη δουλειά ενός εργοθεραπευτή. Δυσκολεύομαι να αντιληφθώ την αναγγελία ενός σοβαρού περιστατικού, ενός χαρούμενου περιστατικού από AI όπως θα το κάνει ένας γιατρός. Δυσκολεύομαι να δεχθώ συμβουλευτικά να λειτουργήσει οτιδήποτε το AI. Όταν είναι πρόσωπο με πρόσωπο, mm-hmm. τουλάχιστον στην παρούσα φάση, yeah. έτσι, γιατί είπαμε δεν μπορούμε να κάνουμε. Η δημιουργικότητα επίσης είναι ένα στοιχείο, λένε ότι μπορεί να αντικαταστήσει και τη δημιουργικότητα. Εγώ θα δώσω ένα απλό παράδειγμα, αν το έχετε προσέξει. Όλοι που ανακαλύπτουν τώρα όλα τα LLMs, όλα τα γλωσσικά μοντέλα, πάνε και κάνουν από αφίσες, από διαφημίσεις στα αυτά. Είναι όλες ίδιες. Εκεί απουσιάζει δημιουργικότητα. Ναι, βάζουν το εργαλείο να τους κάνει μια διαφήμιση, για παράδειγμα. Ένα πόστερ για μια εκδήλωση που θα κάνει η περιφέρεια, που θα κάνει ο Δήμος. Λοιπόν, όλες οι αφήσεις είναι ίδιες. Γιατί ακολουθεί κάποια μοτίβα. Τη δημιουργικότητα, ακόμα και τώρα, θεωρώ ότι είναι προνόμιο.
2: Εμείς δηλαδή στον κλάδο το δικό μας, που εγώ δεν είμαι και καλλιτεχνική φλέβα, έτσι ώστε να κάνω. Και δεν έχω και καλλιτεχνικές τάσεις και αισθητικές για να καθίσω να φτιάξω μία αφίσα, με βοηθάει. Εγώ μόνο εκεί χρησιμοποιώ το AI στο να κάνω, να διαφημίσω την εκπομπή.
0: Αυτό
2: μου,
0: κερδίζει. Αυτό κερδίζει.
2: Που τις δίνω εγώ, βέβαια. Δίνω εγώ μηνύματα.
0: Εσείς όμως δίνετε. Εγώ πάντα, τέτοιο. Ακριβώς.
2: Γιατί παρακολουθούμε τώρα και το εξής, το οξύμορο. Που μπορείς να γελιοποιηθείς. Γιατί όταν έχεις μια παρουσία και ο καθένας ξέρει τις λεκτικές σου διατυπώσεις στην καθημερινότητά σου και μετά μου βγάζεις εδώ πέρα τον διθύραμβο ή οποιοδήποτε κείμενο που λες Παναγία μου, ποιος το έχει συντάξει, εκεί νομίζω ότι φιλορροείς μεταξύ της γελιοποίησης και της σοβαρότητας, δεν είναι?
0: Και Νεκταρία, τουλάχιστον σε ανθρώπους οι οποίοι.
2: Εγώ έχω και την ικανότητα, τώρα το εγώ δεν μ' αρέσει, αλλά την έχω ρε παιδί μου, είναι διέστηση. Να βλέπω ένα κείμενο και να λέω δεν είναι δικό σου.
0: Και ναι, εσύ το έχεις ανέστηση, ξέρεις και πολλοί που γνωρίζουμε καταλαβαίνουν κιόλας.
1: Ναι, ακριβώς.
2: Βλέπεις,
1: όταν
2: κάνουν...
1: είσαι εκτεθειμένη καθημερινά, εσύ. Παίρνω εσένα γιατί είμαστε τώρα.
2: Μα μου ήρθε τις προάλλες από έναν τύπο ένα μήνυμα που του έκανα πλάκα, βέβαια. Το κατάλαβα και του γράφω: λέω, κάνε μου το σεταλιράκι να σε καταλάβω. Εντάξει τώρα. Λες και απευθυνόταν στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ναι.
1: Λοιπόν, όταν κάποιος είναι εκτεθειμένος, τουλάχιστον εμείς που είμαστε πολύ συχνά εκτιθέμεθα στη δημόσια ζωή και μιλάμε και συναναστρεφόμαστε και βγαίνουμε σε εκπομπές και αναγκαζόμαστε να κάνουμε δηλώσεις και μας ξέρει ο κόσμος κτλ. Πώς είναι δυνατόν να πιστέψει ότι ένα κείμενο ή ένα post, ένα απλό θα πούμε, γιατί αυτά σχολιάζονται συνήθως, ένα post στο Facebook, σε οποιοδήποτε social, έτσι. Πόσες φορές ή ακόμα και σε ένα κείμενο, μια δήλωση δημόσια για τον τύπο, έτσι. Πόσες φορές δεν καταλαβαίνουμε με το που αρχίζουμε να διαβάζουμε ότι είναι τεχνητή νοημοσύνη.
2: Εντάξει τώρα, με αυτό λέμε.
1: Όταν
2: τώρα,
1: τη ρητορική του άλλου, ναι, και τον τρόπο έκφρασης του άλλου την έχεις ακούσει 100 φορές, δεν είναι δυνατόν να μην καταλάβεις ότι αυτό που λέει αυτή τη φορά δεν είναι.
2: Και
1: δικό
2: σου βγάζει ένα σεντόνι εκεί από ανωτά, ναι, κάτι λέξεις έτσι, εκτός τον βερμπαλισμό και κάτι πομπόδες λέξεις, εν πάση περιπτώσει. Αλλά όμως, άλλο ένα συμπέρασμα. Από τα λεγόμενα και συμφραζόμενα είναι ότι μελλοντικά με τη σωστή χρήση του AI δεν θα έχει σημασία το τι προσόντα, όχι μάλλον το τι πτυχία έχει ο καθένας, αλλά το τι μπορεί να κάνει.
0: Πώς μπορεί να αξιοποιήσει δημιουργικά τις γνώσεις που έχει κατακτήσει. Δηλαδή, και πάλι να το πούμε παράδειγμα, το ότι εγώ δίνω μια εντολή, ένα prompt το οποίο... Πώς να κατασκευάσω μια γέφυρα, το λέω έτσι μεταξύ αστείου και σοβαρού, και μου βγάζει μια διαδικασία, μου βάζει step by step. Πάλι δεν πρέπει να είμαι ένας πολιτικός μηχανικός ο οποίος θα κρίνει, θα αξιολογήσει αν αυτό που μου έβγαλε είτε έχει κάποια κενά, είτε έχει κάποιες διορθώσεις, οτιδήποτε. Δηλαδή, δεν μπορεί ένας άνθρωπος που δεν έχει καθόλου υπόβαθρο Να, δηλαδή μπορώ εγώ να μιλήσω για θέματα υγεία.
2: Εννοείται,
0: ναι, εντάξει. Ό,τι και να μου πει, αν δεν έχει γνώση, αν δεν έχω υπόβαθρο. Ναι. Και συνήθως το υπόβαθρο, κακά τα ψέματα, το αποκτούμε μέσω από κάποια διαδρομή εκπαίδευση. Εγώ είμαι πολύ κατά σε αυτό που λένε ότι δεν θα χρειάζονται σπουδές, δεν θα χρειάζονται. Όχι, εγώ θεωρώ ότι αυτά είναι χαζομάρες και αν μιλήσουμε και με σημαίνοντα στελέχη, αν μελετήσουμε σημαίνοντα στελέχη στην βιομηχανία του AI, όλοι θα πούνε ναι. ότι ναι, δεν μπορείς από tutorial στο YouTube να μάθεις να φτιάχνεις συστήματα, όσο καλά και να είναι. Και θα το μάθει ένας στις 100.000. Οι υπόλοιποι είναι μηχανικοί που πρέπει να σπουδάσουν στα πολυτεχνία. Οι υπόλοιποι είναι προγραμματιστές που πρέπει να κάνουν. Ή δεν χρειαζόμαστε junior στελέχη, χρειαζόμαστε senior στελέχη. Πώς αυτά τα senior στελέχη, πώς θα πάρουν τις γνώσεις να εκπαιδευτούν, σωστό. Να αποκτήσουν εμπειρία. Μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Αυτό που έχει σημασία. Και πρέπει να το καταλάβουν είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι
2: εργαλείο. Εγώ δεν το βάλω, όχι με το τι, όσον αφορά το θέτω, δηλαδή
0: όχι,
2: τώρα.
0: Όχι, δεν λέω νεκταρίαση, γιατί βγαίνουν πολύ στα social
2: ναι.
0: και παρασύρουν και τα παιδιά και λένε έλα μωρέ, δεν χρειάζονται σπουδές, δεν χρειάζονται διαδρόμες.
2: Όχι, όχι, όχι, εγώ το λέω με την ανταγωνιστικότητα που υπάρχει αυτή τη στιγμή όσον αφορά τον επιπλέον τίτλο σπουδών. Δηλαδή
0: αυτό...
2: έχουμε φτάσει στο σημείο τώρα να έχεις ένα, δύο μεταπτυχιακά, δύο διδακτορικά, μεταδιδακτορικό που πολλές φορές είναι και. Άσκοπα και δεν προσυδειάζουμε τις δυνατότητες του ατόμου που τα
0: έχει. Εδώ τώρα λες μεγάλη κουβέντα.
2: Δεν ξέρω αν συμφωνείτε, κυρία Γιασεράνη. Έχει, δηλαδή, έχω δει φακέλους με βιογραφικά να και βλέπω τον άνθρωπο που τα φέρει τον κατέχοντά τους.
0: Έχω να πω και κάτι άλλο και
2: εντάξει.
0: θα το πω και από μια άλλη οπτική.
2: Ναι.
0: Το να κάνω μεταπτυχιακό για να κάνω, το να κάνω διδακτορικό για να κάνω, το να πάω να αποκτήσω και 10 πτυχία για να γεμίσω ένα φάκελο, τα οποία ούτε τα κατέχω, ούτε με αντιπροσωπεύουν, ούτε έχω και πάτημα στην αγορά εργασίας, νομίζω ότι είναι χαμένος χρόνος. Μπορεί και για να πάμε και σε άλλα σημεία. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή πάρα πολλές ειδικότητες και στη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση. Υπάρχουν ειδικότητες τεχνικός μελισσοκομείας, υπάρχουν ειδικότητες κυβερνήτης καφών αναψυχής. Τώρα λέω πράγματα τα οποία δεν υπάρχει σχολή κυβερνήτης καφών αναψυχής. Και όμως αυτή τη στιγμή, εντάξει, ξεχάσω το καλοκαίρι, ήμουνα στην Κρήτη για μια διάλεξη που με είχατε καλέσει. Και είναι ένας άνθρωπος που ήταν στον τουριστικό τον κλάδο και μου λέει: Χρήστο, μου έφυγε ο άνθρωπος που είχα, που ήταν στα ταχύπλοα κτλ. Δεν μπορώ να βρω, ψάχνω με ένα μισθό, μου ανέφερε και το μισθό που ήταν πολύ αξιόλογος και λέω. Μα καλά, τι γίνεται. Δεν σπουδά, δεν τα ξέρουν τα παιδιά τι μπορούν να το σπουδάσουν και εμπειρικά να το κάνουν. Και την ίδια στιγμή έχει στη ΣΑΕΚ και στα πρώην ΙΕΚ, έχει τέτοιες ειδικότητες. Δηλαδή πρέπει.
2: Υπάρχουν και εναλλακτικές. Ναι.
0: Υπάρχουν και εναλλακτικές.
2: Και το είδαμε και μετά τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού, το έχουμε μαζί, το έχουμε συζητήσει. Που έρχεται το δεύτερο μηχανογραφικό που αφορά τα ΙΕΚ.
0: Μα ναι, υπάρχει πλέον το μηχανογραφικό
2: λοιπόν,
0: το δεύτερο.
2: Επειδή η ώρα περνάει όμως και επειδή έχω πάρα πολλά. Δέχτηκα πολλά. Επειδή προλογίσαμε την εκπομπή τη Δευτέρα, πήρα πάρα πολλά μηνύματα από γονείς που μου βάζουν ad hoc και μάλιστα και το μεσημέρι που σας είδαν εδώ στη Ρόδο μου θέσανε έτσι ερωτήσεις. Το πρώτο, μάλιστα συναντήσατε και άτομα που σας ρώτησαν στον δρόμο με τις μεταγραφές τι γίνεται, γιατί νομίζω είναι η περίοδος τώρα.
0: Είναι η περίοδος από μέρα σε μέρα, από ώρα σε ώρα ξεκινάει η διαδικασία των μεταγραφών, να τα πω λίγο εντάχει. Λοιπόν, το πρώτο και βασικότερο είναι να πληρούνται οι βασικές προϋποθέσεις. Οι βασικές προϋποθέσεις σημαίνει ότι η σχολή που θέλουμε να πάμε να δούμε αν είναι αντίστοιχη και να πιάνω τη βάση μεταγραφής. Η βάση μεταγραφής για να καταλάβουμε και να μην μπούμε σε τζάμπα κόπο είναι τα μόρια που έχω συγκεντρώσει στη σχολή που είμαι ήδη. Αν προσθέσω 2.750 μόρια, φτάνουν τη βάση εισαγωγής της σχολής που θέλω να πάω. Αν φτάνουν, μπορώ να προχωρήσω τη διαδικασία.
2: Ναι.
0: Αν δεν φτάνουν, ό,τι και να κάνω, δεν μπορώ να προχωρήσω τη διαδικασία. Από εκεί και πέρα υπάρχουν κατηγορίες.
2: Το 2.750 δηλαδή είναι στάνταρ.
0: Είναι στάνταρ. Είναι στάνταρ. Είναι στάνταρ. Είναι στάνταρ.
2: Δηλαδή
0: έβγαλα εγώ 16.000
2: ναι.
0: μόρια και μπήκα στο παιδαγωγικό της Ρόδου.
2: Ναι.
0: Μπορώ να μετεγραφώ σε αντίστοιχες σχολές που φτάνουν μέχρι που πρέπει μίνιμουμ
2: ναι,
0: εγώ να έχω συγκεντρώσει τα 2.750.
2: Ναι, σωστό.
0: Το δεύτερο, είτε διεκδικώ μετεγραφή είτε παίρνω σίγουρα μετεγραφή. Διεκδικώ όταν πάω με μοριοδότηση, κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια. Εκεί πέρα τη διεκδικώ. Δίνεται ένα ποσοστό θέσεων σε κάθε σχολή από το σύστημα, όπου όσοι θα μαζέψουν με χαμηλές φορολογικές, με πολυτεκνία, με τριτεκνία περισσότερα μόρια, τότε διεκδικούν. Δεν είναι σίγουρο ότι την πάρουν. Ποιοι παίρνουν σίγουρα μεταγραφή? Παίρνουν τα παιδιά που έχουν σοβαρές παθήσεις, η κατηγορία του 5%. Παίρνουν τα παιδιά τα οποία έχουν αδερφό, αδερφή που σπουδάζει.
2: Στη συγκεκριμένη πόλη,
0: Στη συγκεκριμένη
2: ναι,
0: πόλη, λόγω. Εντάξει, εκτός τη μόνιμη.
2: Είναι κοινωνικά κριτήρια είναι αυτά.
0: Είναι κοινωνικά
2: πολύ
0: κριτήρια. Πολύτεκνη και η τρίτεκνη, όπου στους πολύτεκνους και τρίτεκνους δεν υπάρχουν και εισοδηματικά κριτήρια καθόλου. Εντάξει, δηλαδή μπορεί, εγώ να το πω πολύ απλά, να είμαι από τη Ρόδο, να έχει περάσει στον Πειραιά το ένα μου παιδί, στη Θεσσαλονίκη το άλλο. Το παιδί από τη Θεσσαλονίκη, εφόσον πληρεί το 2750, μπορεί να πάει στον Πειραιά, έστω και αν εγώ κάνω φορολίκη 2 εκατομμύρια. Είναι ένα ευεργέτημα προς τους πολίτεκνους και στους τρίτεκνους. Λοιπόν, εκεί πέρα γίνεται η διαδικασία μέσα από την εφαρμογή, αντλούνται όλα τα στοιχεία μέσα από τη διασύνδεση του Υπουργείου Οικονομικών με το Υπουργείο Παιδείας μέσα από την εφαρμογή και βλέπει βήμα-βήμα το παιδί αν μπορεί να προχωρήσει. Μεγάλη προσοχή, μπορούμε να υποβάλουμε αίτηση έως και 2 ΑΕΗ. Εντάξει. Δηλώνουμε το πρώτο και το δεύτερο. Θέλει πολύ προσοχή όλα αυτά τα χρόνια, γιατί βλέπουμε και εμείς όταν βοηθάμε τα παιδιά ότι έχουν χάσει μεταγραφές γιατί δεν υπολογίσανε σωστά ή δεν επαυξήσανε την πιθανότητά τους, ειδικά αυτοί που είναι με τα μόρια. Και το κομμάτι των μεταγραφών είναι μια παράμετρος η οποία σχετίζεται με αυτές τις κατηγορίες. Αν δεν πάρω τη μεταγραφή γιατί δεν πληρώ το 2750 ή οτιδήποτε άλλο, υπάρχει μετακίνηση. Η μετακίνηση σημαίνει ότι είναι μια διαδικασία που μπορώ να δηλώσω έως 5 σχολές, αλλά εδώ δεν χρειάζεται το 2750, είναι 5 σχολές που είχα βάλει στο μηχανογραφικό μου, γι' αυτό τα λέμε από πριν, πρέπει να τα προνοούμε αυτά, και εδώ πρέπει να πιάνω τη βάση εισαγωγής, όχι τη βάση μεταγραφής.
2: Μάλιστα. Ένα άλλο θέμα, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο και,
0: για αυτό. Ό,τι χρειαστούν, πάντοτε στους τηλεθεατές ανοιχτά είμαστε με τα χαράς να ενημερώσουμε.
2: Επίσης, ένα άλλο θέμα, πριν το κλείσουμε, επειδή τρέχει αυτή την περίοδο και το συζητήσαμε και το πρωί, το θέμα ότι κάποιες περιοχές έχουν κηρυχθεί λόγω των πυρκαγιών. Είναι μέσα και η Δωδεκάνησος, το Δήμος Μεγίστης. Επειδή έχω δεχτεί έτσι ερωτήματα από γονείς που τους ενδιαφέρει αυτό το θέμα, τι γίνεται, τα παιδιά πάρουν το 2% και αναβαθμίζουν τη σχολή την οποία πέτυχαν?
0: Σε ποσοστό 2%.
2: Κύριε Καλπαχίτη, διαβάστε τι σας έστειλα.
0: Σε ποσοστό 2% τα παιδιά θα διεκδικήσουν θέσεις με βάση την κατηγορία που εντάχονται λόγω των φυσικών καταστροφών. Θα κάνουν στις κατατόπους διευθύνσεις δευτεροβάθμιας την αίτηση και από εκεί και πέρα, με βάση την ιεράρχηση, τα μόρια τους κτλ., μπορούν να μετακινηθούν. Να έχω περάσει δηλαδή εγώ, για παράδειγμα, στο Ηράκλειο και να μπορώ να έρθω με αυτή την κατηγορία στη Ρόδο. Εντάξει. Αλλά ακόμα βγήκε η ανακοίνωση, η εγκύκλωση δεν έχει κοινοποιηθεί, η διαδικασία. Θεωρώ ότι την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε και πιο συγκεκριμένα δεδομένα.
2: Εθνικό απολυτήριο. Είναι όταν λέμε, θέλω να μας εξηγήσετε, έχει γίνει μεγάλη συζήτηση για το εθνικό απολυτήριο. Το συζητήσαμε εδώ, είχαμε και τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, ήταν ακόμα στην προώθηση. Δώστε μας έτσι από τη δική σας οπτική στο εθνικό απολυτήριο. Είναι πράγματι έτσι μεταρρύθμιση, είναι κάτι θετικό που πάει στην εκπαίδευση, που γίνεται στην εκπαίδευση αυτή, και τι σημαίνει, εν πάση περιπτώσει, που αποσκοπεί, που θα αποφεληθεί ο μαθητής?
0: Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι βασική στοχοθεσία ήταν να απεμπλακεί από αυτό το κομμάτι των 4 ημερών στις πανελλαδικές, να υπάρχει δυνατότητα στα παιδιά να προσμετρηθεί η προσπάθειά τους καθ' όλη τη διάρκεια του λυκείου και να μην είναι αποκλειστικά και μόνο οι στιγμές που θα υπάρχουν και οι επιδόσεις αυτές τις 4 μέρες. Εάν αυτή η προσπάθεια γίνει όχι με εξεταστοκεντρική φιλοσοφία, δηλαδή να μετατρέψουμε το εθνικό απολυτήριο σε πολλαπλές εξετάσεις καθ' όλη τη διάρκεια του λυκείου και με σωστούς συντελεστές, έχει μεγάλη σημασία αυτό που λέω, δηλαδή ναι, να προσμετρηθεί η επίδοση της Β' λυκείου με ένα χ ποσοστό, η επίδοση της Γ' λυκείου με ένα ψ ποσοστό και να συνεχίσουν οι πανελλαδικές. Εγώ το λέω και μπορεί να είναι στενάχωρο σε πολλούς αυτό που θα πω, αλλά το λέω ότι αυτή τη στιγμή στη συνείδηση του Έλληνα πολίτη, ο πιο αδιάβλητος θεσμός είναι οι πανελλαδικές εξετάσεις. Δεν λέμε αν είναι ο ιδανικός, δεν είναι το καλύτερο, αν είναι ψυχοφθόρο
2: ή όχι. Δεν είναι άδικος όμως. Δεν είναι άδικος, είναι αδιάβλητος.
1: Είναι άλλη κουβέντα αυτή.
0: Πρέπει να μείνει το κομμάτι των πανελλαδικών, αλλά να μην έχει τη βαρύτητα για μένα που έχει αυτή τη στιγμή να κρίνονται τα πάντα σε 4 μέρες.
2: Σε 3 ώρες.
0: Ακριβώς.
2: Και σε 4
0: δηλαδή,
2: μέρες.
0: Μπορεί να έχει ένα σημαντικό μέρος της εισαγωγής, όπου εκεί με αδιάβλητο τρόπο, πάντα ξαναλέω, τα παιδιά, αλλά να δίνει και την ευελιξία σε ένα παιδί που είχε μια άσχημη μέρα. Σε ένα παιδί το οποίο είχε μια τυχαία
2: που αδιάβλητο. Δεν κρίνεται το μέλος σου σε 3 ώρες. Γιατί άλλες ευρωπαϊκές χώρες, επειδή το έψαξα, η Φιλανδία για παράδειγμα έχει το δικαίωμα της επανεξέτασης εντός ευλόκου.
0: Γι' αυτό λέω, για μένα το ρεζουμέ του Εθνικού Απολυτηρίου είναι πώς θα γίνει η κατανομή της βαθμολογίας και της αξιολόγησης για την είσοδο στην τριτοβάθμια, ώστε να αποτρέψει και την άσχημη στιγμή ενός παιδιού να μην εξαρτάται σε τρεις ώρες, αλλά την ίδια στιγμή να διασφαλίσει σε πολύ μεγάλο βαθμό ότι μια αντικειμενική και αδιάβλητη διαδικασία, όπως είπαν οι πανελλαδικές, συνεχίζει να παίζει βασικό ρόλο στην εισαγωγή στην τριτοβάθμια. Και να πω και κάτι. Σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες, σε όλες τις περιζήτητες σχολές και στο εξωτερικό, όποιος θέλει μπορεί να το ψάξει και εσείς, είστε μέσα στα πράγματα, ναι, το ξέρετε, πουθενά δεν υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση. Υπάρχει κάποιο σύστημα αξιολόγησης. Μπορεί να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση σε σχολές χαμηλής ζήτησης, μπορεί να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση εκεί που ενδεχομένως με άλλες διαδικασίες, αλλά περιζήτητες σχολές, απαιτητικές σχολές και κλάδοι έχουν κάποιο βαθμό αξιολόγηση εξέταση.
2: Υπάρχουν και χώρες οι οποίες είναι ανοιχτή είσοδο στο πανεπιστήμιο, αλλά κρίνεσαι στην πρώτη και δεύτερη εξεταστική.
0: Ακριβώς.
2: Η Αγγλία, για παράδειγμα, μετά είναι μία-δύο προσπάθειες και μετά.
0: Εγώ δεν είμαι υπέρ των άκρων. Ναι, δηλαδή, ή να τις καταργήσουμε και να μην υπάρχει τίποτα και να κάνουμε. Ναι. Να υπάρχει υπάρχουν τρόποι, άπειροι τρόποι. Νομίζω και η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας επεξεργάζεται και νομίζω ότι έχει όλη την καλή διάθεση να προς αυτή τη σωστή κατεύθυνση να κινηθεί. Υπάρχουν τρόποι για να γίνει κάτι το οποίο και δεν θα αφήσει θολά γράμματα, αλλά την ίδια στιγμή θα απαλλάξει και τα παιδιά από αυτό εδώ το άγχος ότι αμάν μια μέρα από τις 4 δεν πήγα καλά και έχασα την είσοδό μου στην ιατρική, στην νομική, στα πολυτεχνία ή οπουδήποτε άλλο.
2: Μάλιστα. Κυρία Γεσσερανή, αγαπητή Χαρούλα, κάτι θέλω να κάνω.
1: Δεν μπορώ να μην συμφωνήσω με τον κύριο Ταουσιάνη, γιατί δηλαδή όσα λέει εκφράζουν όλους μας επί της ουσίας, διότι όλοι περάσαμε με τα παιδιά μας, είτε οι ίδιοι είτε και με τα παιδιά μας, την βάσανο των πανελλαδικών εξετάσεων. Θα συμφωνήσω ότι στις περιζήτητες σχολές και στο εξωτερικό δεν μπαίνεις αδιάκριτα, μπαίνεις με ένα σύστημα, με ένα φίλτρο εν πάση περιπτώσει. Το ποιο είναι το φίλτρο πρέπει να το ψάξουμε. Δεν ξέρω αν θα λέγονται πανελλαδικές, δεν ξέρω αν λέγεται συνέντευξη, δεν ξέρω αν λέγεται η συνολική έτσι, εικόνα του μαθητή στα χρόνια του λυκείου, ποιες είναι οι επιδόσεις του, ποιες είναι οι προτιμήσεις του, ποια είναι τα ενδιαφέροντά του και τι κάνει εξωσχολικά, γιατί στο εξωτερικό. Δεν περιορίζεται το φιλτράρισμα ενός φοιτητή ή ενός υποψήφιου μάλλον σε πανεπιστήμιο μόνο από αυτό. Χρειάζεται να έχει και άλλα χαρακτηριστικά, τα οποία εμάς, το σύστημά μας αυτή τη στιγμή δεν τα διαθέτει.
2: Θα αλλάξει τελικά το σύστημα.
1: Νομίζω ότι θα, και με αυτόν τον τρόπο, ξέρετε, βάζουν και τα παιδιά να σκεφτούν ότι εκτός από το γνωσιακό κομμάτι, εκτός από το μάθημα, υπάρχουν και άλλα πράγματα που θα μπορούσε να κάνει, τα οποία μετρούν στην είσοδό του στο πανεπιστήμιο, στην ανώτερη και στην ανώτατη εκπαίδευση. Νομίζω ότι είναι καιρός να σκεφτούμε και καιρός να τα εντάξουμε κι εμείς στο δικό μας εθνικό σύστημα της παιδείας, γιατί δίνει τη δυνατότητα στο παιδί να κάνει και άλλα πράγματα έξω από το σχολείο, διαφορετικά από το σχολείο, διαφορετικά από την σχολική αίθουσα, η οποία συνήθως, έτσι όπως είναι το σύστημά μας, η σχολική αίθουσα δεν είναι μια ευχαριστή αίθουσα. Μην λέμε.
2: Τώρα όχι. Έτσι. Μπορεί να γίνει πιο δημιουργική.
1: Φυσικά και μπορεί να γίνει πιο δημιουργική. Γίνονται
2: βήματα.
1: Ναι. Προσπαθεί. Ναι. Και ειδικά η σημερινή υπουργός κάνει πάρα πολλές σημαντικές προσπάθειες. Δεν το συζητάμε αυτό, αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι πρέπει να εμπλουτίσουμε τουλάχιστον τις τελευταίες τρεις τάξεις του λυκείου, αν όχι όλο το εκπαιδευτικό μας σύστημα, τουλάχιστον για αυτές τις τρεις τελευταίες τάξεις και με άλλα πράγματα που θα δώσει στα παιδιά ευκαιρία να ανοίξουν τους ορίζοντές τους, να κάνουν διαφορετικά πράγματα.
2: Λοιπόν, θέλω, αγαπητέ Χρήστο, θέλω λίγο, θα φέρω το θέμα λίγο στην περιοχή μας και μετά θα σας κάνουμε ένα τεστ, να κάνουμε έτσι και τη συνέντευξη πιο ελκυστική. Έχω κάνει μια προετοιμασία εδώ πέρα. Όσον αφορά εδώ στην περιοχή μας, έχουμε την τουριστική οικονομία. Μπορεί να ανοίξει δηλαδή νέες ευκαιρίες και νέα επαγγέλματα, να υπάρξουν νέες δεξιότητες για τα παιδιά και να μην τις ξέρουν.
0: Ναι, θεωρώ ότι είναι αυτό που
2: είπα. Ή να μην τις αντιλαμβάνονται. Ναι, ναι.
0: Υπάρχει πολλές φορές, εγώ από αυτό το οποίο έχω αντιληφθεί, μια πολύ στενή διάσταση της έννοιας τουρισμός, της βιομηχανίας τουρισμού ή του κλάδου του τουρισμού. Τουρισμός δεν είναι μόνο front desk officer ή receptionist ή οτιδήποτε. Θέλει ποιοτικά στελέχη στη διοίκηση ανθρωπίνου δυναμικού τουρισμού. Όταν έχεις στελέχη που θα επιλέξουν τα καλύτερα στελέχη, ανεβάζει το επίπεδο των υπηρεσιών. Άρα, όταν εγώ θέλω να έχω ποιοτικό HR, σημαίνει ότι πρέπει να έχω εξειδικευμένους HRίστες, θα το πω πολλά παιδιά που έχουν σπουδάσει οργάνωση και διοίκηση ανθρωπίνου δυναμικού, με εξειδίκευση στον τουρισμό. Ναι. Υπάρχουν άπειρες χώρες και πανεπιστήμια που κάνουν θαύματα στον τουρισμό και ανεβάζουν το τουριστικό προϊόν. Θα υπάρχει το κομμάτι της αυτοματοποίησης. Δηλαδή, ακόμα και το να κάνω εγώ αυτή τη στιγμή, μου φαίνεται εξωπραγματικό μια περιοχή όπως η Ρόδος να μην δίνει τη δυνατότητα να κάνει μέσω VR ή μέσω AR στα top σημεία που θέλει. Θα είναι η παλιά πόλη, θα είναι ένα μπουτί ξενοδοχείο, δεν ξέρω τι ήταν αυτό. Ένας επισκέπτης στην Αυστραλία να μην μπορεί αυτή τη στιγμή να μπει και να κάνει μια τρισδιάστατη ποιοτική περιήγηση στην παλιά πόλη και να απολαύσει όλο αυτό το μαγικό κομμάτι που προσφέρει η παλιά πόλη. Αυτό σημαίνει ότι έχω από φύτους πολιτισμικής τεχνολογίας και επικοινωνίας, πληροφορικής, ιστορικούς αρχαιολογούς ναι. με εξειδίκευση. Άρα και αυτοί εμπλέκονται στον τουρισμό. Άρα, λοιπόν, δεν σπουδάζουν τουριστικά
2: ωραία,
0: όμως.
2: Και, κάποιος, και πάμε, μου απαντάτε και σε ένα παράλληλο έτσι, ερώτημα, παράπλευρο μάλλον. Κάποιος που έχει, εγώ για παράδειγμα είμαι των θεωρητικών σπουδών, πώς ακολουθήσω την εξέλιξη και την τεχνολογία?
0: Πλέον πάρα πολλοί δρόμοι. Αγαπητή Νεκταρία, αυτή τη στιγμή στην ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση προσφέρονται πάνω από 1.400 μεταπτυχιακά. Στα δημόσια όμως πανεπιστήμια.
2: Λοιπόν,
0: η διεπιστημονικότητα ναι. που ξέρω ότι εγώ είμαι από τους υπέρμαχους και από τους πρώτους που την εισήγαγα τη διεπιστημονικότητα. Ναι. Λοιπόν, είναι φοβερό να τελειώσει μια θεωρητική επιστήμη και να στρέψει την προοπτική καριέρα σου προς κάτι πιο πρακτικά εφαρμόσιμο. Πόσοι ξέρουν αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, ότι υπάρχουν εξειδικεύσεις όπως η ψηφιακή κυκλική οικονομία, που σε επίπεδο περιφέρειας, κρατικό κτλ., θα κληθούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να αποδείξουμε και να μετουσιώσουμε και κάποια άλλα πράγματα που αφορούν την ψηφιακή κυκλική οικονομία. Και πάει, κάνει ένα παιδί σήμερα ένα μεταπτυχιακό στη βυζαντινή ιστορία. Φοβερό κομμάτι. Αλλά πρακτικά αξιοποιήσιμο δεν είναι.
2: Ναι.
0: Δηλαδή πρέπει να δούμε. Η τριτοβάθμια εκπαίδευση και σε επίπεδο μεταπτυχιακών και σε επίπεδο upskilling και reskilling μέσω των προγραμμάτων διαβίου μάθησης προσφέρει τεράστιες ευκαιρίες. Οπότε νομίζω ότι όρεξη να υπάρχει και σωστή ενημέρωση. Σωστή ενημέρωση, βέβαια.
2: Λοιπόν, κλείνοντας, επειδή πλησιάζουμε προς το τέλος, καταρχάς, έχουμε απέναντί μας ένα νέο 17 χρονών και σας λέει, κύριε Ταουσάνη, εγώ δεν γνωρίζω τι θέλω να γίνω. Δεν ξέρω τι θέλω να γίνω.
0: Θα του πω ότι είναι υπέροχο. Πρώτα απ' όλα ότι είναι υπέροχο.
2: Αυτό, ναι.
0: Ότι είναι πολύ υπέροχο είναι και πολύ δημιουργικό ναι. να μην ξέρεις και πολύ φυσιολογικό να μην ξέρεις τι θες να κάνεις. Το επόμενο είναι να του δώσουμε εμείς τη λύση σε αυτόν τον άνθρωπο. Έχουμε τα εργαλεία, έχουμε τα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, τα οποία το advisor το δικό μας, που είναι από το πιο σύγχρονο τεστ αυτή τη στιγμή στη χώρα, δίνει πολλαπλές κατευθύνσεις είτε αφορά τις σχολές, είτε τη διεπιστημονικότητα, είτε τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντα. Από εκεί και πέρα να του δείξουμε ότι με τη σωστή πληροφόρηση απλά του ανοίγουμε το πρώτο βήμα. Δηλαδή, όταν θα καθίσω εγώ με ένα παιδί και θα του πω είσαι καλλιτεχνικός, άρα μία επιλογή είναι γραφιστική, αρχιτεκτονική, είτε στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό, είτε οπουδήποτε αλλού, να καταλάβει ότι είναι το πρώτο βήμα και μετέπειτα έχει όλα αυτά που λέμε. Ότι θα ακολουθήσει και θα τον υποστηρίξουμε και σε επίπεδο εξειδίκευση μεταπτυχιακά και σε επίπεδο upskilling και reskilling αύριο μεθαύριο, σαν νέο ή μεγαλύτερο επαγγελματία και φυσικά να καλλιεργήσει δεξιότητες. Κάτι το οποίο εμείς και νομίζω σχεδόν κανένας δεν μπορεί να το βοηθήσει. Είναι κάτι προσωπικό που πρέπει να το επιδιώξει ο ίδιος να καλλιεργήσει δεξιότητες.
2: Άλλος 17χρονος, κύριε Ταουσάνη, εγώ έχω πιάσει την υψηλή βαθμολογία και τις μονάδες εκείνες, αλλά η σχολή που δέχομαι πιέσεις, επιδράσεις, δεν μ' αρέσει. Και ένας άλλος, εγώ θέλω να ασχοληθώ με κάτι συγκεκριμένο, αλλά δεν έχω τις μονάδες, τα μόρια αυτά που χρειάζονται. Εκεί τι απαντάμε πολύ σύντομα για να πάμε
0: να μην κάνει κάτι ναι. το οποίο δεν το εκφράζει και δεν το έχει ψάξει.
2: Λοιπόν, τώρα θα σας θέσω τα πιο πιασάρικα επαγγέλματα και θέλω απευθείας να... πολύ σύντομα θα παρεμβαίνετε και θα μου λέτε τι πρέπει να προσέξει ένας νέος που πριν το επιλέξει. Ιατρική.
0: Ειδικότητα. Καταλυτική διαφορά στην προοπτική και στην απασχολησιμότητα της ιατρικής, την ειδικότητα, το χρόνο που θα αφιερώσει, τον τόπο που θα απασχοληθεί και τι εξειδίκευση θα κάνει.
2: Νομική.
0: Ειδικότητα και εξειδίκευση.
2: Νομική.
0: Πεδίο δόξης λαμπρό και τεράστια επιστήμη, όχι αποκλειστικά και μόνο για να ασκήσεις τη δικηγορία. Μπορεί να κάνεις άπειρα πράγματα με νομικό background.
2: Πολυτεχνείο.
0: Είναι παντού.
2: Κυρία Γεσυράνη, Χαρούλα, παρεμβαίνεις και όποιο επάγγελμα. Είναι πολυτεχνία,
0: είναι παντού.
2: Πληροφορική.
0: Να μην κλείσουν τα αυτιά ότι θα χαθούν θέσεις, θα εξαφανιστούν και θα τα κάνει όλα το AI. Από πίσω θα συνεχίσει να χρειάζεται πληροφορική και καλοί επιστήμονες.
2: Ψυχολογία.
0: Ψυχολογία. Νομίζω αναδυόμενη με έξυπνες εξειδικεύσεις. Cyber psychology, συμβουλευτική ψυχολογία, ψυχομετρία, επαγγελματικός προσανατολισμός.
2: Βιοιατρικές επιστήμες.
0: Βιοιατρικές επιστήμες. Νομίζω ότι ένα από τις επιστήμες που θα έχουν.
2: Αν είχα κόρη και την Έστελα, τώρα παρατηρούν την ανεψιά μου να πάει.
0: AI applicability. Ναι. Δηλαδή δεν θα τις επηρεάσει τόσο το AI και οπότε έχουν λαμπρό, μέλλον. Μέλλον.
2: Φαρμακευτική.
0: Πολύ ωραίο κομμάτι για έρευνα στην Ελλάδα για τα παιδιά που αγαπούν την έρευνα.
2: Οικονομικά.
0: Έξυπνες εξειδικεύσεις.
2: Δημοσιογραφία.
0: Μεράκι.
2: Τουρισμός. Πράγματι, τουρισμός.
0: Τουρισμός. Νομίζω ότι θα ήταν, είναι και θα συνεχίσει για πολλά χρόνια ακόμα να είναι για τους καλούς επαγγελματίες μια ευκαιρία να εξελιχθούν επαγγελματικά πολύ γρηγορότερα από άλλους κλάδους.
2: Εκπαίδευση.
0: Δίλημα. Πρέπει να το αγαπάς γιατί αυτό που προσφέρει πλέον δυστυχώς είναι πολύ λίγα συγκριτικά με αυτό που προσφέρουν οι ίδιοι λειτουργοί της εκπαίδευσης.
2: Κοινωνικές επιστήμες.
0: Εξαρτάται πια. Έχει κοινωνικές επιστήμες οι οποίες είναι πολύ θεωρητικές, έχει κοινωνικές επιστήμες τις οποίες πιστεύω ότι μπορούν σε διεπιστημονικά να δώσουν πολλές προοπτικές.
2: Σώματα ασφαλείας, στρατιωτικές σχολές.
0: Η μοναδική σίγουρη επαγγελματική αποκατάσταση.
2: Αποκατάσταση. είναι φοβερός, είστε φοβερός. Είστε χήμαρος, καταρτισμένος. Εύχομαι και στον ο Δήμος μας να πραγματοποιήσει μια τέτοια δράση. Που νομίζω ότι αυτό είναι σχεδόν βέβαιο. Είχατε και επαφές σήμερα με την Αντιδήμαρχο και θα γίνει και επιβάλλεται να γίνει. Εγώ προσωπικά, Χαρούλα, λέω πιο καλά να μην γίνει ένα μεγάλο έργο το οποίο μπορεί να γίνει μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Η μεγαλύτερη επένδυση είναι εδώ. Είναι να επενδύσει στην νεολαία.
0: Μου επιτρέπεις να πω μια φράση μόνο, Νεκτάρια. Ένας δρόμος μπορεί να είναι απαραίτητος, αλλά μπορεί να γίνει και αύριο. Το μέλλον των παιδιών μας δεν έχει αναβολές.
2: Ακριβώς.
0: Είναι σήμερα, τώρα.
2: Εγώ θέλω να ξαναδώσω το βιβλίο. Αυτό το βιβλίο έχει πολύ μεράκι, έχει κόπο, έχει πολύ υδρότα, όλος αυτός ο τόμος.
0: Τα έχουμε όλα αυτά
2: είναι
0: εκεί μέσα.
2: Είναι αναλυτικά όλα, έτσι, όλα τα επαγγέλματα, τι πρέπει να προσέξει, ποιες είναι οι προοπτικές απασχόλησης, τα προσφερόμενα μαθήματα, τα τρέχοντα μεταπτυχιακά συναρτώμενα προγράμματα με την κάθε σχολή. Νομίζω ότι αυτός ο τόμος με πολύ κόπο, επίπονος, με πολύ υδρότα πρέπει να υπάρχει, όχι για να κοσμεί την.
0: Όχι, γιατί λέμε για σωστή ενημέρωση.
2: Πρέπει να είναι ένα εργαλείο στα χέρια του γονέα και του μαθητή. Ναι.
0: Κάποτε
2: και του εκπαιδευτικού.
0: Και του
2: και ακαδημαϊκού και στο πανεπιστημίο τα χρειάζονται. Όλοι τα χρειάζονται.
0: Κάποτε όταν κάναμε μηχανογραφικό δεν τα είχαμε αυτά.
2: Συγχαρητήρια για το έργο.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ναι, σήμερα
2: είχαμε το θυμάστε εκείνο, δεν ξέρω τώρα και ποια εποχή είστε. Εμείς είχαμε ένα μπλε, το μπλε το βιβλίο, ναι, σχολικός ναι. Επαγγελματικός προσανατολισμός. Και ήταν η αδυναμία μου κάθομαι να διαβάσω για τα επαγγέλματα, για τα αυτά, αλλά ήταν εντάξει, κάτι πολύ απλό.
0: Εδώ έχουμε μέχρι και επαυξημένη πραγματικότητα.
2: Αυτό το βιβλίο εντάξει. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, αγαπητέ Χρήστο, νομίζω ότι είχαμε έτσι μια πολύ παραγωγική συζήτηση, τα πλησίασαμε όλα τα θέματα, δεν ξέρω αν κάτι παρέλειψα να ρωτήσω ή θέλεις να πεις.
0: Είναι πάντοτε τόσο ωραίες οι κουβέντες που κάνουμε, αγαπητή Νεκταρία, και επειδή ξέρω ότι είμαι τηλεοπτικά σε πάρα πολλούς σταθμούς, είναι από τις περιπτώσεις που χαίρομαι πάρα πολύ να συνομιλάμε, γιατί είναι πολύ. Το λέω έτσι με πάσα ειλικρίνεια.
2: Εγώ
0: είναι
2: να ξέρεις, σε παρακολουθώ και τα Σάββατα στην ΕΡΤ, γιατί κάθε φορά που βγαίνεις έχεις κάτι νέο να πεις.
0: Χαίρομαι πολύ τις κουβέντες μας όμως, γιατί τη συζήτηση την κάνεις πάντα τόσο όμορφη και δεν τη χορταίνω.
2: Ευχαριστώ, ευχαριστώ θερμά. Αγαπητή Χαρούλα, δεν ξέρω, αλλά νομίζω ήταν ακόμα μία εκπομπή έτσι.
1: Ενδιαφέρουσα, πολύ ναι. Ενδιαφέρουσα η σημερινή η εκπομπή. Γιατί
2: ενημερωτική. Αυτή καθαρά ενημερωτική.
1: Διότι έχει να κάνει με πάρα πολύ σοβαρά και ζωτικά θέματα που απασχολούν τους νέους και την ελληνική και όλη την κοινωνία εν τέλει, έτσι. Διότι μέρος της κοινωνίας είναι τα παιδιά, είναι η κορυφή αυτού του. Η κορυφή τέλος πάντων βρίσκονται τα παιδιά. Ωστόσο όμως, όλη η κοινωνία, όλος ο περίγυρος τους εμπλέκεται στην εκπαίδευσή τους. Και να περάσουμε και ένα μήνυμα, και θα επαναλάβω αυτό που είπε ο κύριος Σταουσιάνης, ότι η εκπαίδευση δεν μπορεί να σταματήσει στο Λύκειο.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Η εκπαίδευση ανέκαθεν από αρχαιωτά των χρόνων, οι σοβαροί άνθρωποι εκπαιδεύονταν. Οι άνθρωποι πρέπει να εκπαιδεύονται, πρέπει να πηγαίνουν στα πανεπιστήμια και να λαμβάνουν μετά μια υψηλή εξειδίκευση, τους ώστε να μην, έχουν, να μην αντιμετωπίζουν προβλήματα στον εργασιακό τους βίο και να εξελίσσονται συνέχεια. Η διαβίου μάθηση, το που λέμε τόσα χρόνια και εμείς το κάναμε πρακτικά, να σου θυμίσω, Νεκταρία, με το ΚΕΚ γεννηματάς που τώρα το έχουμε μετεξελίξει και το κάνουμε με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
2: Έκανε μεγάλη δράση, ναι, για δημιουργήμα της Καρδίας και Σεράνη.
1: Χιλιάδες άνθρωποι πέρασαν και έπαιρναν εξειδίκευση και ενές γνώσεις και έπαιρναν βεβαιώσεις, δηλαδή που τους βοηθούσαν επαγγελματικά να βρουν μια καλύτερη εργασία. Λοιπόν, νομίζω ότι η γνώση είναι πάντα απαραίτητη, να μην εφησυχάζει κανείς ότι δεν θα πάει στο πανεπιστήμιο ή δεν πρέπει να πάει στο πανεπιστήμιο γιατί υπάρχει το AI. Αυτό είναι αστείο να τα ακούει κανείς. Απλά θα χρειαστεί να κάνεις μία εξειδίκευση, να είσαι εξοικειωμένος με την AI και να κάνεις και μία υψηλή εξειδίκευση και να επιμορφώνεσαι τακτικά. Απλά.
2: Την ευαισθησία σας τη γνωρίζω. Στον τομέα σας, κάθε φορά εκεί που βρίσκεστε, σημειώνετε καινοτομίες, κυρία Γιασιράνη, αγαπητή Χαρούλα. Είστε εδώ, είστε θεσμικοί με ομικρογιώτα. Είστε η φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Το πολυεργαλείο σας το έχω εδώ να το αξιοποιήσετε. Σας ευχαριστώ και τους δύο.
0: Και εμείς ευχαριστούμε.
2: Θα πούμε πάλι πολύ σύντομα και με τους δύο. Κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσουμε και εσάς που μας επιλέξατε για την ενημέρωσή σας. Πραγματικά είναι όλες μου τις εκπομπές, τις απολαμβάνω, αλλά ξέρετε, έχω μία ευαισθησία στα θέματα της παιδείας. Ελπίζω λοιπόν να ανταποκριθήκαμε στις προσδοκίες σας. Να σας ευχηθούμε να έχετε ένα όμορφο, ξεκούραστο Σαββατοκύριακο, να προσέχετε, να σας προσέχετε και εμείς εδώ τη Δευτέρα την ίδια ώρα, γεια και χαρά σας.
3: Ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο Ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
4: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας, την ενίσχυση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας και την ανάγκη συνέχισης των μεταρρυθμίσεων υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι η Ελλάδα αποτελεί πλέον πυλώνα σταθερότητας σε μια πολύ ταραχώδη περιοχή, σημειώνοντας ότι αναπτύσσεται ταχύτερα από τους περισσότερους Ευρωπαίους εταίρους της και έχει αποκαταστήσει τη δημοσιονομική της αξιοπιστία. Παράλληλα, επανέλαβε ότι η στήριξη των πολιτών απέναντι στο κόστος διαβίωσης δεν θα θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική πειθαρχία. Για τις σχέσεις με την Τουρκία, δήλωσε ότι η Ελλάδα επιδιώκει καλές σχέσεις με τους γείτονές της. Αλλά δεν απειλούμε, όπως είπε, κανέναν, ωστόσο δεν θα δεχτούμε απειλές και από κανέναν. Αναφερόμενος στην ασφάλεια, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει προχωρήσει το μεγαλύτερο πρόγραμμα ανανέωσης των ενόπλων δυνάμεων, επιδιώκοντας αξιόπιστη αποτρεπτική ικανότητα. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ενεργειακή συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και στον κάθετο διάδρομο. Ανακοίνωσε ότι πιθανότατα την άνοιξη του 2027 αναμένεται η πρώτη διερευνητική γεώτρηση από κοινοπραξία της Exxon και ελληνικής εταιρείας. Χρηματοδότηση ύψους 1,65 εκατομμυρίων ευρώ εξασφαλίστηκε για τον καθαρισμό των ρεμάτων στη Ρόδο και την ΚΟ, με στόχο τη βελτίωση της απορροής των ομβρίων και τον περιορισμό του κινδύνου πλημμυρικών φαινομένων. Η σχετική πράξη εντάχθηκε στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Νοτιού Αιγαίου 2026-2030 και η απόφαση υπεγράφει από τον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο. Οι παρεμβάσεις αφορούν τα υδατορέματα των δύο νησιών, καθώς και υφιστάμενα τεχνικά έργα που βρίσκονται στην αρμοδιότητα της περιφέρειας. Ιδιαίτερη αναφορά στην πρωτοβουλία για την ανακαίνιση 9 διαμερισμάτων που θα παραχωρηθούν στο Υπουργείο Υγείας για τη στέγαση ιατρικού προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου ΚΟ. Έκανε ο Περιφερειάρχης Νότιου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, υποδεχόμενος στο γραφείο του, τη Μέρη Τριανταφυλοπούλου. Ο κ. Χατζημάρκος συνεχάρη την κυρία Τριανταφυλοπούλου για την επανεκλογή της στην Προεδρία της Ένωσης Ξενοδόχων ΚΟ. Αναφέρθηκε στη συνεργασία του, υπογραμμίζοντας τη διάθεσή της να μετατρέπει τις ιδέες σε συγκεκριμένες δράσεις. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ωστόσο στην προθυμία της να συμβάλλει οικονομικά, κινητοποιώντας παράλληλα μέλη της Ένωσης Ξενοδόχων ΚΟ στην ανακαίνιση των 9 διαμερισμάτων που έχει αποφασιστεί να παραχωρηθούν στο Υπουργείο Υγείας. Ξεκινούν στη Ρόδο οι εργασίες του Συνεδρίου Τουρισμού στα χρόνια της κλιματικής κρίσης. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, η βιώσιμη λειτουργία των επιχειρήσεων, η περιβαλλοντική εκπαίδευση και η ανθεκτικότητα του τουρισμού. Στο συνέδριο που θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου συμμετέχουν εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, του τουριστικού και επιχειρηματικού κόσμου. Στο επόμενο στάδιο περνάει η διαδικασία για την αποκατάσταση, συντήρηση και ενεργειακή αναβάθμιση του Ενιδρίου Ρόδου, καθώς ολοκληρώθηκε ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου. Ακολουθεί αξιολόγηση των προσωρών και η ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών για την έναρξη του έργου. Η παρέμβαση αφορά το κτίριο του υδροβιολογικού σταθμού Ρόδου. Περιλαμβάνει εργασίες που αναμένεται να βελτιώσουν την ενεργειακή του απόδοση, αλλά και τη συνολική λειτουργικότητα των εγκαταστάσεων. Την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών για την αντιμετώπιση της διάβρωσης την κρεμαστή ζητά ο Φιλανθρωπικός Σύλλογος Παναγιά η Ελεημονήτρια, επισημένοντας ότι η κατάσταση σε τμήμα του παραλιακού δρόμου έχει επιδεινωθεί. Ο Σύλλογος, με επιστολή του προς τον Δήμαρχο Ρόδου και τον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου, ζητά ενημέρωση για την πορεία του σχεδιαζόμενου έργου προστασίας της ακτής, τη χρηματοδότηση και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του. Κριτική στη Δημοτική Αρχή Καλλιμνίων και προσωπικά στο Δήμαρχο Ιωάννη Μαστροκούκο για την κατάσταση της ανέκας και ο επικεφαλής της παράταξης Κάλυμνος Δύναμη Προοπτικής και πρώην Δήμαρχος Δημήτρης Διακομιχάλης. Με αφορμή δηλώσεις για την κατάσταση της εταιρείας, η παράταξη αφισβητεί την εικόνα που παρουσιάστηκε και θέτει ερωτήματα για την οικονομική κατάσταση. Την άμεση αντιμετώπιση των ελλείψεων στα σχολεία της Στήλου ζητά από το Υπουργείο Παιδείας η Δήμαρχος Μαρία Καμά με επίγουσα επιστολή της. Όπως επισημαίνει, στο Γυμνάσιο Λύκειο του νησιού εξακολουθούν να υπάρχουν κενές θέσεις εκπαιδευτικών, μεταξύ άλλων σε φιλολόγους, ενώ δεν έχει καλυφθεί και η θέση για την ομάδα προσανατολισμού της Τρίτης Λυκείου. Παράλληλα, παραμένουν εκκρεμότητες σε ό,τι αφορά την παράλληλη στήριξη. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μέγιστη ένταση 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 22 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
3: Κόσμος 938. Καλύτερα μαζί μας, μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Φρόζα φασολάκια πλατιά 1 κιλό 2,15. Αντόρο ένταμ φρατζόλα 5,85 το κιλό. Κρέτα φάρμ σε νελάδι παριζάκι 500 γραμμάρια 3,23. Κολλιός φέτα βαρελίσια pop σε μπολ 150 γραμμάρια 2,89. Νουνού γάλα family πλήρες ή light 1,5 λίτρο 2,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77. Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
5: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
7: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Software.
8: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
9: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων, γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
1: Σε απεριτίβ ή κοκτέιλ είναι το βερμούτ της ΚΑΕΙΡ που γοητεύει. Δοκιμάστε το.
2: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
1: Ακού Κόσμος 938.
3: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.
1: Κόσμος 938.
4: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
5: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά γιατί ζηλεύω.
4: Ζηλεύεις?
5: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
6: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
4: Αγάπη μου, μα πού πας?
5: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
4: Χώρο?
6: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
7: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
8: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
9: Ναγκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
10: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
9: Και ηρεμία.
10: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
11: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
12: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
13: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
1: Ακού Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
3: Μπριζόλες χοιρινές με κόκαλο ελληνικές, μόνο 5,65 το κιλό.
2: Λευκό τυρί αγελαδινό, το καρδάρι, μόνο 5,15 το κιλό.
3: Πάριζα το στάκι Φάρμες Κρήτης, φόρμα, μόνο 4,49 το κιλό.
2: Τυρί Μίλνερ, φόρμα, η ρόδα, μόνο 7,35 το κιλό.
3: Στριφτή τυρόπιτα Ελωμάς, 850 γραμμάρια, μόνο 2,95.
2: Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 6,25.
3: Φρυγανιές Σίτου Ελίτ, 250 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
2: Και νερό Αύρα, συσκευασία 6x1,5 λίτρο, μόνο 1,63.
3: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
4: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
5: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
4: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
6: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
7: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω.
6: Ζηλεύεις?
7: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
8: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
6: Αγάπη μου, μα πού πας?
7: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
6: Χώρο?
8: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
9: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
10: Φοιτητό σπίτι στο full, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
11: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
0: Ακού Κόσμος 938.
1: Κόσμος Ειδήσεις.
12: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας, την ενίσχυση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας και την ανάγκη συνέχισης των μεταρρυθμίσεων υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη ΣΥΠΑ. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι η Ελλάδα αποτελεί πλέον πυλώνα σταθερότητας σε μια πολύ ταραχώδη περιοχή, σημειώνοντας ότι αναπτύσσεται ταχύτερα από τους περισσότερους Ευρωπαίους εταίρους της. Χρηματοδότηση ύψους 1,65 εκατομμυρίων ευρώ εξασφαλίστηκε για τον καθαρισμό των ρεμάτων σε Ρόδο και ΚΟ, με στόχο τη βελτίωση της απορροής των όμβριων και τον περιορισμό του κινδύνου πλημμυρικών φαινομένων. Η σχετική πράξη εντάχθηκε στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Νοτίου Αιγαίου 2026-2030. Σημαντική πρωτοβουλία για τη στέγαση του ιατρικού προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου ΚΟ βρίσκεται σε εξέλιξη με την ανακαίνιση 9 διαμερισμάτων που θα παραχωρηθούν στο Υπουργείο Υγείας. Ο Γιώργος Χατζημάρκος εξήρε τη συμβολή της Μέρης Τριανταφυλοπούλου και της Ένωσης Ξενοδόχων ΚΟ που θα στηρίξουν οικονομικά την προσπάθεια. Στο επόμενο στάδιο περνάει η διαδικασία για την αποκατάσταση, συντήρηση και ενεργειακή αναβάθμιση του ενιδρίου της Ρόδου, καθώς ολοκληρώθηκε ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου. Ακολουθεί η αξιολόγηση των προσφορών και η ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών για την ένταξη του έργου. Κριτική στη Δημοτική Αρχή Καλύμνου και προσωπικά στον Δήμαρχο Ιωάννη Μαστροκούκο για την κατάσταση στην ΑΝΕΚ ασκεί ο επικεφαλής της παράταξης Κάλυμνος Δύναμη Προοπτικής και πρώην Δήμαρχος Δημήτρης Διακομιχάλης. Με αφορμή δηλώσεις για την κατάρρευση της εταιρείας, η παράταξη αμφισβητεί την εικόνα που παρουσιάστηκε και θέτει ερωτήματα για την οικονομική κατάσταση.
1: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο.
13: Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
2: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
3: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο. Το μάστερ μπάνιο και το μάστερ καθιστικό.
4: Τα μάστερ χρώματα. Πού είναι?
5: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλαμε με χρώμα, με χρώμα Master από την Craft Paints.
6: Χρωματοπολείο, στείλε χρώματα Master τώρα.
7: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
8: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
7: Στο νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
9: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.
10: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241 0 62 344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241 0 091 12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246 0 70 619.
11: Ρόδος 2400. Μια μεθυστική διαδρομή στην μακραίωνη ιστορία της Ρόδου και την παράδοση της Καΐρ.
12: Αφύρι με κομψή, ισορροπημένη γεύση και ανθώδεις νότες. Μαγευτικά, εξωτικά αρώματα που ξυπνούν στα χείλη. Ρόδος 2400. Μόνο από την Καΐρ.

0: Απλώς η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι. Στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί. Κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Βρείτε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
2: Μπύρα Μύθος Φιάλη 500 ml, μόνο 1 ευρώ και 5 λεπτά.
3: Νερό Αύρα, συσκευασία 6 επί 1,5 λίτρο, μόνο 1,42.
4: Μπακάρντι Κάρτα Μπλάνκα, 1 λίτρο, μόνο 17,90.
5: Μαγιονέζα Classic Condito, 5 λίτρα, μόνο 12,60.
6: Chopped Pork Duck, 1810. 10 γραμμάρια, μόνο 10,60.
7: Μπέικον καπνιστό σε φέτες Experts Club Greta Farms, μόνο 4,75 το κιλό.
8: Τσιπούρα φιλέτο IQF Ωκεανός, συσκευασία 5 κιλών, μόνο 10,64 το κιλό.
9: Και γαρίδες νούμερο 1 Ατλαντικού Avamer, μόνο 14,90 το κιλό.
10: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
11: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
12: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
13: Ακού Κόσμος 938.
14: Κόσμος Ειδήσεις.
15: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας, την ενίσχυση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας και την ανάγκη συνέχισης των μεταρρυθμίσεων υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ανέφερε ότι η Ελλάδα αποτελεί πλέον πυλώνα σταθερότητα σε μια πολύ ταραχώδη περιοχή, σημειώνοντας ότι αναπτύσσεται ταχύτερα από τους περισσότερους Ευρωπαίους εταίρους της. Χρηματοδότηση ύψους 1,65 εκατομμυρίων ευρώ εξασφαλίστηκε για τον καθαρισμό των ερμάτων στη Ρόδο και την ΚΟ, με στόχο τη βελτίωση της απορροής των ομβρίων και τον περιορισμό του κινδύνου πλημμυρικών φαινομένων. Η απόφαση υπεγράφει από τον Περιφερειάρχη Γιώργο Χατζημάρκο. Σημαντική πρωτοβουλία για τη στέγαση του ιατρικού προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου ΚΟ βρίσκεται σε εξέλιξη με την ανακαίνιση 9 διαμερισμάτων που θα παρακολουθούν στο Υπουργείο Υγείας. Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος εξήρε τη συμβολή της Μέρης Τριανταφυλοπούλου και της Ένωσης Κνοδόχων ΚΟ που θα στηρίξουν οικονομικά την προσπάθεια. Στο επόμενο στάδιο περνάει η διαδικασία για την αποκατάσταση, συντήρηση και ενεργειακή αναβάθμιση του ενιδρίου Ρόδου, καθώς ολοκληρώθηκε ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου. Ακολουθεί η αξιολόγηση των προσφορών και η ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών για την έναρξη του έργου. Κριτική στη Δημοτική Αρχή Καλλιμνίων και προσωπικά στο Δήμαρχο Ιωάννη Μαστροκούκο για την κατάσταση της ΑΝΕΚΑΣ και ο επικεφαλής της παράταξης Κάλυμνος, δύναμη προοπτικής και πρώην Δήμαρχος Δημήτρης Διακομιχάλης. Με αφορμή δηλώσεις για την κατάσταση της εταιρείας, η παράταξη αφισβητεί την εικόνα που παρουσιάστηκε και θέτει ερωτήματα για την οικονομική κατάσταση.
16: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
1: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
2: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης Μπακαλιάρος Πανέ Εσπεριδοειδών 300 γραμμάρια 3 και 12. Μπαρμπαστάθης Αρακάς Λαδερός 1 κιλό 2 και 90. Θράκης Γεύσης Ομοπλάτη Χοιρινή 5 και 69 το κιλό. Κύγνος Πασάτα 7% 3 επί 500 γραμμάρια 1 και 49. Αγκρίνο Ρύζι Λαΐς 500 γραμμάρια 1 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
6: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Center Software.
7: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Με πολυετή εμπειρία. Με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο. Με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου. Μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
8: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 2241-087-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
9: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
10: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
11: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. 3ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 2241-065-802 και 3.
0: Ακού Κόσμος 938.
3: Κόσμος Ειδήσεις.
12: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας, την ενίσχυση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας και την ανάγκη συνέχισης των μεταρρυθμίσεων υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη ΣΥΠΑ. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι η Ελλάδα αποτελεί πλέον πυλώνα σταθερότητας σε μια πολύ ταραχώδη περιοχή, σημειώνοντας ότι αναπτύσσεται ταχύτερα από τους περισσότερους Ευρωπαίους εταίρους της. Χρηματοδότηση ύψους 1,65 εκατομμυρίων ευρώ εξασφαλίστηκε για τον καθαρισμό των ρεμάτων σε Ρόδο και ΚΟ, με στόχο τη βελτίωση της απορροής των όμβριων και τον περιορισμό του κινδύνου πλημμυρικών φαινομένων. Η σχετική πράξη εντάχθηκε στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Νοτίου Αιγαίου 2026-2030. Σημαντική πρωτοβουλία για τη στέγαση του ιατρικού προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου ΚΟ βρίσκεται σε εξέλιξη με την ανακαίνιση 9 διαμερισμάτων που θα παραχωρηθούν στο Υπουργείο Υγείας. Ο Γιώργος Χατζημάρκος εξήρε τη συμβολή της Μέρης Τριανταφυλοπούλου και της Ένωσης Ξενοδόχων ΚΟ που θα στηρίξουν οικονομικά την προσπάθεια. Στο επόμενο στάδιο περνάει η διαδικασία για την αποκατάσταση, συντήρηση και ενεργειακή αναβάθμιση του ενιδρίου της Ρόδου, καθώς ολοκληρώθηκε ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου. Ακολουθεί η αξιολόγηση των προσφορών και η ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών για την ένταξη του έργου. Κριτική στη Δημοτική Αρχή Καλύμνου και προσωπικά στον Δήμαρχο Ιωάννη Μαστροκούκο για την κατάσταση στην ΑΝΕΚ ασκεί ο επικεφαλής της παράταξης Κάλυμνος, Δύναμη Προοπτικής και πρώην Δήμαρχος Δημήτρης Διακομιχάλης. Με αφορμή δηλώσεις για την κατάρρευση της εταιρείας, η παράταξη αμφισβητεί την εικόνα που παρουσιάστηκε και θέτει ερωτήματα για την οικονομική κατάσταση.
13: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
1: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα. Με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
0: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
1: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
2: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
3: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
4: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
5: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
6: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που είναι η λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
8: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
9: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
10: Βρείτε μέχρι τις 30
11: Coca-Cola Zero, συσκευασία 2 επί 1,5 λίτρο με 400 ml δώρο, μόνο 2,79.
12: Μπύρα Αλφα, βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,30.
13: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, 2,5 κιλά, μόνο 4,40.
14: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα, συσκευασία 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
15: Τυρί Ένταμ σε φέτες Ρώσο, 500 γραμμάρια, μόνο 2,36.
16: Κρέμα γάλακτος Άρλα Pro, 1 λίτρο, μόνο 4,10.
17: Vitam Soft, 2 κιλά, μόνο 6,75.
18: Και φιλέτο κοτόπουλο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,40 το κιλό.
19: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί, με πολλές ακόμη προσφορές.
20: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
21: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
22: Να Go Me, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
23: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
24: Και ηρεμία.
23: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
25: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.
0: Ακού Κόσμος 938.
1: Κόσμος ειδήσεις.
2: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας, την ενίσχυση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας και την ανάγκη συνέχισης των μεταρρυθμίσεων υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ανέφερε ότι η Ελλάδα αποτελεί πλέον πυλώνα σταθερότητα σε μια πολύ ταραχώδη περιοχή, σημειώνοντας ότι αναπτύσσεται ταχύτερα από τους περισσότερους Ευρωπαίους εταίρους της. Χρηματοδότηση ύψους 1,65 εκατομμυρίων ευρώ εξασφαλίστηκε για τον καθαρισμό των ερεμάτων στη Ρόδο και την ΚΟ, με στόχο τη βελτίωση της απορροής των ομβρίων και τον περιορισμό του κινδύνου πλημμυρικών φαινομένων. Η απόφαση υπεγράφει από τον Περιφερειάρχη Γιώργο Χατζημάρκο. Σημαντική πρωτοβουλία για τη στέγαση του ιατρικού προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου ΚΟ βρίσκεται σε εξέλιξη με την ανακαίνιση 9 διαμερισμάτων που θα παρακολουθούν στο Υπουργείο Υγείας. Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος εξήρε τη συμβολή της Μέρης Τριανταφυλοπούλου και της Ένωσης Κνοδόχων ΚΟ που θα στηρίξουν οικονομικά την προσπάθεια. Στο επόμενο στάδιο περνάει η διαδικασία για την αποκατάσταση, συντήρηση και ενεργειακή αναβάθμιση του ενιδρίου Ρόδου, καθώς ολοκληρώθηκε ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου. Ακολουθεί η αξιολόγηση των προσφορών και η ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών για την έναρξη του έργου. Κριτική στη Δημοτική Αρχή Καλλιμνίων και προσωπικά στον Δήμαρχο Ιωάννη Μαστροκούκο για την κατάσταση της ΑΝΕΚΑΣ και ο επικεφαλής της παράταξης Κάλυμνος, δύναμη προοπτικής και πρώην Δήμαρχος Δημήτρης Διακομιχάλης. Με αφορμή δηλώσεις για την κατάσταση της εταιρείας, η παράταξη αφισβητεί την εικόνα που παρουσιάστηκε και θέτει ερωτήματα για την οικονομική κατάσταση.
3: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Silk Rosé. Silk. Εκλεπτισμένη. Κομψή. Με τα ξένια γεύση.
0: Rosé. Αφρόδες με βαθύ λαμπερό χρώμα.
1: Η Καΐρ, γεμάτη περηφάνεια, παρουσιάζει τη Silk Rosé σε μια γιορτή κόκκινων φρούτων και λουλουδιών που αναβλύζει εντυπωσιακά από το εσωτερικό της.
0: Τολμήστε το.

0: Όπως η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της Autovision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. Autovision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ανήσου. Μέλος του δικτύου Autovision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-10-033-33.
1: Νέο υπερσύγχρονο ΚΤΕΟ Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 2241-10-87-888. ΚΤΕΟ Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα πίτσα οικογενειακή μαργαρίτα 770 γραμμάρια 5,19. Γάστρα φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1,48. Πασιάς μορταδέλα Ιταλίας 7,99 το κιλό. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3x170 γραμμάρια 2,45. Κρίς τόστιμο σταρένιο 380 γραμμάρια 1,15. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
5: Ναι, Γιώργο, πώς να στο πω. Θέλω χώρο.
4: Χώρο.
5: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
4: Πού πας, αγάπη μου?
5: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
6: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
7: Ακού Κόσμος 938.
8: Κόσμος ειδήσεις.
9: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας, την ενίσχυση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας και την ανάγκη συνέχισης των μεταρρυθμίσεων υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη ΣΥΠΑ. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι η Ελλάδα αποτελεί πλέον πυλώνα σταθερότητας σε μια πολύ ταραχώδη περιοχή, σημειώνοντας ότι αναπτύσσεται ταχύτερα από τους περισσότερους ευρωπαίους εταίρους της. Χρηματοδότηση ύψους 1,65 εκατομμυρίων ευρώ εξασφαλίστηκε για τον καθαρισμό των ρεμάτων σε Ρόδο και ΚΟ, με στόχο τη βελτίωση της απορροής των όμβριων και τον περιορισμό του κινδύνου πλημμυρικών φαινομένων. Η σχετική πράξη εντάχθηκε στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Νοτίου Αιγαίου 2026-2030. Σημαντική πρωτοβουλία για τη στέγαση του ιατρικού προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου ΚΟ βρίσκεται σε εξέλιξη με την ανακαίνιση 9 διαμερισμάτων που θα παραχωρηθούν στο Υπουργείο Υγείας. Ο Γιώργος Χατζημάρκος εξήρε τη συμβολή της Μέρης Τριανταφυλοπούλου και της Ένωσης Ξενοδόχων ΚΟ που θα στηρίξουν οικονομικά την προσπάθεια. Στο επόμενο στάδιο περνάει η διαδικασία για την αποκατάσταση, συντήρηση και ενεργειακή αναβάθμιση του ενιδρίου της Ρόδου, καθώς ολοκληρώθηκε ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου. Ακολουθεί η αξιολόγηση των προσφορών και η ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών για την ένταξη του έργου. Κριτική στη Δημοτική Αρχή Καλύμνου και προσωπικά στον Δήμαρχο Ιωάννη Μαστροκούκο για την κατάσταση στην ΑΝΕΚ ασκεί ο επικεφαλής της παράταξης Κάλυμνος Δύναμη Προοπτικής και πρώην Δήμαρχος Δημήτρης Διακομιχάλης. Με αφορμή δηλώσεις για την κατάρρευση της εταιρείας, η παράταξη αμφισβητεί την εικόνα που παρουσιάστηκε και θέτει ερωτήματα για την οικονομική κατάσταση.
8: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22 41 0 67 677 ή στο 224 10 033 33.
2: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
1: Χοιρινά φιλετίνια λαιμού ελληνικά, μόνο 6,95 το κιλό.
0: Τυρί Edamame Lander φόρμα, μόνο 5,15 το κιλό.
1: Χοιρινή ομοπλάτη Dianic φόρμα, μόνο 3,89 το κιλό.
0: Βούτυρο Αγελάδος, ανάλατο, πλακάκι Ρουαγιάλ, 250 γραμμάρια, μόνο 1,69.
1: Έδεσμα στραγιστού γιαουρτιού, Φάγε Φρούτς, 380 γραμμάρια, μόνο 1,99.
0: Σπανάκι, κομμένα φύλλα, ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 1,99.
1: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, 400 γραμμάρια, μόνο 1,19.
0: Και ρύζι νιχάκι, μπονέτ, γλασέ ή καρολίνα, ελωμάς, 500 γραμμάρια, μόνο 59 λεπτά.
1: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
0: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
2: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
3: Παιδότοπος.
2: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
3: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
2: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
3: Κέντρο ξένων γλωσσών.
2: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
3: Μα πού είναι όλα αυτά?
2: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
3: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
2: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
4: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0400.
5: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, ξαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
6: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
7: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά.
8: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
7: Καλώς τους.
9: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
10: Ακού Κόσμος 938.
11: Κόσμος Ειδήσεις.
12: Το μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας, την ενίσχυση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας και την ανάγκη συνέχισης των μεταρρυθμίσεων υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ανέφερε ότι η Ελλάδα αποτελεί πλέον πυλώνα σταθερότητας σε μια πολύ ταραχώδη περιοχή, σημειώνοντας ότι αναπτύσσεται ταχύτερα από τους περισσότερους Ευρωπαίους εταίρους της. Χρηματοδότηση ύψους 1,65 εκατομμυρίων ευρώ εξασφαλίστηκε για τον καθαρισμό των ερεμάτων στη Ρόδο και την ΚΟ, με στόχο τη βελτίωση της απορροής των ομβρίων και τον περιορισμό του κινδύνου πλημμυρικών φαινομένων. Η απόφαση υπεγράφει από τον Περιφερειάρχη Γιώργο Χατζημάρκο. Σημαντική πρωτοβουλία για τη στέγαση του ιατρικού προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου ΚΟ βρίσκεται σε εξέλιξη με την ανακαίνιση 9 διαμερισμάτων που θα παραχωρηθούν στο Υπουργείο Υγείας. Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος εξήρε τη συμβολή της Μέρης 30 Φιλοπούλου και της Ένωσης Κνοδόχων ΚΟ που θα στηρίξουν οικονομικά την προσπάθεια. Στο επόμενο στάδιο περνάει η διαδικασία για την αποκατάσταση, συντήρηση και ενεργειακή αναβάθμιση του ενιδρίου Ρόδου, καθώς ολοκληρώθηκε ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου. Ακολουθεί η αξιολόγηση των προσφορών και η ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών για την έναρξη του έργου. Κριτική στη Δημοτική Αρχή Καλλιμνίων και προσωπικά στον Δήμαρχο Ιωάννη Μαστροκούκο για την κατάσταση της ΑΝΕΚΑΣ και ο επικεφαλής της παράταξης Κάλυμνος, δύναμη προοπτικής και πρώην Δήμαρχος Δημήτρης Διακομιχάλης. Με αφορμή δηλώσεις για την κατάσταση της εταιρείας, η παράταξη αφισβητεί την εικόνα που παρουσιάστηκε και θέτει ερωτήματα για την οικονομική κατάσταση.
11: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 93.

Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Πάθος από την ΚΑΗ. Ένα παλαιωμένο κόκκινο κρασί από σειρά, μανδυλαριά και καμπερνέ σοβινιόν. Με προσωπικότητα που ξυπνά τα κρυμμένα πάθη.
2: Πάθος σημαίνει έρωτας. Πάθος σημαίνει ΚΑΗΡ.
3: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο δίνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
4: Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
5: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
4: Ζηλεύεις?
5: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
6: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
4: Αγάπη μου, μα πού πας?
5: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
4: Χώρο?
6: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
7: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
8: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη τυροπιτάκια σφολιάτας 800 γραμμάρια 3 και 14. Μάκβελ οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Φέτα Ποπ Λέσβου 9,89 το κιλό. Μήλια Αγίου Γεωργίου, αλεύρι νούμερο 1 σκληρό ή νούμερο 2 μαλακό 1 κιλό 1,59. Kellogg's Coco Pops, Mega Pops 365 γραμμάρια 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
9: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
0: Ακού Κόσμος 938.
8: Κόσμος ειδήσεις.
10: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας, την ενίσχυση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας και την ανάγκη συνέχισης των μεταρρυθμίσεων υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη ΣΥΠΑ. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι η Ελλάδα αποτελεί πλέον πυλώνα σταθερότητας σε μια πολύ ταραχώδη περιοχή, σημειώνοντας ότι αναπτύσσεται ταχύτερα από τους περισσότερους Ευρωπαίους εταίρους της. Χρηματοδότηση ύψους 1,65 εκατομμυρίου ευρώ εξασφαλίστηκε για τον καθαρισμό των ρεμάτων σε Ρόδο και Κο, με στόχο τη βελτίωση της απορροής των όμβριων και τον περιορισμό του κινδύνου πλημμυρικών φαινομένων. Η σχετική πράξη εντάχθηκε στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Νοτίου Αιγαίου 2026-2030. Σημαντική πρωτοβουλία για τη στέγαση του ιατρικού προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου ΚΟ βρίσκεται σε εξέλιξη με την ανακαίνιση 9 διαμερισμάτων που θα παραχωρηθούν στο Υπουργείο Υγείας. Ο Γιώργος Χατζημάρκος εξήρε τη συμβολή της Μέρης Τριανταφυλοπούλου και της Ένωσης Ξενοδόχων ΚΟ που θα στηρίξουν οικονομικά την προσπάθεια. Στο επόμενο στάδιο περνάει η διαδικασία για την αποκατάσταση, συντήρηση και ενεργειακή αναβάθμιση του ενιδρίου της Ρόδου, καθώς ολοκληρώθηκε ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου. Ακολουθεί η αξιολόγηση των προσφορών και η ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών για την ένταξη του έργου. Κριτική στη Δημοτική Αρχή Καλύμνου και προσωπικά στον Δήμαρχο Ιωάννη Μαστροκούκο για την κατάσταση στην ΑΝΕΚ ασκεί ο επικεφαλής της παράταξης Κάλυμνος Δύναμη Προοπτικής και πρώην Δήμαρχος Δημήτρης Διακομιχάλης. Με αφορμή δηλώσεις για την κατάρρευση της εταιρείας, η παράταξη αμφισβητεί την εικόνα που παρουσιάστηκε και θέτει ερωτήματα για την οικονομική κατάσταση.
8: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Φρόζα φασολάκια πλατιά 1 κιλό 2,15. Αντόρο ένταμ φρατζόλα 5,85 το κιλό. Κρέτα φάρμ σε νελάδι παριζάκι 500 γραμμάρια 3,23. Κολλιός φέτα βαρελίσια pop σε μπολ 150 γραμμάρια 2,89. Νουνού γάλα family πλήρες ή light 1,5 λίτρο 2,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Να γκόμι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
5: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Και ηρεμία.
5: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
6: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίπα.
7: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Έκο Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
8: Κόσμος 938. Ακού Κόσμος 938.
9: Κόσμος Ειδήσεις.
10: Το μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας, την ενίσχυση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας και την ανάγκη συνέχισης των μεταρρυθμίσεων υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ανέφερε ότι η Ελλάδα αποτελεί πλέον πυλώνα σταθερότητας σε μια πολύ ταραχώδη περιοχή, σημειώνοντας ότι αναπτύσσεται ταχύτερα από τους περισσότερους Ευρωπαίους εταίρους της. Χρηματοδότηση ύψους 1,65 εκατομμυρίων ευρώ εξασφαλίστηκε για τον καθαρισμό των ερεμάτων στη Ρόδο και την ΚΟ, με στόχο τη βελτίωση της απορροής των ομβρίων και τον περιορισμό του κινδύνου πλημμυρικών φαινομένων. Η απόφαση υπεγράφει από τον Περιφερειάρχη Γιώργο Χατζημάρκο. Σημαντική πρωτοβουλία για τη στέγαση του ιατρικού προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου ΚΟ βρίσκεται σε εξέλιξη με την ανακαίνιση 9 διαμερισμάτων που θα παραχωρηθούν στο Υπουργείο Υγείας. Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος εξήρε τη συμβολή της Μέρης 30 Φιλοπούλου και της Ένωσης Κνοδόχων ΚΟ που θα στηρίξουν οικονομικά την προσπάθεια. Στο επόμενο στάδιο περνάει η διαδικασία για την αποκατάσταση, συντήρηση και ενεργειακή αναβάθμιση του Ενιδρίου Ρόδου, καθώς ολοκληρώθηκε ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου. Ακολουθεί η αξιολόγηση των προσφορών και η ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών για την έναρξη του έργου. Κριτική στη Δημοτική Αρχή Καλυμνίων και προσωπικά στον Δήμαρχο Ιωάννη Μαστροκούκο για την κατάσταση της ΑΝΕΚΑΣ και ο επικεφαλής της παράταξης Κάλυμνος, δύναμη προοπτικής και πρώην Δήμαρχος Δημήτρης Διακομιχάλης. Με αφορμή δηλώσεις για την κατάσταση της εταιρείας, η παράταξη αφισβητεί την εικόνα που παρουσιάστηκε και θέτει ερωτήματα για την οικονομική κατάσταση.
11: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.